0: φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
1: Μείνε άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Θέλω
1: κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: lanisadv.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν
1: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
6: Τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
11: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Η Ευρώπη υποκλίνεται στον Μίλτον Τεντόγλου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέταξε στα 8,44 μέτρα στο Αλμαϊσμίκος στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για 4η διαδοχική φορά στην καριέρα του. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη Σόφια στην παράταση και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο Λιβάη Γκαρσία άνοιξε το σκορ για τους πράσινους στο 60 λεπτό στην πρώτη του εμφάνιση με το τριφύλι στο στήθος. Το γκολ της πρόκρισης πέτυχε στο 94 ο Σίριλ Ντέσερς στην επιστροφή του μετά από σχεδόν 8 μήνες. Ο αρχηγός των Βουλγαρών, Λάσα Ντβάλι, σκόραρε στο 87ο λεπτό. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και σεξι. Ήρθε χάρη στην οτροπία των παικτών και το ιατρικό επιτελείο. Δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Ολυμπιακός λήξε στην παράταση και ιτήθηκε 2-1 από την Νάιμέγγεν στην Ολλανδία και αποκλείστηκε από το Champions League. Όμως παραμένει στο χώρο της Ευρώπης καθώς συνεχίζει στη League Phase του Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον Ελκαμπή στο 46, ο Λίντσεν ισοφάρισε στο 70 και ο Τούρκος πρώην Ερυθρόλευκος Έμπρε Μόρ στο 95 έδωσε την νίκη στους γηπεδούχους. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες καθώς στο 80 λεπτό αποβλήθηκε ο Κώστας Φορτούνης. Δεν πρέπει να κατεβάσουμε κεφάλι. Ξέραμε ότι έχουμε το Europa League, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο αρχηγός Παναγιώτης Ρέτσος τόνισε από την πλευρά του, κατώτερη των περιστάσεων, να σηκωθούμε όπως κάνουμε συνέχεια. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο βασικό σήμα της ΑΕΚ στον σημερινό τελικό του Super Cup Ελλάδος απέναντι στον Όφη. Δεν υπάρχει αίσθηση για πρόβα τζενεράλε. Είναι τελικός και έτσι τον αντιμετωπίζουμε, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι το πρώτο επίσημο μάτς για τις δύο ομάδες. Ας είναι αυτή η αρχή για να έχουμε και άλλα τέτοια παιχνίδια με φιλάθλους και των δύο ομάδων, ανέφερε από την πλευρά του ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για την θέση του δεξιού οπισθοφύλακα στην άμυνα του Όφη αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονσάλες. Δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ορμάμε πάνω τους, δήλωσε προπονητής των κριτικών Χρήστος Κόντης. Είναι κάτι πολύ μεγάλο και ιστορικό αυτό που κάναμε. Είναι στο παρελθόν όμως και εμείς κοιτάμε το αυριανό μάτς, δήλωσε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με την Τζενίτα Αγίας Πετρούπολης για τον 26χρονο Σλοβαίνο στόπερ Βάνια Ντρούξιτς και τον παίρνει δανεικό. Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και της επίθεσης. Προβάδισμα με το αριστερό άκρο της άμυνας εν ώψη της ρεβάνς με την Άντερλεχτ έχει ο Μπαμπαράχμαν. Ο Ηρακλής εξετάζει δύο περιπτώσεις για την ενίσχυση του ρόστερ του, τον 33χρονο Σέρβο αμυντικό χαφ Νεμάνια Ραντόγια και το φορ Πέδρο Μάρκες. Ο Πανετολικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τον διεθνή Αλβανό φορ Ιντρίτ Τούτσι. Δίχως να συναντήσει καμία αντίσταση, η ΑΕΛ επικράτησε 4-0 των Τρικάλων και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του κυπέλου Ελλάδος, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Athens Καλυθέα για την είσοδο στη League Phase. Ο 24χρονος φορ Δημήτρης Πινακάς επιστρέφει στην Ελλάρισα. Ο 18χρονος στόπερ Τραϊανός Μόκρης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τσεζένα. Ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης που αποχώρησε από τον Πανετολικό θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στην Deportivo Teruel, ομάδα της 4ης κατηγορίας της Ισπανίας. Εκτός τελικού ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, για μόλις 5 εκατοστά του δευτερολέπτου έμεινε ο Γιώργος Φράνκς στα 400 μέτρα. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης κατέλαβε την 10η θέση στη σφυροβολία ανδρών με βολή στα 75 μέτρα και 72 εκατοστά. Όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου προκρίθηκαν και οι δύο στον τελικό. Οι δύο Ελληνίδες επικοντίστριες πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και ξεπερνώντας τα 4.50 η πρώτη και τα 4.40 με την πρώτη προσπάθεια η δεύτερη, εξασφάλισαν μια δεύτερη παρουσία στο Alexander Stadium το βράδυ της Πέμπτης. Η Εθνική Ελλάδος Παιδών επικράτησε 83-78 της Σλοβενίας με πρωταγωνιστές του Σπανούλη, Μοναμά και Μπάρλο, παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket K16, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία. Η Εθνική Κορασίδων επικράτησε 75-72 της Ισλανδίας στα Ιωάννινα και εξασφάλισε την άνοδο στην Α κατηγορία. Εκπληκτικό πανελλήνιο ρεκόρ με 8.26.38 στα 800 μέτρα ελεύθερο πέτυχε η Άρτεμις Βασιλάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Παράλληλα εξασφάλισε και την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Στα υπόλοιπα παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, Καϊρά Ταλμάτι, Λεύσκη Σόφιας 0-1, Μπόντο Γκλιμπτ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-2 στην παράταση και Σάμπα Μπακού Άρχους 4-0, Ζάλγκιρις Κάουνας, Δυναμό Ζάγκρεπ 1-2, Ερυθρός Αστέρας Χάπελ Μπερσεβά 0-2, Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι 2-0 και Τσέγε Άραρατ 2-0, Στουρμ Γκράτς Φενέρμπαχτσε 0-1 και Λιόν Σπάρτα Πράγας 3-0. Για τα προκριματικά του Europa League, Ιμπέρια 1999 Λάρν 2-1 στην παράταση και για τα προκριματικά του Conference League, Απόλλων Λεμεσού Μπραν 2-4 στην παράταση. Η Γιουβέντους τα βρήκε σε όλα με τον αμυντικό Γιον Λουκούμι και απομένει η συμφωνία με την διοίκηση της Μπολόνια για να ενταχθεί στην ομάδα του Τωρίνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Αργήσαμε λίγο να μπούμε σήμερα, παρόλα αυτά έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε. Έχουμε να μιλήσουμε και για τα προκριματικά, έχουμε να μιλήσουμε για... Έχουμε και το μπάσκετ που έγιναν πραγματάκια, ευτυχώς ευχάριστα πραγματάκια για την Ελλάδα. Έχουμε Champions League, έχουμε Conference League, θα τα πούμε όλα. Θα ξεκινήσουμε όμως λίγο διαφορετικά. Στην εκπομπή αυτή η αλήθεια είναι συζητάμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ όταν έχουμε κάτι, ωστόσο δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτό. Πιο μετά θα έρθει ο Νίκος ο Κατσάτσος να τα πει αναλυτικότερα, ωστόσο θα το πω. Ρε Μίλτο, δε βαρέθηκες. Ρε αγόρι μου, τι κάνεις, τι έχεις πάθει. Τι σε έπιασε πάλι και είπες να πάρεις κι άλλο χρυσό. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω, ήρεμα πράγματα. Μόνο 8.44 έγανες. Απολαυστικός Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος μάλιστα κατάφερε να ξεχάσει το μετάλλιό του. Η αλήθεια είναι, ο άνθρωπος αυτός είναι απίστευτος. Τον λατρεύω, τον κατασυμπαθώ. Πραγματικά θα κάνω πολύ εύκολα παρέα μαζί του. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω το νούμερο για να στέλνετε στο Viber 6939-943-943. Ο Μίλτος λοιπόν πήρε με 8.44 το χρυσό. Εντάξει, για το Μίλτο βέβαια δεν το λες και απίθανο, δεν το λες και περίεργο. Αντιθέτως το λες και συνηθισμένο πλέον το να παίρνει χρυσά μετάλλια. Το έχω πει και όλο στο παρελθόν ότι καμιά ώρα θα πηδήξει και θα βρεθεί έξω από το σκάμα. Θα πέρασει πάνω από το σκάμα και θα προσγειωθεί στο ταρτάν ο άνθρωπος.

Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε σήμερα, λοιπόν. Αναφερθήκαμε στο Μίλτο, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε, το είπαμε. Α, ξεκινήσουμε διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα είναι μια συνήθεια την οποία θα εφαρμόζουμε. Α, ξεκινήσουμε με την Live Sport. Η Live Sport, η οποία αναφέρεται στους δύο αιώνιους, στα αποτελέσματα των δύο αιωνίων. Ξεκινάει με δύο φωτογραφίες από Desers και Esse, αν βλέπω καλά. Εντάξει, μιλάει και για τον Μίλτο Τεντόγλου. Βασιλιάς Ευρώπης ο Ερ Μίλτος. Killers και στα play-off για τον Παναθηναϊκό. Τέλος στο όνειρο για τον Ολυμπιακό. Και μετά δίκαια ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από την Αιμέγγεν 2-1 και αποκλείστηκε από το Champions League. Συνεχίζει τη League Phase του Europa League. Κόστησε η αποβολή Φορτούνη, γράφει η Live Sport. Για τον Παναθηναϊκό τι γράφει. Με τρομοκράτες τους Desers Levi, ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Σόφια με 1-0 στην παράταση επί της CSKA 1948, αν και δεινοπάθησε στο τέλος. Από κάτω η πρώτη κούπα. Στη μία μεριά ο Νίκολιτς, στην άλλη ο Χρήστος Κόντης. Έχουμε και τελικό. Για το Super Cup Ελλάδος θα πάμε και εκεί, εννοείται, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αφαιρθούμε και στο τελικό του Super Cup. Θα τα πούμε όλα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που πέρασε από τη Σόφια, θα συνεχίσουμε όμως με τις εφημερίδες αρχικά και θα τα πούμε και για τον Παναθηναϊκό, θα πούμε και για τον Ολυμπιακό, θα πούμε και για τον τελικό του Super Cup, για τα play-offs του Europa League. Θα κάνουμε ένα mini, ένα πρωινό πανόραμα θα λέγαμε του Champions League, γιατί σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τα play-off που, εντάξει, η αλήθεια είναι ανυπομονούμε να ακούσουμε ξανά αυτή τη γλυκιά μελωδία, αυτό τον ύμνο του UEFA Champions League. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, πάμε στην Sport Day. Λυτρωτής Desers, προβληματικό κοτσάρισμα από τον Νίστρουπ. Έχει γράψει αρκετά πράγματα για η Sport Day. Έγκλημα και τιμωρία για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος, προηγήθηκε, αλλά μια στιγμή αδράνειες και η διαιτησία είχαν άλλα σχέδια. Υπόκληση στον Βασιλιά για τον Μίλτο Τεντόγλου, γράφει η Sport Day. Συνεχίζουμε με το φως των σπορ. Που αναφέρεται προφανώς στον Ολυμπιακό. Αποκλεισμός με ευθύνες. Έλειπαν παίκτες για να επιτευχθεί ο στόχος. Αναφέρεται και στον Παναθηναϊκό. Δεν κάηκε. Μετά για τον... για τον Μίλτο Τεντόγλου, δεν χάνει ποτέ. Πάμε στην ώρα για σπορ. Στην ώρα των σπορ, συγγνώμη. Δικό μας και αυτό. Πάμε δυνατά η κάρα από το πρώτο δευτερόλεπτο και θα είναι δικό μας και αυτό. Πάνω από 9.000 ενωσίτες απόψε στη μάχη για την κούπα. Όποιος πολεμήσει για κάθε μπάλα και δεν κάνει δώρο θα το πάρει, αναφέρεται στις δηλώσεις Νίκολιτς. Με Ελεύσκη Σόφιας η ένωση στα play-off του Champions League. Παραμένει στην ΑΕΚΑΡΑ η ψυχάρα Δέσποινα Χατζηνικολάου. Μάνταλος θέλουμε να πάρουμε και αυτό το τρόπαιο.

Πάμε τώρα στον κόκκινο πρωταθλητή. Βρήκε τον θρύλο και τον έχασε. Έρχονται εξελίξεις. Πίκρα και οργή για τη διαιτησία. Οδυνηρός αποκλεισμός σε πτήση χωρίς πιλότο. Για τον Μίλτον Τεντόγλου. Χρυσός Τεντόγλου στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά. Προφανώς μιλάει και για τον UEFA Super Cup, τον τελικό που έχουμε απόψε. Θα τα πούμε και για το Super Cup, δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Πρέπει άμεσα να ανασυνταχθούμε. Απευθείας στη League Face του Europa ο θρύλος. Τι είπε για τη νέα χρονιά και για το μάτς της Ολλανδίας. Ο Χωσέλους Μεντιλίμπαρ. Ρέτσος, ζητάμε συγγνώμη.

Μας βάρεσε η δίψα, φίλοι ακροατές, πραγματικά. Πάμε τώρα λίγο να πιάσουμε τις ελληνικές ομάδες. Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό που αποκλείστηκε από το Champions League στον τρίτο προκριματικό γύρο. Ήταν 2-1 από την Νάιμέγγεν, παρότι παρουσίασε λίγο καλύτερη εικόνα από το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, κατάφερε να δεχτεί 2 γκολ. Άνοιξε το σκορ με τον Ελκαμπή στο 46ο λεπτό. Πρέπει πλέον να βρει όσες περισσότερες λύσεις γίνεται στα προβλήματά του, άμεσα κιόλας, όσο πιο σύντομα γίνεται.

Ο Ολυμπιακός που στο 70 δέχτηκε τον γκολ από ένα καλό, από μια σέντρα και ένα τελείωμα στο στην εστία του Πόποβιτς από τον Λίνσεν. Ο Λίνσεν έκανε το 1-1. Δεν μπόρεσε ο Πόποβιτς εκεί να αντιδράσει. Ο Φορτούνης αποβλήθηκε μετά παρέμβαση του VAR. Έγινε ένας χαμός. Ο Σερχάουζ σκόραρε στο 90-3 με τον γκολ όμως να ακυρώνεται. Το μάτς πήγε παράταση και εκεί στο 95 τον γκολ το έβαλε ένας πρώην ερυθρόλευκος, ένας πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Εμρέ Μορ, που κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα και να δώσει στην ομάδα της Νάιμέγγεν την πρόκριση.

0: Σάββο Σά, ο οποίος απέφυγε δύο παίχτες που πήγαν πάνω του, κατάφερε να δώσει την μπάλα, μια κακή επέμβαση του goalkeeper, τον Κρέτας. Ο Κρέτας, ο οποίος δεν έκανε καθόλου καλή επέμβαση εδώ. Βλέπω, η αλήθεια είναι, και τα highlights αυτή τη στιγμή, βλέπω τη φάση του γκολ του Ολυμπιακού. Η πτώση που κάνει ο Κρέτας δεν είναι καθόλου καλή. Χάνει την μπάλα και ο Ελκαμπή απλά εκτελεί και στέλνει την μπάλα στην εστία. Ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό στο 46. 48-49 δευτερόλεπτα πήραν στους ερυθρόλευκους μετά την ανάπαυλα για να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Αλλά δυστυχώς το προβάδισμα αυτό δεν κράτησε όσο θα έπρεπε. Δεν κράτησε μέχρι το 90. Δεν μπόρεσαν οι ερυθρόλευκοι να πάρουν την πρόκριση στα play-off του Champions League, εκεί που θα έβρισκαν την Bodo Glimt. Πλέον ο Ολυμπιακός θα πρέπει να συνταχθεί. Θα βρίσκεται εκτός απροόπτου, υποθέτω τουλάχιστον, έτσι. Μπορεί και να είναι ήδη και μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να είναι ήδη στο πρώτο group δυναμικότητας στη League Phase του Europa League. Πάμε όμως σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να συζητήσουμε. Πάμε να τα πούμε όλα. Ο Ολυμπιακός που δέχτηκε τον γκολ, λοιπόν. Δέχτηκε τον γκολ από τον Μόρ και αποκλείστηκε. Τώρα θα βρίσκεται εκτός απρόπτου και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Θα πάω λίγο στο μήνυμα του φίλου μας του Ηλία. Ο Ιωσήφ μας στέλνει την καλημέρα. Μια ερώτηση ρεπορταζιακή θέλω να κάνω. Όσον αφορά το Μεντιλίβερ, υπάρχουν σκέψεις από τη διοίκηση να απομακρυνθεί? Έχουν καταλάβει ότι ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε? Φίλε Ιωσήφ, δεν μπορώ εγώ να σου απαντήσω αυτό το ερώτημα, για το λόγο ότι δεν είμαι ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Δεν κάνω ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά, η ερώτηση σου θα απαντηθεί 100% εντός της ημέρας, εντός των επόμενων ημερών. Σίγουρα θα υπάρξει απάντηση. Δεν γίνεται. Ο φίλος μας ο Ηλίας. Καλημέρα, εδώ και ένα χρόνο ασκούμε στην συνέχεια το ίδιο σενάριο. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει καλά, χρειάζεται να βρεθεί λύση και μεταγραφές άμεσα. Και συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Τελικά, μήπως δεν είναι αυτό το πρόβλημα, αλλά ότι κάποιος δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτούς τους παίκτες? Και κάτι τελευταίο. Το ότι μέχρι στιγμής κάποιοι παίκτες δεν θέλουν να έρθουν στο Ολυμπιακό και κάποιοι άλλοι που είναι θέλουν να φύγουν. Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι. Αυτό μήπως μας λέει κάτι? Η αλήθεια είναι πως η κατάσταση έχει ζωρίσει αρκετά για τους ερυθρόλευκους και για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ 100%, γιατί πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο πολύ σκληρής κριτικής από τον κόσμο. Αν θέλετε, ίσως όχι και άδικα, όχι και ιδιαίτερα, όχι άδικα για τον ίδιο τουλάχιστον, για το λόγο ότι καλός κακός η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα δεν έχει καταφέρει να βελτιώσει. Δεν έχει καταφέρει να βελτιωθεί. Παρότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από το πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα απέφευγε για τον αποκλεισμό. Είχαμε πει κιόλας από την πρώτη, μετά το πρώτο παιχνίδι, ότι αν ο Ολυμπιακός δεν αλλάξει εντελώς αγωνιστικό πρόσωπο και όχι να κάνει θαύματα, γιατί λέμε ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, που okay, στα δικά μου μάτια μπορεί και να ισχύει, θα πρέπει να μάθουν όμως να κερδίζουν. Λέμε ότι θέλουμε να ανέβει η Ελλάδα δέκατη, φίλε Ηλία, φίλε ακροατές. Πώς θα ανέβει δέκατη αν δεν νικάει, αν δεν νικάνε οι ομάδες? Μπορεί όντως να μην είναι έτοιμες και να μην μπορούν να παίξουν αρχές Αυγούστου, αρχές ή τέλη Αυγούστου, ξέρω εγώ, Αύγουστο μήνα, 5 και 12 Αυγούστου π.χ. 5-6 Αυγούστου. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Δεν θα πρέπει να μάθουν να νικάνε ακόμα και όταν δεν είναι καλά? Οι ομάδες που κάνουν τον πρωταθλητισμό τον καλό είναι αυτές που κερδίζουν ακόμα και όταν δεν είναι στα καλά τους, ακόμα και όταν δεν είναι έτοιμες. Βρίσκουν τον τρόπο, κάτι κάνουν και νικάνε. Αυτό είναι και αυτό που λέμε η στόφα του νικητή, η στόφα του πρωταθλητή. Στη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός πρέπει να αλλάξει, να βρει τι πρέπει να κάνει για να βελτιώσει το αγωνιστικό του πρόσωπο. Πλέον έχει το χρόνο να αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Και γιατί το λέω αυτό? Έχει το χρόνο να προετοιμαστεί μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του, γιατί πλέον θα είναι στη League Phase του Europa League. Δεν θα παίξει play-off, οπότε τα παιχνίδια που ήταν να δώσει επί της ουσίας έχουν, να το πω, παρακαμφθεί κάπως. Τα έχει περάσει. Επί της ουσίας έχουν αφαιρεθεί. Δεν υπάρχουν παιχνίδια τώρα play-off. Θα παίξει στην League Phase και θα πρέπει να προετοιμαστεί. Αναμένουμε λοιπόν να τον δούμε στη League Phase. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Παναθηναϊκό που νίκησε στην παράταση την ΤΣΣΚΑ 1948, την ηθική, την ομάδα που συνεχίζει ηθικά την ηθική συνέχεια της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, της παλιάς ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Παρότι υπάρχει ομάδα που έχει αυτό το όνομα, η ΤΣΣΚΑ 1948 θεωρεί
ότι είναι, ότι αυτή συνεχίζει την ιστορία της, του συγκεκριμένου συλλόγου. Πάμε λοιπόν στα της αναμέτρησης. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά παρουσίασε ένα σίγουρα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, καλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι, με εξαίρεση κάποιες στιγμές που δεινοπάθησε πραγματικά από την ΤΣΣΚΑ. Ζορίστηκε κυρίως από το κομμάτι ότι δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να τελειώσει το παιχνίδι γρήγορα. Στην αρχή του στο πρώτο ημίχρονο, η αλήθεια είναι πως είχε μπλοκαριστεί ακριβώς από αυτό που έδωσε την ισοπαλία στην ΤΣΣΚΑ στην Αθήνα, δηλαδή τις δύο ζώνες άμυνας. Ακόμα και οι δύο επιθετικοί της ΤΣΣΚΑ που παίζε με 4-4-1-1, ο Μέγερ με τον Ήλιεφ, αν θυμάμαι καλά τα ονόματα, βρίσκονταν πίσω από το κέντρο και παίζαν άμυνα. Δηλαδή περισσότερο προσπαθούσαν να δυσκολέψουν τον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει. Ο Παναθηναϊκός, το σημείο 0 στον Παναθηναϊκό είναι περίπου στο 40-41. Και γιατί το λέω? Από εκεί ξεκινάει κάπως και βρίσκει τον τρόπο να κάνει κάποιες εναλλαγές, κάποιες συνεχόμενες πάσες με κάποιες μικρές συνεργασίες με τις οποίες έβγαζε τελικές. Λίγο πριν το ημίχρονο, αυτό φαίνεται πως θα λειτουργήσει από τη στιγμή που ο Ζαρουρί κάνει δύο τελικές προσπάθειες στις οποίες ο Μαρίνοφ, ο τερματοφύλακας των Βούλγαρων, αναγκάζεται να επέμβει. Στην πρώτη βάζει τα πόδια του και επεμβαίνει και τα βάζει πολύ γρήγορα. Αν αργούσε λίγο, αν τοποθετούσε λίγο χειρότερα τα πόδια του, η μπάλα θα ήταν στα δίχτυα. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Έβγαλε την πρώτη συνεργασία ο Ζαρουρί. Στην δεύτερη έψαξε κι άλλο ένα σουτ. Η μπάλα πήγε στην εστία. Εκεί βέβαια το σουτ δεν ήταν τόσο δυνατό. Είχε μια δύναμη, αλλά όχι όσο το προηγούμενο. Εκεί ο Μαρίνοφ μπόρεσε και έπεσε και μπλόκαρε. Από εκεί όμως καταλαβαίνει κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει και βρίσκει το ρυθμό του, αρχίζει και βρίσκει τον τρόπο για να βγάλει τελικές προσπάθειες, για να παλέψει απέναντι στην ΤΣΣΚΑ, να μπορέσει να αντιμετωπίσει την άμυνα των Βούλγαρων. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ξεκινάνε με κάποιες τελικές προσπάθειες και στο πρώτο τέταρτο ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι κάτι μπορεί να κάνει. Δείχνει. Γιατί από το δείχνει ότι μπορεί να κάνει μέχρι το πραγματοποιεί έχει και μια απόσταση. Στο 60 όμως αυτή η απόσταση είχε διανυθεί. Ο Λιβάη Γκαρσία βρέθηκε μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση, πλάσαρε υποδειγματικά τον Μαρίνοφ, πλαϊνό δείχτη η μπάλα, ο Μαρίνοφ δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα, δεν γινόταν κιόλας, δεν είναι εύκολο να επέμβει σε ένα τέτοιο σουτ. Έκανε το 1-0 και εκεί ο Παναθηναϊκός σαν να μπήκε λίγο το νερό στα βλάκια, θα μπορούσαμε να πούμε, φίλοι αγροατές. Γιατί το λέω αυτό? Από εκείνο το σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός βρίσκει χώρους σιγά σιγά. Ο Κυριακόπουλος χάνει αμέσως μετά μια ευκαιρία. Βγαίνει σε καλή θέση, όχι με απίστευτο χώρο, κάνει ένα σούτ, αλλά πάει λίγο πάνω από τα δοκάρια. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός από εκείνο το σημείο και μετά ελέγχει απόλυτα το μάτς μέχρι το 80-80 κάτι. Από εκείνο το σημείο και μετά τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Και γιατί το λέω αυτό? Η ΤΣΣΚΑ έχει αποφασίσει εκείνη τη στιγμή να τα παίξει όλα για όλα. Και γιατί το λέω αυτό? Αναγκάζει τον Παναθηναϊκό να οπισθοχωρήσει. Έχουν αποφασίσει εκείνη τη στιγμή οι Βούλγαροι ότι πρέπει να βάλουμε γκολ, πρέπει να παλέψουμε. Σου λέει δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Ή θα πάμε, ή θα το καταφέρουμε να σοβαρίσουμε, θα κινδυνέψουμε να φάμε το δεύτερο.
από τη μια άποψη αυτό είναι και σωστό. Δηλαδή, όταν δεν έχεις άλλη ευκαιρία, κάνε την επίθεσή σου και αν φας το δεύτερο δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Έτσι για αλλιώς η ΤΣΣΚΑ, θυμίζω, φίλοι αγροατές, ήταν outsider. Για καλή του στίχη, το βρήκαν τον γκολ. Ο Παναθηναϊκός αδράνησε με μία, μετά από ένα πλάγιο που εκτελέστηκε από τους Βούλγαρους, η άμυνα αδράνησε. Αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, τώρα που τη βλέπω και όλα στη φάση, ο Ντιαλό πηδάει για μια κεφαλιά, η μπάλα βρίσκει νομίζω στο κεφάλι του Φαν Ντρόγκελεν βέβαια. Θέλω λίγο να τη δω τη φάση. Η αλήθεια είναι πως είναι λίγο... Ναι, η μπάλα πρέπει να βρίσκει στο κεφάλι του Ντιαλό, περνάει από όλους, φτάνει σε ένα σημείο που ο Ντβάλι είναι περίπου στο ύψος του πέναλτι, ο Τουμπά αργεί να πάει πάνω του και ο Ντβάλι πλασάρει με το δεξί, στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία χαμηλά του Πένια, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποκρούσει το σούτ. Ο αρχηγός λοιπόν της ΤΣΣΚΑ της δίνει το φιλί της ζωής εντός εισαγωγικών, τη σώζει και την... και στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός εκεί ουσιαστικά πάγωσε. Ψυχρολουσία κανονική. Παρόλα αυτά, η ευκαιρία του ήρθε. Και πώς? Με τον Ντέζερς, κύριοι. Με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος λείπει από το Δεκέμβριο, ο οποίος έχει να αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό κυριολεκτικά από το Δεκέμβριο, ήταν συνεχώς τραυματίας. Μετά από μια προσπάθεια, μετά από μια σέντρα, ο Μαρίνοφ κάνει μια έξοδο με όλο το σεβασμό στον goalkeeper των Βουλγαρών, του Μεσολογγίου, κανονικότατη έξοδος Μεσολογγίου. Κάπου εκεί ο Κυριακόπουλος ψάχνει, αν δεν έχω κάνει λάθος, ο Κυριακόπουλος την έχει βγάλει τη σέντρα. Ο Ντέζερς, μετά την κακή έξοδο του Μαρίνοφ, βρίσκεται σε προκαινής αιστείας. Απλώς σταματάει την μπάλα και πλασάρει. Χωρίς κανένα πρόβλημα, λοιπόν, στο 94 ο Παναθηναϊκός βρήκε τον γκολ που ήθελε. Τι πιο εντυπωσιακό πραγματικά για τον Παναθηναϊκό, να πάρει την πρόκριση, φίλοι ακροατές, με δύο παίκτες, με δύο ποδοσφαιριστές, που ο πρώτος πραγματοποιεί ντεμπούτο με τους πράσινους, γιατί μόλις αποκτήθηκε, και ο δεύτερος επιστρέφει μετά από τραυματισμό μηνών, μετά από 8 μήνες κοντά. Τουλάχιστον εντυπωσιακό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα βρεθεί απέναντι στον ιτημένο του Μπεσίκτας Χράντετς Καράλοβε και τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από όσο θα μπορούσε κάποιος να τα περιμένει. Λοιπόν, αρχικά να εξηγήσουμε τώρα τι συμβαίνει, έτσι. Επανέρχομαι, λέει, στον Ολυμπιακό. Ο φίλος μας ο Ηλίας έχει στείλει ένα μήνυμα ακόμα. Επανέρχομαι στον Ολυμπιακό. Όπως είδες, όπως είπες, οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Όταν μια ομάδα ανέτοιμη καταφέρει και βρίσκει τον γκολ, μετά κοιτάει να διαχειριστεί το μάτς και δεν συνεχίζει να παίζει στα κόκκινα με ψηλά την άμυνα. Αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το δει και με τις αλλαγές του να το καταφέρει ο προπονητής. Δεν έχεις άδικο. Ηλία, όταν μια ομάδα δεν είναι έτοιμη, γιατί ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμοι, έτσι. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Καμία ελληνική ομάδα δεν είναι έτοιμη στη δεδομένη χρονική στιγμή. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να μάθουν να νικάνε ακόμα και έτσι. Πρέπει να βρουν τον τρόπο να διαχειριστούν ένα προβάδισμα, όπως λες. Πρέπει να διαχειρίζονται οποιαδήποτε κατάσταση. Δεν λέω να παίξουν, να κάνουν θαύματα εντός των τεσσάρων γραμμών. Δεν ζητάει κανένας, νομίζω, να μπει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και να παίξουν, λες και είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα Αύγουστο μήνα. Συνήθως όποιες ομάδες το κάνουν αυτό, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, εμφανίζονται και έχουν καταρρεύσει. Πώς να το πω, έχουν καταστραφεί αγωνιστικά. Καταραίουνε. Και από δεύτερες, ξέρω εγώ, πρώτες που μπορεί να είναι σε ένα πρωτάθλημα, μπορεί να καταλήξουν πέμπτες, έκτες. Οπότε θα πρέπει όμως να διαχειρίζονται
καταστάσεις. Στη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα των ελληνικών ομάδων. Γιατί θα μου πει κάποιος τώρα ότι Γιώργο, άμα δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, δεν θα μπορούν και να, δεν θα μπορέσουν και να προκριθούν καθόλου. Δεν είναι αυτό το θέμα, φίλοι ακροάτες. Το θέμα είναι να μπορέσουν να βγάλουν, να μπορούν να διαχειρίζονται καταστάσεις. Να μπορούν να αλλάζουν τη μοίρα τους. Από το να αποκλείονται, τι να πούμε. Παράλληλα να πούμε και κάτι ακόμα. Έτσι, έλεγα για τον Παναθηναϊκό ότι ο αντίπαλός θα είναι ο χαμένος από το ζευγάρι Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Και θα πάμε τώρα και λίγο στη βαθμολογία της Ελλάδας. Γιατί το λέω αυτό? Δεν θα χαλάσει νομίζω κανέναν, το αντίθετο μάλιστα θα μας κάνει να θα το ευχαριστηθούμε απίστευτα. Εάν η πράσινη, αν η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ έρθει αντιμέτωπη με τους Τσέχους, με την Χράντετς Κράλοβε. Τους Τσέχους θυμίζω ότι τους κυνηγάμε λίγο στη βαθμολογία της UEFA. Η Μπεσίκτας έχει προβάδισμα 1-0 και παίζουνε ρεβάνς 8 η ώρα την Πέμπτη, αύριο, με τους Τούρκους, όπως είπαμε, να έχουμε προβάδισμα 1-0 νίκη στο πρώτο παιχνίδι. Δεν νομίζω να είναι και πολύ κακό διασταύρωμα για τον Παναθηναϊκό η Χράντετς. Χράντετς Κράλοβε με Παναθηναϊκό δεν θα χαλάσει νομίζω κανέναν, το αντίθετο, από την άποψη ότι θα μπορέσουμε να μειώσουμε πολύ περισσότερο τη διαφορά μας εάν ο Παναθηναϊκός κάνει 2 νίκες με τους Τσέχους. Φυσικά αυτό για να γίνει, επειδή όπως έχουμε δει κάθε προκριματικός γύρος γίνεται πιο δύσκολος, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στην αμυνά του, γιατί και χθες το πλήρωσε αυτό, έτσι, με τον γκολ του Ντβάλι.

Και όταν λέμε ότι το πλήρωσε, θα πρέπει λίγο να αλλάξει αυτή την κατάσταση, γιατί και στο ΟΑΚΑ ζορίστηκε πάρα πολύ, έτσι. Και όταν λέμε ζορίστηκε πάρα πολύ, τα πράγματα είχαν γίνει πολύ δύσκολα. Είχε έρθει το 1-1, αλλά το θέμα είναι ότι πιο κοντά στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε το 1-2. Το 2-1 μάλλον για τους Βούλγαρους παρά το 2-1 για τους Έλληνες. Πάμε όμως τώρα να συζητήσουμε λίγο για τη βαθμολογία της Ελλάδας. Γιατί έχουμε και αυτό. Ωστόσο, πριν πάμε στη βαθμολογία της Ελλάδας, μάλλον όχι, θα πάμε τώρα στη βαθμολογία της Ελλάδας. Το αλλάζω εγώ. Θα πάμε στη βαθμολογία της Ελλάδας και μετά θα πάμε φυσικά και στο πανόραμα εντός αγωγικών του Champions League.

Πάμε λοιπόν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, η οποία όπως έχουμε πει είναι στην 12η θέση. Ο στόχος μας είναι η 10η. Η ήττα των Ερυθρολεύκων στην παράταση δεν έφερε βαθμούς στην Ελλάδα. Ωστόσο, με τη νίκη του Παναθηναϊκού η Ελλάδα πήρε 200 βαθμούς. Και το συνέστημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ανάμεικτο. Το πρόσημο είναι συν-πλην. Είναι και τα δύο, γιατί πολύ απλά πήραμε βαθμούς, εντάξει, όχι όσους θα θέλαμε. Ωστόσο, τα νέα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι θετικά, από την άποψη ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να μειώσει τη διαφορά στους Τσέχους. Από τους Τσέχους.

Επίσης, να διορθώσω κάτι το οποίο ανέφερα πριν, ότι εκτός απρόοπτου ο Ολυμπιακός θα είναι στο πρώτο γκρουπ. Δεν είναι εκτός απρόοπτου, θα είναι στο πρώτο γκρουπ. Θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Europa League. Όχι ότι έχει άμεση αλλαγή, όχι ότι έχει άμεση διαφορά. Αν ήταν στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο ή στο τέταρτο. Αλλά το λέμε. Πάμε λοιπόν λίγο στην κατάταξη, στη βαθμολογία της UEFA. Η Ελλάδα πήρε 200 βαθμούς. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα μένει ολοζώντανη για το 5 στα 5. Και γιατί το λέμε αυτό? Ο ΠΑΟΚ έχει το μαξιλαράκι του Conference League. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην το έχει, αλλά παίζει, θα παίξει με τη Χράντε Σκράλοβε εκτός απρόπτου, εκτός αν το ανατρέψουν οι Τσέχοι στη δεδομένη χρονική στιγμή.

Δυστυχώς βέβαια ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού δεν έφερε αυτό που θα θέλαμε. Δηλαδή το να βρεθούμε στο Champions League μαζί με Ολυμπιακός με ΑΕΚ, να βρεθούμε με δύο ομάδες στην κορυφαία διαστηριοκή διοργάνωση, θα μας έδινε και τον πόνους των 800 βαθμών, που θα έφερνε εκτόξευση φυσικά στη βαθμολογία, γιατί τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ καλά. Παρόλα αυτά, δυστυχώς δεν έγινε. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα είναι ολοζώντανη για να έχει 5 στα 5 σε League Face, και φυσικά μπορεί και να ονειρεύεται ότι μπορεί να μειώσει τη διαφορά.

Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Έρχεται και το Champions League πανόραμα που θα κάνουμε με τα αποτελέσματα των αγώνων του τρίτου προκριματικού γύρου. Να δούμε και λίγο τι παίζει με Europa League και Conference. Θα πάμε και στο Super Cup, γιατί έχουμε και ελληνικό Super Cup και ευρωπαϊκό Super Cup. Θα πάμε και στα του μπάσκετ, γιατί είχαμε ενδιαφέροντα πραγματάκια και στο μπάσκετ. Θα πάμε και στον ΠΑΟΚ, θα πάμε σε ρεπορτάζ ΑΕΚ ΠΑΟΚ, εννοείται. Θα τα πούμε όλα από τα νέα της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και άμεσα εδώ για τη συνέχεια, κύριοι.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Ευρώπη υποκλίνεται στο Μίλτο Ντεντόγλου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέταξε στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά στο Άλμα Ισμίκος στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για τέταρτη διαδοχική φορά στην καριέρα του. Ο Παναθηναϊκός με μέταλλο νικητή επικράτησε 2-1 της ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη Σόφια στην παράταση και προκρίθηκε για τα play-off του Conference League. Ο Λιβάη Γκαρσία άνοιξε το σκόρ για τους πράσινους στο 60 στην πρώτη του εμφάνιση με το τριφύλι στο στήθος. Το γκολ της πρόκρισης πέτυχε στο 94 ο Σίριλ Ντέσερς στην επιστροφή του μετά από σχεδόν 8 μήνες. Ο αρχηγός των Βουλγαρών, Λάσα Ντβάλι, ισοφάρισε στο 27ο λεπτό. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και σεξι, ήρθε χάρη στην οτροπία των παικτών και το ιατρικό επιτελείο, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Ολυμπιακός λήγησε στην παράταση και ιτήθηκε 2-1 από την Νάιμέγκεν στην Ολλανδία και αποκλείστηκε από το Champions League. Όμως παραμένει στον χώρο της Ευρώπης, καθώς συνεχίζει στη League Phase του Europa League. Η Ερυθρόλευκη προηγήθηκε με τον Ελκαμπή στο 46, ο Λίντσεν ισοβάρισε στο 70 και ο Τούρκος πρώην Ερυθρόλευκος Έμρε Μόρ στο 95 έδωσε την νίκη στους γηπεδούχους. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές, καθώς στο 80 αποβλήθηκε ο Κώστας Φορτούνης. Δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι. Ξέραμε ότι έχουμε το Europa League, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσόλης Μεντιλίμπαρ. Ο αρχηγός Παναγιώτης Ρέτσος τόνισε από την πλευρά του, κατώτερη των περιστάσεων, να σηκωθούμε όπως κάνουμε συνέχεια. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο βασικό σχήμα της ΑΕΚ στον σημερινό τελικό του Σούπερ Καπελάδος απέναντι στον Όφι. Δεν υπάρχει αίσθηση για πρόβα τζενεράλε. Είναι τελικός και έτσι τον αντιμετωπίζουμε, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι το πρώτο επίσημο μάτς και για τις δύο ομάδες. Ας είναι αυτή η αρχή για να έχουμε και άλλα τέτοια παιχνίδια με φιλάθλους και των δύο ομάδων, ανέφερε από την πλευρά του ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για τη θέση του δεξιού πιστοφύλακα στην άμυνα του Όφη, αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονζάλες. Δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ορμάμε πάνω τους, δήλωσε ο προπονητής Χρήστος Κόντης. Είναι κάτι πολύ μεγάλο και ιστορικό αυτό που κάναμε, είναι στο παρελθόν όμως και εμείς κοιτάμε το αυριανό μάτς, ανέφερε ο αρχηγός των κριτικών Θανάσης Ανδρούτσος. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για τον 26χρονο Σλοβαίνο στόπερ Βάνια Ντρουγκούξιτς και τον αποκτά ως δανεικό. Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και της επίθεσης. Προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας εν ώψη της ρεβάνς με την Άντερλεχτ έχει ο Μπάμπα Ράχμαν. Ο Γυραιός εξετάζει δύο περιπτώσεις για την ενίσχυση του ρόστερ του. Τον 33χρονο σέρβο αμυντικό χαφ Νεμάνια Ραντόγια και τον φορ Πέντρο Μάρκες. Ο Πανετολικός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον διεθνή Αλβανό φορ Ιντριτ Τούτσι. Δίχως να συναντήσει καμία αντίσταση, η ΑΕΛ επικράτησε 4-0 των Τρικάλων και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί που θα αντιμετωπίζει την Athens Καλυθέα για την είσοδο στην League Phase. Ο 24χρονος φορ Δημήτρης Πινάκας επιστρέφει στην ομάδα της Λάρισας. Ο 18χρονος στόπερ Τραϊανός Μόκρης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τσεζένα. Ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης που αποχώρησε από τον Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του στην Deportivo Teruel, ομάδα της 4ης κατηγορίας της Ισπανίας. Εκτός τελικού για μόλις 5 εκατοστά του δευτερολέπτου έμεινε ο Γιώργος Φράνκς στα 400 μέτρα. Όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου προκρίθηκαν και οι δύο στον τελικό. Οι δύο Ελληνίδες επικοντίστριες πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και ξεπερνώντας τα 4,50 η πρώτη και τα 4,40 με την πρώτη προσπάθεια η δεύτερη, εξασφάλισαν μία δεύτερη παρουσία στο Alexander Stadium το βράδυ της Πέμπτης. Η Εθνική Ελλάδος Παιδών επικράτησε 83-78 της Σλοβενίας με πρωταγωνιστές του Σπανούλη, Μοναμά και Μπάρλο, παίρνοντας την πρόκριση στα προμητελικά του Eurobasket K16, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία. Η Εθνική Κορασίδων επικράτησε 75-72 της Ισλανδίας στα Ιωάννα και εξασφάλισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Εκπληκτικό πανελλήνιο ρεκόρ με 8-26-38 στα 800 μέτρα ελεύθερο πέτυχε η Άρτεμις Βασιλάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού. Στο τελικό των 200 μέτρων Ιπτιό με χρόνο 1.54.06 προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος. Στα υπόλοιπα μάτς του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League, Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια 0-1, Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεντζιλουάζ 3-2 στην παράταση, Σάμπα Μπάκου Άρχους 4-0, Ζάλγκυρης Κάουνας Δυνάμο Ζάγκρεπ 1-2, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Μπιερσεβά 0-2, Σλόβαν Μπρατισλάβα Μιάλμπι 2-0, Τσέγε Αραράτ 2-0, Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσε 0-1 και Λιόν Σπάρτα Πράγας 3-0. Για τα προκριματικά του Europa League, Χιμπέρια Λάρν 2-1 στην παράταση. Και για τα προκριματικά του Conference League, Απόλλων Λεμεσού Μπραν 2-4 στην παράταση. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Αργήσαμε λίγο, αλλά δεν σας ξεχάσαμε. Είναι η ώρα για το Champions League. Ώρα Champions League. Ώρα του Champions League πανόραμα. Που λέμε.

Θα ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα των αγώνων, των χθεσινών αγώνων. Θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα της Καϊρά Ταλμάτη με την Λεύσκη Σόφιας 0-1. 1-0 μάλλον οι Βούλγαροι κερδίσανε, συνολικό σκορ 2-0 για τους Βούλγαρους που περνάνε στα play-off και αυτοί θα είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ. Η Λεύσκη Σόφιας θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Τώρα, όσον αφορά στην Καϊρά Ταλμάτη, θα παίξει απέναντι στον νικητή του Άντερλεχτ ΠΑΟΚ.

Η Λεύσκη Σόφιας λοιπόν έκανε το 1-0 απέναντι στην Καϊράτ, πέρασε. Πάμε τώρα στον δεύτερο αγώνα. Σαμπάχ Μπακού Αζερμπαϊτζάν απέναντι στην, από το Αζερμπαϊτζάν απέναντι στην Άρχους από τη Δανία. Σαμπάχ Μπακού Άρχους 4-0, συνολικό σκορ 5-2. Ανέτρεψε την κατάσταση Σαμπάχ, πέρασε στα play-off του Champions League. Πάμε στον τρίτο αγώνα. Ο νικητής που είναι η ομάδα που θα έπαιζε απέναντι στον Ολυμπιακό, αν πέρναγε ο Ολυμπιακός, θα παίξει απέναντι στα Ημέγεν. Η Μπότο Γκλιμτ απέναντι στην Ουνιόν Σεντζιλουάζ 3-2 στην παράταση. Οπότε συνολικό σκορ 6-5 και οι Νορβηγοί θα παίξουν με τους Ολλανδούς στα play-off. Κάουνος Ζαλγκίρις, Ζαλγκίρις Κάουνας, η γνωστή μπασκετική ομάδα, το τμήμα ποδοσφαίρου της εντεσσαγωγικών, απέναντι στην Δυναμό Ζάγκρεπ 1-2 συνολικό σκορ, 2-1 η Δυναμό Ζάγκρεπ, έτσι, συνολικό σκορ υπέρ των Κροατών 7-1. Να είμαι και ο Ολυμπιακός 2-1 στην παράταση, συνολικό σκορ 2-1, το έχουμε πει αυτό. Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Μπερσεβά 0-2, συνολικό σκορ 3-0 για την ομάδα από το Ισραήλ. Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι 2-0, συνολικό σκορ 4-1 για τους Σλοβάκους. Η Τσέλιε, η Σλοβενική Τσέλιε, την αντιμετώπισε και η ΑΕΚ πέρσι απέναντι στην Αραράτ από την Αρμενία 2-0, συνολικό σκορ 3-2, ανέτρεψε την κατάσταση Τσέλιε και προκρίθηκε στα play-off του Champions League. Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσε, οι Αυστριακοί δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους, 1-0 η Φενέρ, 3-0 συνολικό σκορ για τους Τούρκους. Λιόν Σπάρτα Πράγας 3-0, συνολικό σκορ 4-2, ανέτρεψε την κατάσταση η ομάδα από τη Γαλλία, η Λιόν, στην οποία αγωνιζόταν στο δεύτερο μισό της σεζόν ο Γιάρεμ Τσουκός, δανικός, απέναντι στη Σπάρτα Πράγας 4-2 συνολικό σκόρ, η Λιόν προκρίνεται στα play-off απέναντι στην Σπάρτα.

Να θυμίσω ότι το παιχνίδι της Καϊράτ Αλμάτι με τους Βούλγαρους έγινε στο Τουρκιστάν, παρακαλώ, στο Τουρκιστάν, όπου η Λεύσκη κατάφερε να πάρει τη νίκη, κατάφερε να κάνει το 1-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα play-off στο Τουρκιστάν, το οποίο μιλάμε για έρημο, έτσι. Σας το λέω γιατί μιλάμε για ένα γήπεδο που γύρω-γύρω είχε αμόλοφους.

doesn't spend it. Και όταν λέμε φίλοι ακροατές για έρημο, έτσι, μιλάμε για αμόλοφους κανονικούς. Γύρω-γύρω από το γήπεδο έχει άμμο, έχει αμόλοφους. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε στο Τουρκιστάν, με πολύ μεγάλη θερμοκρασία φυσικά. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν εύκολη κατάσταση.

Πάμε τώρα στο απόψινό πρόγραμμα. Λοιπόν, στις 7 η ώρα έχουμε αγώνες. Στις 7 η ώρα έχουμε Conference League προκριματικά. Μέχρι εκεί έχουμε την Κατοβίτσε από την Πολωνία απέναντι στην Χάπολ Τελ Αβίβ από το Ισραήλ. Φίλοι ακροατές. Έχουμε την Κοπενχάγη απέναντι στην Ντεμπρετσένη. Η Δανία απέναντι στους Ούγγρους. Και η Rapid Viennese απέναντι στην Πάιντε. Η Αυστριακή απέναντι στους Εστονούς.

Θα πούμε και άλλα πράγματα σήμερα. Θα αναφέρουμε και το Europa League που έχουμε, γιατί είχαμε και Europa League εχθές και είχαμε και Europa, είχαμε και Conference, είχαμε την νίκη του Παναθηναϊκού, είχαμε και άλλα παιχνίδια, θα τα πούμε όλα.

Λοιπόν, για πάμε στο Europa τώρα, φίλοι ακροατές. Europa League, ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Απέριτο. Απλό λιτό και απέριτο. Ιμπέρια 1999 με τη Λάρν. 2-1 στην παράταση. Η Ιμπέρια πήρε το εισιτήριο για τα play-off του Europa League. 2-1 λοιπόν στην παράταση. Το 1-0 ο Μπεντοσβίλη για την Ιμπέρια. Το 1-1 ο Σίμψον. Στο 74 και στο 76 άμεσες οι απαντήσεις. Η Λάρνα απάντησε άμεσα. Και στο 102 ο Σικαρουλασβίλη πήρε, έδωσε το εισιτήριο στην Ιμπέρια. Γρήγορη αναφορά και στο conference.

Πάμε λοιπόν στα του Conference. Ένα παιχνίδι είναι πέρα από αυτό του Παναθηναϊκού. Απόλλων Λεμεσού Μπραν 2-4. Η Μπραν μάλιστα ολοκλήρωσε το παιχνίδι και με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ίγκασον, από ό,τι βλέπω, ναι. Να πούμε επίσης ότι σε αυτό το παιχνίδι υπήρχε και ο δικός μας ο Μπαλογιάννης, ο οποίος πέρασε το μάτσο το 90-2. Το 2-4 πώς έγινε τώρα, να το πούμε γι' αυτό, να τα αναφέρουμε και αυτά. Το 1-0 για την Μπράνο Ίγκασον, το 1-1 ο Λιούμπιτς, το 2-1 για τους Νορβηγούς ο Χόλμ. Οι Κύπροι ισοφαρίσαν με τον Βάισμπεκ. Ο Χόλμ το 3-2, ο Έριξεν το 4-2, συγγνώμη. Ο Ίγκασον που αποβλήθηκε κιόλας με δεύτερη κίτρινη στο τέλος, στο 118. Γρήγορη αναφορά και τώρα ώρα για το Super Cup. Πάμε και στο Ευρωπαϊκό Super Cup σε λίγο. Θα το πούμε και μετά το break. Θα πούμε τώρα λίγα πράγματα και για τον τελικό του Super Cup, του ελληνικού Super Cup. Γιατί είναι μέρα τελικού, είναι μέρα ενός πολύ δυνατού Μπραντεφέρ. Με φόντο τον τίτλο του υπερπροταθλητή Ελλάδος. Το Super Cup λοιπόν απόψε μεταδίδεται από το Sky. Θα έχουμε και μετάδοση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 8 η ώρα στο Παγκρίτιο στάδιο. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος και ο κυπελούχος, η πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ και ο κυπελούχος Ελλάδος Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους, διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Η Ένωση θέλει να δώσει συνέχεια στα όσα πέτυχε την περασμένη αγωνιστική περίοδο με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να έρχεται από την κατάκτηση. Έχει δώσει 7 φιλικά μέσα στο καλοκαίρι, 5 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα. Έχασε μόνο από τη Σαμσουσπορ.

Θα πούμε λίγο και τις δηλώσεις του Μάρκο Νικολίτς λίγο πριν το διάλειμμα, λίγο πριν το break. Πρέπει να το δούμε σαν γιορτή, πρέπει να δώσουμε το 100% και να έχουμε μικρό ποσοστό τύχης για να πάρουμε τον τίτλο. Δεν υπάρχει αίσθηση για πρόβα τζενεράλε, είναι τελικός και έτσι το να αντιμετωπίζουμε. Αυτό έχει αναφέρει ο Μάρκο Νικολίτς, ο οποίος, να πούμε, να το αναφέρουμε και αυτό, στη συνέντευξη τύπου έκανε μια πολύ όμορφη γκριμάτσα, έκανε μια πολύ όμορφη έκφραση με σφύριγμα, την οποία την έχουμε μάθει από τον άλλοτε, μάλλον όχι, από τον, όχι και τόσο άλλοτε τεχνικός του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, γιατί επέστρεψε τώρα, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ότι καλά τα όσα πετύχαμε, αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε. Αργήσαμε λίγο, αλλά είπαμε, δεν ξεχνάμε για κανένα απολύτως λόγο. Every secret has its day. Every truth will find its way. Πάμε να συνεχίσουμε για τον τελικό του ελληνικού Super Cup. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ με τον... ο ΠΑΟΚ λέω. Ο Όφη με την ΑΕΚ διεκδικούν το τρόπαιο. Αναφέραμε τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Πάμε λοιπόν να πούμε τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι, να τις αναφέρουμε. Είναι τεράστιο το κίνητρο. Η ομάδα μεγαλώνει για διεκδικεί τίτλους. Αύριο έχουμε ξανά την ευκαιρία να κατακτήσουμε ένα τελικό, ένα τρόπαιο. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Δεν είναι εύκολο το πρώτο μας της χρονιάς, αλλά είμαστε όφοι. Παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Αυτό έχει αναφέρει ο προπονητής των κριτικών.

Να πούμε, να αναφέρουμε λίγο βασικά τις απουσίες των ομάδων. Να πούμε ότι ο Μπόρχα Γκονζάλες από πλευράς των κριτικών είναι knockout. Κάνει ατομικό πρόγραμμα εδώ και μέρες. Τη Δευτέρα ξεκίνησε να ακολουθεί μέρος της προπόνησης, οπότε δεν θα είναι διαθέσιμος. Εκτός απρόοπτου λοιπόν ο Αποστολάκης θα αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας του Όφη. Ο Κρίσμανιτς με τον Κοστούλα και τον Πούγκουρα θα συμπληρώνουν την τετράδα στην άμυνα. Ο Καραχάλιος με τον Ανδρούτσο στο κέντρο.

Ο Τάσος Παπαπέτρου διαιτητεύει στο παιχνίδι. Το αναφέρουμε και αυτό. Βοηθή του Τρίφων Πετρόπουλος και Πέτρος Πάτρας. Ο Τάσος Παπαπέτρου είναι από την ΕΠΣ Αθηνών, από την ΕΠΣ Αρκαδίας ο Τρίφων Πετρόπουλος, από την ΕΠΣ Μακεδονίας ο Πέτρος Πάτρας, ο Κατσικογιάννης από την Ηπείρου θα είναι τέταρτος, στο VAR ο Σπύρος Ζαμπαλάς από την ΕΠΣ Ηπείρου και από την Πέλα ο Μελέτης Γιουματζίδης στη θέση του βοηθού VAR.

Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα. Το έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι δεν είναι εύκολο τώρα να αγωνιστεί ο Όφη απέναντι στην ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά είναι ένας τελικός. Δεν θα είναι εύκολο για καμία από τις δύο ομάδες να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη. Μιλάμε για ένα τελικό απέναντι σε μια ομάδα σαν τον Όφη που ανάμεσα σε δύο ομάδες, ανάμεσα στον Όφη που δείχνει ότι δεν φοβάται πλέον κανέναν και αντιμετωπίζει τα παιχνίδια με περίσσιο θάρρος, και απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία έδειξε την περσινή σεζόν ότι είναι ικανή για πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Πάμε στην ΑΕΚ που θα ξεκινήσει. Καταρχάς να πούμε ότι Καλοσκάμης και Αλεξίου πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παρουσία τους στην ενδεκάδα του Μαρκο Νίκολ. Θυμίζω ότι πρέπει να έχουν δύο παίχτες κάτω των 21 στην ενδεκάδα οι ελληνικές ομάδες του Super Cup. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με την ενδεκάδα της ΑΕΚ. 300 κάτω από τα δοκάρια εκτός απροόπτου. Ο Ρώτα με τον Μουκουντή και τον Πίλιο θα είναι μαζί με τον Αλεξίου η τετράδα της άμυνας της Ένωσης. Κάιρινεν, Βιτάλης, εκεί ίσως και να υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πιθανή και η χρησιμοποίηση του Μάγερ στη θέση του Βιτάλης. Ο Καλοσκάμης τον αναφέραμε και ο Κοϊτά. Εκτός από απρόπτου αυτοί θα είναι οι τέσσερις στο κέντρο μπροστά. Αν δεν συμβεί επίσης εκτός απρόπτου το δίδυμο, το γνωστό δίδυμο που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και δίδυμο του τρόμου με τους δύο επιθετικούς που έχει η ΑΕΚ μπροστά, Βάργα και Γιώβιτς. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συστάσεις ιδιαίτερες για τους δύο ποδοσφαιριστές που θα είναι στη γραμμή κρούσης της ομάδας του Μαρκο Νίκολιτς. Καταλαβαίνετε ότι η επίθεση της ΑΕΚ είναι κάτι παραπάνω από υψηλού επίπεδου.

Να πούμε πως το γήπεδο θα είναι μοιρασμένο από παδούς και των δύο ομάδων. Πρέπει να αναφερθώ σε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι θα πρέπει να το απολαύσουμε, νομίζω, αυτή την εικόνα. Ο παδούς και των δύο ομάδων πρέπει να είναι, πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Έγινε με τον το Όφι Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup το περσινό. Έγινε στον τελικό κυπέλλου το 25. Έγινε στον τελικό κυπέλλου το 26. Πρέπει να συνεχίσει, φίλες και φίλοι ακροατές. Πρέπει να έχουμε οπαδούς και των δύο ομάδων, να απολαύσουμε τα παιχνίδια, να πηγαίνει ο κόσμος τις εκδρομές του, να περνάει όμορφα, να βλέπουμε τις ομάδες και να βλέπει ο κόσμος τις ομάδες του, την ομάδα του, να το χαίρεται και να ανέβουν οι ομάδες αγωνιστικά. Να πούμε επίσης ότι ο Όφι βγάζει μια άβρα ότι δεν φοβάται, όπως είπαμε, κανέναν, ότι θα μπει να παίξει όλα τα παιχνίδια στο 100%.

Όφη, λοιπόν, φίλοι ακροατές, δείχνει πως δεν φοβάται κανέναν πλέον. Δείχνει διάθεση να παίξει τα παιχνίδια όσο περισσότερο γίνεται. Να πούμε ότι, να το αναφέρουμε μάλλον, ότι ο Μιχάλης Μπούσης θα είναι παρόν. Έγινε μάλλον η τελευταία προπόνηση του Όφη υπό το βλέμμα του Μιχάλη Μπούση. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ παρέθεσε δείπνο στην ομάδα την Δευτέρα. Βρέθηκε στο Παγκρίτος για να παρακολουθήσει από κοντά την τελευταία προπόνηση των κριτικών. Μαζί του και ο Χρήστος Καρυπίδης, ο διευθυντής ποδοσφαίρου, και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο Δημήτρης Μπούσης. Ο Μιχάλης Μπούσης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Όφη, ήταν στο γήπεδο, μαζί του και οι υπόλοιποι. Και φυσικά είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή. Δεν ξέρω πόσοι το έχουμε καταλάβει, η αλήθεια είναι, φίλοι ακροατές, πως το πόσο μεγάλη στιγμή είναι για τον Όφη και για την Κρήτη γενικότερα αυτό που συμβαίνει, αυτό που ξεκινάει, που αρχίζει σήμερα και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Ο Όφη θα παίξει σήμερα τελικό Super Cup, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Έρχεται μετά από μια ιστορική στιγμή, την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος, και τώρα θα δώσει δύο παιχνίδια play-off στο Europa League. Δύο παιχνίδια. Συν έξι παιχνίδια, οκτώ. Έξι στη χειρότερη περίπτωση, έτσι. Αν αποκλειστεί στα play-off του Europa League, θα παίξει άλλα έξι παιχνίδια στο conference. Σύνολο οκτώ παιχνίδια. Οκτώ ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οι φίλοι του Όφη θα ακούσουν ζωντανά από το γήπεδο της ομάδας τους τον ύμνο του Europa League ή και του Conference. Ο ίδιος είναι. Τον ίδιο ύμνο τον ακούει εδώ και χρόνια και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Τον έχουν ακούσει όλες οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός μάλιστα τον άκουσε και είδε το σεντόνι με την πράσινη λεπτομέρεια του Conference League με πολύ ευχάριστη ανάμνηση, μπορούμε να πούμε, γιατί κατέληξε με την κούπα του Conference League στα χέρια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η Κρήτη θα ζήσει στιγμές τις οποίες δεν έχει ξαναζήσει. Θα τα πούμε και μετά τις 12 με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατάλληλος για να μας τα πει αυτά, να μας πει πώς θα ζήσει η Κρήτη και όχι μόνο τον τελικό του κυπέλου, όλο αυτό που θα συμβεί αυτή τη σεζόν. Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στα παιδάκια που ζήσανε αυτό τον απίστευτο τελικό στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον ΠΑΟΚ, θα έχουν να λένε όταν θα μεγαλώσουν ότι είδαμε την ομάδα μας τον Όφη, ζήσαμε το όνειρο, μάλλον να ζήσεις το όνειρο. Ποιο όνειρο να ζήσεις? Το όνειρο τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει. Γιατί θα παίξει Ευρώπη Όφη, θα παίξει Europa, Europa Conference League. Ανάλογα τι θα κάνεις στα play-off. Θα παίξει το λιγότερο 8 παιχνίδια ευρωπαϊκά. Μπορεί να παίξει και 10. Και μπορεί να παίξει και παραπάνω παιχνίδια. Ποιος μπορεί να προβλέψει ότι ο Όφη δεν θα βρεθεί στους 24 του Europa League? Υποθετικά μιλάω τώρα. Δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει κανείς. Οπότε αυτομάτως καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για κάτι το οποίο οι φίλοι του Όφη δεν ξέρω αν το έχουν ζήσει και ποτέ. Σε αντίστοιχο μέγεθος. Στέκομαι στον Όφη. Γιατί το λέω αυτό? Όφη είναι μια ομάδα η οποία δεν βγαίνει κάθε χρόνο Ευρώπη. Κατέκτησε το κύπελο, ήταν μια ιστορική στιγμή για τον Όφη. Και για το κριτικό ποδόσφαιρο, για την Κρήτη. Η ΑΕΚ έφτασε στην οκτάδα του Conference League πέρσι. Πάλεψε στα ίσια με τη Ράγιο Βαγεκάνο και σε μια στιγμή την έχασε την πρόκριση. Θα μπορούσε να την πάρει. Βγήκαν οι ίδιοι οι Ισπανοί και λέγανε ότι η ΑΕΚ άξιζε να προκριθεί.
Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι, προφανώς είναι μια πιο ποιοτική ομάδα ίσως η ΑΕΚ. Όχι ίσως, είναι μια πιο ποιοτική ομάδα. Όταν βλέπουμε το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης να είναι Γιώβιτς Βάργκα, καταλαβαίνουμε ότι η ΑΕΚ είναι πολύ υψηλού επίπεδου ομάδα πλέον. Θα παίξει play-off Champions League, θα ακουστεί στη Νέα Φιλαδέλφια ο ύμνος του Champions League, που έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές ποδοσφαιρόφιλων με αυτή την μελωδία. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι για την ΑΕΚ το Super Cup, ναι, δεν θα τον αντιμετωπίσουν τον τελικό σαν πρόβα τζενεράλε φυσικά. Ωστόσο, κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια πρόβα τζενεράλε. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, η πρώτη επίσημη αναμέτρηση. Γιατί και λέω επίσημη γιατί το Super Cup είναι μια διοργάνωση. Είναι ένα τρόπαιο που κρίνεται, είναι ο πρώτος τίτλος της σεζόν. Που βέβαια μπορεί να αφορά την προηγούμενη σεζόν. Γιατί παίζουν ο κυπελούχος και ο πρωταθλητής της προηγούμενης σεζόν. Αλλά αυτό παραδοσιακά του Super Cup είναι η αρχή της επόμενης σεζόν. Δεν είναι εύκολο να το συλλάβει κάποιος που δεν το έχει συνηθίσει. Αυτό που συμβαίνει σήμερα, από απόψε. Αυτό που θα συμβεί από απόψε. Ο Όφι θα ζήσει. Αυτό που ανέφερα για την ΑΕΚ, τα έχει ζήσει ξανά αυτά. Έχει ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Στέκομαι στον Όφι γιατί οι φίλοι του Όφι θα ζήσουν μια σειρά από ιστορικά γεγονότα. Θα βλέπουν μεσοβδόμαδα την ομάδα τους σε αγώνα που δεν θα είναι αγώνας κυπέλου Ελλάδος. Θα βλέπουν την ομάδα τους σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υπολογίσουμε, πρέπει να του δώσουμε την απαραίτητη σημασία. Έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, φίλοι ακροατές.

Να προσθέσουμε επίσης ότι ο Όφη με την κατάκτηση του κυπέλου βρέθηκε στα play-off του Europa League. Αυτό να δούμε λίγο τι σήμαινε στην αρχή της σεζόν για τις ελληνικές ομάδες. Είχαμε πέντε ομάδες. Έχουμε μάλλον πέντε ομάδες. Το όνειρο του να έχουμε 5 στα 5 σε league phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων είναι όλο ζωντανό. Ο Παναθηναϊκός είναι στα play-off του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα παλέψει αύριο. Θα τα πούμε και για τον ΠΑΟΚ πιο μετά όμως. Ο ΠΑΟΚ θα παλέψει αύριο με την Άντερλεχτ για να ανατρέψει την κατάσταση και να βρεθεί και αυτός στα play-off του Europa League. Αλλά από την αρχή, όταν ξεκίνησε το ταξίδι των ελληνικών ομάδων, από τον δεύτερο προγραμματικό του Conference League ο Παναθηναϊκός και από τον δεύτερο, τον αντίστοιχο του Europa League ο ΠΑΟΚ, λέγαμε ότι τρεις ομάδες έχουν σίγουρη ευρωπαϊκή παρουσία σε League Phase. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Όφη, εκ των πραγμάτων. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε, είναι στη League Phase του Europa League. Η ΑΕΚ είναι στα play-off του Champions League, θα παίξει μία ζαριά για League Phase Champions League. Αν δεν τα καταφέρει, θα βρεθεί στη League Phase του Europa. Ο Όφη παίζει play-off Europa League. Θα παίξει τις ζαριές του κι αυτός. Αν δεν τα καταφέρει, θα βρεθεί στο Conference.

Πριν πάμε στο διάλειμμα και για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, να αναφερθούμε και λίγο σε ένα μεταγραφικό σενάριο που βλέπω, πως ο Οφ ήδη εκδικεί από τον ΠΑΟΚ, έχει στα ραντάρ του τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Έτσι, τον επιθετικό του δικεφάλου του Βορρά, θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό του, δεν θα κάνει καμία εντύπωση, θέλουμε να θα σταθούμε... Στεκόμαστε στον Όφη γιατί, εντάξει, όπως είπα, ζει μια σειρά από ιστορικά γεγονότα, τα οποία δεν τα ζουν κάθε μέρα, δεν τα έχουν ζήσει κάθε μέρα στην Κρήτη. Ο Γερεμέγεφ, λοιπόν, ο οποίος ψάχνεται και λίγο για να φύγει από τον ΠΑΟΚ, είναι στα ραντάρ του Όφη. Λοιπόν, διάλειμμα, επανερχόμαστε και θα τα πούμε για τον τελικό του Super Cup Ελλάδος, θα πούμε και για το ευρωπαϊκό Super Cup πιο μετά. Τώρα, Super Cup Ελλάδος. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επανερχόμαστε με πολύ όμορφη κουβέντα.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
0: Μείνε άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
10: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
11: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
12: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Ευρώπη υποκλίνεται στον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέταξε στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά στο Άλμα Ισμίκος στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για τέταρτη διαδοχική φορά στην καριέρα του. Ήρθε η ώρα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται στο Παγκρίτιο στάδιο για το Super Cup Ελλάδος. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμη στο βασικό σχήμα του δικεφάλου. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα στην άμυνα των Ασπρόμαυρων αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονζάλες. Σέντρα στις 8. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Sky. Η ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό για το ιδανικό ντεμπούτο του Λιβάη Γκαρσία και τη μεγάλη επιστροφή του Σίριλ Ντέζερς που σκόραραν αμφότεροι στη νίκη 2-1 επί της CSKA 1948 στη Σόφια και έδωσαν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και σεξι, ήρθε χάρη στην οτροπία των παικτών και το ιατρικό επιτελείο, δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Ολυμπιακός λήγησε στην παράταση, ιτήθηκε 2-1 από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία και αποκλείστηκε από το Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον Ελκαμπή στο 46ο λεπτό. Ο Λίνσεν ισοφάρισε στο 70ο και ο Τούρκος πρώην Ερυθρόλευκος Έμρε Μορ στο 95 έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες, καθώς στο 80ο λεπτό αποβλήθηκε ο Κώστας Φορτούνης. Δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι, ξέρουμε ότι έχουμε το Europa League, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Οι Πειραιώτες θα βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για τον 26χρονο Σλοβαίνο στόπερ Βάνια Ντρούξιτς και τον αποκτά ως δανεικό. Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και της επίθεσης. Προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας εν ώψη της ρεβάντς με την Άντερλεχτ έχει ο Μπαμπαράχμαν. Σπουδαίο φιλικό δίνει απόψε ο Άρης καθώς αντιμετωπίζει την Νάπολη στην Ιταλία. Σέντρα στις 10 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sport Prime. Δίχως να συναντήσει καμία αντίσταση, η ΑΕΛ επικράτησε 4-0 των Τρικάλων και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Athens Καλυθέα για την είσοδο στη League Phase. Ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης που αποχώρησε από τον Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του στην Deportivo Teruel, ομάδα της 4ης κατηγορίας της Ισπανίας. Εκτός τελικού για μόλις 5 εκατοστά του δευτερολέπτου έμεινε ο Γιώργος Φράνκς στα 400 μέτρα. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης κατέλαβε την 10η θέση στη σφυροβολία με βολή στα 75 μέτρα και 72 εκατοστά. Όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Ράδνια Αδαμοπούλου πέρασαν και οι δύο στον τελικό. Οι δύο Ελληνίδες επικοντίστριες προγραμμάτισαν εξαιρετική εμφάνιση, ξεπερνώντας τα 4,50 η πρώτη και τα 4,40 με την πρώτη της προσπάθεια η δεύτερη, εξασφάλισαν μια δεύτερη παρουσία στο Alexander Stadium το βράδυ της 5ης. Εκπληκτικό πανελλήνιο ρεκόρ με 8:26:38 στο 800 μέτρα ελεύθερο πέτυχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιγρού Στίβου Άρτεμις Βασιλάκη. Στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο με χρόνο 1:54:06 προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος. Στα υπόλοιπα μάτς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, Καϊρά Ταλμάτι Λεύσκη Σόφιας 0-1, Μποντο Γκλιμ του Νιόν Σεντ Ζιλουάζ 3-2 στην παράταση, Σαμπά Μπακού Άρχους 4-0, Ζαλγκύρης Κάουνας Δυναμό Ζάγκρεμπ 1-2, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Μπερσεβά 0-2, Σλοβάν Μπρατισλάβας Μιάλμπι 2-0, Τσέγια Ραράτ 2-0, Στουρμ Γκράτς Φενέρμπαχτσε 0-1 και Λιόν Σπάρτα Πράγας 3-0. Για τα προκριματικά του Europa League, Ιμπέρια 1999 Λάρν 2-1 στην παράταση και για τα προκριματικά του Conference League, Απόλλων Λεμεσού Μπραν 2-4 στην παράταση. Η Juventus τα βρήκε σε όλα με τον αμυντικό Γιον Λουκούμι και απομένει η συμφωνία με την διοίκηση της Μπολόνια για να ενταχθεί στην ομάδα του Τωρίνο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, δεν θα χρονοτριβήσουμε, φίλοι ακροατές, γιατί θα πάω και στα μηνύματά σας πιο μετά. Γιατί έχει έρθει η ώρα του Super Cup, το έχουμε πει, θα δώσουμε το βάρος εκεί, γιατί αξίζει να το δώσουμε. Μιλάμε για μια ιστορική στιγμή, κυρίως για τον Όφη, και ακριβώς γι' αυτό έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Τζόρτζογλου, τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου. Κύριε Τζόρτζογλου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και είναι τιμή για μένα η πρόσκληση στην εκπομπή σας, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, και για μένα είναι μεγάλη τιμή που βρίσκεστε, που είστε παρόν τηλεφωνικά μαζί μας.
1: Ευχαριστώ
0: γιατί,
1: πολύ.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι είστε πρόεδρος στην ΕΠΣ Ηρακλείου. Και νομίζω βλέπετε με πολύ διαφορετικό μάτι και τον απόψινο τελικό του Super Cup και όλο αυτό που συμβαίνει με τον Όφη από την κατάκτηση του κυπέλου και μετά, έτσι.
1: Σίγουρα είναι σημαντικές στιγμές για τον τόπο, για το Ηράκλειο, για μένα, και να πω με τη διπλή μου ιδιότητα, γιατί εκτός από πρόεδρος στην ΕΠΣ Ηρακλείου είμαι και αναπληρωτής πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που σημαίνει ότι αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για μένα, χρέος, ευθύνη, υποχρέωση, ούτως ώστε να έχουμε μια διοργάνωση που για μια ακόμη φορά έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο Ηράκλειο, που να έχει ανάλογα αποτελέσματα, όπως και οι προηγούμενες διοργανώσεις, όπως ο πρόσφατος, το προηγούμενο Super Cup που έγινε πάλι στο Παγκρίτιο, διοργανώσεις επίσης όπως η φιλοξενία της Εθνικής Ομάδος των Ανδρών που έγινε πρόσφατα με την Ιταλία. Μεγάλη ευθύνη, μεγάλη τιμή, πράγματι στιγμές όμορφες, ιστορικές για τον τόπο μας, για την ένωσή μας, για το Ηράκλειο, για το νησί ολόκληρο.
0: Η αλήθεια είναι πως μία από τις ερωτήσεις που θέλω πραγματικά να κάνω, γιατί εντάξει, αυτό που συμβαίνει με τον Όφη δεν έχει ξανασυμβεί στο βαθμό που συμβαίνει τώρα. Θέλω να πω, στο Ηράκλειο έχει καταλάβει ο κόσμος το ότι θα ζήσει μια σειρά από ιστορικά γεγονότα σχετικά με τον Όφη? Τι εννοώ? Ο Όφη τώρα θα δώσει τον τελικό του Super Cup. Μετά θα παίξει Playoff Europa League. Είναι δύο παιχνίδια. Στη χειρότερη περίπτωση για την ομάδα του Χρήστου Κόντι θα δοθούν άλλα 6 παιχνίδια στο Conference.
1: Έτσι είναι.
0: Συνολικά 8 μάτς. Στη χειρότερη θα παίξει 8 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και θα ακούσει για πρώτη φορά, νομίζω, στο Ηράκλειο τον ύμνο του Conference League ή του Europa League. Ο ίδιος είναι.
1: Έτσι. Κύριε Ιωάννου, είναι στιγμές μοναδικές, είναι στιγμές ιστορικές για το φύλαθρο κόσμο του Όφη, της Κρήτης, για όλο αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό με τον Όφη, είτε από τον περσινό τελικό ξεκινώντας το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, είτε στον επίσης τελικό που έγινε στο Βόλο, με όλη αυτή τη σειρά των 8 παιχνιδιών, με το σημερινό παιχνίδι, το Super Cup. Εντάξει, είναι στιγμές που δεν μπορεί τουλάχιστον η ομάδα του Όφη να τη ζει κάθε χρόνο. Γι' αυτό ο κόσμος αυτό στο ερώτημα που κάνετε σίγουρα το εισπράττει, σίγουρα το ανταποδίδει, και φαίνεται άλλωστε από το τρόπο που αγκαλιάζει την ομάδα, αφού από εδώ και 2-3 μέρες, όπως θα ξέρετε, υπάρχει sold out στα εισιτήρια σε ένα μεγάλο γήπεδο στο Παγκρίτιο στάδιο, πάνω από 8.000 εισιτήρια που αναλογούσαν στον Όφη εξαφανίστηκαν στην κυριολεξία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι ο κόσμος έχει καταλάβει όλο αυτό που λέτε και ανταποδίδει με την παρουσία του στο γήπεδο.
0: Ξέρετε, το αναφέρω αυτό γιατί θα έλεγα αν έχει συνειδητοποιήσει Κρήτη το μέγεθος της επιτυχίας της κατάκτησης του κυπέλου. Ωστόσο, με την κατάκτηση του κυπέλου έρχονται κάποιες άλλες εξελίξεις, όπως είναι αυτό που ανέφερα, ότι θα δώσει 8 παιχνίδια ευρωπαϊκά ναι, όφη ναι, ναι. Στη χειρότερη περίπτωση. Υπάρχει και άλλη περίπτωση που παίζει 10 παιχνίδια. Έτσι, υπάρχει μετά ναι, και περίπτωση που παίζει περισσότερα παιχνίδια.
1: Βεβαίως. Λέμε έτσι. Ελάχιστο είναι ναι. Τα 2 παιχνίδια του Europa και άλλα 6, εάν υποτεθεί ότι αποκλείεται από το Europa. Ποσοστά είπατε κύριε Ιωάννου, 8 παιχνίδια μίνιμουμ ευρωπαϊκά. Δεν υπάρχει, στο παρελθόν τουλάχιστον, δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον να έχουμε ανάλογα παιχνίδια, εάν εξαιρέσεις μία χρονιά μόνο, το 1997 νομίζω, τότε που είχαμε κάνει με τον συγχωρεμένο τον Αίμι στον Γκέραντ μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, ο Όφη. Δεν υπάρχει προηγούμενο, όχι, όχι. Είναι και, ξαναλέω και πάλι ότι όλο αυτό ο κόσμος της Κρήτης, όχι μόνο του Όφη, όλος ο φίλος κόσμος της Κρήτης, το αντιλαμβάνεται, το έχει και το ανταποδίδει, δείχνει δηλαδή με την παρουσία του στο γήπεδο, ότι έχει καταλάβει το τι συμβαίνει. Και πιστεύω ότι ανάλογη θα είναι η παρουσία από ό,τι πληροφορούμε και στα παιχνίδια που από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει ο Όφη, να δίνει εντός του Παγκριτίου αλλά και εκτός με κάποιο τσάρτερ που ήδη έχει πει το πρώτο για ό,τι φαίνεται για το πιθανό ταξίδι είτε στη Σόφια είτε πιθανότατα στη Σόφια λόγω του σκορ του πρώτου που είχε η ΤΣΣΚΑ είτε οπουδήποτε τέλος πάντων. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, υπάρχει αγάπη του κόσμου, έχει αγκαλιάσει την ομάδα. Εντάξει, περιμένουμε το αγωνιστικό πλέον αποτέλεσμα που για μένα τουλάχιστον το κυρίαρχο δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα όσο σήμερα ειδικά και με την ευθύνη του Προέδρου της Ένωσης αλλά και παράλληλα του αναπληρωτή Προέδρου της ΕΠΟ να έχουμε ένα παιχνίδι γιορτή, να έχουμε ένα παιχνίδι χωρίς επεισόδια, ένα παιχνίδι που θα είναι μια γιορτή. Υπάρχει και κάποιο τελετουργικό πριν το παιχνίδι το οποίο θα συνδέσει πολιτιστικά τη σχέση της Κρήτης με τη Μικρά Ασία, δηλαδή την καταγωγή των δύο ομάδων, της ΑΕΚ και του ΟΦΗ. Και εν πάση περιπτώσει θέλω να πιστεύω, γιατί για μένα αυτό είναι το κυρίαρχο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ότι θα έχουμε ένα παιχνίδι όπως πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο, γιορτή. Mm-hmm.
0: Τώρα θέλω να σας πάω, η αλήθεια είναι, στο κομμάτι του τελικού. Θα πάμε όμως πρώτα στα της Κρήτης, γιατί η αλήθεια είναι ότι είστε και πρόεδρος στην ΕΠΣ Ηρακλείου, όπως ανέφερα και πιο πριν. Είστε εδώ και χρόνια στην προεδρία στην ΕΠΣ Ηρακλείου. Θεωρείτε ότι η επιτυχία αυτή του Όφη, όχι μόνο το κύπελο και ο τελικός ο φετινός Super Cup, αγωνίστηκε και πέρσι στον τελικό του Super Cup, έπαιξε και πιο παλιά τελικούς κυπέλου, okay. Θεωρείτε ότι η επιτυχία και οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που θα δώσει μπορεί να λειτουργήσει σαν, πώς να το πω, να δώσει το κίνητρο και στις υπόλοιπες ομάδες της Κρήτης να προσπαθήσουν να ανέβουνε, να βοηθήσει όλο το ποδόσφαιρο της Κρήτης?
1: Σίγουρα είναι ένα κίνητρο όταν οι άλλες ομάδες βλέπουν μια τέτοια επιτυχία. Είναι λογικό οι παράγοντες των άλλων ομάδων να θέλουν να νιώσουν ή να πλησιάσουν αυτή τη μεγάλη επιτυχία του Όφη. Το θεωρώ λογικό και επόμενο σαν κίνητρο, όπως είπατε, για τις άλλες ομάδες του νησιού να προσπαθήσουν να πλησιάσουν και να φτάσουν αυτές τις επιτυχίες του Όφη.
0: Αυτό που θέλω να ρωτήσω, τι χρειάζεται, κύριε Τζόρτζογλου, να γίνει ώστε περισσότερα παιδιά από την Κρήτη να μπορέσουν να φτάσουν στις επαγγελματικές ομάδες και να μην χάνουν ταλέντα? Ζούμε και σε μια εποχή που ανεβαίνουν πάρα πολύ η ποιότητα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Δηλαδή βλέπουμε ποδοσφαιριστές όπως ο Καρέτσας, ο Κοστούλας, ο Τζόλης, ο Τζολάκης που πήρε και τώρα μεταγραφή και πήγε στην Χαλ. Βλέπουμε αρκετές πωλήσεις, βλέπουμε ανεβασμένη πολύ την ποιότητα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
1: Σωστή ερώτηση και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω σε ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολεί όλους εμάς τους παράγοντες που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να πω ότι ιδιαίτερα για τον Όφη, και δεν χαϊδεύω τα αυτιά αυτών των ομιλητών, των φίλων ή των παραγόντων του Όφη, αλλά θα πρέπει να ξέρεις, Ιωάννου, ότι σήμερα ο Όφη ίσως είναι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που δίνει σημασία στο ελληνικό ποδοσφαιρικό στοιχείο. Έχει περισσότερους από 17-18 ποδοσφαιριστές Έλληνες, από τους οποίους σχεδόν διψήφιο νούμερο προέρχεται, δηλαδή από τα 25 συμβόλαια περίπου που έχει η ομάδα του Όφη, ένα διψήφιο νούμερο είναι από τα τμήματα υποδομών του Όφη, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αν θα δείτε την 20άδα του Όφη, η συντηρητική πλειοψηφία είναι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ποδοσφαιριστές του Όφη είναι μέλη των εθνικών ομάδων της Ελλάδος και των ανδρών, και πολύ περισσότερο των K21, K19, K17. Και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο τώρα στο νησί και στον Όφη. Θέλω να πιστεύω ότι το νησί μας δίνει μεγάλη σημασία στις υποδομές. Αυτό άλλωστε φαίνεται και σήμερα, αν θα δείτε την εθνική ομάδα των ανδρών, είναι παιδιά από την Κρήτη, ο Τζολάκης, ο Κουλιεράκης. Μέχρι πριν 2 χρόνια είχαμε το Μπουχαλάκι, το Γκαρέλι, το Σάλιακα, το Γκούτρι. Έτσι, αυτό είναι ένα δείγμα, ένα στοιχείο που δίνει απάντηση σε αυτό που λέτε. Ότι το νησί μας και ο Όφη, και όχι μόνο ο Όφη, και οι άλλες ομάδες, ο Εργοτέλης, τα Χανιά, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα τμήματα υποδομών, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που προανέφερα, με τους ποδοσφαιριστές αυτούς που σήμερα αγωνίζονται στην εθνική ομάδα των ανδρών, που πλαισιώνουν επίσης, όπως ο Γιακουμάκης που και αυτός είναι διεθνής, ο Γιώργος, και άλλα από Σάλιακα, ο Μανώλης, δεν είναι ένα και δύο ποδοσφαιριστές. Είναι πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν φορέσει την φανέλα της εθνικής ομάδας των ανδρών και τις άλλες μικρότερες εθνικές ομάδες. Αυτό νομίζω, κύριε Ιωάννου, ότι κάτι λέει. Και αν θα δείτε, επαναλαμβάνω, ότι σήμερα την ενδεκάδα του Όφη, την εικοσάδα του Όφη, πώς είναι Έλληνες.
2: Έχω δει την πιθανή ενδεκάδα του Όφη, αλήθεια είναι, και έχει αρκετούς Έλληνες.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Βλέπω τον Χριστό Γιώργο μέσα, βλέπω τον Αποστολάκη, που λόγω και του τραυματισμού του Μπόρχα Γκοντζάλες, εκτός απρόπτου θα βρίσκεται στο δεξί άκρο της άμυνας.
1: Είναι χωρίς υπερβολή, αν δεν είναι η πρώτη ομάδα σήμερα, είναι μέσα στις 2 ή 3, μπορώ να λέω και πολλές, ομάδες της Super Link 1, που έχει αυτό το μεγάλο ποσοστό Ελλήνων ποδοσφαιριστών, και επαναλαμβάνω, και όχι μόνο Ελλήνων, αλλά και ποδοσφαιριστών που έχουν βγει από τα τμήματα υποδομής του Όφη.
2: Θέλω να σας ρωτήσω τώρα και να σας πάω λίγο στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα δώσει ο Όφη. Ο Όφη περιμένει τον αντίπαλό του, η αλήθεια είναι. Περιμένει να δει αν θα αγωνιστεί με την ΤΣΣΚΑ Σόφια ή με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ομάδες σχετικά γνώριμες και σχετικά έμπειρες και λίγο στην Ευρώπη, θα μπορούσαμε να πούμε. Θεωρείτε ότι μπορεί να προκριθεί, μπορεί να τις αντιμετωπίσει, είστε αισιόδοξος γενικότερα?
1: Σίγουρα, όπως σωστά είπατε, είναι δύο ονόματα τα οποία δεν είναι τυχαία. Είναι γνωστά ονόματα με εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όμως και Όφη θεωρώ ότι και βέβαια μπορεί να ελπίζει και να ελπίζει αρκετά, ανεξάρτητα το ποιος είναι το φαβορί, αν είναι η ΤΣΣΚΑ, η Μακάμπι ή αν είναι Όφη. Βέβαια, Όφη μπορεί να ελπίζει ότι μπορεί να προκληθεί και να πάει στον επόμενο γύρο του Europa Link.
2: Άρα πιστεύετε στα 10 παιχνίδια. 10 παιχνίδια εννοώ, 2 συν 8, έτσι.
1: Φυσικά. Θα μένουμε στα 8, να ελπίζουμε ότι μπορεί τα παιχνίδια να είναι 10.
2: Και, το, και η αλήθεια είναι ότι ο Όφη βγάζει μια άβρα γενικότερα ως ομάδα και γενικότερα και ο Χρήστος Κόντης και οι ποδοσφαιριστές που ότι δεν φοβούνται πλέον κανέναν. Ό,τι ήταν δηλαδή να συμβεί συνέβη. Τώρα θα παίξουν μπάλα οι ίδιοι και ό,τι θέλει ας γίνει. Βγάζουν μια άβρα ότι δεν φοβούνται. Η αλήθεια είναι.
1: Αυτό το δείχνουν τα αποτελέσματα που ο Όφη, ιδιαίτερα στα σημαντικά παιχνίδια, τόσο πέρσι που έφτασε στον τελικό, όσο και τη σεζόν που πέρασε, που ξανά έφτασε στον τελικό. Δεν αντιμετώπισε ομάδες, μην ξεχνάτε ότι απέκλεισε την ομάδα που φιλοξενεί σήμερα στον τελικό του Super Cup, την ΑΕΚ, την απέκλεισε μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Μια ομάδα που ίσως να είναι η κορυφαία σήμερα ή από τις 2-3 κορυφαίες, δεν το συζητάμε αυτό, ομάδες στην Ελλάδα. Την απέκλεισε και πήγε στα ημιτελικά. Μην ξεχνάμε ότι απέκλεισε τον ΠΑΟΚ επίσης στο τελικό. Δηλαδή δεν είναι τυχαία η παρουσία του σήμερα στο Super Cup. Αγωνιστικά έχει δείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίζει τον οποιοδήποτε αντίπαλο να τον βλέπει στα μάτια. Ανεξάρτητα το ποιος είναι φαβορί, που σίγουρα είναι φαβορί η ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι, μια ομάδα ιστορική, μια μεγάλη ομάδα, μια ομάδα ενισχυμένη. Αλλά ξαναλέω και πάλι ότι ο Όφη έχει δείξει ότι τον οποιοδήποτε αντίπαλο τον βλέπει στα μάτια.
2: Δυστυχώς, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, δεν θα μπορούσα να κάνω και τις ερωτήσεις. Η αλήθεια είναι που θα ήθελα να κάνω, γιατί έχω να ρωτήσω αρκετά πράγματα. Θέλω αρχικά να σας ρωτήσω ένα μήνυμα που τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους φιλάθλους του Όφη που θα βρεθούν απόψε στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Το μήνυμα που θέλω να στείλω και δεν αφορά μόνο, δεν πάει στους φιλάθλους του Όφη, πάει σε όλο το φιλάθλο κόσμο που σήμερα θα φιλοξενεί στο Παγκρίτιο στάδιο. Είναι ότι κυρίως βέβαια για τους φίλους του Όφη ότι αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να είναι ένα παιχνίδι γιορτή. Θα πρέπει να γίνει κάτι ανάλογο που έγινε στον πρόσφατο τελικό του Πανθεσσαλικού ΠΑΟΚ Όφη. Να πάμε να παίξουμε την μπάλα και οι δύο ομάδες, να γίνει μια γιορτή όπως θα πρέπει να είναι ο κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας. Να μην υπάρξει βία, να μην υπάρξουν έκτροπα και στο τέλος ο πιο καλός, ο πιο τυχερός να σηκώσει και να πάρει αυτό το βαρύτιμο έπαθλο. Αυτό θα πρέπει να δούμε, αυτό θα πρέπει να κυριαρχεί όλος ο κόσμος να απολαύσουμε αυτό το παιχνίδι. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει ετοιμάσει, όπως λέω και πάλι πριν το παιχνίδι, κάποιο γιορτινό πρόγραμμα, ένα τελετουργικό το οποίο έχει σχέση, όπως είπα, με τον πολιτισμό, με την καταγωγή της ΑΕΚ, το πώς τις σχέσεις των δύο ομάδων που ήταν πάντα όμορφες, με πολιτιστικά όμορφα στοιχεία από την Κωνσταντινούπολη και από τη Μικρά Ασία και από την Κρήτη. Αυτό θα πρέπει να εκφυθούμε, να πάμε σε ένα παιχνίδι γιορτή. Και ο καλύτερος, ο πιο τυχερός να κερδίσει η κυρία Ιωάννου.
2: Και μία πρόβλεψη για την αναμέτρηση απόψε, αν έχετε.
1: Έχω, θα σας την πω αν πέτει γύρω στις 12 το βράδυ, θα με πάρετε να σας πω το αποτέλεσμα.
2: Η αλήθεια είναι πως είναι ένας αμφίροπος τελικός γενικότερα. Δηλαδή και ο Όφη δείχνει ότι δεν θα αφήσει την ΑΕΚ να πάρει το τρόπαιο με άνεση κιόλας. Έτσι, και πέρσι δυσκόλεψε και τον Ολυμπιακό στο τελικό του Super Cup, θα λέγαμε. Πήγε στην παράταση το παιχνίδι.
1: Στην παράταση πήγε το παιχνίδι. Και όχι, είναι αυτό που λέμε, ότι ο Όφη είναι μια ομάδα η οποία βλέπει όλους τους αντιπάλους. Ακόμα ανεξάρτητα, ξαναλέω και πάλι ότι η ΑΕΚ, δεν το συζητάμε, ότι είναι μια μεγάλη ομάδα, η οποία είναι το φαβορί, αλλά στο ποδόσφαιρο, και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τον Όφη, έχει δείξει ότι μπορεί αγωνιστικά να βλέπει όλες τις ομάδες. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα δυνατό παιχνίδι.
2: Κύριε Τζόρτζογλου, Δυστυχώς μας πιέζει και ο χρόνος, δεν θα προλάβω να κάνω παραπάνω ερωτήσεις. Πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Επιφυλάσσομαι φυσικά να τα ξαναπούμε. Δόξα τω Θεώ θα έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε από τον Όφι τη φετινή σεζόν. Θα έχουμε, όπως είπαμε, το λιγότερο 8 αναμετρήσεις, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Ιωάννου, για την τιμή να με προσκαλέσετε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Θα σας ευχαριστώ
2: να
1: πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, θα πάμε τώρα.

0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βλέπω τον φίλο μας τον Διαμαντή, ο οποίος έχει γράψει καλησπέρα φίλε Γιώργο, απογοήτευσε ο Ολυμπιακός εχθές, δεν έχεις και άδικο φίλε Διαμαντή. Καλημέρα σας, μπράβο στο σταθμό σας που ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε Αναστάση, Αθανάση, συγγνώμη, δεν μπορώ να το διαβάσω, καταλαβαίνεις τους λόγους. Λοιπόν, δεν έχουμε μόνο το ελληνικό Super Cup, η αλήθεια είναι ότι δώσαμε αρκετή βάση εκεί και όχι άδικα. Μιλάμε για ιστορικές στιγμές που πρόκειται να ζήσει όλο το νησί της Κρήτης. Όλη η Κρήτη θα ζήσει κάποιες απίστευτες στιγμές. Θα δει τον Όφη σήμερα να αγωνίζεται για το Super Cup και την άλλη εβδομάδα να αγωνίζεται για τα play-off του Europa League. Στη χειρότερη θα δουν το Σεντόνι με την πράσινη λεπτομέρεια. Δηλαδή θα αγωνιστούν για το Conference League η Κρητική. Μπορεί να δουν, σε άλλη περίπτωση μπορεί να δουν και το κίτρινο, την κίτρινη λεπτομέρεια. Τη λεπτομέρεια του Europa League. Πάμε όμως τώρα, γιατί σήμερα δεν έχουμε μόνο το ελληνικό Super Cup, έχουμε και το ευρωπαϊκό. Στις 8 η ώρα είναι το ελληνικό, στις 10 το ευρωπαϊκό Super Cup. Και μιλάμε για μια αναμέτρηση πάρα πολύ δυνατή, πρωταθλήτρια Ευρώπης με την Κυπελούχο, Paris Saint-Germain, Aston Villa. Πάμε λοιπόν στον Μάνο Σταραμόπουλο για να τα πούμε λεπτομερώς. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ένα.

0: στους ακροατές του 943 Intervention Sports. Θα μου επιτραπεί όμως να ξεκινήσω με το τι γράφουν οι φίλοι μας οι Βούλγαροι και οι φίλοι μας οι Ολλανδοί για τα δύο κοινά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων.
1: Ναι, πρέπει να το πούμε.
0: Θα ξεκινήσω με τους Βούλγαρους με το θετικό πρώτα. Mm-hmm. Την προξλάιτ του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Εκεί η Sport LBG λέει χαρακτηριστικά πάλεψε στα ίσα η Τσέσεκα 1908 την πρόκληση και έφτασε κοντά στο θαύμα οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Ντβάλη στο 87. Mm-hmm. Η πικρή απώλεια των ονείρων συμπληρώνει άλλη, η μαχητικότητα των γηπεδούχων, λίγησες λεπτομέρειες και τα λάθη όπως η έξοδος του τραμφύλακα Μαρίνοφ στον γκολ του Ντέσσερ στο 94. Βέβαια αυτό αναγνωρίζουν οι Βούλγαροι την διαφορά των ποδοσφαιριστών, καθώς ο Παναθηναϊκός διαθέτει ανώτερου επίπεδου ποδοσφαιριστές, εξυμνώντας μάλιστα την ποιότητα του Λιβάη Γκαρσία και του Κροάτη Γιάγκουσιτς. Όμως φτάθηκαν στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στην πειθαρχημένη τακτική των Βουλγάρων. Η GNGBG σημειώνει η ομάδα της Σόφιας, έβγαλε τεράστια πίεση σε ένα ρόστερ εκατομμυρίων. Πάμε τώρα στην Ολλανδία. Αλχμάινε Ντάχμπλατ, δίκαιη επικράτηση και όνειρο που πλησιάζει το τίτλο. Σινάι Μέγκεν παρέμεινε πέρα ως πέρα, κατάφερε μάλλον πέρα ως πέρα να πάρει μια δίκαιη πρόκληση μέσα σε ένα φλογισμένο στάδιο, το Ντεγκόφερ. Η Νάιμέγκεν έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα αφού βρέθηκε να χάνει από τον γκολ του LKB στο 46, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε στη συνέχεια να γυρίσει το παιχνίδι. Το ADNL, η χρυσή αλλαγή του Εμρέ Μόρτζουργκου και το απίστευτο σκηνικό, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να πούμε γίνεται τον χρυσό σκόρερ τον Εμρέ Μόρ, όπου το αντιμετωπίζει με πολύ χιούμορ το Ολλανδικό site. Λέει ήτανε έκπληξη το γεγονός ότι η είσοδος του στον αγωνιστικό χώρο καθυστέρησε για περίπου 3 λεπτά επειδή είχε κολλήσει το σπουλαρίγι του και δεν μπορούσε να το βγάλει. Τελικά ο Μόρ μπήκε, αποθεώθηκε και χάρισε τη νίκη στο 95.
1: Ο πρώην ερυθρόλευκος, έτσι. Ο πρώην ερυθρόλευκος, Εμρέ Μόρ.
0: Έτσι, έχει παίξει στον Ολυμπιακό. Σωστό. Κομβικό σημείο η αποβολή του Κώστα Φουρτούνη με κόκκινη κάρτα στο 80, η οποία υποδείχθηκε από το ΒΑΡ. Κάτι που άλλαξε τις ισορροπίες, επιτρέποντας την ΑΕΜΕΓΚΕ να κυριαρχήσει απολύτως. Η τακτική του Σρέντερ, όπως δήλωσε αργότερα στο ESPN, ήταν θαυμάσια. Είχε μελετήσει πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, όπως και στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα, πάμε στο τελικό του Super Cup που ανοίγει ουσιαστικά τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Θα διεξαχθεί στο Ζάλτσμπουργκ της Αυστρίας, με αντιπάλους στην Πορτογαλία της Ευρώπης την Paris Saint-Germain και την κάτοχο του Europa League την Aston Villa. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής της Villa, ο Unai Emery, είναι από τους πλέον επιτυχημένους στο Europa League ειδικά, καθότι το 2014 ως προπονητής της Sevilla κέρδισε στον τελικό την Benfica 0-0 κανονική διάρκεια και παράταση 4-2 στα πέναλτι. Το 2015 με την Ουκρανική Ντνίπρο, πάλι προπονητής της Σεβίγια, νίκησε με 3-2. Το 2016 ως προπονητής της Σεβίγια ξανά, νίκησε 3-1 τη Λίβερπουλ. Το 2014 ως προπονητής Βιγιαρεάλ τώρα, νίκησε τη Manchester United, 1-1 κανονική διάρκεια, 11-10 στη διαδικασία των πέναλτι. Και φέτος στο τελικό του Europa League, 3-0 τη Γερμανική Φράιλου. Απ' την άλλη πλευρά, η Paris Saint-Germain, κορυφαία γαλλική ομάδα πλέον όλων των εποχών, ξεπέρασε την Olympique Marseille του Bernard Tapie, που ήταν η πρώτη γαλλική ομάδα η οποία είχε κατακτήσει το Champions League, επικρατώντας το Μόναχο της Μίλαν 1-0 με γκολ του Μπαζίλ Μπολί στο 13ο λεπτό με κεφαλιά. Η Paris Saint-Germain λοιπόν τώρα είναι πλέον η κορυφαία, η κυρίαρχος ομάδα όχι μόνο του γαλλικού ποδοσφαίρου και τίνει να γίνει και του ευρωπαϊκού, καθότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είχε πάρει πέρυσι το Champions League συντρίποντας την Ίντερ, το πήρε φέτος υπερισχύοντας τη Σάρσαν διαδικασία των πέναλτι. Έτσι λοιπόν, πρωταθλήτρια Ευρώπης 25 και 26. Έχει πάρει ένα Super Cup Ευρώπης πέρσι το 25, ένα κυπελούχον το 1996, το κυπελούχον έχει ενσωματωθεί πλέον στο Europa League, ένα Ίντερ Τότο το 2001, το Ίντερ Τότο έχει ενταχθεί στο Conference League, έχει πάρει 14 πρωταθλήματα Γαλλίας, 16 κύπελα Γαλλίας πάλι, 9 κύπελα Γαλλίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα του Νάι Έμερι είναι η κορυφαία κατά πολλούς ομάδα του πλανήτη. Σχεδόν σαν το καλοκαίρι του 25 έχασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων έτσι από την Chelsea. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι όμως μια σταθερή ομάδα η οποία φροντίζει και ενισχύεται. Καταρχήν έχει συμφωνήσει, σήμερα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εννοείται, τον Αγιούμ Μπουαντί, τον θαυμάσιο αυτό 19χρονο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή της Λίλη, που τον θαυμάσα μόλις το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα θέλει να πάρει, προχωράνε οι επαφές και έχει έρθει μια αρχική συμφωνία με την Μπαρσελόνα για τον Φεράν Τόρες, τον διεθνή Ισπανό Φορ. Οπότε μέσα στις προσεχείς ημέρες θα οριστικοποιηθεί η μετακίνησή του στους Παριζιάνους. Τώρα αναμένεται να πουλήσει σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. Αυτό δείχνει όλες οι πληροφορίες εκεί οδηγούν ότι ο Ρόντρι θα πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην πρωταθλήτρια Ισπανία, στην Μπαρσελόνα. Με τα χρήματα αυτά που έκανε σήμερα νέα βελτιωμένη προσφορά από τα 45 εκατομμύρια πήγε στα 51,3. Λοιπόν, μπορεί να πάει στα 55 ή και στα 60 στην τελευταία των περιπτώσεων. Οπότε θα πάρει το Ρόντρι και με τα λεφτά αυτά θέλει να πάρει ο Μαρέσκα που τον ξέρει άριστα. Ο Μαρέσκα ήταν πρώην προπονητής της Τσέλσι, τον πρώην ποδοσφαιριστή του, τον Αργεντινό Έντσο Φερνάντες, που τον είδαμε όλοι και στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τα υπέροχα μακρινά του σουτ. Λοιπόν, νομίζω ότι η City, η Manchester City θα πάρει μετά τον, θα πάρει τον Φερνάντες για να καλύψει το κενό του Ρόντρι. Τώρα, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αυστρίας, ο Γιώζεφ Πρόλ, καλωσορίζει στο επίσημο βιβλίο που έχει βγάλει του τελικού η UEFA τους φιλάθλους που θα δώσουν το παρόν σήμερα στο γήπεδο. Από την πλευρά του καλωσορίζει τον κόσμο και έρχεται ένας ωραίο όμορφο παιχνίδι που θα μείνει ικανοποιημένο, ο πρόεδρος του UEFA, ο Αλεξάνδρου Σεφερίν, ο Σλοβένος, ο οποίος δεν αποκλείεται μέχρι τις 19 Νοεμβρίου να θέσει υποψηφιότητα για να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, όπως έχουμε ξαναπεί. Επίσης σήμερα ο κύριος Τσεφερίν θα συναντήσει διαζώσεις τον ομολογό του της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων και πρόεδρος του Paris Saint-Germain, τον Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, για να συζητήσουν για το θέμα της FIFA. Ο κύριος Τσεφερίν είχε προτείνει στον κύριο Κελαϊφί τηλεφωνικώς να θέσει υποψηφιότητα αυτός για την προεδρία της FIFA, αλλά ο κύριος Κελαϊφί δεν είχε θέση, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το Κατάρ, που κατάγεται από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ, ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, υποστηρίζει για τις προεδρικές εκλογές τον Τζιάνι Φαντίνο. Οπότε για αυτόν τον λόγο δεν έχει πάρει θέση και ούτε και θα πάρει, πιστεύω, ό,τι πει θα το πει κατηδίαν του ομολόγου του Τσεφερίν. Άρα ανοίγει ο δρόμος περισσότερο για τον κύριο Τσεφερίν, αν θελήσει να θέσει υποψηφιότητα. Επίσης υποψηφιότητα θα θέσει, όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Βίκτορ Μονταλιάνι, ο πρόεδρος της CONCACAF, που είναι η συνομοσπονδία Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής. Και θα δούμε ποιος άλλος. Βεβαίως ο Τζιάνι Φαντίνο στηρίζει πολλά και στην υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, όπου το Λευκός Οίκος με ανακοίνωσή του, εκπροσωπώντας δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι εμείς στηρίζουμε και θα είναι τεράστιο λάθος να μην επανεκλεγεί ο Φαντίνο στον προεδρικό θόκο. Θα δούμε. Το θέμα αυτό έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι η Άστον Βίλα έχει πολλούς και σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Να θυμίσουμε τον Αργεντινό τραμφλάκα Εμιλιάνο Μαρτίνες, από τους κορυφαίους και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Έχει κατακτήσει και Μουντιάλ. Έχει κατακτήσει και το Μουντιάλ με την Αργεντινή το 22 συγκεκριμένο. Και με πρωταγωνιστικό ρόλο, παρακαλώ.
0: Τον Γκόρσα, τον Στόπερ, τον διεθνή Άγγλο. Τάιρον Μίνξ, ο δεύτερος Στόπερ. Έχει τον Εμιλιάνο Μπουεντία, ένα πολύ καλό δεκάρι. Έχει τον Βίκινγκ, ωραίο σεντερφόρ. Έχει τον νεοαποκτηθέντα, τον Ελβετό Γιωάν Μοντζαμπί, που τον είδαμε πόσο καλά απέδωσε στο παγκόσμιο κύπελλο που έγινε το καλοκαίρι φέτος. Είναι μια ομάδα δεμένη, είναι ομάδα του προπονητού. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Paris Saint-Germain έχει αστέρια παγκοσμίου κλάσεως, έτσι. Έχει καταρχήν τον Ντεμπελέ, περσινό κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου, που και φέτος διεκδικεί τη χρυσή μπάλα. Έχει τον Κβαρατσχέλια, τον Γεωργιανό, που κατά πολλούς μπορεί να είναι το πρώτο φαβόρι φέτος, τον εξτρέμ, το θαυμάσιο. Έχει τον Νούνο Μέντες, έχει τον καλύτερων αριστερών οπισθοφυλάκων παγκοσμίως. Τον Βιτίνια, τον κεντρικό χαφ που κάνει πράγματα και θάματα. Είναι ουσιαστικά ο εγκέφαλος της Paris Saint-Germain. Έχει τον πολύ καλό ροστροφυλάκα, τον Σαβόνοφ, που όσες φορές χρειάστηκε μπορεί να μην έχει τη δημοσιότητα και τη φήμη του προκατόχου του, του Ντοναρούμα, αλλά με την αξία του στο γήπεδο έχει δείξει ότι αξίζει να φορά τη φανέλα με το νούμερο 1 και έχει εκτοπίσει, όπως ξέρουμε όλοι, το Γάλλο το Σεβαλιέ που τον είχε πάρει πέρσι το καλοκαίρι με προϋπόθεση να καλύψει εκείνο στο κενό του Ντοναρούμα. Υπάρχει στη Δερμένη. Τελικά την πήρε ο Σαββόνοφ και μπράβο του. Είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι. Διαιτής εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι ο Σομαλός, ο Μαρ Αρτάν, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε. Όταν έφτασε στις ΗΠΑ, γιατί είχε οριστεί από τη FIFA να διευθύνει ένα από τα παιχνίδια ή και περισσότερα του παγκοσμίου κυπέλου, αφού ανακρίθηκε για 11 ώρες, στη συνέχεια δεν του επιτράπει είσοδος και πήρε το αεροπλάνο και γύρισε. Και την επομένη, η ηγεσία της UEFA τον όρισε από τότε κιόλας να διευθύνει τον αυριανό, το σημερινό τελικό του Super Cup Ευρώπης. Είναι μια πάρα πολύ σωστή κίνηση αυτή του Προέδρου της UEFA, του Αλεξάνδρου Τσεφερίν.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και λίγο από τότε σε θέση αντίδρασης κάπως η UEFA σε σχέση με το, με την, να το πω, με το να τον διώξουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, Μάνο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ορισμός του για τον τελικό του Super Cup ήταν από τότε σε κατάσταση αντίδρασης της UEFA σε σχέση με αυτό που επέλεξε η FIFA, που συμφώνησε ουσιαστικά με το καθεστώς της Αμερικής να διώξουν από τη χώρα τον διαιτητή.
0: Είναι γεγονός ότι οι σχέσεις FIFA και UEFA ήταν ήδη τεταμένες. Και αυτό άρχισε να ανοίγει σιγά σιγά τον ασκό του όλου. Και μετά ήρθε το θέμα του Μπαλογκούν, έτσι, που εκεί ουσιαστικά τα έσπασαν οι δύο πλευρές.
1: Μετά ήρθε το θέμα της ιδιωτικοποίησης του Μουντιάλ που έγινε ο χαμός.
0: Ακολούθησε για τη δημιουργία εντός της FIFA εμπορικής εταιρείας, η οποία θα ανοίγει στον Τζόσουα Κούσνερ, το γαμπρό του Τραμπ, που ο αδελφός του έχει μια μεγάλη επιχείρηση. Και από εκεί και πέρα είδαμε τις αντιδράσεις και έκτοτε παραμένει σε ισχύ ότι η UEFA, η Ασιατική Ομοσπονδία και η CONCACAF δεν συμμετέχουν οι εθνικές ομάδες όλων των κατηγοριών ανδρών και γυναικών σε παγκόσμιες οργανώσεις της FIFA.
1: Κάτι που βέβαια αναμένεται σίγουρα να αλλάξει μετά τις εκλογές της FIFA, υποθέτω.
0: Και ανάλογα ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος. Ακριβώς. Όλα τον ρόλο τους.
1: Θέλω να πω ότι αν, ας πούμε, σταματήσει να είναι ο Ιφαντίνο πρόεδρος της FIFA, η UEFA δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα να ξαναστείλει τις χώρες.
0: Έτσι. Αυτό αλλάζει άρδιν την επόμενη μέρα κιόλας. Εννοείται.
1: Δηλαδή, αν βγει πρόεδρος ο Τσεφερίν, δεν το συζητάμε καν τι πρόκειται να συμβεί. Εντάξει. Αν όμως πάρει, ας πούμε, την προεδρία της FIFA ο πρόεδρος της CONCACAF, δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα με τα UEFA, η UEFA πάλι
0: να
1: επιτρέψει τις ομάδες, έτσι.
0: Με τον Ιφαντίνο υπάρχει το θέμα αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Τώρα, να πούμε ότι και τυπικά σήμερα ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Πεπ Τσαβαρία, του αριστερού πιστοφύλακα, από την Ράγιο Βαγεκάνο στην Τσέλσι, προκειμένου να καλύψει το κενό του Μάρκου Κουρέγια, τον οποίο τον πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης με 55 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπαρτσελόνα τώρα που βλέπει το Κουντέ θα αποχωρήσει, θα πάει κάπου άλλο να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του, ο Γάλλος στόπερ που παίζει όμως ως δεξιός οπισθοφύλακας, θέλει να πάρει, μόλις φύγει ο Κουντέ, τον Πέδρο Πόρο από την Τότεναμ. Ένα θαυμάσιο δεξιό εξτρέμ που έχει μετατραπεί στην αγγλική ομάδα ως υπέροχος δεξιός οπισθοφύλακας. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Μπεσίκτας κάνει μια σημαντική μεταγραφή, παίρνει τον ελεύθερο από τη Γιουβέντους, έτσι, καθότι δεν τα βρήκε παρά τις προσπάθειες που έκανε η δίκη στον Μπιαγονέρη, που είχε προτείνει από τα 8 εκατομμύρια που ήθελε να του δώσει 6, αυτός δεν κατέβαινε με τον Ατζέντο, εννοείται, ούτε ευρώ παρακάτω. Έτσι λοιπόν δεν υπήρξε συνεννόηση, δεν υπήρξε περαιτέρω διαπραγμάτευση και η Μπεσίκτας συμφώνησε για τον Βλάχοβιτς, τριετέ συμβόλαιο, 8 εκατομμύρια ετησίως ή κάποια μπόνους, άρα ενισχύεται και αυτή, όπως νωρίτερα είχε ενισχυθεί και η Τραμπζονσπορ που είχε πάρει τον Μοχάμεντ Σαλάχ με 17 εκατομμύρια το χρόνο. Και βεβαίως αναμένουμε τώρα να δούμε, η Φενέρμπαχτσε αναμένεται και αυτή να ολοκληρώσει, ήδη έχει συμφωνήσει τα 6 εκατομμύρια με την Νάπολη και παίρνει τον Ρωμέλο Λουκάκου, τον 33χρονο διεθνή Βέλγο φορ. Και όλες το τουρκικό ποδόσφαιρο δεν πράξει να έχει πολλά λεφτά. Έτσι, έχει επίσης κερδίσει να φιλοξενήσει το 20-32 μαζί με την Ιταλία τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και όπως είναι τα σημερινά δεδομένα, τα περισσότερα παιχνίδια θα γίνουν στην Τουρκία. Αλλά επαναλαμβάνω με τα σημερινά δεδομένα, γιατί έχει ακόμα καιρό μπροστά της η Ιταλία, η Ιταλική κυβέρνηση, να προχωρήσει στην κατασκευή νέων γηπέδων. Γιατί τα περισσότερα γήπεδα στην Ιταλία είναι παλιά, με εξαίρεση ελάχιστα. 3-4, άντε 5 το πολύ.
1: Νομίζω στην Ιταλία ποια γήπεδα είναι για να φιλοξενήσουν το Euro, το γήπεδο της Juventus. Στην Ιταλία ποια γήπεδα είναι, νομίζω της Juventus, είναι το San Siro.
0: Όχι, το San Siro είναι να γκρεμιστεί για να ανοικοδομηθεί δύο καινούρια. Ένα της Μίλαν, ένα στο Ρήνο. Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα και τις αποφάσεις που έχουν πάρει δύο ομάδες μαζί με τον Δήμαρχο του Μιλάνου. Της Ρώμα που θα κατασκευαστεί το καινούριο, μικρότερο από το Ολύμπικο. Εν πάση περιπτώσει έχει μείνει πολύ πίσω η Ιταλία και το τονίζει κατ' επανάληψη ο πρόεδρος του ΟΕΦΑ Αλεξάνδρος Τσεφερίν. Οπότε, επειδή η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή 27 σύγχρονα μοντέρνα γήπεδα, αν δεν προλάβει ή δεν μπορέσει για πολλούς και διαφόρους πολιτικούς λόγους, εννοείται, η γείτονα Ιταλία, τότε η Τουρκία θα έχει τη μερίδα του λέοντος στην φιλοξενία των περισσότερων αγώνων.
1: Και η αλήθεια είναι, μόνο με μια πολύ γρήγορη σκέψη βρίσκω 3-4 γήπεδα στην Τουρκία που είναι έτοιμα για να φιλοξενήσουν, έτσι.
0: Της
1: Γαλατασαράι, της Φενέρ, της Μπεσίκτας και το Ατατούρκ.
0: 26 σύγχρονα γήπεδα μαζί με τη Γερμανία είναι οι δύο ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τα περισσότερα μοντέρνα και σύγχρονα γήπεδα.
1: Μιλάμε λοιπόν για απίστευτη. Μιλάμε για απίστευτες εγκαταστάσεις. Οπότε...
0: Ναι, όπως και η Ουγγαρία, έτσι. Έχει δώσει έμφαση την εποχή που ήταν ο Ούρμπαν πρωθυπουργός στην κατασκευή νέων γηπέδων. Και είδαμε και το Φέρεντς Πούσκας που φιλοξένησε φέτος τον τελικό του Champions League, πολιτικότητα 60.000 θέσεων. Ήταν ένας υπέροχος τελικός από πλευράς του οργανωτικής. Από αγωνιστικής, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι όμως ευθύνη της Ουγγαρίας, τι να κάνουμε.
0: Όχι, εννοείται.
1: Αν ήταν, θα ήταν και ένα υπέροχο παιχνίδι.
0: Επίσης, πρέπει να πούμε ότι φέτος 9 ομάδες της Premier League θα έχουν νέους προπονητές. Θα ξεκινήσουμε από την Nottingham Forest, που θα έχει προπονητή, έχει ήδη ξεκινήσει έτσι, ο Αυστριακός Oliver Glasner, του οποίου πρέπει να πω... ήταν αντίθετος να πάει να δουλέψει στην Νότιγχαμ. Όμως τον προσκάλεσε κάποια στιγμή στο θαυμάσιο ρεστοράν Παπαϊωάννου στη Βουλιαγμένη ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Ρίο Αβ, εννοείται, ο κύριος Μαρινάκης. Και εκεί στην κουβέντα που κάνανε τον έπεισε, το παραδέχτηκε και ο ίδιος μετά σε συνέντευξη που έχει δώσει στην Αγγλία. Άλλαξα τη γνώμη μου για την Νότιγχαμ και θα πάω μαζί της να πορευτώ για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Φέτος βεβαίως δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Αυτό το καταλαβαίνει ο κανένας. Θα κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατό πρώτα για να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας στη μεγάλη κατηγορία από πολύ νωρίς και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Επίσης, η Newcastle πήρε προπονητή το Γερμανό, τον Ματίας Γιάισλε. Η Manchester City έχει πάρει τον Έντσο Μαρέσκα. Η Liverpool τον Βάσκο Άντωνι Ιραόλα. Η Ipswich που γυρίζει στη μεγάλη κατηγορία με τον Γκάρι Ονίλ. Η Fulham, τον πρώην της Real Madrid, τον Άλβαρο Αρμπελόα. Η Crystal Palace, στη θέση δηλαδή του Glasner, τον Pierre Sage. Η Chelsea, τον Τζάμπιε Αλόνσο. Και η Bournemouth, τον Γερμανό Μάρκο Ρόζε. Αυτοί λοιπόν είναι 9 νέοι προπονητές που θα τους δούμε φέτος στις ομάδες της Premier League.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε περισσότερα πράγματα, μάλλον στη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Περιμένουμε να δούμε τα δύο παιχνίδια. Ας ευχηθούμε και ο τελικός του Super Cup Ελλάδος στην Κρήτη ανάμεσα στον Όφη, τον κυπελούχο Όφη και την πρωταλήτρια να είναι ένα υπέροχο παιχνίδι, να το ευχαριστεί ο κόσμος, ο καλύτερος ή ο τυχερότερος να κερδίσει.
1: Ακριβώς. Και να δούμε επίσης μια πολύ ωραία συνύπαρξη των οπαδών και των δύο ομάδων. Έτσι. Γιατί είναι κάτι που θα πρέπει δυστυχώς να το ευχηθούμε, θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο.
0: Ναι, τα εύκολα στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα που εσείς καταλάβει. Έτσι είναι, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, αλλά εντάξει, ας κάνουμε σιγά σιγά κάποια βήματα μπροστά.
0: Ναι.
1: Ωραία, Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Για την παρουσία σου τηλεφωνική στην εκπομπή. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταναμόπουλος, τα πάμε όλα για τα διεθνή.
2: Πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής. Βέβαια, προλαβαίνουμε να κάνουμε μια αναφορά γρήγορη στον ΠΑΟΚ, τον οποίο δεν τον έχουμε αναφέρει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναχώρησε το πρωί για τις Βρυξέλλες εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τρέψει το 1-0 της Τούμπας. Ο Γερεμέγεφ, τον οποίο διεκδικούν. Τον οποίο διεκδικεί και ο φιναλίστ του Super Cup Όφη, τον διεκδικεί και ο Ατρόμητος και ο Αποέλ. Να πούμε όμως για τον ΠΑΟΚ ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τη Zenit για να δανειστεί έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος επέστρεψε στο προσκήνιο. Πέρσι ακούστηκε πάρα πολύ για τον ΠΑΟΚ, προσπάθησαν την περίπτωσή του οι άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Αναφέρομαι στον Σλοβαίνο στόπερ, τον Βάνια Ντρκούσιτς. Γλωσσοδέτης κανονικός το όνομά του. Θα πάω για λίγο, για πολύ μια πολύ γρήγορη αναφορά στο μπάσκετ, γιατί έχουμε τρεις παρουσίες στο Ευρωμπάσκετ παιδών που σήμερα θα αντιμετωπίσει η εθνική μας τη Λετωνία. Έκανε το θαύμα της χθες, παλέψαν τα παιδιά απέναντι στους Σλοβαίνους και τα καταφέρανε να πάρουν τη νίκη. Κορυφαίοι ήταν ο Μονάμα, ο Σπανούλης και ο Μπάρλος, γη των δύο μεγάλων προσωπικότητων, και ο Μονάμα, ο Πιτσιρικάς, που θα πρέπει να του δώσουμε την απαραίτητη σημασία. Δείχνει πάρα πολύ καλά δείγματα, φίλοι ακροατές.

0: Σε συλλογικό επίπεδο στην Ελλάδα, το Περιστέρι ενισχύθηκε με τον Paul Scruggs, τον 28χρονο γκάρντ, ενισχύει την περιφέρεια της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου. Να πούμε για την Μύκονο, έχει πάρει δανεικό τον Άγγελο Λάγιο, 23 ετών forward, ύψος 2-0-2, θα ενισχύσει την ομάδα από το νησί της Μυκόνου. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας για σήμερα. Θα πάμε λίγο σε ένα μήνυμα του Λάμπη Καραμεσίνη που βλέπουμε εδώ πέρα στο Viber. Ακόμα στρώνει το υπέροχο δίδυμο Γκαρθία και Χωσέ, καλημέρα σας. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φίλε Λάμπη, δεν μπορώ να το γνωρίζω, το καταλαβαίνεις. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 10. Σε πολύ λίγο θα έχουμε διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο θα ακούσετε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τον οποίο μάλλον θα τον ακούσετε μετά. Προηγουμένως διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Γεια σας.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Ευρώπη αποκλίνεται στο Μίλτο Τεντόγλου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέταξε τα 8.44 στο Αλμαϊς Μίκος στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για τέταρτη διαδοχική χρονιά στην ιστορία του. Ήρθε η ώρα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται στο Παγκρίτιο για το Super Cup Ελλάδος. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλουσκάμι στο βασικό σχήμα της Ένωσης. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα στην άμυνα των Κρητικών αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονζάλες. Σέντρα 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Sky. Για τις Βρυξέλλες αναχώρησε η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο δικέβαλος του Βορρά έδωσε στα χέρια με την Τζενίτα Αγίας Πετρούπολης για τον 26χρονο Σλοβαίνο στόπερ Βάνια Ντρκούσιτς, τον οποίο αποκτά ως δανεικό. Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και της γραμμής κρούσης. Η ικανοποίηση επικράτησε στον Παναθηναϊκό για το ιδανικό ντεμπούτο του Λιβάη Γκαρσία και τη μεγάλη επιστροφή του Σιλ Ντέζερς που σκόραραν στη νίκη 2-1 επί της ΣΕΣΕΚΑ 1948. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και σεξ, ήρθε χάρη στην οτροπία των παικτών και το ιατρικό επιτελείο. Όπως ανέφερε ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Ολυμπιακός λήγησε στην παράταση και ιτήθηκε 2-1 από την Αϊμέγεν στην Ολλανδία και αποκλείστηκε από το Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον LKB στο 46, με τους Ολλανδούς να ισοφαρίζουν στο 70 με τον Λίνσεν και τον πρώην Ερυθρόλευκο Εμρέ Μόρ να δίνει τη νίκη στους γηπεδούχους. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του Φορτούνη στο 80. Δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι, ξέραμε ότι έχουμε το Europa League, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σπουδαίο φιλικό δίνει απόψε ο Άρης καθώς αντιμετωπίζει την Νάπολη στην Ιταλία. Σέντρα 10 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Δίχως να συναντήσει καμία αντίσταση, η ΑΕΛ νίκησε 4-0 τα Τρίκαλα και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του κυπέλου Ελλάδος, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Athens Καλυθέα για την είσοδο στη League Phase. Ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης που αποχώρησε από τον Πανετολικό θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στην Deportivo Teruel, ομάδα τέταρτης κατηγορίας στην Ισπανία. Εκτός τελικού για 5 μόλις εκατοστό δευτερολέπτου έμεινε ο Γιώργος Φράγκς στα 400 μέτρα. Ο Χρήστος Φαρετζεσκάκης κατέλαβε τη 10η θέση στη σφυροβολία με βολή στα 75 μέτρα και 72 εκατοστά. Όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου πέρασαν και οι δύο στον τελικό. Οι δύο Ελληνίδες επικοντήτρες πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, ξεπερνώντας τα 4.50 η πρώτη και τα 4.40 με την πρώτη προσπάθεια η δεύτερη, και εξασφαλίζοντας μια δεύτερη παρουσία στο Alexander Stadium το βράδυ της Πέμπτης. Εκπληκτικό πανελλήνιο με ρεκόρ με 8.26.38 στα 800 μέτρα ελεύθερο πέτυχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιχρού Στίβου η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο με χρόνο 1.54.06 προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος. Στα υπόλοιπα μας για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας 0-1. Μπόντο Γκλίμτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-2 στην παράταση και Σαμπά Μπακούτ Άρχους 4-0. Η Ζαλγκίρις Κάουνας Δυνάμο Ζάγκρεμπ 1-2. Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Μπερσεβά 0-2. Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι 2-0. Και Τσέλια Ραράτ 2-0. Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσε 2-1. Και Λιόν Σπάρτα Πράγας 3-0. Για τα προκριματικά του Europa League, Ιμπέρια 1999 Λάρν 2-1 στην παράταση. Και για τα προκριματικά του Conference League, Απόλλων Λεμεσού Μπραν 2-4 στην παράταση. Η Γιουβέντους θα βρήκε σε όλα με τον αμυντικό Γιόν Λουκούμι και απομένει η συμφωνία με τη διοίκηση της Μπολόνια για να ενταχθεί στην ομάδα του Τωρίνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λάβετε θέσεις, έτοιμοι και ξεκινάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα του 943 Ελλάδα Sports. Ακούτε αυτή τη στιγμή την εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης. Την εκπομπή αφιερωμένη στα άλλα σπορ, στα αθλήματα εκτός ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Και αυτές οι μέρες είναι και καλύτερες, καθώς έχουμε σε εξέλιξη δύο μεγάλες οργανώσεις και θα έχουμε και σε λίγες μέρες και την έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Για 3 ώρες θα είμαστε μαζί. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, ο ένας και μοναδικός Τζόρτζιος Ιωάννου. Και ξαναλέω, υπενθύμιση ότι εφόσον άσχετα αν είναι η εκπομπή αφιερωμένη στα άλλα σπορ, εννοείται πως όποια ενημέρωση υπάρξει, όποια παρέμβαση υπάρξει με ειδήσεις πάνω σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, οτιδήποτε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι και αν είναι αυτό, εννοείται πως αν προκύψει κάτι εκείνη την ώρα, ενημερώνουμε, όπως πάντα. Όπως ας πούμε τώρα, ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπάρε, του KD Μπάρε, ο οποίος KD Μπάρε έχει εμπειρία και από το εξωτερικό, είχε αγωνιστεί και με τη φανέλα της Εσπανιόλ και τη Μάλαγα. Είναι πρόσφατη είδηση, οπότε καλό είναι να την αναφέρουμε. Γιατί για όποιους ξέρουν από ισπανικό πρωτάθλημα, ο KD Μπάρε δεν είναι κάποιος τυχαίος ποδοσφαιριστής. Και για τους ψαγμένους είναι και καλή επιλογή στο μάνατζερ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε και νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε αυτονόητα. Εννοείται πως έχουμε συνήθως μοιράσει, πρώτο μέρος να είναι κολύμβηση, δεύτερο μέρος να είναι στίβος. Ωστόσο θα ξεκινήσουμε σήμερα με αυτό τον θρίαμβο, τον οποίο πέτυχε ο Μίλτος Τεντόγκλου εχθές. Εντάξει, θρίαμβος τώρα είναι, θα μπορεί να πει κάποιος κάτι συνηθισμένο, 4 συνεχόμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 2018, 2022, 2024, 2026. Δηλαδή, τι έχει κάνει ο άνθρωπος. 4ος τίτλος στο μήκος. 8-44. Και ο δεύτερος ο Ενχάμερ, ο Ελβετός, 8-29. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό που έχει κάνει δεν λέγεται, έτσι. Και μάλιστα, την είχε ακούσει για την προηγούμενη σεζόν που ήταν ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς, όπου δεν τα πήγε και τόσο καλά την προηγούμενη σεζόν. Την άκουσε. Κάποιοι λέγανε ότι ο Μίλτος είναι τελειωμένος, ότι έχει κλείσει ο κύκλος του. Μερικές φορές τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και είναι μερικές φορές που είναι καλύτερα να μην μιλάς καθόλου. Μπορεί πέρσι η σεζόν να μην ήταν καλή για τον Μίλτο, παρόλα αυτά πήρε το αίμα του πίσω. Και το πήρε το αίμα του πίσω χωρίς καμία αμφισβήτηση. Πλέον κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα. Μίλτος κορυφαίος, 8-44 επίδοση. Και θα πούμε και περισσότερα για τον αγώνα του και στη συνέχεια. Και συγκεκριμένα θα πούμε και πιο μετά, από την δεύτερη ώρα και μετά, καθώς θα έχουμε πολύ πράγμα από Στίβο. Καθώς θα έχουμε συνεντεύξεις. Τι συνεντεύξεις? Απλά θα σας πω τη μία. Ματίνα Νούλα, η νικήτρια του μαραθωνίου για το 2025, η οποία θα τρέξει και στον μαραθώνιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εννοείται όμως πως δεν είναι μόνο ο Στίβος, γιατί όπως κάναμε αναφορά πριν είναι και η κολύμβηση, είναι όμως και οι Μεσογειακοί Αγώνες, καθώς χθες είχαμε την φωτογράφηση της ελληνικής αποστολής.
όπου έχει και Ολυμπιονίκες μέσα. Έχει Πέτρο Γκαϊδατζή, Σοφία Φίτσιου, Μιλένα Κοντού, Στέφανο Ντούσκο, Θοδωρή Τσελίδη, Ελισάβετ Τελτσίδου. Δηλαδή κατεβάζει μια πλούσια αποστολή η Ελλάδα σε αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες που θα γίνουν στο Ταράντο της Ιταλίας. Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει το οτιδήποτε και να συμμετέχει και στην εκπομπή μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943, το Viber του σταθμού μας. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί μητήρ μαθήσεως. 6939-943-943, το Viber του 943 Ελλάδα Sports, για να συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή και να στείλετε ό,τι θέλετε.

Και βλέπω ότι υπάρχουν μηνύματα. Καλησπέρα στον φίλο το Διαμαντή, ο οποίος στέλνει το μήνυμα του. Καλησπέρα. Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, ο Φώτης ο Γκρόπα στέλνει. Καλησπέρα. Λέει. Ο Μαστρομέντι δεν κάνει. Μηδέν σχέδιο, μηδέν πλάνο ανάπτυξης. Καμία μονοτονία τακτική. Παγιακό ποδόσφαιρο με σέντρες. Ναι, για το χθεσινό μάτς μιλάει ο Φώτης. Τώρα μπορείς να κάνεις ριστά στην ομάδα. Τον ευχαριστούμε για το ευρωπαϊκό, αλλά να πάει στο καλό. Τώρα λέει ο Φώτης. Κοίταξε να δεις. Πράγματι, ο Μεντιλίμπαρ έχει τεράστια ευθύνη. Γενικά, ο Ολυμπιακός, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν μου γυάλισε τόσο το μάτι. Ήτανε καλύτερος σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αλλά εντάξει, τι να πει κάποιος, απογοήτευση. Μετά τον γκολ, ήτανε ελάχιστες οι φάσεις που έκανε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ήτανε μπάλα μόνο Ναϊμέγγεν, ευκαιρίες. Και η ομάδα που άγγιζε κέρδισε. Η ομάδα που άγγιζε κέρδισε, πήρε το αποτέλεσμα και πήρε και την πρόκριση. Τώρα για το Μεντιλίμπαρ, αν πρέπει να φύγει ή όχι, δεν ξέρω αν μπορώ να το απαντήσω. Αλήθεια. Αυτό το πράγμα. Γιατί το θέμα είναι, και μετά πάμε στην κολύμβηση γιατί έχουμε να πούμε πράγματα. Γιατί το θέμα είναι, φεύγει ο Μεντιλίμπαρ. Και σας κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση σε όλους σας. Γιατί εννοείται πως έχει στείλει μήνυμα από εδώ, σου δεν μπορώ να μην απαντήσω. Ποιον θα ήθελαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στη θέση του Μεντιλίμπαρ? Άμα φύγει ο Μεντιλίμπαρ.

another chapter. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το τι έγινε χθες στο απογευματινό πρόγραμμα της κολύμβησης, αλλά και το τι έγινε σήμερα στο πρωινό πρόγραμμα της κολύμβησης, καθώς εχθές είχαμε δύο εκπληκτικές εμφανίσεις από Άρτεμις Βασιλάκη και Απόστολο Σίσκο, όπου έδειξαν για ποιο λόγο είναι δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ελληνικής κολύμβησης.

Στέλνει ο Φώτης τώρα. Αλίμονο αν το σωματείο δεν έχει τώρα εναλλακτικό προπονητή. Συνεχίζει ο Φώτης το προηγούμενο του μήνυμα.

Και πάμε να ξεκινήσουμε με το χθεσινό πρόγραμμα της, με το βραδινό πρόγραμμα χθες στην κολύμβηση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, εκεί όπου πραγματικά, όπως ανέφερα προηγουμένως, είχαμε εκπληκτικές εμφανίσεις από Άρτεμις Βασιλάκη και Απόστολο Σίσκο, που με αυτές θα ξεκινήσουμε. Και θα ξεκινήσουμε με την Άρτεμις Βασιλάκη για μία μόνο ιδιαιτερότητα. Κατάφερε να τερματίσει κάτω από το όριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στην κούρσα της. Και έχουμε 2026 τώρα και η Βασιλάκη είναι 20 ετών. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε με τη Βασιλάκη, η οποία έκανε μια τεράστια εμφάνιση. Και να φανταστείτε, πήγε στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, έχοντας πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα ελεύθερο, πανελλήνιο ρεκόρ και ατομικό ρεκόρ προφανώς, 8 λεπτά, 32 δεύτερα και 29 δέκατα. Στο χθεσινό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, η Βασιλάκη έκανε το ακατόρθωτο. Εκεί που το ρεκόρ της ήταν 8.32, το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν 8.32 στα 800 μέτρα, όχι απλά το διέλυσε, πώς να το περιγράψω, έκανε 8.26.38. 8.26.38 ήταν η επίδοσή της στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο γυναικών.

Η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία να πούμε ότι είχε προκριθεί με τον έκτο καλύτερο χρόνο, καθώς στον προκριματικό είχε τερματίσει την κούρσα της σε χρόνο 8 λεπτά 33 δευτερόλεπτα και 76 δέκατα. Δηλαδή με λίγα λόγια 8 λεπτά και 33,7 δευτερόλεπτα, για να το πω και με ακρίβεια. Και από το 8.33 στον προκριματικό, στον τελικό κατάφερε να βγει στην τέταρτη θέση, άγγιξε το μετάλλιο, ήταν κοντά στο να πάρει το χάλκινο μετάλλιο, στο να ανέβει στο πρώτο βάθρο της καριέρας της σε μεγάλη διοργάνωση. Ωστόσο, ο χρόνος 8.26.38 την άφησε κατέταξε στην τέταρτη θέση. Τέταρτη θέση μετά από μια μεγάλη κούρσα. Η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία πέρσι είχε κάνει και τον ντεμπούτο της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Σιγκαπούρη.

0: Και απλά να πούμε λίγο για την ιστορία, ότι η Σιμώνα Κουανταρέλα από την Ιταλία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 8 λεπτά και 15,5 δευτερόλεπτα, και στη δεύτερη θέση, η δεύτερη και τρίτη θέση ανήκουν στην Γερμανία. Το αργυρό μετάλλιο το φόρεσε στο στήθος της η Ιζαμπέλ Γκος από την Γερμανία με χρόνο 8:18:44, και η Μάγια Βέρνερ φόρεσε το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος της, τερματίζοντας σε χρόνο 8 λεπτά, 22 δευτερόλεπτα και 55 δέκατα. Για την ιστορία, και πάμε τώρα στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πραγματικά μάγεψε. Είχαμε όμως συμμετοχές και στο απογευματινό πρόγραμμα και στο πρωινό, θα τις πούμε αμέσως, απλά θα μιλήσουμε και για τον Απόστολο Σίσκο. Επίσης, μικρός, 21 χρονών αυτός, 20 η Βασιλάκη, όπου έκανε τον καλύτερο χρόνο στα 200 μέτρα ύπτιο, το πανελλήνιο ρεκόρ βασικά, γιατί έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίθεση, το δεύτερο καλύτερο χρόνο στα 500 μέτρα ύπτιο. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι στην προκριματική του, στον αγώνα του, στον προκριματικό του αγώνα, τερμάτισε στην πρώτη θέση και έσπασε διπλό πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς Απόστολος Σίσκος πέτυχε, τερμάτισε την κούρσα του στα 200 μέτρα ύπτιος σε χρόνο 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 6 χιλιοστά. Και 6 εκατοστά, συγχωρέστε με. Ενώ το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ άνοιγε στον ίδιο, το οποίο πέτυχε στο φετινό Ράλι Ακρόπολης, 1:54:12. Και χθες έκανε μια τρομερή εμφάνιση, ήταν με διαφορά ο καλύτερος της κούρσας, και μάλιστα ο Απόστολος Σίσκος έγινε και viral, η μητέρα του, και δικαιολογημένα οι πανηγυρισμοί της μητέρας του, και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Και θα ξεκινήσει στον τελικό, θα τρέξει μάλλον στον τελικό, στην διαδρομή νούμερο 5. Διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε με περισσότερα νέα.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
4: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
4: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: lanisadv.gr.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες.

0: 1964 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Goal!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Επιστρέψαμε εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, τη γραμμή κίνησης, και είχαμε μείνει στον Απόστολο Σίσκο. Ο Απόστολος Σίσκος, όπως αναφέραμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ 1:54.06. 1 λεπτό και 54 δευτερόλεπτα. Και αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση στον προκριματικό, καθώς ο Ούμπερτ Κος από την Ουγγαρία, όχι στον προκριματικό, συγγνώμη, στον ημιτελικό. Στον ημιτελικό ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση, καθώς ο Ούμπερτ Κος από την Ουγγαρία, το μεγάλο όνομα της κατηγορίας με το χρυσό μετάλλιο του 2024 στα 200 ύπτιο, στον ίδιο αγώνα που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο Απόστολος Χρήστου, 2 παγκόσμια πρωταθλήματα το 2023 και το 2025. Το 2024 επίσης πρωταθλητής κόσμου στην 25άρα πισίνα και 2 τίτλους ευρωπαϊκούς, το 2022 στη Ρώμη και το 2024 στο Βελιγράδι, όπως καταλαβαίνετε.

είναι το μεγάλο όνομα της κατηγορίας και του αγωνίσματος των 200 μέτρων ύπτιο, και μάλιστα θα είναι δίπλα ο Ούμπερτ Κος στον Απόστολο Σίσκο, καθώς ο Σίσκος θα τρέξει, ακολυμπήσει μάλλον, να το πω πιο σωστά, στο διάδρομο 5, ενώ ο Κος θα είναι από δίπλα του στον διάδρομο 4. Και απλά να πούμε λίγο τους φιναλίστ, για το ποιους έχει να αντιμετωπίσει ο Έλληνας πρωταθλητής. Έχει να αντιμετωπίσει τους στον διάδρομο 1, Ούγκο Γκονζάλες από την Ισπανία. Στο νούμερο 2, ο Τζον Σόρτ από την Ιρλανδία. Στο 3, ο Γιάν Τσέικα από την Τσεχία. Στο 4, ο Ούμπερτ Κος. Στο 6, ο Ρόμαν Μητιούκοφ από την Ελβετία. Ο συμπατριώτης του Μητιούκοφ στο 7, ο Φλάβιο Μπάκα. Και ο Τόμας Τσεκόν, επίσης ένα πολύ μεγάλο όνομα στην κολύμβηση. Ο Τόμας Τσεκόν από την Ιταλία στο διάδρομο 8.

Και χθες επίσης, εκτός από την Άρτεμις Βασιλάκη, είχαμε ακόμα μία συμμετοχή σε τελικό. Αυτή της ομάδας της σκυταλοδρομίας 4x100 μικτής mixed. Και στα δύο φύλλα δηλαδή. Εκεί όπου η ομάδα μας, η Ελλάδα, στο αγώνισμα της σκυτάλης 4x100 μικτής απαρτιζόταν μάλλον από τους Απόστολο Χρήστου, Βαγγέλη Ντούμα, Άννα Ντουνάκη και Άννα Βλάχου. Ήταν οι τέσσερις κολυμβητές όπου αγωνίστηκαν στην σκυτάλη της μικτής 4x100. Ένας αγώνας, ένας τελικός, ο οποίος δεν είχε τα απαραίτητα, τα κατάλληλα αποτελέσματα για την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, η χώρα μας έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στην κούρσα βάση χρόνου, καθώς τερμάτισε στην 7η θέση από τους 8, 7η θέση στην Ευρώπη. 7η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη είναι η ομάδα της σκυτάλης της Ελλάδας. Τερμάτισε την κούρσα σε 3 λεπτά και 45,1 δευτερόλεπτα η Ελλάδα στην σκυτάλη. Άννα Ντουντουνάκη, Άννα Βλάχου, Απόστολος Χρήστου και Βαγγέλης Ντούμας ήταν οι συμμετέχοντες για την χώρα μας. Και να πούμε ότι ο τίτλος της πρωταθλήτριας Ευρώπης στην σκυτάλη 4x100 μικτής mixed κατέληξε στην Γαλλία, εκεί όπου η διοργανώτρια χώρα με την Μαρί Αμπρέ Μολού, τον Καρλ Ατακή, τον Μαξίμ Γκρουσέ και την Μαρί Βατέλ κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, τερματίζοντας σε 3 λεπτά και 39,6 δευτερόλεπτα. Στη δεύτερη θέση η Εθνική Ολλανδίας, η Ολλανδία, όπου τερμάτισε την κούρσα σε 3 λεπτά, 40,9 δευτερόλεπτα ή 40,92. Και στην τρίτη θέση τερμάτισε η ομάδα ανεξάρτητων αθλητών, που ουσιαστικά στην σκυτάλη ήταν όλοι, μα όλοι, οι συμμετέχοντες, όλοι οι αθλητές που συμμετείχαν στην σκυτάλη είναι Ρώσοι. Και έτσι λοιπόν η ομάδα των Ρώσων αθλητών, των ανεξάρτητων αθλητών, τερμάτισε στην τρίτη θέση, τερματίζοντας σε χρόνο 3 λεπτά, 41 δευτερόλεπτα και 52 δέκατα. Τέταρτη θέση τερμάτισε η Μεγάλη Βρετανία, στην πέμπτη θέση η Γερμανία, στην έκτη θέση η Ισπανία, στην έβδομη θέση η Ελλάδα και στην όγδοη θέση η Πολωνία. Μια αξιοπρεπή εμφάνιση και μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση βάσει χρόνου. Να θυμίσουμε ότι στον προκριματικό η Ελλάδα βγήκε συνολικά στην πέμπτη θέση της συνολικής κατάταξης, καθώς τερμάτισαν την κούρσα σε 3 λεπτά και 45,9 δευτερόλεπτα. Επίσης δεν είχαμε μόνο συμμετοχές σε τελικούς, είχαμε και την συμμετοχή της Άννας Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα, εκεί όπου πραγματικά εκεί ίσως είναι, εντάξει, δεν μπορείς να το πεις, μπορείς να το πεις ατυχία, δεν ξέρω, αλλά κατά βάση είναι, μπορείς να το πεις ατυχία, την ώρα που είναι σε εξέλιξη ο πρώτος προκριματικός αγώνας για τα 200 μέτρα γυναικών, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, που θυμίζουμε ότι για 3 χιλιοστά δεν πέρασε στον ημιτελικό των 100 μέτρων γυναικών, και θα την δούμε τώρα μαζί παρέα. Να δούμε λίγο τώρα την κίνηση πριν συνεχίσουμε την κολύμβηση, όπου οι αθλήτριες ετοιμάζονται με την δικιά μας την Πολυνίκη να τρέχει στον διάδρομο 8. Σε πρώτο πλάνο τώρα είναι η Ιρλανδή η Ρόη, μία εκ των αντιπάλων της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου. Θυμίζουμε ότι έχουμε και την Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία συμμετέχει στα 200 μέτρα, και στα 200 μέτρα μάλλον
Η Πολυνίκη ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Και έχουμε κίνηση. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε κίνηση. Ο διάδρομος 2 είναι κενός. Και έφυγαν οι αθλήτριες. Η Πολυνίκη έφυγε καλά. Μέχρι στιγμής βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Παρ' όλα αυτά, έρχεται η αθλήτρια, αν μπορώ να δω καλά, από την Ουγγαρία, η οποία της παίρνει την πρωτιά. Και η Μανουλίδου πάει πάρα πολύ καλά και είναι κοντά στο να τερματίσει δεύτερη. Πάει για δεύτερη θέση η Μανουλίδου. Πάει για δεύτερη, θα είναι δεύτερη. Αυτή τη φορά θα είναι δεύτερη η Πολυνίκη Μανουλίδου. Και καλώς ο χώτων των πραγμάτων περνάει στην επόμενη φάση. Η Τάκατς από την Ουγγαρία είναι η νικήτρια της κούρσας, με τερματίζοντας σε χρόνο 22,84, δεύτερη θέση με ατομικό ρεκόρ, όχι ατομικό ρεκόρ, με καλύτερη επίδοση στην σεζόν, η ρεκόρ σεζόν, θα το πούμε πιο σωστά, η Πολυνίκη Μανουηλίδου, τερματίζοντας σε 23,15, και στην τρίτη θέση η Κιβίκας από την Εστονία, τερματίζοντας σε 23,16. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, η Πολυνίκη Μανουηλίδου περνάει στα ημιτελικά και μακάρι, γιατί όχι να μην τη δούμε στον τελικό. Μακάρι να τη δούμε στον τελικό. Και αυτήν και την Σπανουδάκη. Και πάμε τώρα στην Άννα Ντουντουνάκη για να ολοκληρώσουμε τα χθεσινά. Άννα Ντουντουνάκη. Ένα αχ, ένα αν, ένα γιατί, ένα πώς. Όπως θέλει μπορεί να το χαρακτηρίσει ο καθένας. Και για μόλις 0,1 δευτερόλεπτο, 0,1 δευτερόλεπτο, δηλαδή 10 δέκατα, έμεινε εκτός τελικού, καθώς η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε την κούρσα της σε 25,95 δευτερόλεπτα. Μια επίδοση πάρα πολύ καλή, αλλά πραγματικά σε αυτή την κούρσα είναι αυτό το αχ, αυτό το αν, αυτό το πώς, αυτό το γιατί, όπως μπορεί να το χαρακτηρίσει ο καθένας, καθώς η Ντουντουνάκη στην συνολική κατάταξη κατετάγει ένατη. Ένατη στην Ευρώπη και μάλιστα, να καταλάβουμε λίγο τι παίζει, η Αντζελίνα Κέλλερ από την Γερμανία, η οποία ήταν και η τελευταία αθλήτρια η οποία προκρίθηκε στην 8η θέση, τερμάτισε σε 25,85 δευτερόλεπτα. Άμα σε θέλει τύχη, αλλά πραγματικά συγχαρητήρια στην Ντουντουνάκη. Η Άννα Ντουντουνάκη, η οποία έχει κατακτήσει κιόλας και χρυσό μετάλλιο και σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και μάλιστα στην προηγούμενη διοργάνωση στο Βελιγράδι πριν 2 χρόνια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην πεταλούδα, ενώ στα 100 μέτρα πεταλούδα έχει τερματίσει στην πρώτη θέση, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό της Βουδαπέστης το 2020. Μιλάω πάντα για κανονική πισίνα, ενώ στην 25η στο Οτοπένι της Ρουμανίας η Άννα Ντουντουνάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Και έτσι ολοκληρώνουμε το χθεσινό βραδινό πρόγραμμα με τους Έλληνες αθλητές, όπου πραγματικά έκαναν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από όλους. Όλοι έκαναν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση.

Και το γεγονός ότι εχθές είχαμε προκρίσεις και πολύ καλές, εχθές είχαμε πολύ καλές εμφανίσεις από τους Έλληνες αθλητές και είχαμε και συμμετοχές σε τελικούς και πρόκριση μάλιστα του του Απόστολου Σίσκου και μια τρομερή εμφάνιση από την Άννα Ντουντουνάκη, δεν σημαίνει ότι η επόμενη μέρα θα είναι ακριβώς η ίδια, καθώς στο πρώτο αγώνισμα της ημέρας που συμμετείχαν οι Έλληνες αθλητές στο πρωινό πρόγραμμα στα 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Κώστας Στάμου και ο Ιάσονας Ρούτουλας δεν κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση, δεν κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά, έμειναν εκτός ημιτελικών από τα στα 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών.

Συγκεκριμένα, ο Ιάσονας Ρούτουλας, ο οποίος έκανε και τον ντεμπούτο του μάλιστα σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, την ώρα που έχουμε και τον τρίτη κούρσα της προκριματικής φάσης. Και αν μπορώ να δω καλά, είναι Ισπανουδάκη. Αν μπορώ να δω καλά. Θα το δούμε τώρα, γιατί κάθομαι και λέω για τον Ρούτουλα και θα εννοείται θα συνεχίσουμε με τις εμφανίσεις του Ρούτουλα, του Στάμου, της Αντωνιάδου, του Ζαφυρόπουλου και του Ντούμα. Ο Ιάσονας Ρούτουλας, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του μάλιστα σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τον ντεμπούτο του σε μεγάλη διοργάνωση, τερμάτισε την κούρσα του στην πέμπτη θέση, την κούρσα του σε 54,13 δευτερόλεπτα, ενώ συνολικά βρέθηκε στην 54η θέση της γενικής κατάταξης και όπως καταλάβατε ήταν πολύ μακριά από την πρόκριση. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Στάμου τερμάτισε την κούρσα του σε 52,78 δευτερόλεπτα και βρέθηκε στην 31η θέση της γενικής κατάταξης. Την ώρα που έχουν φύγει οι αθλήτριες, δεν μπορώ βέβαια να διακρίνω αν είναι Ισπανουδάκη. Ναι, είναι Ισπανουδάκη. Είναι Ισπανουδάκη κανονικά. Έχει φύγει πάρα πολύ καλά στην αρχή. Παρ' όλα αυτά έχει μείνει πίσω και θα τερματίσει τελευταία. Κάτσε, είναι Ισπανουδάκη αυτή. Είναι στον επόμενο αγώνα. Η Πράπενς είναι. Η Τσουκαλά, συγχωρέστε με, η Τσουκαλά ήτανε. Η Ισπανουδάκη είναι στην επόμενη κούρσα. Η Τσουκαλά. Γιατί έχουμε τριπλή συμμετοχή στα 200 μέτρα γυναικών και θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για το στίβο. Η Τσουκαλά τερμάτισε στην τελευταία θέση. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την επίδοσή της. Απλά να πούμε ότι η Πρέπενς τερμάτισε πρώτη με επίδοση στα 23 και 16 δευτερόλεπτα. Η δεύτερη θέση η Σβένσον, που κάνει ατομικό ρεκόρ τερματίζοντας σε 23-30 από την Σουηδία. Τρίτη θέση η Καμπόλου. Και εντάξει, τώρα δεν μας βοήθησαν εκεί οι σκηνοθέτες, καθώς την ώρα που έβγαινε το γραφικό για τον χρόνο της Τσουκαλά δεν μπήκαν απευθείας σε replay και δεν το είδαμε ποτέ. Θα το δούμε στην συνέχεια και θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν οι δύο αθλητές δεν συνέχισαν στα ημιτελικά στα 100 μέτρα πεταλούδα. Επίσης, στα ημιτελικά των 50 μέτρων ύπτιον δεν κατάφερε να προκριθεί και η Ελένη Αντωνιάδου, η οποία κολύμπησε στην έκτη, στην πέμπτη, στην, τι λέω, κολύμβησε στην δεύτερη προκριματική σειρά, όπου κατέλαβε την έκτη θέση με χρόνο 29,63 δευτερόλεπτα. Ήταν ο χρόνος της Ελένης Αντωνιάδου. Παρόλα αυτά, στην κούρσα της τερμάτισε στην έκτη θέση και στη συνολική κατάταξη τερμάτισε 36η σε όλη την Ευρώπη. Η ταχύτερη όλων στην προκριματική φάση ήταν η Ιταλίδα Σάρα Κέρτης, η οποία κολύμπησε σε χρόνο 27,31 δευτερόλεπτα. Και ολοκληρώνουμε την κολύμβηση, ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στην κολύμβηση που δώσαμε και μία ώρα, καθώς έχουμε στίβο, έχουμε και μεσογειακούς αγώνες να κάνουμε αναφορά. Καθώς Βαγγέλης Ντούμας και Μάριος Ζαφυρόπουλος αποκλείστηκαν από τα 200 μέτρα στο πρόστιο, καθώς ο Ζαφυρόπουλος αγωνίστηκε στην τέταρτη προκριματική σειρά και τερμάτισε την κούρσα του σε 2 λεπτά και 15,75 δευτερόλεπτα. Τερμάτισε 8ος στην κούρσα του και στη συνολική κατάταξη κατετάγει 34ος. Ο Βαγγέλης Ντούμας, ο οποίος ακολούθησε στην 5η προκριματική σειρά, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του 10ος με χρόνο 2.13.74 και έτσι ο 18χρονος κολυμβητής από την Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στην 21η θέση της γενικής κατάταξης. Και έτσι έμειναν και οι δύο αθλητές, οι δύο κολυμβητές εκτός 16άδας. On
έτσι ολοκληρώθηκε το κομμάτι της κολύμβησης. Μείνετε εδώ καθώς έχουμε μπόλικο πράγμα από στίβο. Πιστέψτε με, δεν αξίζει να το χάσετε. Αξίζει να μείνετε για να ακούσετε αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει. Και σιγά σιγά, εφόσον πλησιάζουμε στο διάλειμμα, θα έχουμε το νου μας και το τι γίνεται στο Birmingham, την ώρα που έχουμε στο άλμα εις του δεκάθλου την προσπάθεια του Κοπέτσκι, την δεύτερη προσπάθεια του Κοπέτσκι από την Τσεχία, όπου βρίσκεται στην 24η θέση. Τώρα του δίνει το σύνθημα στον κόσμο να χειροκροτήσει και να δώσει τον ρυθμό, να δώσει την όθηση στον Τσέχο Άλτη, ο οποίος έχει φύγει, κάνει το sprint για να κάνει το άλμα και πηδάει έγκυρα, φαίνεται να είναι έγκυρο το άλμα και αυτή τη φορά μετράει κανονικά το άλμα του Κοπέτσκι και μένει να δούμε πόσο έκανε. Με κόντρα άνεμο 7-10 είναι το άλμα του Τσέχου.

0: Και πάμε να κάνουμε λίγο την ενημέρωσή μας για την κούρσα της Ραφαέλα Σπανουδάκη στην τρίτη προκριματική σειρά των 200 μέτρων. Θυμίζουμε ότι έχει προκριθεί η καλώς σχόντων των πραγμάτων, έχει προκριθεί η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Λοιπόν, η Ραντουκάνοβα είναι στον διάδρομο 2, στο διάδρομο 3 είναι η Σπανουδάκη, στο νούμερο 4 η Γκάγιος από την Πολωνία, η Μπομπέρο από την Ισπανία στην 5η διαδρομή, στον 6ο διάδρομο είναι η Εγκανσά από το Βέλγιο, η Καντάρια από την Ιταλία στην 7η διαδρομή, στον 8ο διάδρομο η Κορμπόβα από την Σλοβακία και η Κολόγλου από την Τουρκία στην 9η διαδρομή. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ελληνίδα αθλήτρια. Και με αυτή την μετάδοση, αυτή την ενημέρωση, θα πάμε και σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα χωρίς να χάσουμε χρόνο. Και η Εμμανουηλίδου προκρίνεται. Εμμανουηλίδου προκρίνεται με τον χρόνο τον οποίο έκανε. Την ώρα που σιγά σιγά ετοιμάζονται οι αθλήτριες, σε πρώτο πλάνο η Γκάγος από την Πολωνία, και περιμένουμε να δοθεί το σύνθημα της έναρξης. Και φεύγουν οι αθλήτριες με την Ραφαέλα Σπανουδάκη να έχει ξεκινήσει δυνατά και να πλησιάζει από την δεύτερη διαδρομή. Η Σπανουδάκη τρέχει και πάει για πρωτιά. Ωστόσο, στην πρώτη θέση δεν θα είναι η Σπανουδάκη, θα είναι στη δεύτερη θέση όμως. Και έχουμε φωτοφίνης, η Καντάρη είναι στην πρώτη θέση και έχουμε φωτοφίνης με την Μπορέρο και την Σπανουδάκη Χατζηρίγα. 23-14 ο χρόνος της Καντάρη, ένα εκατοστό κάτω από την Εμμανουηλίδου, και η Μπορέρο 23-35, ενώ η Σπανουδάκη 23-37 στην τρίτη θέση. Και τώρα ελπίζει σε χρόνο η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία έκανε ρεκόρ για την φετινή χρονιά, για τη φετινή σεζόν. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε χωρίς καθυστερήσεις.
1: Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Κουδιέντεκα, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
2: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 9.43 Ελλάδα Sports. Επιστρέψαμε για την συνέχεια της γραμμής εκκίνησης. Και όπως πάντα από την κολύμβηση πηγαίνουμε στον Στίβο. Σε έναν Στίβο ο οποίος εχθές πραγματικά ήταν... Εξελίχθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τα ελληνικά χρώματα, καθώς είχαμε και προκρίσεις σε τελικούς στα άλματα ύψους και επικοντό, αλλά είχαμε και το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την χώρα μας με τον Μίλτο Τεντόγλου, με έναν εκπληκτικό, με έναν εξαιρετικό αγώνα, ένα εξαιρετικό άλμα στα 8.44, να κατακτά το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και πραγματικά αυτό το μετάλλιο είναι ίσως ένα μήνυμα ότι ο Μίλτος μπορεί να είχε μια κακή σεζόν πέρσι, όπου αντιμετώπισε και τραυματισμούς, αλλά με τον τρόπο του δείχνει κάθε φορά ότι αυτός ο αθλητής είναι εδώ. Και δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από το να συζητήσω την εξέλιξη του αγώνα, την εξέλιξη του τελικού, με τον προπονητή του, τον Γιώργο Πομάσκι. Κύριε Πομάσκι, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε σήμερα η φωνή της γραμμής εκκίνησης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα θα ήθελα να προσθέσετε και γραμμή απογείωση. και το άλλο είναι η περσινή χρονιά έχει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Αν μπορούμε να το πούμε, κακή χρονιά.
0: Ναι, όντως.
1: Το χθεσινό αγώνα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολοι για το Μίλτο, για τους πιο αδύνατους αθλητές. Είχε πάρα πολύ κόντρα αέρα, όμως βρήκε τον τρόπο και να το φτάσει στο πρώτη θέση.
0: Κύριε Πομάσκι, πέρσι που κάνατε αναφορά και σωστά ότι είχε την καλύτερη επίδοση, 8.46...
1: 48.
0: 48, ναι, 8.48 στην Ισπανία, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων. Την είπα κακή επειδή έχουν ακουστεί διάφορα για αυτά που είχε περάσει ο Τεντόγλου με τους τραυματισμούς, ο αθλητής σας,
1: ναι,
0: με τους τραυματισμούς.
1: Είχε αρρωστήσει, είχε κολλήσει ένα... Από δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ήταν πολύ άσχημα, δηλαδή κάποιο μικρόβιο, μπήκε και νοσοκομείο. Εντάξει, συμβαίνουν, άνθρωπος είναι, δεν είναι ατσάλι, το ατσάλι λυγίζει.
0: Οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές, εννοείται.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο... Θα σας ρωτήσω μετά για αυτήν τη σεζόν. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με τον χθεσινό. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στον Μίλτο για αυτή την διάκριση. Θέλω να ρωτήσω πώς τον βιώσατε εσείς αυτόν τον αγώνα.
1: Κάποια στιγμή είχα πολύ ανησυχία, γιατί ήταν, όπως η Χάμερ είναι ένα δυνατό παιδί που μπορεί να παλέψει με τον αέρα, αυτόν είχα μια ανησυχία, αλλά ξέρεις, δουλεύεις με τον Μίλτο. Από τον Μίλτο πάντα μπορεί να περιμένεις το πιο ακριβής και το καλύτερο πράγμα.
0: Και σε κάποια φάση η κάμερα πιάνει ένα πλάνο το οποίο κάτι λέτε στον Μίλτο μετά από αυτή την προσπάθεια.
1: Είσαι πάρα πολύ καλός. Αυτό το αξίζει.
0: Αυτό το μετάλλιο το οποίο κατέκτησε ο Μίλτος έπειτα από την προηγούμενη σεζόν είναι μια, όχι να το πω δικαίωση, ένα statement, να το πω στα αγγλικά, ότι είναι εδώ αυτός ο αθλητής.
1: Είναι μια συνέχεια. Άμα προσθέσετε και το εφηβικό μετάλλιο, είναι 8 χρόνια τώρα συνεχόμενα. Αυτό το παιδί δεν έχει χάσει σεζόν να μην παρουσιαστεί στους μεγάλους διοργανώσεις, δεν έχει τραυματισμούς, δεν έχει... Είναι απίκο πρώτο και το δεύτερο είναι 11ο, το 10ο από μεγάλη διοργάνωση. Αυτή η αξιοζήλευτη καριέρα που έχει και είναι μόνο 28.
0: Ισχύει. Πραγματικά είναι τρομερό να το συνειδητοποιήσει κάποιος.
1: Είναι 10 χρόνια στην πρώτη... γραμμή.
0: Ακριβώς. Ο Μίλτος πώς είναι σαν αθλητής, πώς λειτουργεί από την εμπειρία σας, πώς λειτουργεί σαν αθλητής ο Μίλτος?
1: Είναι ένα πειταρχημένο, συγκροτημένο παιδί, ό,τι και να πω στην προπόνηση, ένα ναι με το κεφάλι και ξεκινάμε την προπόνηση. Ούτε αρνείται, ούτε του σχολιάζει, ούτε του συζητάμε. Μόνο ανταλλάσσουμε την αίσθησή του στον αγώνα για να είναι ακριβής και η δικιά μου συμβουλή. Είναι πάρα πολύ ακριβής σε αυτό που θα πει. Θα δώσει πλήρη, καλή και ακριβής πληροφορία. Γι' αυτό ευκολύνει πάρα πολύ τη δουλειά του προπονητή. Μακάρι όλοι οι προπονητές να έχουν ένα τέτοιο παιδί στα χέρια του.
0: Πάμε λίγο τώρα στην σεζόν του 2025, γιατί είχα πει ότι θα σας ρωτήσω κάτι για την προηγούμενη σεζόν. Πέρα από την καλύτερη επίδοση που είχε στον κόσμο πέρσι ο Μίλτος, είναι αυτό που είπατε και εσείς, με αρρώστιες που είχε χάσει και το πανευρωπαϊκό στο Apeldoorn. Ήταν ο τραυματισμός ο οποίος είχε πάθει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ιαπωνίας. Ναι.
1: Και καλύτερα να ήταν να μην ρισκάρουμε. Δεν είναι κάτι σοβαρό, ναι. Αλλά δεν είναι κάτι που θα σε αφήσει να κάνεις το καλύτερο σε αυτή τη στιγμή.
0: Πώς ήταν πέρσι με όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί η ψυχολογία του αθλητή σας και αν χρειάστηκε να τον βοηθήσετε κάπου?
1: Τίποτα απολύτως. Κάθε σούτ δεν είναι γκολ. Και εμείς είχαμε 3 τοκάρια και έξω. Από εκεί και πέρα συνεχίσαμε με το ίδιο τρόπο, με την ίδια όρεξη και έτσι φτάσαμε μέχρι σήμερα. Καμία αλλαγή, καμία εξωτερική παρέμβαση κτλ. Είναι τόσο απλός και τόσο καλά κάνει την δουλειά του που είναι ευχαρίστηση να ασχολείται μαζί του.
0: Και νομίζω αυτό τα λέει όλα για το τι άνθρωπος είναι.
1: Είναι, όπως σας είπα, πολύ συγκροτημένος. Το σκέφτεται, είναι πολύ νικίστας, είναι στο ντομάτιό του που δεν μπορεί να τον δεις ούτε για φαγητό μας. Σε νοδοχεία εδώ και που πηγαίναμε. Είναι ένα παιδί που είναι χαρά να δουλεύεις μαζί του. Και ακριβώς και μετά και τα αποτελέσματα, βέβαια. Οι κρίσιμες στιγμές πάντα τα αντιδράσει και τα κάνει πολύ.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο τώρα κάτι εσάς σε προσωπικό επίπεδο. Καθώς εκτός από τον Μίλτο Τεντόγλου έχετε προπονήσει και άλλους αθλητές που έχουν διακριθεί με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος, η Νίκη Ξάνθου, η Βουλαϊτσιά Μίτα, ο Λουίς ο Τσάτου μας, και θέλω να ρωτήσω, επειδή δεν είναι τυχαίο όλο αυτό που σημαίνει, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σας ως προπονητής? Τι είναι βασικά το πλάνο σας που έχετε με τους αθλητές?
1: Μεγαλύτερο δικό μου μυστικό είναι κάθε μέρα 10 η ώρα στο στάδιο. Δεν χάνουμε μέρα, δεν χάνουμε κάποια ποιότητα στην προπόνηση και είναι καθημερινή αυτή η απασχόληση με το επάγγελμά τους ο καθένας. Και φέτος είναι μια τρομερή χρονιά. Έχω την Εύελη Μητροπούλου, δεύτερη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχω μια Βουλγάρα, τη Βικτόρια Άγγελο, φέτος έχει κερδίσει Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τριπλού. Όλο το γκρουπ Μανόλου περιμένουμε μετάβριο και αυτός. Είναι μια πλειάδα παιδιά που δουλεύουν πάρα πολύ σοβαρά και ο Μίλτο μπροστά δημιουργεί ένα κύμα που τους παίρνει και αυτούς και το πάει μπροστά.
0: Υπάρχει μέλλον στα άλματα?
1: Εμείς φέτος ανοίξαμε την Παιανία και όπως βλέπετε εμφανιστήκανε πολλά παιδιά να αγωνίζονται το κλειστό και τώρα στο ευρωπαϊκό K18 και K20 πήραμε μεντάλια. Αυτά τα παιδιά είναι πια καλά και αγωνιστικά γιατί τους δώσαμε ευκαιρία να γυμναστούν και τώρα αυτοί μόνο το ξεφυτρώσανε, μόνο τους παλεύουν και αυτή τη στιγμή έχουμε μια φοβερή ομάδα νεανική. Και εμείς πρέπει να προσέξουμε οι προπονητές, να τους προσέξουμε, να μπορούμε να τους κατοδηγήσουμε και να μην τους χάσουμε.
0: Με την Παιανία μου δώσατε μια πολύ ωραία πάσα, καθώς χθες που είχα κάνει συνέντευξη με την Νικόλ Κυριακοπούλου πάνω στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ το φετινό, σε κάποια φάση είχε κάνει αναφορά στο ελληνικό και θέλω λίγο να σας ρωτήσω αν η δημιουργία αυτού του αθλητικού πάρκου στο ελληνικό είναι η αρχή για κάτι καινούριο, για ένα καινούριο σύν για τον ελληνικό αθλητισμό.
1: Τα τελευταία χρόνια με τον κύριο Βρούτσι έχουμε μια ουσιαστική βοήθεια από τον Υπουργείο, φτιάξαμε το Ολυμπιακό Στάδιο, ανοίξαμε την Παιανία, τα ανοίγει αυτό το πάρκο, παρόλο που θέλουμε εκεί και ένα κλειστό, γιατί άμα έχει κάποιος κακό καιρό κάποιες μέρες, τα παιδιά δεν τα μπορούν να προπονηθούν. Γι' αυτό πρέπει να είναι καλυμμένη η μέρα, να μπορείς να έχεις επιλογές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του Ολυμπιακή Επιτροπή, κύριος Κούβελος, έχει κάνει τεράστια βοήθεια στα παιδιά, στο ΣΕΓΑ, στην Ομοσπονδία μας, και έχει δυνατότητα η Ομοσπονδία. Τους πήγαμε την προετοιμασία στην Σάντα Μπάρμπαρα. Αυτά τα παιδιά προσαρμοστήκανε καλύτερα στην Αμερική, αγωνιστήκανε. Είχαμε πάρα πολλούς τελικούς. Αυτοί είναι οι αυριανοί αθλητές μας για τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτές οι κινήσεις φτιάχνουν το μέλλον.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι και εσάς. Όταν ήσασταν αθλητής, καθώς είχατε συμμετέχει σε μεγάλες διοργανώσεις με το Εθνόσημο της Βουλγαρίας, θέλω να ρωτήσω τότε ο Στίβος πώς αντιμετωπίζονταν σαν άθλημα.
1: Εγώ πέρασα τα χρυσά χρόνια της Βουλγαρίας, ένα μεγάλο άνοδο. Το γύρο μου ήταν παγκόσμια πρωταθλήτριες, ολυμπιονίκες, παγκόσμιες ρέκορντ. Ήταν μια άντιση το αθλητισμό, ήταν πολιτική το κράτος. Αλλά με την ερχομό μου στην Ελλάδα έζησα δεύτερη χρυσή εποχή από τα 90, που ο Στίβος μας πάει μόνο προς τα πάνω. Είχαμε κάποιες δυσκολίες με τις συνθήκες γύμναση, αλλά αυτά βελτιώνονται τελευταία χρόνια. Έχουμε και άλλα να κάνουμε και νομίζω ότι τα κάνουμε και τα προχωρήσουμε, και δεν πρέπει να χάσουμε αυτά τα καλά παιδιά που δείχνουν γιατί είναι έτοιμοι για να γίνουν πρωταθλητές τα επόμενα χρόνια.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και μιας που είπατε και για την Βουλγαρία, για τα χρυσά χρόνια της Βουλγαρίας, θα ήθελα μία γνώμη πάνω στον Μπόζινταρ τον Σαραμπόικοφ, το μεγάλο αστέρι της Βουλγαρίας στο Αλμαϊς Μίκος, ο οποίος κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο.
1: Είναι ένα ενερχόμενο ταλέντο, είναι ένας πολύ ικανός αθλητής, πολύ καλός αγωνιστής, λίγο θέλει να εκπαιδευτεί ακόμα και εγώ το έχω για αντίπαλο νούμερο ένα.
0: Όχι το Φουρλάνι. Όχι το Φουρλάνι.
1: Είναι πιο δυνατός από το Φορλάν.
0: Okay.
1: Δυνατός με την έννοια, με την πλήρη έννοια της λέξης, όχι μόνο σκέτο δύναμη, ευρία έννοια. Mm. Είναι αγωνιστής, είναι φιγούρα, είναι με μεγάλους μοχλούς, αλλά είναι πολύ νέος και αυτός, και ακόμα δεν έχει πιάσει καλά τα λεπτομέρειες, τα details του μήκους. Και περιμένω να... κάποια στιγμή να εξελιχθεί και να τον δώσω, το βλέπω πια σαν πρώτος ανταγωνιστής του Μίλτου.
0: Το γεγονός ότι έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο σε ηλικία 22 ετών δείχνει ότι αυτός ο αθλητής μπορεί, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στον αθλητισμό, ότι μπορεί να έχει ένα λαμπρό μέλλον.
1: Είδες τώρα και τις ατυχίες του Φορλάνη, όχι ότι δεν είναι καλός.
0: Εννοείται.
1: Και είναι και ο Μπόσκοβιτς, ένα άλλο παιδί στα 20. Έτους είναι 31 άτομο πάνω από 8 μέτρα. Είναι δύο Ιταλούς. Δηλαδή έχει πάρα πολλά παιδιά, ικανά παιδιά, και από εκεί και πέρα είναι ποιος θα συγκροτηθεί τη προσωπικότητά του, να το βάλει καλά στο μήκος, στο αγώνισμά του, και αυτός θα είναι οι αυριανοί πρωταθλητές. Έχει πάρα πολλά παιδιά.
0: Και νομίζω αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στον τελικό, τώρα που βλέπω λίγο και τις ηλικίες των υπόλοιπων αθλητών, οι θέσεις 2 έως 6 είναι όλοι γεννημένοι από το 2000 και μετά.
1: Ναι, αυτό δείχνει πολλά και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και εμείς να δουλεύουμε καλύτερα.
0: Τέλεια, δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Εγώ απλά θα ρωτήσω ποια είναι η επόμενη μέρα τώρα για εσάς, για την εθνική ομάδα στο...
1: Η κορώνα της Βασίλισσα είναι πολύ βαριά και ο Μίλτο την πάει πάρα πολύ καλά. Κάθε χρόνο εμείς έχουμε αγώνες, και τώρα έχουμε Λουζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και τελικό το Ultimate.
0: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Απλά θέλω να ολοκληρώσουμε διαφορετικά. Ως Γιώργος Πομάσκι, θέλω να δώσετε μια συμβουλή σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με τον Στίβο και μπορεί να ακούει αυτή τη στιγμή τη συνέντευξή μας.
1: Να σκέφτεται, να ονειρεύεται και να δουλεύει.
0: Τέλεια.
1: Εγώ
0: σας ευχαριστώ, να είστε καλά και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και στους υπόλοιπους αθλητές.
1: Καλή επιτυχία σε όλους. I'll just keep on
0: running. Γι' αυτό σας είπα να περιμένετε, ότι αξίζει να μείνετε. Γιώργος Πομάσκι. Και απλά να μείνουμε λίγο ακόμα στον Τεντόγλου για να πούμε λίγο το τι είχε γίνει στον τελικό του άλματος Ισμίκος, όπου όπως είπε και ο ίδιος ο κύριος Πομάσκι, σε κάποια φάση είχε ταραχτεί, είχε αγχωθεί, οπότε καταλαβαίνουμε λίγο τι μέλη γενέστε ένας τελικός. Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε το τέταρτο του άλμα, ήταν στα 8.44, το άλμα το οποίο του έδωσε το χρυσό μετάλλιο, καθώς στην πρώτη θέση ήταν ο Σίμον Εχάμερ από την Ελβετία, γεννημένος το 2000, ο οποίος έκανε καλύτερο άλμα στα 8.29, και ήταν μάλιστα το δεύτερο του άλμα, γιατί το πρώτο ήταν άκυρο. Εν τέλει μετά δεν μπόρεσε να κάνει κάποιο ανάλογο και μέχρι το τέταρτο άλμα κρατούσε την πρωτιά στα χέρια του. Ο Μπόζινταρ Σαραμπόικοφ με μπάζερ μπίτερ κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο, καθώς μέχρι την τελευταία του προσπάθεια, που ήταν και ο προτελευταίος αθλητής ο οποίος έκανε την τελευταία του προσπάθεια, ήταν ουσιαστικά ο πρώτος αθλητής που αγωνίστηκε στον τελικό, ο Μπόζινταρ Σαραμπόικοφ. Το χάλκινο μετάλλιο ήταν στην αγκαλιά του Γκέρσον Μπάλντε, ο οποίος έκανε ένα άλμα στα 8.18 πριν τον Σαραμπόικοφ. Παρόλα αυτά, ο Βούλγαρος Αστέρας έκανε άλμα στα 8.26 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με μπάζερ μπίτερ. Αυτή είναι η άγρια ομορφιά του αθλητισμού, όπως μπορεί να συμπεράνει κάποιος. Ο Τζέρσον Μπάλντε εν τέλει το άλμα του στα 8.18 του έδωσε την τέταρτη θέση. Λούκα Μπόσκοβιτς στην πέμπτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 8 εκατοστά. Φραντσέσκο Ιντσόλι στην έκτη θέση, ο Ιταλός με άλμα στα 8 μέτρα και 4 εκατοστά, και οι πρώτοι 6 ήταν αυτοί που ξεπέρασαν τα 8 μέτρα. Εουσέμπιο Κάθερες από την Ισπανία στην 7η θέση με καλύτερο άλμα στα 7.92, και ο Πέτρ Μάντσμιλτ, ο Τσέχος Άλτης, ο οποίος είναι γεννημένος το 2006, έκανε πρώτη προσπάθεια στα 7.81, αλλά δεν ήταν αρκετή για να συνεχίσει, καθώς ως γνωστό σε έναν τελικό υπάρχει, πρέπει να ξεπεράσει ένα όριο για να συνεχίσεις μέχρι το τέλος. Και ο Μάιντελσμιντ, ο Πέτρ Μάιντελσμιντ από την Τσεχία, τερμάτισε στην 8η θέση. Έναντος ο Χαμέ Γκερέρα με άλμα στα 7.73, ο Λέστερ Λεσκάι, ένα όνομα το οποίο το έχουμε ακούσει και σε προηγούμενες διοργανώσεις, ο Κουβανοϊσπανός, ο οποίος μάλιστα έχει κατακτήσει και το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό του 2025 στο Απελντόρν, τερμάτισε στην 10η θέση με άλμα στα 7.72. Στην πρώτη τελευταία θέση ο Γιάννη Σαμσόν από το Βέλγιο με 7.59 και ο Άρτσι Γίο με 7.48 από την Μεγάλη Βρετανία τερμάτισε στην 12η και τελευταία θέση. Απλά θυμίζουμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου στον προκριματικό είχε κάνει καλύτερο άλμα στα 8.26.

Πάμε να δούμε λίγο μία γρήγορη το τι έγινε χθες που κάποια γεγονότα, κάποιους αγώνες τους ακούγατε από τον 943 Ελλάδα Sports κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όπου σας μεταφέρουμε live όλες τις εξελίξεις από τα άλλα Sport.

0: Και εδώ θα μιλήσουμε και για το σημερινό πρωινό πρόγραμμα με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Πάμε όμως να δούμε λίγο τι είχε γίνει εχθές. Όπως ακούσατε live, ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέας Μήτα κατάφεραν να προκριθούν στον μεγάλο τελικό του άλματος εις ύψος, εκεί όπου ο Αντώνης Μέρλος με καλύτερο άλμα στα 2.23 κατάφερε να προκριθεί ως 8ος, και στη 12η θέση ο Ανδρέα Μήτα με καλύτερο άλμα στα 8.19 προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, αλλά ήταν πάρα πολύ ευνοημένος από μια συνθήκη. Ποια συνθήκη? Το γεγονός ότι το εμπόδιο των 2.19 το ξεπέρασε με την πρώτη του προσπάθεια. Γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η συνθήκη και αυτή η εξέλιξη? Καθώς ακριβώς με τις ίδιες προσπάθειες, ακριβώς στις ίδιες προσπάθειες και τα ίδια ύψη κατάφερε να περάσει και ο Κρίστιαν Φαλόκι από την Ιταλία, ενώ ο Μέλβιν Χόλμ από την Σουηδία, ο οποίος επίσης πέρασε τα 2.19, τα πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια. Και αυτό σε κριτήριο ισοβαθμίας ήταν, και αυτό το κριτήριο ισοβαθμίας ήταν που έδωσε στον Ανδρέα Μήτα την πρόκριση στον τελικό, και έτσι θα έχουμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση στον τελικό του ύψους. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να γίνει στο απογευματινό πρόγραμμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Εννοείται πως θα υπάρχει ενημέρωση και στην εκπομπή του Σαββάτου. Ας ήταν, είχαμε δύο προκρίσεις στο άλμα εις ύψος. Είχαμε και συμμετοχή της Κύπρου με τον Λοΐζο Χρυσοστόμου, ο οποίος τερμάτισε στην 24η θέση με καλύτερο άλμα στα 2.10 και τερμάτισε στην 24η θέση στην Ευρώπη. Δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό. Και εκτός από τον Μίλτον Τεντόγλου είχαμε ακόμα έναν τελικό που πάμε να τον πούμε γρήγορα εφόσον έχουμε και χρόνο πριν τις διαφημίσεις, και αφορά τον τελικό του Χρήστου Φραντζεσκάκη στην σφυροβολία. Εκεί όπου ο Χρήστος Φραντζεσκάκης τερμάτισε στην 10η θέση σε μια σφυροβολία στην οποία συμμετείχε και το μεγάλο ταλέντο του κυπριακού αθλητισμού, ο Ιωσήφ Κεσίδης, ο οποίος τερμάτισε στη 10η και τελευταία θέση με καλύτερη βολή στα 72 μέτρα και 27 εκατοστά. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά και έκανε και μια πολύ καλή βολή, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να του δώσει μια θέση στα μετάλλια, καθώς τερμάτισε στην 10η θέση και καλύτερη του βολή ήταν στα 75 μέτρα και 72 εκατοστά. Το χρυσό μετάλλιο το κατέκτησε ο Μπεν Σεχαλάζ από την Ουγγαρία με καλύτερη βολή στα 84 και 25. Είναι η καλύτερη επίδοση της σεζόν και εθνικό ρεκόρ στην Ουγγαρία. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε και φόρεσε το αργυρό μετάλλιο στο στήθος του ο Μέρλιν Χούμελ από την Γερμανία, ο οποίος έκανε τελευταία βολή στα 81 μέτρα και 30 εκατοστά. Και στην τρίτη θέση ο Ουκρανός ο Μιχαήλο Κοχάν με καλύτερη βολή στα 79 μέτρα και 49 εκατοστά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Ο Μούσβλιτσουκ από την Τσεχία ήταν στην τέταρτη θέση με καλύτερο άλμα στα 7.48, στα 7.42, και στην πέμπτη θέση ο Πάβελ Φάιντεκ με 79.13 ήταν η καλύτερη του βολή. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Σεξ στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αφεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
5: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για την συνέχεια της γραμμής εκκίνησης σήμερα μέχρι τις 4. Και απλά να πούμε ότι, ότι έχει βγει από την ΕΟΚ η ανακοίνωση η οποία αναφέρει ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα της εθνικής ομάδας με την Πολωνία στο Telecom Center Athens, ένας αγώνας ο οποίος θα γίνει το επόμενο Σάββατο στις 22 Αυγούστου. Και απλά για τους φίλους του ΠΑΟΚ που μπορεί να ακούνε τώρα αυτή την εκπομπή, να πούμε ότι έχει κλείσει η μεταγραφή του Ντρούκουσιτς από στον ΠΑΟΚ. Ντρούκουσιτς, συμφωνώ με τον Ιωάννου προηγουμένως, κανονικός γλωσσοδέτης είναι το όνομα του Σλοβένου. Την Παρασκευή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη λοιπόν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ασπρόμαυρους.

Και πάμε να συνεχίσουμε λίγο εκεί που είχαμε μείνει, καθώς είχαμε κάνει τη αναφορά μας στον τελικό της πυροβολίας και τη συμμετοχή του Χρήστου Φραντζεσκάκη. Και είχαμε μείνει στην ολοκλήρωση της πρώτης πεντάδας. Και οπότε, όπως καταλάβατε και όσοι ακούσατε, οι πρώτοι πέντε αθλητές έχουν περάσει με τις βολές τους στα 79 μέτρα. Ο Φάιντεκ ήταν, ο Φάιντεκ από την Πολωνία, ο Παύελ Φάιντεκ, ήταν στην πέμπτη θέση με καλύτερη βολή στα 79 μέτρα και 13 εκατοστά. Ένα μέτρο χειρότερος ήταν ο Σέρεν Κλόζε από την Γερμανία, ο οποίος είχε κάνει καλύτερη βολή στα 78 και 13. Ο Ίλμαρ Ον Γιόνσον από την Ισλανδία με καλύτερη βολή στα 77 και 26 μέτρα τερμάτισε στην 7η θέση. 8ος ο Άρμιν Ζαμπάντος από την Ουγγαρία με την μοναδική βολή, καθώς είχε 5 άκυρες. Την μοναδική του βολή που ήταν η τρίτη του έγκυρη βολή στα 76,91 μέτρα. Στην ένατη θέση ο Γιάν Τσοσινάντ από την Γαλλία με καλύτερη βολή στα 76 και 19 μέτρα. Ο Φραντζεσκάκης που κάναμε αναφορά με επίδοση στα 75,72 μέτρα στην 10η θέση. Ενδέκατος ο Τζέικ Νόρις από την Βρετανία, 74,61 μέτρα η καλύτερη του βολή, και στα 72,27 ήταν η καλύτερη βολή του Κύπριου Ιωσήφ Κεσίδη, ο οποίος Ιωσήφ Κεσίδης έκανε και τον ντεμπούτο του κιόλας σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 20 χρονών, έχει γενέθλια στις 19 Αυγούστου του 2005, σε μία εβδομάδα από τώρα, την επόμενη Τετάρτη γίνεται 21 ετών και είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του κλασικού αθλητισμού και το μεγαλύτερο ταλέντο του αθλητισμού στην Κύπρο. Παγκόσμιο πρωταθλητής του 2024 στη Λίμα, στο παγκόσμιο K20, και πρωταθλητής Ευρώπης στις ηλικιακές κατηγορίες K23 στο Μπέργεν της Νορβηγίας το 2025, δηλαδή πριν ένα χρόνο, και στο ευρωπαϊκό κύπελλο ρήψεων που έγινε στην Νικοσία και φέτος, καθώς είχε γίνει και πέρυσι. Ο Κύπριος αθλητής τερμάτισε στη δεύτερη θέση και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε, καθώς είχαμε και τις είχαμε και προκρίσεις, επίσης διπλή πρόκριση στον μεγάλο τελικό του άλματος επικοντός στις γυναίκες, καθώς η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάννη Δεμοπούλου εξασφάλισαν ακόμα μια παρουσία στο Alexander Stadium του Birmingham της Αγγλίας, εκεί όπου η Κατερίνα Στεφανίδη έκανε τον καλύτερη, την καλύτερη επίδοση, καθώς πέρασε με την πρώτη τα 4,5 μέτρα, ενώ η Αριάννη Αδαμοπούλου κατετάγει 11η, περνώντας με την πρώτη τα 4 μέτρα και 40 εκατοστά. Όπως έγινε και με τον Μίτα, έτσι έγινε και με την Αδαμοπούλου, καθώς πέρασε και αυτή σε ισοβαθμία, καθώς επειδή πέρασε με την πρώτη τα 4,40, προκρίθηκε στην επόμενη φάση στην ισοβαθμία και ήταν μία από τις 4 αθλήτριες οι οποίες πέρασαν αυτό το ύψος με την πρώτη. Η αθλήτρια η οποία έκλεισε τις προκρίσεις στον τελικό ήταν η Ούγγρα Χάγκα Κλένκνερ, από την Ούγγρα Χάγκα Κλένκνερ, η οποία πέρασε με την δεύτερη τα 4,40. Παρόλα αυτά, αυτό που τους έδωσε την πρόκριση επίσης στην ισοβαθμία είναι ότι πέρασε με την πρώτη τα 4,25. Ο τελικός της Κατερίνας Στεφανίδη και της Αριάννης Αδαμοπούλου είναι προγραμματισμένος για το βραδινό πρόγραμμα της 5ης 13 Αυγούστου.

Και πάμε τώρα στον σε έναν άτυχο, καθώς για 5 εκατοστά δεν προκρίθηκε. Μιλάω για τον για 0,05 δευτερόλεπτα. Μιλάω για τον Χρήστο Φράνξ. Κάτσε, είπα Χριστός. Α, καλά, είχα μείνει εγώ στον Φραντζεσκάκη. Στον τον Γιώργο Φράνξ, Έλληνο-Αμερικανός, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση, παρόλα αυτά στην προκριματική του σειρά τερμάτισε, όχι προκριματική του σειρά, στον ημιτελικό, καθώς έτρεξε στον τρίτο ημιτελικό, τερμάτισε την κούρσα του σε χρόνο 45,15 δευτερόλεπτα και ήταν πραγματικά πάρα πολύ κοντά στο να προκριθεί, καθώς την τελευταία θέση πρόκρισης την πήρε ο Max Sved από την Πολωνία, ο οποίος τερμάτισε την κούρσα του σε 45,10 δευτερόλεπτα. Και μάλιστα ο ίδιος ο Φράνξ είχε δηλώσει στην κάμερα της ΣΕΡΤ ότι έκανε έναν πάρα πολύ καλό χρόνο, αλλά δεν είναι ικανοποιημένος από την εξέλιξη. Και τον δικαιολογώ, καθώς είναι μερικές φορές που είναι θέμα τύχης, δηλαδή όλα μπορούν να κρυθούν σε λεπτομέρεια. Είναι όμως αυτή η άγρια ομορφιά του αθλητισμού. Δεν πάβει όμως ότι ο Γιώργος Φράνξ, δεν πάβει να σταματάει μάλλον, να το πω πιο σωστά, ότι ο δικός μας Γιώργος Φράνξ έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Και ήταν ένα βήμα από τον τελικό. Ο τελικός, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για σήμερα στο απογευματινό πρόγραμμα. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τα αγωνίσματα του απογεύματος, απλά να πούμε ότι το απογευματινό πρόγραμμα ξεκινάει από τις 9:05 για τους Έλληνες. Είναι λόγω και της διαφοράς ώρας. Τι να κάνουμε.

Και πάμε τώρα να δούμε λίγο και τους άλλους. Πάμε να δούμε και τους άλλους αθλητές, καθώς είχαμε επίσης αρκετές συμμετοχές και εχθές. Οπότε πάμε ξανά στο πρωινό πρόγραμμα. Εκεί όπου είχαμε την συμμετοχή του Παυλίδη στην δισκοβολία, εκεί όπου ο Έλληνας αθλητής κατάφερε να αποκριθεί στον τελικό, μάλιστα με βολή στα 63 μέτρα και 14 εκατοστά, ήταν η καλύτερη του βολή, ήταν η έκτη καλύτερη επίδοση στον προκριματικό και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό. Ένας τελικός ο οποίος είναι προγραμματισμένος για αύριο το βράδυ, για αύριο στο απογευματινό πρόγραμμα, 5η-13η Αυγούστου 2026. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αύριο θα είναι γεμάτη μέρα με τον Δημήτρη Παυλίδη, ο οποίος στα 22 του προκρίνεται για πρώτη φορά σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης και εννοείται πως του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να πούμε μόνο ότι η πρώτη του βολή ήταν στα 59 μέτρα και 46 εκατοστά και η δεύτερη του βολή που ήταν στα 63-14 που του έδωσε την πρόκριση ήταν και η τελευταία έγκυρη, καθώς η τελευταία του προσπάθεια κρίθηκε άκυρη. Να πούμε ότι υπάρχουν και δύο αθλητές που προκρίθηκαν μόνο με δύο προσπάθειες και μιλάω για τον Μίκολας Αλέκνα από την Λιθουανία και τον Κρίστιαν Τσέχ από την Σλοβενία, με τον Λιθουανό να ρίχνει στα 67 μέτρα και 74 εκατοστά, ενώ ο Κρίστιαν Τσέχ στα 67 και 52.

Πάντως είναι αυτό που λέγαμε χθες, αυτό που είπα και προηγουμένως στην εκπομπή. Χθες ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό και στις δύο διοργανώσεις.

Και πάμε τώρα να κάνουμε μια αναδρομή στα 110 μέτρα με εμπόδια, που επίσης έχει κάνει αναφορά και ο χθες ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, εκεί όπου είχαμε και την συμμετοχή του Δημήτρη Λεβαντίνου, ο οποίος ο Λεβαντίνος είναι στα 400 μέτρα. Στα 100 μέτρα ήταν ο Χρήστος Ρούμτσιος, ο οποίος κατετάγει 17ος στην συνολική κατάταξη, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 14,12 δευτερόλεπτα, όπου άσχετα αν ο Ρούμτσιος αποκλείστηκε και δεν προκρίθηκε στα ημιτελικά, θα έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον στον ημιτελικό, καθώς τον καλύτερο χρόνο στην προκριματική σειρά τον έκανε ο Μίλαν Τραϊκόβιτς, ο Σέρβος, ο οποίος αγωνίζεται με τα χρώματα της Κύπρου, Σερβοκύπριος, ο οποίος, ναι μεν, όπως τα έλεγα και χθες, είναι Σέρβος, αλλά έχει μεγαλώσει στην Κύπρο και εκπροσωπεί την Κύπρο στις διεθνείς διοργανώσεις, καθώς αυτά είναι η χώρα η οποία τον φιλοξένησε όταν είχε φύγει από την Ιουγκοσλαβία έπειτα από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη χώρα. Ο Κύπριος αθλητής, ο οποίος είχε κατακτήσει και το χρυσό μετάλλιο το 2019 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Γλασκόβη, κατέκτησε επίσης στην Γλασκόβη στα 60 μέτρα. Είχε γίνει στο Ευρωπαϊκό Κλειστού Στίβου, 60 μέτρα είναι, με εμπόδια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Ενώ φέτος να πούμε ότι ο Μίλαν Τραϊκόβιτς προέρχεται από τους αγώνες της κοινοπολιτείας, της Βρετανικής κοινοπολιτείας, εκεί όπου συμμετέχουν και οι Κύπροι αθλητές, όπου μάλιστα κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο. Και αυτό το χάλκινο μετάλλιο είναι κάτι που του έχει δώσει μια όθηση εν όψη του Ευρωπαϊκού και το βλέπουμε και από το αποτέλεσμα του προκριματικού, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 13,5. Και ήταν ο καλύτερος χρόνος των προκριματικών. Ο Μίλαν Τραϊκόβιτς, ο οποίος είναι ένας από τους 12 Κύπριους αθλητές, 6 γυναίκες και 6 άντρες που έχουν προκριθεί για το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, ο Μίλαν Τραϊκόβιτς συμμετέχει στα 110 μέτρα με εμπόδια, η Ολίβια Φωτοπούλου στα 200 μέτρα γυναικών, η Καλλιόπη Κουντούρου στα 400 μέτρα γυναικών, όσον αφορά τα αδρομικά αγωνίσματα. Τώρα τα αγωνίσματα του χορταριού, τα λεγόμενα field events, ο Λοΐζος Χρυσοστόμου, ο οποίος συμμετείχε στο άλμα εις ύψος και κάναμε αναφορά και προηγουμένως, τερμάτισε 24ος, δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση, δεν προκρίθηκε στον τελικό. Ο Αντρανίκ Αστζιάν και ο Γρηγόρης Νικολάου συμμετέχουν στο άλμα στο τριπλούν, ενώ ο Πέτρος Μιχαηλίδης συμμετείχε στην σφαιροβολία, όπου τερμάτισε 21ος στον προκριματικό και αποκλείστηκε, ενώ ο Ιωσήφ Κεσίδης τερμάτισε 12ος σε όλη την Ευρώπη, καθώς τερμάτισε τελευταίος στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ενώ στις γυναίκες συμμετέχουν η Στυγιάννα Ιωαννίδου και η Έλληνα Κουλιτσένκο, η Έλληνα Κουλιτσένκο η οποία είναι Ρωσίδα και συμμετέχει ως naturalizer με τα χρώματα της Κύπρου, συμμετέχουν στο άλμα εις ύψος. Στο άλμα εις μήκος η Φιλίπα Φωτοπούλου, η αδερφή της Ολίβιας Φωτοπούλου, και η Βαλεντίνα Σάβα συμμετείχε στην σφυροβολία γυναικών, εκεί όπου με καλύτερη βολή στα 65 μέτρα και 50 εκατοστά κατέλαβε την 19η θέση στην Ευρώπη και στον προκριματικό, καθώς δεν προκρίθηκε στον τελικό.

Και πάμε τώρα στα 800 μέτρα γυναικών, εκεί όπου είχαμε την συμμετοχή της Δεσπολάρη, της αθλήτριας η οποία είχε γίνει και viral το 2023-2024 όταν παράλληλα με το Στίβο αγωνιζόταν και στην Super League γυναικών με τον Παναθηναϊκό. Η Δεσπολάρη η οποία ήταν πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση, καθώς τερμάτισε την κούρσα της η Γεωργία Δεσπολάρη σε χρόνο σε 1 λεπτό 50 και 59,29 δευτερόλεπτα, μια επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ, παρόλα αυτά δεν κατάφερε να προκριθεί, καθώς προκρίθηκε η Βαλεντίνα Ροζαμίλα από την Ελβετία σε χρόνο 1.59.09 και η Αναΐς Μπουργκουά προκρίθηκε στην επόμενη φάση των 800, στους ημιτελικούς δηλαδή, όπου είναι προγραμματισμένοι για αύριο το πρωί. Τερμάτισε σε χρόνο 1.59.19. Πάλι είναι αυτό το όριο που λέμε. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αναιρέσει την μεγάλη προσπάθεια την οποία έκανε η Δεσπολάρη και την πάρα πολύ καλή συμμετοχή της. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στο χθεσινό πρόγραμμα με τον Δημήτρη Λεβαντίνο, ο οποίος συμμετείχε στα 400 μέτρα μετεμποδίων, όπου το μεταδώσαμε χθες με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, καθώς ο αγώνας γίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όπου και πάλι ο Δημήτρης Λεβαντίνος έπεσε θύμα της τύχης, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε χρόνο που αποτελεί το μεικό ρεκόρ για τον ίδιο. Ο Δημήτρης Λεβαντίνος τερμάτισε σε 50 δευτερόλεπτα και 3 εκατοστά. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο χρόνος δεν ήταν αρκετός για να του δώσει την πρόκριση, καθώς ο Δανός, ο Σεμπάστιαν Μόνερετ, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος που πήρε το εισιτήριο πρόκρισης για την επόμενη φάση, για τον ημιτελικό δηλαδή, των 400 μέτρων με εμπόδια, τερμάτισε την κούρσα του σε 49,94 δευτερόλεπτα. Και ο Δημήτρης Λεβαντίνος έμεινε έξω για 9. Για 9 εκατοστά. Είναι αυτό το όριο, είναι αυτό το όριο. Αλλά πραγματικά είναι μόνο υπερηφάνεια για αυτά τα παιδιά. Για όποιον συμμετέχει με το εθνόσημο, πραγματικά υπερηφάνεια, και γιατί δεν είναι εύκολο να πας σε τέτοιες διοργανώσεις, και όσο μάλλον όταν πρόκειται για μια διοργάνωση στίβου που στην Ελλάδα το καταλογίζουμε στα εραστηνικά αθλήματα. Τουλάχιστον η εμφάνιση του Δημήτρη Λεβαντίνου δίνει μια αισιοδοξία και αυτό το ατομικό ρεκόρ το οποίο έκανε, όπου σου δίνει αυτή την αισιοδοξία ότι ο επόμενος αγώνας θα είναι πολύ καλύτερος, και πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερος ο αγώνας του Δημήτρη Λεβαντίνου.

Τελειώσαμε το χθες. Πάμε τώρα λίγο στο σήμερα να δούμε τι έχουμε από ελληνικές συμμετοχές. Στην δισκοβολία είχαμε την συμμετοχή της Αναγνωστοπούλου στις γυναίκες, ενώ στα 200 μέτρα είχαμε την Εμμανουηλίδου, την Σπανουδάκη και την Τσουκαλά, με τις Τσουκαλά και Σπανουδάκη να αποκλείονται οριακά η Σπανουδάκη.

0: Και εκεί που, πήγε να αποκλειστεί οριακά η Σπανουδάκη, λόγω της επίδοσής της, λόγω του χρόνου της, περνάει στα ημιτελικά. Θυμίζουμε για την κούρσα την οποία ακούγατε και προηγουμένως από τον Ελλάδα Sports ότι η Ραφαέλα Σπανουδάκη είχε τερματίσει την κούρσα της σε χρόνο 23-37 με κόντρα άνεμο, η οποία Σπανουδάκη πήρε παρθενική πρόκριση για τα ημιτελικά των 200 μέτρων και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η επίδοση εν τέλει την έβαλε στην έστειλε στην 11η θέση συνολικά, κάτι το οποίο σημαίνει πρόκριση. Κάτι το οποίο σημαίνει πρόκριση για την Ελληνίδα αθλήτρια με επίδοση, με καλύτερο χρόνο. Η Σπανουδάκη, η οποία έκανε την καλύτερη επίδοση της στην σεζόν 23-37, ενώ η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου τερμάτισε την κούρσα της με αντίθετο άνεμο. Καλά, γιατί έχω μπερδευτεί, τι σάρδα με έχω κάνει. Για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου τερμάτισε στην δεύτερη θέση της κούρσας της σε 23,15 δευτερόλεπτα με κόντρα άνεμο και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Επίσης αυτό είναι το φετινό της ρεκόρ, καθώς στα Παπαφλέσια στην Καλαμάτα είχε σημειώσει χρόνο 23,22 δευτερόλεπτα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για, για την τελευταία ώρα της γραμμής εκκίνησης της 4ης 12ης Αυγούστου 2026. Λοιπόν, ήμασταν στα 200 μέτρα, εκεί που φαινόταν τελικά ότι η Ραφαέλα Σπανουδάκη μπορεί και να αποκλειόταν λόγω της κατάταξής της στην κούρσα, προκρίθηκε λόγω του χρόνου της στα ημιτελικά, καθώς τερμάτισε συνολικά στην 11η θέση με επίδοση 23,37 δευτερόλεπτα, με αντίθετο άνεμο, με κόντρα άνεμο, και έτσι η αθλήτρια με καταγωγή από την Κρήτη και τη Ρόδο προκρίνεται στα ημιτελικά για πρώτη φορά στην καριέρα της. Για την Πολυνίκη Μανουλίδου, η οποία πέρασε πιο άνετα, τερμάτισε την κούρσα της σε 23,15 δευτερόλεπτα, επίσης με κόντρα άνεμο, κατεβάζοντας το φετινό της ρεκόρ που είχε σημειώσει στα Παπαφλέσια, το που τερμάτισε την κούρσα της σε 23,22 δευτερόλεπτα, και προκρίθηκε και αυτή στα ημιτελικά των 200 μέτρων στις γυναίκες. Ενώ εκτός συνέχειας έμεινε η Δήμητρα Τσουκαλά, η οποία κατά τη διάρκεια της χρονιάς είχε αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών, και παρόλα αυτά, άσχετα αν είχε ένα σωρό τραυματισμούς, έφτασε εκεί που έφτασε, προκρίθηκε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έδωσε την δική της μάχη και τερμάτισε την κούρσα της σε 23,77 δευτερόλεπτα, επίσης με κόντρα άνεμο. Η Τσουκαλά τερμάτισε στην 21η θέση στην συνολική κατάταξη και έμεινε εκτός συνέχειας του αγωνίσματος. Καθώς να πούμε ότι στην σκυταλοδρομία 4x100 γυναικών η ομάδα αποτελείται από αυτές τις τρεις αθλήτρες, από την Πολυνίκη Μανουλίδου, την Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Δήμητρα Τσουκαλά. Οπότε μπορεί να τελείωσε εκεί η παρουσία της στα 200 μέτρα γυναικών. Παρόλα αυτά, η Τσουκαλά δεν σταματάει εκεί την συμμετοχή της στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Και απλά να πούμε για τα σημερινά, όπου στη συνέχεια θα έχουμε και τον Ηρακλή Αθανασόπουλο για να πούμε περισσότερα και από αυτά που έγιναν και χθες και σήμερα, αλλά και το ότι θα ακολουθήσουν αύριο. Να πούμε ότι είχαμε επίσης ξανά συμμετοχή στη δισκοβολία, αυτή τη φορά στις γυναίκες, με την Αναγνωστοπούλου να κουνάει την ελληνική σημαία στην δισκοβολία γυναικών.

Και εννοείται πως περισσότερα για όλες τις συμμετοχές θα πούμε με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο σε πολύ λίγο. Αλλά μείνετε εδώ, καθώς πριν τον Ηρακλή Αθανασόπουλο έχουμε κάτι άλλο, πιο, έχουμε κάτι άλλο πολύ δυνατό.

0: ως γνωστόν, η Ελλάδα φέτος έχει μία εξινταμελής αποστολή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, όπου μάλιστα έχουμε και συμμετοχή στον Μαραθώνιο. Ένας Μαραθώνιος, ο οποίος ως γνωστόν είναι δημιουργία ελληνική, όπως και ο Στίβος. Έχω τη χαρά και την τιμή λοιπόν να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Ματίνα Νουλά, η οποία θα τρέξει στον Μαραθώνιο του Μπέρμιγχαμ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, για να συζητήσουμε όχι μόνο για την διοργάνωση, γενικά για τον Μαραθώνιο, για αυτό το, μπορεί να πει κάποιος, επίπονο αγώνισμα, κάποιος ο οποίος δεν τρέχει ή δεν το παρακολουθεί και δεν το αντιλαμβάνεται στο 100%, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι επίπονο. Δεν ξέρω τι έχει να πει η ίδια για το αγώνισμα του Μαραθώνιου. Ματίνα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι και εσύ σήμερα στην γραμμή εκκίνησης.
1: Καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την τιμή. Αρχικά είναι μεγάλη τιμή που θα συμμετάσχω στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι και η πρώτη μου συμμετοχή σε τέτοια μεγάλη διοργάνωση.
0: Οπότε και θα συμμετέχεις ως νικήτρια του Αυθεντικού Μαραθωνίου.
1: Ναι, σωστά. Οπότε είναι διπλή τιμή μου, γιατί είναι και ο Μαραθώνιος, είναι και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα αγωνιστώ πρώτη φορά με το Εθνόσημο, οπότε είναι πολύ σημαντικό για μένα. Σίγουρα είναι ένα επίπονο αγώνισμα, όπως αναφέρατε. Απαιτεί πολύ μεγάλη σωματική και ψυχική αντοχή, απαιτεί μήνες προετοιμασίας, απαιτεί πολλά ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Όμως για μένα έχει πολύ ομορφιά αυτό το αγώνισμα. Δεν είναι μόνο να αντέξεις τον πόνο και τον σωματικό, αλλά είναι να μάθεις γενικά να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου και στο ψυχολογικό κομμάτι, να έχεις υπομονή και να προσπαθείς συνεχώς να συνεχίζεις. Γι' αυτό και πολλοί έτσι παρομοιάζουν τον Μαραθώνιο και σαν μια μικρογραφία της ζωής.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με το τι γίνεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, όπου έχουμε ως γνωστόν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Εκεί πώς είναι οι εγκαταστάσεις στις οποίες μένουν οι αθλητές? Πώς είναι εκεί πέρα τα πράγματα, οι εγκαταστάσεις, το γήπεδο?
1: Είναι πάρα πολύ όμορφες οι εγκαταστάσεις, είναι πολύ προσεγμένα γενικά όλα. Μένουμε σε ένα πολύ έτσι προσεγμένο ξενοδοχείο με πολύ καλές εγκαταστάσεις, στο οποίο μένουν και πολλές άλλες χώρες, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο για εμάς αυτό, γιατί βλέπεις άλλους αθλητές, άλλες προσωπικότητες, άλλες συνήθειες, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Πήγαμε και στο γήπεδο αυτές τις μέρες και για προπόνηση και για να δούμε αγώνες, και εκεί οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές και φαίνεται ότι οι άνθρωποι έτσι φτιάχνουν διαρκώς πράγματα. Οπότε είναι έτσι πάρα πολύ όμορφο, μπορώ να πω, όλα εδώ. Μόνο ο καιρός ίσως μας είναι λίγο περίεργος, που αυτό δεν έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι όλα πολύ καλά.
0: Μάλιστα, πάμε λίγο στα περί του Μαραθωνίου, καθώς είχες πει ότι είχες κάνει αναφορά και στην προετοιμασία, που θέλει πολύ προετοιμασία ουσιαστικά. Τι είναι αυτό που απαιτεί ο Μαραθώνιος?
1: Από άποψη προετοιμασίας ή γενικά?
0: Από άποψη προετοιμασίας κυρίως.
1: Από προετοιμασία η αλήθεια είναι ότι απαιτεί αρκετά χιλιόμετρα. Που εμένα μου αρέσουν τα χιλιόμετρα, αλλά σε κάποιους είναι δύσκολο. Απαιτεί σίγουρα καθημερινή προπόνηση, νομίζω περιττό είναι να το πω αυτό. Τώρα βέβαια κάθε φορά μιλάμε ανάλογα και για το επίπεδο. Για το επίπεδο που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ. Σίγουρα κάθε μέρα προπονήσεις, διπλές προπονήσεις, αρκετά χιλιόμετρα, συνεχόμενα πολλά χιλιόμετρα, ενδυνάμωση. Είναι από τα αγωνίσματα που απαιτεί αρκετό όγκο δουλειάς, που αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και μεγάλη συνέπεια και υπομονή. Και θεωρώ ότι έτσι η πειθαρχία και η συνέπεια είναι από τα βασικά που μπορούν να χτίσουν έναν μαραθώνιο δρόμο, γιατί δεν είναι μόνο οι πολλές ώρες προπόνησης, που είναι όντως πολλές. Χρειάζεται γενικά και σωστός προγραμματισμός, αποκατάσταση, ύπνος, διατροφή, αλλά σίγουρα και η ψυχολογική προετοιμασία, γιατί πάντα κάποια στιγμή θα κουραστείς.
0: Βάλε μας... Συγγνώμη, συνέχισε.
1: Όχι, αυτά.
0: Οκ, εντάξει. Βάλε μας στα μάτια ενός μαραθωνοδρόμου. Ποια είναι η ρουτίνα ενός αθλητή ο οποίος αγωνίζεται στους μαραθωνίους όσον αφορά όχι μόνο τις προετοιμασίες, από τη διαχείριση χρόνου, από τις διοργανώσεις οι οποίες θα τρέξει, καθώς δεν είναι μόνο ο μαραθώνιος του Μπέρμιγχαμ και ο αθλητικός μαραθώνιος, υπάρχουν και άλλοι μαραθώνιοι που μπορεί να τρέξει κάποιος. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι, εννοείται. Σίγουρα ξυπνάς το πρωί, ξεκινάς με την πρωινή σου προπόνηση. Είναι στάνταρ αυτό, γιατί εμείς οι μαραθωνοδρόμοι έχουμε μάθει έτσι να λειτουργούμε και περισσότερο πρωί, επειδή οι περισσότεροι αγώνες γίνονται πρωί. Οπότε η βασική προπόνηση είναι πάντα το πρωί. Τώρα μετά μπορεί να κάνεις λίγο ενδυνάμωση, μπορεί να κάνεις κάτι σε γυμναστήριο ανάλογα και απόγευμα είναι πάλι η απογευματινή προπόνηση. Στο ενδιάμεσο φυσικά πρέπει να προσέξεις διατροφή, ξεκούραση. Και γενικά πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ καλός προγραμματισμός με τον προπονητή σου, διότι μαραθωνίος δυστυχώς δεν μπορεί να τρέξει πάρα πολλούς μέσα στη χρονιά. Γιατί το σώμα δεν αντέχει πολλούς. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι μέχρι δύο αντέχω, εγώ άντε τρεις. Που αυτή τη χρονιά έτσι προέκυψε και το Birmingham, οπότε πήγαμε σε ένα παραπάνω μαραθώνιο. Οπότε πρέπει να κάνεις πάρα πολύ καλό προγραμματισμό για να μπορείς να είσαι αποδοτικός την ημέρα του αγώνα και να μην σου βγει κούραση και να μπορείς, ας πούμε, στους δύο ή τρεις μαραθώνιους που θα επιλέξεις μέσα στη χρονιά να μπορείς να δώσεις το 100% σου. Γιατί δυστυχώς αν ένας μαραθώνιος δεν πάει καλά, δεν γίνεται όπως γίνεται στις άλλες αποστάσεις που λες ότι βρίσκω ένα meeting μετά από μια εβδομάδα και πηγαίνω τρέχω εκεί. Δυστυχώς πρέπει να περιμένεις αρκετούς μήνες μετά για να ξανατρέξεις, γιατί το σώμα χρειάζεται αποκατάσταση. Οπότε ο προγραμματισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός.
0: Φαντάζομαι πως και καιρικές συνθήκες παίζουν ρόλο σε έναν αγώνα.
1: Ναι, την ημέρα του αγώνα παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, επειδή είναι και χρονοβόρα διαδικασία ο μαραθώνιος. Οπότε δεν είναι έτσι κάποια δευτερόλεπτα, οπότε δεν θα σε επηρεάσουν ίσως πάρα πολύ. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις έτσι ιδανικές συνθήκες. Σίγουρα η υγρασία, ο αέρας, η υψηλή θερμοκρασία δυσκολεύουν. Γι' αυτό είπα και πριν ότι εδώ είναι λίγο περίεργες οι συνθήκες, γιατί έχει σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς φυσικά να τρέξεις, αλλά όταν πηγαίνεις για μια έτσι υψηλή απόδοση, δυστυχώς μετράνε έτσι και οι παραμικροί λεπτομέρειες.
0: Στην Αγγλία αυτή τη στιγμή οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
1: Σήμερα έχει ζέστη, η αλήθεια είναι. Γενικά είμαστε στους 27-28 βαθμούς σίγουρα. Απλά το πρόβλημα εδώ είναι ότι έχει πάρα πολύ υγρασία. Δηλαδή και το πρωί που έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία έχει πάρα πολύ υγρασία.
0: Μα τι να ακούς?
1: Ναι.
0: Okay. Απλά σε κάποια φάση είχε γίνει ένας βόβος. Εντάξει. Όλα καλά. Λοιπόν. Φαντάζομαι εσείς ενημερώνεστε πριν τους αγώνες κάποιες μέρες για τις καιρικές συνθήκες. Για το ποιες καιρικές συνθήκες την ημέρα του αγώνα.
1: Ενημερωνόμαστε, το παρακολουθούμε. Ναι, όσο πιο πολύ έτσι να είμαστε κοντά στο τι θα συμβαίνει εκείνη την ημέρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν και οι συνθήκες είναι δύσκολες, προσαρμόζεται και το πλάνο σου. Δεν γίνεται να ξεκινήσεις με τον ίδιο ρυθμό που είχες στο μυαλό σου, αν εκείνη τη μέρα, ας πούμε, έχει υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. Πρέπει από την αρχή να αναθεωρήσει το πλάνο σου, οπότε και η προσαρμοστικότητα είναι πολύ σημαντική.
0: Θα σε ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή δυστυχώς ο μαραθώνιος και γενικά ο στίβος στην Ελλάδα το έχουν βάλει, έχει μπει στην κατηγορία με τα αεραστενικά αθλήματα, καθώς τα μόνα επαγγελματικά αθλήματα είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Εσύ που είσαι μαραθωνοδρόμος, τι κάνεις για να επιβιώσεις?
1: Εγώ που είμαι μαραθωνοδρόμος, για να επιβιώσω δουλεύω κανονικά ταυτόχρονα, είμαι και ψυχολόγος, οπότε εξασκώ το επάγγελμα κανονικά, ιδιωτικά, παρέχω συνεδρίες συμβουλευτικής και εργάζομαι και σε ένα ιδιωτικό στην Θεσσαλονίκη όπου μένω, που διδάσκω μαθήματα ψυχολογίας. Είναι λίγο αναπόφευκτο, έτσι όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, να μην δουλεύεις και να κάνεις μόνο αυτό, εκτός αν είσαι κάποια πολύ, σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Που και πάλι θεωρώ ότι εκεί η περισσότερη στήριξη είναι πάλι από χορηγίες και εξωτερικούς παράγοντες, όχι ας πούμε από το κράτος. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να δουλέψεις, που εμένα με πειράζει γιατί το αγαπώ πάρα πολύ το επαγγελμά μου, απλά καταλαβαίνω ότι ίσως κάποια πράγματα θα ήταν λίγο πιο εύκολα αν είχα περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και αποκατάσταση. Και πρέπει συνεχώς έτσι να είσαι σε μια διαδικασία που να προσπαθείς λίγο να τα συνδυάζεις όλα αρμονικά. Δουλειά, προπόνηση, αποκατάσταση, διατροφή, αγώνες, που αυτό κάποιες φορές ζορίζει λίγο και δυσκολεύει.
0: Και φαντάζομαι ότι επειδή έχεις κιόλας κερδίσει τον μαραθώνιο της Αθήνας και τον πρόσφατο μάλιστα μαραθώνιο της Αθήνας το 2025, όταν κερδίζεις ή βρίσκεσαι στο βάθρο, είναι όχι σαν να λέμε μια δικαίωση για επιλογές που έχεις κάνει, για τις θυσίες οποίες έχεις κάνει?
1: Η αλήθεια είναι σίγουρα νιώθεις έτσι μια λύτρωση τον κόπο σου, είναι μεγάλη δικαίωση. Δεν είναι μόνο η νίκη, ότι νίκησα, είναι ότι βλέπεις πως όλες εκείνες οι δύσκολες μέρες, οι θυσίες εισαγωγικά, που προσπαθώ να μην το βλέπω σαν θυσίες, η κούραση, οι στιγμές που αμφέβαλες για τον εαυτό σου, βλέπεις ότι τελικά άξιζαν. Άξιζε να το περάσεις όλο αυτό, γιατί όλη αυτή η διαδικασία έχει και πάρα πολλές δύσκολες και σκοτεινές στιγμές, που όταν βγεις από αυτές και μάλιστα ας πούμε νικήσεις κιόλας, λες ότι άξιζε όλο αυτό, οπότε νιώθεις λύτρωση, νιώθεις δικαίωση. Είναι εκείνη η στιγμή που φαίνεται όλη αυτή η προσπάθεια προς τα έξω και είναι πολύ όμορφο συνέστημα. Βέβαια για μένα η πραγματική δικαίωση πραγματικά σε όλο αυτό, και ειδικά όταν μιλάω για το μαραθώνιο, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ο άνθρωπος και ο αθλητής που γίνεσαι μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή, γιατί κερδίζεις πάρα πάρα πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Πάνω στον αγώνα της Αθήνας θέλω να σε ρωτήσω κάτι, επειδή στον πρόσφατο αγώνα τερμάτισες σε 2.39 και 28 και ήσουν πάρα πολύ κοντά στην επίδοση της Μαρίας Πολύζου, στο ρεκόρ της Μαρίας Πολύζου που αντέχει από το 1997. Τι γεύση σου έχει αφήσει αυτός ο αγώνας?
1: Ναι, μου το έχουν ρωτήσει πολύ αυτό, η αλήθεια είναι. Να πω την αλήθεια, χωρίς να θέλω να φανεί άλλο σημαντικό, εκείνη τη μέρα πίστευα ότι θα το... ήμουν σίγουρη ότι θα κάνω κάτω από 2.39. Οπότε ήμουν σίγουρη ότι αυτό το ρεκόρ θα σπάσει και είχα κάνει προπόνηση για κάτω από 2.39 σίγουρα. Δεν με ευνόησαν πάρα πολύ οι συνθήκες, γιατί εκείνη τη μέρα είχε πάρα πολύ υγρασία, όπως είπαμε και πριν, αλλά δεν θέλω να το πω σαν δικαιολογία. Απλά αντιμετώπισα και κάποια έτσι λίγο στομαχικά θέματα στο 300 χιλιόμετρο, οπότε λίγο έπεσε ο ρυθμός. Και μετά, όταν είδα ότι είμαι πολύ κοντά πάλι σε αυτό το ρεκόρ, ήταν λίγο αργά για να το μαζέψω. Οπότε λίγο έτσι χάθηκε για λίγο. Δεν μπορώ να πω ότι με στεναχώρησε ιδιαίτερα, γιατί ήταν κάτι που ήταν στις δυνατότητές μου και, και με έχει κάνει να ανυπομονώ, ας πούμε, ακόμα περισσότερο για φέτος.
0: Και νομίζω τι καλύτερη συνέχεια από ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έναν μαραθώνιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Εννοείται.
0: Την διαδρομή την έχεις δει καθόλου όταν πήγες εκεί? Δηλαδή έχεις κάποια εικόνα από την διαδρομή και πώς σου φαίνεται η διαδρομή του μαραθώνιου στο Μπέρμιγχαμ?
1: Η διαδρομή, αλήθεια είναι, δυστυχώς είναι αρκετά δύσκολη. Έχει πολλές ανηφοροκατηφόρες και πολλές τροφές, στριψίματα, κοψίματα και όλα αυτά, οπότε δυστυχώς δεν ευνοεί για μεγάλες επιδόσεις. Βέβαια, από ό,τι έμαθα και εγώ, ότι στα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι έτσι λίγο πιο δύσκολες οι διαδρομές. Είναι λίγο έτσι απαιτητική, αλλά θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό.
0: Και εννοείται, πάντα ευχόμαστε καλή επιτυχία, όχι μόνο σε εσένα, σε όλους τους Έλληνες αθλητές, καθώς ο κόσμος και με αυτά που ακούει καταλαβαίνει ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να βρίσκεσαι σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της συνέντευξης. Θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή σίγουρα όλοι μας έχουμε εμπνευστεί από κάποιον αθλητή, από κάποιο πρόσωπο τέλος πάντων, ποιος αθλητής είναι αυτός ο οποίος σε ενέμπνευσε?
1: Δύσκολη ερώτηση. Γιατί δεν θα το ψέματα, δεν έχω κάποιον συγκεκριμένο πολύ στο μυαλό μου. Απλά με εμπνέουν γενικότερα έτσι αθλητές που δουλεύουν ταπεινά, με επιμονή, με υπομονή, που δεν φαίνονται πολύ προς τα έξω, που βλέπεις ότι από τα αποτελέσματά τους κάνουν θόρυβο χωρίς να φαίνεται όλη η διαδικασία, η όλη η καθημερινότητα, οι όλες οι δυσκολίες που περνάνε. Και μου αρέσουν έτσι πολλοί άνθρωποι που είναι οι αθλητές που είναι έτσι ταπεινοί, που είναι πιστοί στη δουλειά, στο πρόγραμμα, πειθαρχημένοι. Οπότε θα πω έτσι γενικότερα ότι θαυμάζω αυτόν τον τύπο αθλητών.
0: Ωραία Ματίνα, πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα στην γραμμή εκκίνησης, ήσουν μαζί μας, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω να κλείσουμε όμως την συνέντευξη διαφορετικά. Δεν θα σε ρωτήσω κάτι, θα σου ζητήσω κάτι. ως Ματίνα Νούλα, ως νικήτρια, ως μαραθωνιονίκης, θα ήθελα να δώσεις σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί στο μέλλον με το άθλημα του μαραθωνίου ή γενικά με τον Στίβο, θέλω να δώσεις μία συμβουλή σε κάποιον που μπορεί να ακούει τώρα τη συνέντευξη.
1: Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Θα το έλεγα πρώτα απ' όλα να, με οτιδήποτε και να ασχοληθεί, να το αγαπάει, να αγαπήσει την διαδικασία και όχι μόνο το αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές έτσι βλέπουμε μετάλλια, βάθρα, βόξες, φήμη, όλα αυτά, που είναι ωραία όλα αυτά φυσικά, αλλά αν δεν αγαπήσει την διαδικασία είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε θα το έλεγα με οτιδήποτε και να ασχοληθεί, να το αγαπήσει, να συνδεθεί με αυτό βαθιά, να μην φοβηθεί τις δυσκολίες και να μην απογοητευτεί όταν κάτι δεν πάει όπως θέλει, γιατί και οι αποτυχίες είναι μέρος της διαδρομής. Και σίγουρα αυτό που λένε ότι στον αθλητισμό ίσως είναι 9 δύσκολες στιγμές και μία καλή, ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά αυτά που κερδίζεις από όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα του έλεγα να έχει υπομονή, να δουλεύει με συνέπεια και να πιστεύει στον εαυτό του και να μην αφήσει κανέναν ποτέ να τον κάνει να αμφιβάλλει για τον εαυτό του, γιατί δυστυχώς και ο χώρος είναι δύσκολος. Προκαλεί αμφιβολίες κάποιες φορές και όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί χωρίς στήριξη. Ακόμα και με προπονητές και όλα αυτά υπάρχουν δυσκολίες. Πολλές φορές κάνει πολλά παιδιά και πολλούς νέους ανθρώπους να αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους και να σταματάνε. Εγώ θα του έλεγα ποτέ να μην σταματήσει να πιστεύει στον εαυτό του και πάνω απ' όλα να μην χάσει ποτέ τη χαρά του αθλητισμού. Και κάθε φορά έτσι που τα πράγματα δυσκολεύουν, να θυμάται από πού ξεκίνησε και πόσο χαρούμενος ήταν όταν το ξεκίνησε όλο αυτό. Γιατί όταν αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις, μπορείς να ξεπεράσεις πάρα πολλά πράγματα και να φτάσεις πάρα πολύ ψηλά.
0: Δεν μπορώ να βρω κάποιο καλύτερο τρόπο για ολοκλήρωση. Δεν μπορώ να βρω κάποιο καλύτερο τέλος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εννοείται πως εύχομαι καλή επιτυχία από καρδιά σε όλους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
0: Ήταν στην παρέα μας η Ματίνα Νούλα, η νικήτρια του αθλητικού μαραθωνίου της Αθήνας του 2025. Η Ματίνα Νούλα, η οποία θα αγωνιστεί την Κυριακή στις 9.30 ώρα Ελλάδος στον μαραθώνιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

0: Σε περίπου 2 λεπτά θα πάμε σε διαφημίσεις. Παρόλα αυτά, ξεκινάμε το κομμάτι το οποίο δεν γινόταν να λείπει από σήμερα και γενικά δεν γίνεται να λείπει από μια τέτοια εκπομπή. Μιλήσαμε κολύμβηση, μιλήσαμε για Στίβο το τι έχει γίνει. Θα μιλήσουμε και για αυτά που έχουν γίνει, αλλά και για αυτά που θα γίνουν. Εννοείται πως στο επόμενο μισάωρο θα υπάρχει και αναφορά στους αθλητές που θα κατέβουν στους μεσογειακούς αγώνες, καθώς χθες φωτογραφήθηκε και η ελληνική αποστολή. Ένας και μοναδικός Ηράκλης Αθανασόπουλος. Ηράκλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Όχι και μοναδικός. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλοι που κάτι παραπάνω μπορεί να ξέρουν. Θα το παίξω ορικός εμπνός, έτσι. Καλησπέρα σε όλους. Ναι.
0: Με τι θες να αρχίσουμε. Θες να αρχίσουμε με το μετάλλιο.
1: Έδωσες νομίζω μια ενημέρωση, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Το διακοσαράκι το ανέφερες, το αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Για τις τρεις κυρίες και τις δύο οι οποίες πήραν πρόκληση και την Δήμητρα η οποία αποκλείστηκε.
0: Ναι.
1: Έχουμε αναφερθεί σε αυτά. Άρα λοιπόν, μια ανακεφαλαίωση θα κάνουμε, Νίκο.
0: Εννοείται. Εννοείται και το τι θα ακολουθήσει.
1: Ωραία. Το απόγευμα έχουμε την Σταματία Σκαρβέλη στον τελικό της σφυροβολίας, έτσι δεν είναι.
0: Που πέρασε με αυτό το buzzer beater. Αυτό το buzzer beater.
1: Ακριβώς. Είναι η μόνη που τα κατάφερε κάπου. Όχι μόνη, εντάξει. Λοιπόν, μετέχει στον τελικό από μόνος του. Από μόνη της αυτή η συμμετοχή θεωρείται επιτυχία και έχω σκοπό, Νίκο, γιατί ορίζω επιτυχία της συμμετοχής στον τελικό. Ωραία, γιατί και πριν πάμε στην επιτυχία αυτή τη συμμετοχή του τελικού, να πούμε ότι μετέχουν και στον προκριματικό λίγη ώρα μετά τη Σταματία Σκαρβέλη, στον προκριματικό του τριπλού, γιατί έχουμε γενική, έτσι είναι το τριπλούν του τριπλού, μετέχουν ο Ανδρέας Πανταζής, ο Δημήτρης Τσιάμης και ο Νίκος Ανδρικόπουλος.
0: Τέλεια, κράτα το, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Τέλεια.
0: Μείνε στη γραμμή και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Έγινε.
2: Συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ξαναλέω, ρωτάω χαλαρά, μάλλον βεβαιώνω ότι όσον αφορά τα αποτελέσματα επίησε σκληρότητα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Για να μην επαναλαμβάνω...
1: Στην δυσκολία μόνο.
0: Η Χρυσούλα δεν πήγε καλά, έτσι. Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν θα πήγαινε καλά έτσι κι αλλιώς. Ωραία η πάσα που μου δίνει, 35-36 ετών. Περιμένουμε χρόνια η Χρυσούλα να μας κάνει το χρυσό αυγό. Δεν το κάνει, ας είμαι το χρυσό αυγό. Τι να κάνουμε, λοιπόν. Δεν πρέπει να ξαναδούμε τέτοιες συμμετοχές. Τέτοια θητές πρέπει να κόβονται. Και είμαι σαφής, Νίκο, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Μια παρένθεση πρώτα, δρομικά νέα.gr η ιστοσελίδα μου. Μια ιστοσελίδα, να τη χαρακτηρίσω διαφορετική. Μια ιστοσελίδα που μπορούν εδώ όσοι μας ακούν να μπουν και να δουν τα πράγματα γραμμένα λίγο διαφορετικά. Και να δούμε λοιπόν, Νίκο, το πώς θα γράφουμε διαφορετικά. Να το δούμε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία, λοιπόν. Έχουμε και λέμε... Να δώσουμε μια κλιμάκωση. Καλό είναι να την έχουμε οι δυο μας ως ρουτίνα, να την έχουν και οι ακροάτες. Έτσι. Λοιπόν, εξαιρούνται τα τρία μετάλλια. Χρυσό, αργυρό και χάλκινο. Άρα πάμε στις θέσεις τέταρτη έως όγδοη. Τέταρτη λοιπόν έως όγδοη θέση ορίζουν αυτό που λέμε διάκριση. Έχουμε διάκριση. Και αυτό λοιπόν όλοι γνωρίζουν πανελλήνια ότι είναι θεσμοθετημένο. Από την πολιτεία ακολουθούν και οι ομοσπονδίες με δικούς τους εσωτερικούς θεσμούς, δίνουν κλιμακωτά προνόμια στους αθλητές οι οποίοι θα τερματίσουν εκεί σε όλα τα αθλήματα. Είναι έτσι, είναι η 24η ως 8η θέση. Αν μιλάμε για τα διεθνή προαθλήματα, δεν θυμάμαι κατά πόσο ισχύει ένας νόμος ο οποίος ίσχυσε μετά το 2000, όπου και ο 8ος θεωρείται Ολυμπιονίκης και έπαιρνε βαθμό στο στρατό, στις ένοπλες δυνάμεις, έπαιρνε θέση, εντασσόταν στις ένοπλες δυνάμεις. Ωραία, λοιπόν. Από την θέση 1η ως τη 12η έχουμε την επιτυχία. Άρα, λοιπόν, ο εισερχόμενος ένα τελικό ρήψιον και άλματος αγγίζει τη διάκριση, αν καταταγεί μέσα στην οκτάδα και... θεωρείται ότι πέτυχε, ότι τα κατάφερε όντας μέσα στον τελικό ή αν τερματίσει τελικά ένατος, δέκατος, δέκατος, δωδέκατος. Υπέρα από την 12η θέση πρέπει να βάλουμε και εκεί μια κλιμάκωση. Όλοι όσοι καταταγούν, αυτός που καταταγεί δηλαδή 300, πέτυχε, τα κατάφερε. Όχι, θα βάλουμε μια κλιμάκωση. Θα ζητήσουμε από αυτόν ο οποίος θα τερματίσει 25ος να έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση, έτσι να την ονομάσουμε. Και ναι. Ποια είναι αυτή η αξιοπρεπή εμφάνιση? Να είναι η επίδοσή του να ακουμπάει λίγο πολύ το συναγωνισμό της 12ης, της 11ης θέσης. Να μην είναι μια μέρα μακριά. Ωραία, αν μιλάμε για βάδι, αν μιλάμε για μαραθώνιο. Να μην είναι 10 μέτρα μακριά, αν μιλάμε για σφύρα. Είμαι σαφής, να μην λέω άλλα, λοιπόν, Νικόλαε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν με αυτό το κριτήριο, μίλησα για την Χρυσούλα και μαζί με τη Χρυσούλα, ναι. Αυτό το τριήμερο, Νικόλαε, η Χρυσούλα είναι η ένατη. Μετράω εγώ 9 αποτυχώντες. Επειδή εχθές, Νίκο, εσύ μίλησες για την μεγάλη αποστολή των 60 ατόμων και πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, έχουμε μέχρι τώρα σε 3 μέρες, σε 2,5 μέρες αγωνιστικές, έχουμε 9 αποτυχώντες. Λοιπόν, αυτοί οι 9 αποτυχώντες, καλό θα ήταν να απέφευγε τη συμμετοχή τους ο Σέγας και μπορούσε να την αποφύγει αυτή τη συμμετοχή, δηλαδή να θέσει ένα κόφτη. Είχε το δικαίωμα, η κάθε ομοσπονδία χωριστά έχει δικαίωμα να εισέλθει για το δικό της κομμάτι το εθνικό, να εισέλθει σε μια διαδικασία ενός ή δύο ή και τριών επιπλέον κριτηρίων. Λοιπόν, από εδώ και μπρος νομίζω ότι αυτοί, και θα πάμε στους 20 αποτυχώντες και παραπάνω, δεν πρέπει να παίρνουν εισιτήριο για οποιοδήποτε προορισμό. Ωραία. Στην ιστοσελίδα μου λοιπόν, Νικόλα, είμαι σαφές και το φωνάζω, στην ιστοσελίδα μου χαρακτηρίζω αυτούς τουρίστες. Ωραία. Λοιπόν, αθλητικό τουρισμό δεν θα κάνουν αυτοί οι οποίοι είναι τακτοποιημένοι γενικώς και πραγματικά επειδή κάποτε πέτυχαν κάτι, συνεχίζουν και έχουν... ένα προνόμιο, δύο προνόμια. Ωραία. Αθλητικό τουρισμό, Νίκο, όμως κάνουμε εμείς. Να πάρουμε, ας πούμε, το αυτοκίνητό μας, να πάμε να κάνουμε έναν λαϊκό αγώνα δρόμου σε ένα χωριουδάκι της Αρκαδίας.

0: πούμε, ή να κάνουμε ένα διάπλο, ας πούμε, ενός κόλπου στην Πελοπόννησο, μια που έχουμε και κολύμβηση, να τα ταιριάξουμε. Έτσι είναι.
1: Ναι, όντως, όντως, ναι, ισχύει.
0: Το λέω και το φωνάζω να διώξει ο Σέγας, έχει υποχρέωση, εφόσον και η ίδια η Προεδρίνα δήλωσε. Μετά το, όταν τέλειωνε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου, δήλωσε ότι είναι οικονομικά βαρύ, είναι δύσκολο οικονομικά η μεγάλη αποστολή. Λοιπόν, η Προεδρίνα η ίδια, ως κατά το παρελθόν σπουδαία πρωταθλήτρια με ρεκόρ κόσμου, να βρει τρόπο έτσι ώστε αυτοί οι 20 αποτυχόντες, οι 20 τουρίστες να μην ξαναπάρουν εθνόσημο. Το θέλουμε και εμείς, νομίζω. Έτσι, για να ξεχωρίζουμε τα πράγματα, έτσι, Νικόλαε. Και το λέω από τώρα και το κλείνω. Στο Βάδιν θα δούμε στο Χρυσοφόρο Βάδιν, στο Χρυσοφόρο Βάδιν, γιατί δεν θέλουμε να εστελίζονται τα πράγματα. Στο Χρυσοφόρο Βάδιν θα δούμε κορίτσια και αγόρια, τα οποία θα έχουν και 10 χιλιόμετρα απόσταση από τους πρώτους. Έλεος. Έτσι, Νικόλαε. Λοιπόν, εδώ κλείνω για να μην γίνομαι κακός. Έτσι, νομίζω βάλαμε ένα μπούσουλα, πρέπει να είναι αυτός ο μπούσουλας, λοιπόν, και πάω στα μετέλεια πάρα πολύ γρήγορα. Πάω και το λεγόμενο prize money.
1: Λοιπόν, μην ανησυχείς, έχουμε χρόνο, οπότε μην ανησυχείς.
0: Ωραία, λοιπόν, είναι γνωστό λοιπόν ότι όλα τα πρωταθλήματα και το ευρωπαϊκό προπολού εδώ και πολλά χρόνια είναι αμοιβόμενα. Ωραία.
1: Προφανώς.
0: Έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι καλά, τώρα θα το κοιτάξω λίγο καλύτερα, έχω την εντύπωση ότι ο πρώτος παίρνει 60.000 ευρώ. Σίγουρο είναι ότι και φέτος, όπως και στη Ρώμη, ισχύει η χρυσή κορώνα, το χρυσό στέμα. Ήδη το πρόβαρε χθες κάτι από το κλέτη, για όσοι το είδατε, η νικήτρια των 5.000 μέτρων. Τι σημαίνει αυτό? Ομαδοποιεί η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τα αγωνίσματα, ανά 4, ανά 5, για παράδειγμα 4 ρήψεις, εφαρμόζει το ranking, εφαρμόζει να το πάλι στην ουγγρική βαθμολογία, τη βαθμολογία του δεκάθλου και του εφτάθλου, αν θέλεις, προκύπτει μέσα από την επίδοση ο καλύτερος και ας πούμε των ρήψεων, των 4 αγωνισμάτων άντρας και γυναίκα, και θα πάρει συν 50.000. Δηλαδή είναι νικητής του αγωνισμά του. Έχει πάρει τις 60.000 και θα πάρει και το στέμα, θα πάρει και το χρυσό στέμα αξίας 50.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, ξεφεύγουμε από τα μετάλλια, τα μετάλλια αμείβεται και ο τετάρτος αμείβεται και ο πέμπτος αμείβεται και ο όγδοος με μικρότερα ποσά, κλίμα κοντά, έτσι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να μπερδευόμαστε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η διάκριση. Η διάκριση είναι να βρεθεί σε αμοιβόμενη θέση. Η επιτυχία είναι ένατος, δέκατος, εντέκατος, δωδέκατος. Και από εκεί και πέρα θεωρώ λοιπόν αξιοπρεπή εμφάνιση. Πρέπει να θεωρούμε εμείς οι φίλαθλοι αξιοπρεπή εμφάνιση. Την εμφάνιση η οποία σέβεται κάποια κριτήρια. Θα να λέω, δεν μπορώ εγώ λοιπόν να είμαι μια μέρα μακριά στο μαραθώνιο και να λέω «Α, τερμάτισα» και απαιτώ εσύ να με χειροκροτήσεις αξιοπρεπώς τερμάτισες. Έτσι, Νικόλαε. Λοιπόν, αν έχεις μια σχολιά επ' αυτού, πες μου. Έτσι, για να συνεχίσουμε, αν θες. Έτσι. Λοιπόν, τα είπα καλά?
1: Δεν έχω κάτι να απαντήσω, αλήθεια.
0: Δεν είναι θέμα απάντησης, Νικό μου. Λοιπόν, τόσο καταιγιστικός ήμουνα. Πω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για το απόγευμα, το οποίο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε τριπλούν και σε σφυροβολία των γυναικών. Βεβαίως θα έχει και ευρύτερο ενδιαφέρον σε όλα τα άλλα τα αγωνίσματα. Για να δούμε λοιπόν ευρύτερα, λοιπόν, Νικόλαε, τι θα προκύψει. Ένα πρωτάθλημα το οποίο κινείται πολύ καλά. Πολύ καλά μέχρι τώρα, νομίζω. Γιατί εμείς μένουμε στα καλά, μένουμε στην μεγάλη επιτυχία, τη χθεσινή επιτυχία του Μίλτου. Είπαμε, χαιρόμαστε για τα καλά, αλλά είπα όσα είπα για να έχουμε τον ευτελισμό.
1: Κοίτα, Ηρακλή, άκουσαμε. Μπορεί να υπάρχουν ένα σωρό καλά, αλλά επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που δεν είναι μόνο τα καλά και είναι πολλές φορές που τα κακά είναι περισσότερα από τα καλά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα ή κάποια αντίρρηση.
0: Λοιπόν, ψάχνουμε λοιπόν εμείς, ψάχνουμε λοιπόν Νίκο μου τα θετικά, πιάνουμε τα θετικά. Ευτυχώς βγάζουν θετικά και θα βγάλουν θετικά άλλοι 2-3 αθλητές μας. Σίγουρο αυτό. Και να πάμε λίγο στο χθες, Νίκο μου.
1: Ναι, πάμε στο χθες.
0: Ωραία, πάμε στο χθες. Λοιπόν, για το χθες θέλω να πω ότι πραγματικά όπως εξελίχθηκε το επικοντό των γυναικών και συμφωνούν όλοι, όχι μόνο εσύ Νίκο μου, συμφωνούν όλοι, έτσι όπως εξελίχθηκε λοιπόν το επικοντό των γυναικών, διακρίνεται από τώρα, μια επιτυχία για την, μια νέα επιτυχία για την Κατερίνα Στεφανίδη. Και γιατί όχι, αν καταφέρει η έτερη, η Αριάδνη, η Αδαμοπούλου, αν καταφέρει να πάρει τη στιγμή της, είπαμε, έχουμε ξαναπεί τα άλματα και ρήψεις, είναι μια στιγμή, ένα μπάζερ όπως είπες. Έτσι,
1: ακριβώς, λοιπόν, ακριβώς, εννοείται.
0: Λοιπόν, βλέπω την Κατερίνα στο μεταλλιάκι, γιατί το μεγάλο φαβορί, η Γκόντερη, η Βρετανή, δεν θα αγωνιστεί, χειρουργήθηκε. Περνάει μια περιπέτεια, μια αποκατάσταση σπονδυλικής στήλης, ένα σοβαρό χειρουργείο. Δεν είναι πολύ σοβαρή η βλάβη, αλλά είναι, καταλαβαίνεις τώρα για το αθλητικό της, είναι σοβαρό το χειρουργείο.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία, λοιπόν. Άρα η Γκόντερη έξω, βγήκε η Σούτεϊ έξω, η Σλοβένα, οπότε η Κατερίνα έδειξε μια άνεση στα 5.50. Θα αρχίσουμε να χαμογελάμε για ένα μετάλλιο της Κατερίνας, εάν στον τελικό περάσει με άνεση πάλι τα 4.60. Αν μας κάνει τη χάρη και περάσει τα 60 με άνεση, τότε θα αρχίσουμε να χαμογελάμε και θα λέμε να, η Κατερίνα θα ξαναπάρει μετάλλιάκι. Το είπα. Εδώ συμφωνούμε νομίζω, Νικόλα.
1: Συμφωνούμε και μάλιστα θα είναι και ένα ιδιαίτερο μετάλλιο, γιατί θα είναι το πρώτο της μετάλλιο ως μητέρα.
0: Θα το κρεμάει στο γιο της κατευθείαν, τρέχοντα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν να τη διακρίση, Νίκο μου. Δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα για αθλήτριες σαν την Κατερίνα ή όταν φτάσει σε αυτή την ηλικία δεν θα μπορούμε να λέμε καμία κουβέντα για τον Μίλτο παράδειγμα ή τον Μανόλο. Όταν θα έχουν πίσω τους ένα τέτοιο παρελθόν. Όταν λοιπόν ένας εκεί το κολλάω. Λοιπόν, ένας 35, ένας 38, ένας 45. Έχουμε 45, τον Δημήτρη τον Τσιάμι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευτυχώς ο Δημήτρης έχει κάνει κάποια μετάλλια. Μιλάω για τους άλλους που δεν έχουν γράψει μετάλλιο. Έχουν γράψει μόνο συμμετοχές με ένα μπάζερ, ας πούμε, σε έναν τελικό. Λοιπόν, αυτοί θα πρέπει να κοπούνε. Θα πρέπει να είναι έξω. Ωραία, δεν πρέπει να παίρνουν εισιτήριο. Έτσι είναι, είμαι σαφής. Αν θες ειδικά για τη Χρυσούλα, ξαναγυρνάω στο σήμερα. Ξαναγυρνάω στο σήμερα λοιπόν, Νικόλα, και να πάμε πιο μακριά στο παρελθόν. Ωραία. Λοιπόν, η Χρυσούλα γράφει τώρα βολές 55 μέτρα. Ωραία. Έχει ατομικό ρεκόρ 62 και κάτι ψηλά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο 2000. Λοιπόν, στο 2000 είχαμε 4 δισκοβόλες. 4 δισκοβόλες που η μία μετά την άλλη έφεραν διακρίσεις. Έφεραν τα μετάλλια. Με πρώτη η καλύτερη, πια Νίκο μου τη γνωρίζεις, την Τασούλα Κελεσίδου.
1: Ναι, Κελεσίδου.
0: Ήταν η Αμπατζή, ήταν η Βόγκολη, ήταν η Τσικούνα. Μιλάμε 4 τεράστιες και οι 4, δηλαδή έπρεπε να γίνεται, πώς το λένε, έπρεπε να μπαίνουν κριτήρια ranking και δεν υπήρχε το ranking τότε. Πραγματικά τέτοια κριτήρια έπρεπε να βάζει ο Σέγας τότε για να βγάλει έξω μία από τις 4 σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμιο, σε ευρωπαϊκό. Έτσι, πηγαίνανε ας πούμε πηγαίνανε οι 3, γιατί τότε 3 έπρεπε να πάνε. Έτσι, θα ξαναπώ τα ονόματα και τώρα έχουμε μία και μοναδική, τη Χρυσούλα. Όχι, δεν λέει. Για να μην πάμε και σε άλλα συγκριτικά στοιχεία σε άλλα αγωνίσματα. Ωραία.
1: Νομίζω λοιπόν, άμα αρχίσουμε να μιλάμε και για τα άλλα αγωνίσματα, δηλαδή εγώ μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί
0: βεβαίως
1: το έχω παρατηρήσει στο sprint 100 μέτρα 100 μέτρα γενικά sprint, δηλαδή είχες σε μια, στην ίδια περίοδο, στην ίδια γενιά είχες Παπαδιά, Κεδέρη, Ιακωβάκη, Παυλακάκη, Κοφά.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι, από 95
1: ένα σωρό.
0: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά.
1: Που όλοι αυτοί έχουν κατακτήσει μετάλλιο, έτσι. Έχουν κατακτήσει μετάλλιο.
0: Και, Μπράβο, και στο 95 που είναι κομβικό έτος είχαμε Αλέξη Αλεξόπουλο, είχαμε ένα ναι. Πιλότη, είχαμε, οι οποίοι έδωσαν σκυτάλι σε αυτούς που ονόμασες. Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, και συνέχισαν μετά το 97 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αθήνας. Πήγαν δύο Ολυμπιάδες, τρεις Ολυμπιάδες ανάλογα την περίπτωση. Φέραν χρυσά μετάλλια, παράδειγμα, ο Κεντέρης, ο Κώστας. Ωραία, πολύ καλά το είπες, Νίκο. Και τώρα έχουμε δύο ωραίες κυρίες. Μία νεοτάτη και η άλλη 4-5 χρόνια μεγαλύτερη, οι οποίες όμως παρουσιάζουν στασιμότητα. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο, είναι χρονοβόρο να προσπεράσουν ένα εκατοστό. Πόσο είναι, Νίκο μου, ένα εκατοστό, είναι μισός διασκελισμός.
1: Από εκεί. Είναι. Ναι.
0: Να το πάρουμε. Λοιπόν, πολύ καλά το είπες. Ακούω το επόμενο συγκριτικό σου ζήτημα.
1: Δεν ήταν, ξέρεις τι, δεν ήταν για το συγκριτικό. Απλά ήθελα να το αναφέρω ως παράδειγμα, γιατί αν πάει κάποιος να δει πίσω, δηλαδή να πάει πίσω στον χρόνο, να δει ποια είναι η Κόφα, ποια είναι η Θάνου, ποιος είναι ο Παπαδιάς, αν πάει να δει ποιοι είναι και το τι έχουν κάνει αυτοί οι τύποι και δούνε το 92.000 σε σχέση με το σήμερα, θα αρχίζουν να γεννιούνται απορίες. Δηλαδή, πώς έγινε ώστε αυτή η χρυσή γενιά, η οποία έφερνε το ένα μετάλλιο μετά το άλλο, να μην έχει επαναληφθεί.
0: Λοιπόν, Νίκο μου, εδώ λοιπόν, σε συμπληρώνω, ωραία είπα, σας σου συμπληρώνω, ότι είναι πάρα πολύ απλό. Άρα, δεν είναι δίκαιο, δεν είναι ωραίο, δεν είναι αναπτυξιακό, δεν προσφέρει στο στίβο. Αυτό που συνέβη και συμβαίνει αυτές τις ημέρες, όλο το καλοκαίρι, με το ταξίδι στο Μπίρμιγχαμ, συνέβαινε όλο το καλοκαίρι με τη διαδικασία της πρόκρισης, έτσι, να φορτώνεται μια αποστολή με 60 πρόσωπα εκ προημίου, ξαναλέω, εκ προημίου. Οι 20-25, και μακάρι να μην πάνε παραπάνω, θα αποτύχουν, κραυγαλαίες αποτυχίες, όπως σας είπα πριν από λίγο. Είχε την ευκαιρία ο Σέγας αυτούς να τους κόψει, γιατί θα μπορούσε να πει stop. Δεν σας προσθέτω, δεν γεμίζω το αγώνισμα επειδή αποσύρθηκαν κάποιοι ξένοι. Εσύ, Νίκο, κατάλαβες. Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Είπα. Ωραία, λοιπόν. Από εκεί και πέρα έχω την εντύπωση ότι αυτό το ταξίδι το χρησιμοποιεί ο Σέγας εντελώς επικοινωνιακά για να κρύψει αυτό το γιατί που τώρα έθεσε σε σύνικο. Το βάζει επικοινωνιακά να πει, να τη μεγάλη αποσταλή, σίγουρα θα πάρω και 2-3 μετάλλια. Με τον Μίλτο, με τον Μανόλο, με την Κατερίνα. Ωραία, και με την ευκαιρία μια παρένθεση. Όλοι στενοχωρηθήκαμε, με τον Γιωργάκο, τον Φραγκογιάννη,
1: ναι.
0: Τον Γιώργο Φρανκ. Ήταν υπέροχος και πραγματικά νομίζω το κατάλαβε και ο ίδιος. Έπρεπε εκεί στο τερματισμό λίγο να βούταγε μπροστά, έτσι να σπρώχνε το σωματάκι την μπροστά, είχε πάρει την πρόκριση. Είχε καλύψει αυτά τα 5 εκατοστά. Τα οποία είναι ένα βήμα. Λίγο το σωματάκι να ρίχνει μπροστά, είχε πάρει πρόκληση στα τετράγια.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Το παιδί αυτό. Έτσι, λοιπόν, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί είναι ένα νέο παιδί. Είναι ένα νέο παλικάρι με επιδόσεις 44-88 το ατομικό του ρεκόρ, 55-15 χτες. Είναι επιδόσεις που δίνουν μετάλλια. Εκεί θα κινηθεί το μετάλλιο στον τελικό των 400 μέτρων. Ωραία. Λοιπόν, mm-hmm. Τέτοια παιδιά λοιπόν χρειάζεται ο Στίβος, όπως χρειαζόμαστε την ΝΑΤΟ. Εδώ υπάρχει ένα άλλο γιατί, Νίκο. Η τριάδα, αυτή η τρομερή τριάδα που παρουσιάζεται των κοριτσιών μας στα 800 μέτρα, Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη, Μανουέλα Πλάκα και το νέο αυτό το αστεράκι που λάμπει εδώ και 2-3 χρόνια, η Ιουλιάνα Ρούσου, θα αξιοποιηθούν αναπτυξιακά από το ΣΕΓΑΣ. Έχει τις ικανότητες στο επιτελείο των τεχνικών του ΣΕΓΑΣ να σπρώξει αυτά τα κορίτσια, να τα πάει πιο ψηλά και ξαφνικά πίσω να γεμίσει και το αγώνισμα. Δηλαδή να παρουσιαστεί, πώς να γεμίσει. 1.59 μισό παράδειγμα η Γεωργία Δεσπολάρη, μέχρι το 2.10 να χωρέσουν ή να μην χωρέσουν 20 άλλα κοριτσάκια. Πρέπει ή δεν πρέπει.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Δηλαδή να ψάχνω να βρω την τέταρτη στο 2.15. Δεν λέει, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ναι. Έτσι να δει την αναπτύξη ο Σέγας, η λεγόμενη επιτελική. Ωραία, λοιπόν, έχουμε και μια χτύπητη τριάδα, θα την αξιοποιήσουν. ξαναλέω, τα κοριτσάκια τα αγαπάω πολύ, στην καρδιά μου είναι. Λοιπόν, Γεωργία, Εμμανουέλα και η Ιουλιάνα, να είναι καλά, να μας χαρίζουν ωραίες στιγμές τα παιδάκια αυτά. Περιμένουμε από τον Ιανουάριο που θα ξεκινήσει ο κλειστός τύπος, περιμένουμε την κόντρα τους σε ελληνικό και σε διεθνές επίπεδο και το αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα περιμένουμε όμως το ΣΕΓΑΣ, η Ομοσπονδία σταματήσει να γκρινιάζει για ελλείψεις, για υποδομές κλπ. Και να ασχοληθεί με αυτό, πώς από το 2-0-1 που τρέχει η Εμμανουέλα και η Ιουλιάνα μέχρι το 2-10 θα φέρω άλλα 10 κοριτσάκια. Αυτό είναι το γιατί. Mm. Αυτό είναι το ρήτημα. Έτσι δεν είναι, Νίκο μου?
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ρήτημα. Είναι σαφές το ρήτημα. Να κάτσουν εδώ να στρωθούν και να διαβάσουν τα πράγματα. Να δουν πώς λειτουργεί η Νορβηγία. Είδαμε, υπάρχει ένα αγώνισμα στο οποίο η Νορβηγία δεν έχει 1, 2, 3 εκπροσώπους. Ποια η Νορβηγία, ξαναλέω, των 7 εκατομμυρίων, έτσι. Ωραία.
1: Ναι.
0: Μια χώρα που όλοι απασχολούνται με το σκι και με το ψάρεμα και με το πετρέλαιο. Λοιπόν, πολλά λέμε, Νίκο μου. Πιστεύω, λοιπόν, κάποιοι να ακούνε, κάτι να γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δρομικά νέα GR στο σελίδα μου, όσοι θέλουν να διαβάσουν αλλιώς και με γραφτή τεκμηρίωση αυτά που τόση ώρα λέμε, να επισκεφτούν τη σελίδα, να δουν τη γράφω, να με συγχωρούν γιατί γράφω όλοι με λίγη καθυστέρηση. Ωραία, είναι ο καιρός τέτοιος καλοκαιρινός. Αλλά καταπιάνομαι με αυτά τα θέματα, παρουσιάζω λίγο διαφορετικά όπως συζητήσαμε την κατάσταση αυτή στο στίβο. Έτσι, Νικόλαε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο να πούμε ή σε κούρασα, σας κούρασα?
1: Έχουμε λίγο χρόνο γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο, γιατί είναι καιρός να το αναφέρουμε. Λοιπόν, πέρα από τη μεγάλη συμμετοχή που έχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, είχε βγει φωτογραφία με την αποστολή της Ελλάδας στους μεσογειακούς αγώνες του Ταράντο της Ιταλίας.
0: Ναι, κυκλοφόρησε.
1: Από τις 21 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου. Από τις 21 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, όπου μάλιστα αυτή η αποστολή θα έχει λάμψει. Και γιατί λέω θα έχει λάμψει? Έχουμε τους Ολυμπιονίκες, Στέφανο Ντούσκο, Απόστολο Χρήστου, Ζωή Φίτσιου, Πέτρο Γκαϊδατζή, Ντάουριν Κουρουγκλίεφ, Θοδωρή Τσελίδη, Ελισάβετ Τελτσίδου, Δώρα Γκουντούρα και πρωταθλητές κόσμου και Ευρώπης, Μαρία Πρεβολαράκη, Γιώργος Κουγιουμτζίδης και Εμμανουέλα Κατζουράκη και πάρα πολλοί άλλοι. Και αυτή η αποστολή, νομίζω, εκεί καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα στους Μεσογειακούς θα πάει για μεγάλα πράγματα με τέτοια αποστολή.
0: Διευκρίνηση, Νίκο μου, η Κατζουράκη είναι η Σκοπεύτρια.
1: Η Σκοπεύτρια που ήταν και που είχε επιζήσει από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό το κοριτσάκι. Ωραία, μια χαρά. Να είναι καλά, να είναι καλά. Είναι ένα άλλο μεγάλο γεγονός η Μεσογειακή, Νίκο μου. Και εκεί υπάρχει ευκαιρία για μετάλλια. Εδώ, λοιπόν, η Ομοσπονδία Στίβου κατεβάζει δεύτερη ομάδα. Και τρίτη ομάδα, θα έλεγα. Ωραία, δηλαδή όσον αφορά τις ικανότητες, δυνατότητες κλπ. Ας το κρίνει ο καθένας όπως θέλει. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να κοσμούσε με κάποια καλά ονόματα μπροστά. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Όπως ακριβώς
1: καλά, όπως
0: τώρα εσύ. Έτσι. Λοιπόν,
1: εννοείται.
0: Για να δούμε τι θα προκύψει. Ωραία, εμείς λέμε. Η δουλειά μας είναι να λέμε. Κάποιοι άλλοι έχουν δουλειά να κατασκευάζουν.
1: Να λέμε, να ψάχνουμε και να βρίσκουμε. Και να ενημερώνουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, με την ευκαιρία, Νίκο μου, να πούμε κάτι στιβικό καλοκαιρινό.
1: Γιατί όχι.
0: Λοιπόν, πάμε ελληνικό. Όσοι μπορούν επισκέπτονται το ελληνικό, το Sports Club. Ωραία, μια επισκεψούλα εκεί. Υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο, υπάρχει νομίζω ελεύθερη είσοδος από τις 6 και μετά ή 5 και μετά μέχρι τις 10. Μπορεί οποιοδήποτε εκεί να επισκεφτεί το χώρο, να τον γνωρίσει, κυρίως να γνωρίσει την δομή του Στίβου, η οποία προφανώς από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα παραδοθεί στο ΣΕΓΑΣ για ολοκληρωμένη χρήση. Και εγώ, λοιπόν, και εδώ, λοιπόν, Νικόλαε, θα γίνω πάλι κακός. Να το στενοχωριέμαι, γιατί ο ΣΕΓΑΣ γκρινιάζει και λέει, μα τον Άγιο Κοσμά απέναντι είχαμε κλειστό Στίβο, εδώ δεν έχουμε. Θα τρελαθούμε. Τι σας έφτιαξε, βρε ΣΕΓΑΣ? Βρε ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ, βρε επιτελική του ΣΕΓΑΣ, δεν ανακαίνισε τη σταδιάρα της Παιανίας η ίδια εταιρεία, η Λάμδα? Έτσι, τα λέω καλά, Νίκο? Τι ζητάνε και άλλο κλειστό, έτσι δεν είναι?
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, λοιπόν, ζήτα, να το κλειστό στην Παιανία, να, εκεί, το κλειστό στον Άγιο Κοσμά.
1: Που, που έγινε και πολύ ωραία οργάνωση στην Παιανία.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι μας μιλάει, λέει υπήρχε, άκου τι βρίσκουνε για να πατήσουνε οι επιτελικοί, μην ονομάσω. Έτσι, τι βρίσκουνε για να δείξουν ότι κάτι λείπει. Δεν λείπει τίποτα. Οι ξενώνες είναι σύγχρονοι, πολυτελέστατοι, το στάδιο πληρεί τους κανόνες, βρίσκουν κάποιες ψηλολεπτομέρειες, είναι στενός, λέει, ο χώρος των ρήψεων. Άντε ρε από εκεί. Μην το ξαναπείτε αυτό. Λένε δεν υπάρχει κλειστό στίβος. Στην Παιανία πηγαίνετε όπου υπάρχει πλήρης όλο το 24ωρο χρήση. Ο Άγιος Κοσμάς υποχρεωτικά λειτουργήσε κολοβό κλειστό στάδιο, μια ευθεία, δεν ήταν περιμετρικό. Όποιος συνεχίσει και λέει ότι αυτό ήταν κλειστό στίβος, μάλλον δεν ξέρει τι κατασκευές υπάρχουν αλλού. Όπως για παράδειγμα στα πανεπιστήμια της Αμερικής.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι εύκολες κατασκευές με περιμετρικούς στίβους. Ωραία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν όταν υπάρχει η Παιανία, ναι, υπήρχε ο Γιώργος Κοσμάς, γιατί δεν υπήρχε χρήση του ΣΕΦ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, το ΣΕΦ το παίρναμε από τον Ολυμπιακό για κλειστό στίβο το πολύ τρεις ημερομηνίες. Μία για το Πανελλήνιο και άντε δύο ημερίδες. Έτσι, για προπόνηση παίρναμε τον περιμετρικό.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν μπορούσαμε να πάρουμε σπρίντι και άλματα και ρύψεις γιατί έπρεπε να παίζει ο Ολυμπιακός. Σωστό.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν τώρα που άνοιξε η Παιανία, τι γκρινιάζεται κύριε του Σέγα. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, μην πούμε για άλλα πράγματα. Λοιπόν, να μείνουμε λοιπόν, Νίκο μου, εδώ. Πολύ κακός πάλι φάνηκα. Έτσι.
1: Δεν πειράζει. Ίσα-ίσα, καλό είναι να τα ακούει και ο κόσμος αυτά για τις εγκαταστάσεις.
0: Είμαι ο κακός, είσαι ο καλός και ωραίος εσύ. Εντάξει,
1: δεν πειράζει, μην ανησυχείς. Δεν με νοιάζουν εμένα αυτά. Όλα καλά. Λοιπόν, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Θέλω να σε ευχαριστήσω ξανά για την παρουσία σου, εννοείται ραντεβού.
0: Και είπαμε είμαστε Απόλλων Σμύρνης και Αχαρναϊκός, το είπαμε αυτό.
1: Πάντα. Απολλωνάρα, Απόλλων θρησκεία έως την επαρχία. Πάντα. Λοιπόν.
0: Για την τρίτη εθνική μόνο.
1: Εννοείται. Ηρακλή, ευχαριστώ, να είσαι καλά και ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ όλους που γιατί με ανοιχτήκατε άλλη μια φορά.
1: Αύριο κλασικά στο ραντεβού μας. Στο μικρόφωνο. Ώρα από τη 1 έως τις 4.
0: Τριωρό.
1: Τριωρό πάλι.
0: Μπορεί να σου έρθω για συγκεκριμένο λόγο στο στούντιο για μισή ώρα.
1: Τέλεια. Εννοείται. Ό,τι θες. Εγώ με ανοίχτες αγκάλες. Να σε καλά.
0: Τα λέμε.
1: Να σε καλά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Αυτή ήταν η γραμμή εκκίνησης, μια γεμάτη γραμμή εκκίνησης και εννοείται πως αύριο θα είναι ακόμα πιο γεμάτη γιατί θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις και πάρα πολλά γεγονότα. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος θα ακολουθήσει με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ραντεβού αύριο στη 1. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.
2: Και στιγμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
5: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
5: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ήρθε η ώρα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Παγκρίδιο για τον τελικό του Super Cup Ελλάδος. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο βασικό σχήμα της Ένωσης. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για θέση του δεξιού οπισθοφύλακα στην άμυνα των κριτικών αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονζάλες. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από τον 943 Ελλάδα Sport σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από το Sky. Για τις Βρυξέλλες αναχώρησε η αποστολή του ΠΑΟΚ εν όψη του αυριανού αγώνα με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Την Παρασκευή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Σλοβαίνος στόπερ Βάνια Ντρκούσιτς για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στο δικέφαλο του Βορρά. Στην απόκτηση μέσου και επιθετικού στρέφουν το ενδιαφέρον του σε ασπρόμαυρη. Ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό για το ιδανικό ντεμπούτο του Λιβάη Γκαρσία και τη μεγάλη επιστροφή του Σίριλ Ντέζερς που σκόραραν στη νίκη 2-1 επί της ΤΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια και έδωσαν πρόκριση για τα play-offs του Conference League. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που να κερδίζει τους πάντες, να είναι ανταγωνιστική και να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Τριφυλλιού Τάκης Φίσας. Απογοήτευση στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Στην League Phase και το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Europa League συνεχίζουν οι Ερυθρόλευκοι. Να δουλέψουμε και να σηκωθούμε όπως κάνουμε συνέχεια το μήνυμα του αρχηγού των Πειραιωτών Παναγιώτη Ρέτσου. Σπουδαίο φιλικό δίνει απόψε ο Άρης καθώς αντιμετωπίζει την Νάπολη στην Ιταλία. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime.

0: Για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 στη δεύτερη περίοδο, Λετωνία, Ελλάδα 26-32. Ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης που αποχώρησε από τον Πανετολικό θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στην Deportivo Teruel, ομάδα της 4ης κατηγορίας της Ισπανίας. Η Γιουβέντους τα βρήκε σε όλα με τον αμυντικό Γιον Λουκούμι και απομονωμένη συμφωνία με τη διοίκηση της Μπολόνια για να ενταχθεί στην ομάδα του Τωρίνο. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Νέιτ Σέστινα. Ο 29χρονος Power Forward υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Γάλλους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: cigars.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Την επαύριο των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. A thousand sleepless nights I spent alone, but there's one last one tonight. Και περιμένοντας τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη για το Super Cup, ξεκινάμε να βγάλουμε τα αποθυμένα μας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι κενές αυτή τη στιγμή. Θα είμαστε μαζί για τις τρεις επόμενες ώρες. Το τι έχω ακούσει από το πρωί για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, το τι έχω ακούσει για προπονητές, το τι έχω, το έχουν ακούσει στα αυτιά μου, δεν λέγεται. Εν πάση περιπτώσει, συνιστώ ηρεμία, ψυχραιμία και υπομονή. Καλά να μην είναι ευχαριστημένοι οι οπαδοί φίλοι του Ολυμπιακού. Εγώ βλέπω μεγαλύτερη δυσαρέσκεια από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Τι γίνεται ρε παιδιά? Τι έχει πιάσει, τι είναι αυτό που έχει πιάσει? Αυτή είναι η κατάρα του Αυγούστου. Και για να μην λέμε, θα τα πούμε και στη συνέχεια πολλά, να δώσουμε την ευκαιρία στους ακροατές να πούνε αυτά που θέλουν. Πάμε στον πρώτο ακροατή.
2: Χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
2: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα είμαι.
1: Γεια σου Βασίλη.
2: Καταρχάς να ρωτήσω, επί προσωπικού, είστε ο ιδιοκτήτης του σταθμού?
1: Ναι.
2: Α, εντάξει. Εντάξει, γιατί τα άκουσα χθες και... Να κάνουμε. Εμείς αφεντικά κάνουμε και τα ρεπό, έτσι.
1: Εντάξει. Ξέρω,
2: τι να κάνουμε.
1: Και εμείς από το ελεύθερο ραδιόφωνο της εποχής του 70-80 έχουμε ξεκινήσει.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, όχι, γενικά σαν επιχειρηματίες λέω εμείς, δεν είναι πιο πολύ από τους εργάτες. Κάνουμε και τα ρεπό τους και καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Λοιπόν, εντάξει, ας σέβομαι τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα ξεκινήσω με τον Στίβο, επειδή άκουγα προηγουμένως την εκπομπή του Νίκου Κατσάτσο.
1: Ναι, ναι.
2: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έτσι κάπως πάει την ποδοσφαιρίλα, την μπασκετίλα και όλα αυτά. Μ' άρεσε. Είναι βέβαια και η εποχή τώρα του Στίβου. Έτσι, μ' άρεσε έτσι που και ο καλεσμένος που είχε τώρα, που τελευταία που μιλούσε μαζί του, ήταν πολύ, πολύ ενημερωμένος. Εγώ δεν είμαι ενημερωμένος πάνω στα θέματα του Στίβου. Αλλά ήθελα να πω το εξής.
1: Ναι.
2: Γιατί το ελληνικό κράτος δεν έχει φτιάξει ένα οργανισμό, παράδειγμα, όπου θα εντάσσονται μέσα όλοι οι Ολυμπιονίκες.
1: Ναι, ναι.
2: Και θα αμείβονται. Δηλαδή θα είναι, να το πω έτσι, απλά σαν δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Ναι.
2: Για όσο διάστημα έχουν δραστηριοποιούνται, είναι ενεργοί αθλητές. Μετά ας πάει ο καθένας να κάνει τη δικιά του δουλειά ή να χρησιμοποιηθούν ως προπονητές ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Αλλά παράδειγμα Πετρούνιας, ο Καραλής, η Στεφανίδου, ποιος άλλος είναι, ο Τεντόγλου. Έτσι. Να είναι ενταγμένοι σε αυτόν τον οργανισμό, να παίρνουν, δεν λέω πολλά, 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ το μήνα. Για τα καθημερινά τους έξοδα. Να κανονίζει αυτό το οργανισμό, ξέρω εγώ, να πάνε να προπονηθούν παράδειγμα στις Άλπεις, στο ειδικό εκείνο τέτοιο πριν το διεθνή meeting. Και βέβαια πάντα μιλώ για αυτούς που φέρνουν από τα διεθνή meeting τα μετάλλια, έτσι, όχι να πιάσουμε με το σώρο και να βάλουμε όποιον θέλουμε μέσα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω?
1: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά μάλλον ζητάς πολλά.
2: Ζητάω πολλά, έτσι.
1: Μάλλον ζητάς πολλά.
2: Και δεν έχουμε και ομόλογα ετουά.
1: Σε ένα κράτος που σέβεται τον αθλητή μόνο όταν κάνει επιτυχίες, είναι σαν τους οπαδούς των ομάδων που είναι άλλοι οπαδοί της νίκης και άλλοι οπαδοί της ομάδας. Της ομάδος.
2: Ναι, γιατί θα συμφωνήσω με τον... δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, με αυτόν που μιλάει ο...
1: Τον κύριο Αθανασίου, ναι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί του. Και αυτό το έχω ζήσει κι εγώ.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, είναι η Ομοσπονδία, όπου η Ομοσπονδία έχουμε τα δικά μας σωματεία ή τις δικές μας σχολές, παράδειγμα. Επειδή ασχολιόμουν επί 40 χρόνια με πολεμικές έκθνες, με τα εκβοτό και με τέτοια, μάλιστα, και με Brazilian Jiu-Jitsu και τέλος πάντων, εντελώς αεραστεχνικά, αλλά τα έβλεπα. Λοιπόν, όπου τα δικά μας τα παιδιά πρέπει να πάνε. Τις επαρχίες, παράδειγμα, τα παιδιά δεν πρέπει να πάνε.
1: Συνήθως έτσι γίνεται. Δεν είναι, είναι, αυτή είναι υπερπατημένη. Έρχεται ο Α, θα πάνε τα παιδιά του Α. Έρχεται ο Β, θα πάνε τα παιδιά του Β.
2: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρουν όλοι αυτοί ότι αυτό που θα ευεργετήσεις, αχάριστον ποιήσεις. Τις περισσότερες φορές, ο ευεργετημένος, αυτόν δηλαδή που θα διαλέξουμε επειδή είναι ο δικός μας, τις περισσότερες φορές είναι ο πρώτος αχάριστος. Γιατί αυτός δεν έχει τίποτα άλλο να κερδίσει.
2: Ακριβώς.
1: Από εσένα, με αποτέλεσμα γίνεται ο πρώτος αχάριστος.
2: Ναι. Και αυτό.
1: Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί που διοικούν από κόμμα μέχρι κυβέρνηση, μέχρι σωματεία.
2: Ακριβώς, μέχρι και ο θυρωρός, ξέρω εγώ, του Υπουργείου, παράδειγμα. Και αυτό είναι, το χρησιμοποιούσαν κάποτε για μέσο πλέον.
1: Ξέρεις κάτι, η αξιοκρατία είναι...
2: Δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα.
1: Είναι ένα πράγμα που αν επικρατούσε θα άλλαζε κατά πολύ όλο τον κόσμο.
2: Ακριβώς.
1: Αξιοκρατία στο δημόσιο υπάλληλο, αξιοκρατία στον ιδιωτικό υπάλληλο, αξιοκρατία στο βουλευτή, αξιοκρατία στον κυβερνήτη, αξιοκρατία στον επιχειρηματία. Γιατί υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν γίνει επιχειρηματίες όχι αξιοκρατικά.
2: Όχι, επειδή είναι κρατικό διέτη.
1: Ναι, είναι κάποιοι και είναι κρατικό διέτη.
2: Και
1: τι γίνεται, όσο είναι κρατικό διέτη, βλέπεις και ζούνε τη κλειδί τους. Μόλις λοιπόν χρειαστεί να δώσουν κάτι από αυτά που πήραν, το πρώτο πράγμα που κάνουν, τι είναι, να πτωχεύσουν, να τα παρατήσουν, να φύγουν. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η ιστορία με τα πράσινα σπιτάκια.
2: Ναι.
1: Βλέπεις, πήραν τα λεφτά. Εγώ δεν λέω αν έκαναν 60, 80 ή 100 χιλιάδες ευρώ και τα χρέωσαν 300, αλλά πήραν τα λεφτά. Ωραία. Μόλις έγινε η κρίση και αναγκαστικά θα έπρεπε να λογοδοτήσουν, τι έκαναν, την έκλεισαν.
2: Ακριβώς. Πανεύκολο.
1: Αν υπήρχε λοιπόν αξιοκρατία στη δικαιοσύνη, αξιοκρατία στην αστυνομία, αξιοκρατία παντού, θα ήταν αλλιώτικα τα πράγματα.
2: Ακριβώς.
1: Και για να υπάρξει αξιοκρατία πρέπει να υπάρχει η εφαρμογή του νόμου. Δεν μπορεί ο πρώτος που ψηφίζει τον νόμο, ο πρώτος αυτός να τον καταπατάει.
2: Ναι. Να τον καταπατεί.
1: Έχουμε πρόσφατα πολλά παραδείγματα. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Ψηφίζουμε κάτι.
2: Να πάω στο δεύτερο τώρα, ναι, για να μιλήσουν και άλλοι. Λοιπόν, κύπελο, Super Cup. Για μένα κακώς γίνεται σήμερα. Με ποια έννοια το λέω. Μέσα στον Αύγουστο, στην Τάλα του καλοκαιριού, όπου ο κόσμος έχει φύγει διακοπές, πάνε και στείλουν λοιπόν, ας το πούμε, πανηγυράκι. Γιατί πανηγυράκι είναι, δεν έχει κάποιο ξέρω εγώ, αυτό το σούπερ κύπελο.
1: Όχι, δεν έχει τίποτα.
2: Από ένα κύπελο που θα το βάλει στο ράφι. Δεν είναι δηλαδή κύπελο που θα σου δώσει μια, στην ομάδα μια θέση, παράδειγμα στην Ευρώπη, ή το πρωτάθλημα που θα πάρει το πρωτάθλημα και θα πάρει και εγώ Champions League.
1: Κατ' εμένα.
2: Να το συνεχίσω, να το ολοκληρώσω.
1: Κατ' εμένα αυτό θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον.
2: Κύπελο Χριστουγέννων.
1: Θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον. Είναι άλλη, αλλά.
2: Να γίνεται δηλαδή μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα και να έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
1: Ναι.
2: Και να μπουν παράδειγμα και να αφού είναι της ΕΠΟ, να υποχρεώσει λοιπόν και τις ομάδες, θα παίζουν 5 τον K19 παράδειγμα. K17, K15, 5 πιτσιρικάτες τέτοιοι μέσα σε μία ομάδα, 5 στην άλλη και άλλοι 5 στον πάγκο. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα δώσει και στους φιλάθλους, μάλλον θα εξευμενήσει και τα πάθη των φιλάθλων. Θα πάνε να δουν τους πιτσιρικάδες. Δεν θα πάνε να κάνουν το τζαμπουκά.
1: Ναι.
2: Και γενική είσοδο, ξέρω εγώ, 5 ευρώ, 10 ευρώ. Και ένα ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα Χριστούγεννα. τότε έκανε τον Super Cup. Και όποιος το πάρει, τι έγινε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Τώρα το Super Cup θα πάνε να λιώσουν οι παίκτες τώρα μέσα σε αυτή τη ζέστη και πόσο κόσμο θα πάει. Θα μου πει, θα είναι στην Κρήτη όπου έχει τουρισμό, έχει κόσμο τώρα. Εντάξει,
1: έχει αποδείξει η Κρήτη, έχει τον κόσμο, ακολουθεί. Ναι. Ακολουθεί τα event αυτά. Και στο
2: πάμε
1: μπάσκετ και στο...
2: να ολοκληρώσω στα γρήγορα και με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Τα είπαμε και χθες το βράδυ. Πιστεύω λοιπόν ότι εάν είναι να φύγει ο με τη Λίμπαρ, γιατί αυτή δεν είναι απόφαση δικιά μου, έτσι, είναι απόφαση δίκης. Πρέπει να γίνει τώρα. Έρχεται ο καινούριος προπονητής. Καταρχάς δεν έχει την πίεση των αγώνων αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει στη League Phase του Europa League, οπότε θα παίξει τουλάχιστον 8 παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα έχει 2-3 αγώνες τώρα στην αρχή που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και σαν ένα είδος, ας το πούμε, φιλικών, να το πω έτσι, παιχνιδιών προετοιμασίας ο προπονητής μέχρι να ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και έχει και το διάστημα να φτιάξει την ομάδα μέχρι τον Φεβρουάριο, Μάρτιο που θα αρχίσουν τα play-off. Δηλαδή έχει απεριόριστο
1: χρόνο. Ναι, ο Ολυμπιακός τώρα παίζει, αν θυμάμαι, 17 ή 18 Σεπτεμβρίου. 28 του Αυγούστου γίνεται η κλήρωση. Για
2: ναι,
1: τους...
2: όχι, λέω λοιπόν τώρα δεν έχει παράδειγμα την πίεση να περάσω την ΑΙΜΕΚΕΝ παράδειγμα.
1: Mm-hmm. Ναι, έχει.
2: Δηλαδή, αν έρθει ο καινούριος προπονητής που μπορεί να μην ξέρει καθόλου από Ολυμπιακό.
1: Επόμενο ευρωπαϊκό αγώνα είναι 17 ή 18 του Σεπτέμβρη.
2: Ακριβώς. Έχει λοιπόν ένα μήνα περιθώριο να φτιάξει την ομάδα, να δει πού πονάει η ομάδα, να κάνει αυτά που λέγαμε τώρα. Έτσι.
1: Κοίταξε.
2: Πιστεύω πρέπει να γίνει τώρα και άμεσα.
1: Κοίταξε.
2: Αν είναι ο Σιλαϊδόπουλος που άκουγα χτες, mm-hmm. εάν είναι, ξέρω εγώ, ο Φιφιτόπουλος, εμένα δεν με ενδιαφέρει.
1: Όποιος
2: εμένα
1: και αν είναι.
2: Να είναι ένας καλός προπονητής και επιτέλους να αλλάξει αυτό το πράγμα με το Μεντιλίπαρ. Ο Μεντιλίπαρ, κατά τη γνώμη μου, το είπαμε και χθες το βράδυ, το λέω και τώρα, πρέπει να φύγει τώρα.
1: Κοίταξε, ο Μεντιλίπαρ, εγώ έχω να εισφέρω στη συζήτηση κάποια σημερινά καινούρια που ίσως ακουστούν για πρώτη φορά. Η αποστολή του Ολυμπιακού ήταν να φύγει, μάλλον ειδοποιήθηκε να φύγει 2 ώρες νωρίτερα από την ώρα που κανονικά έπρεπε να φύγει. Και επίσης κάθισε η αποστολή εχθές το βράδυ στην Ολλανδία για να έχει σήμερα τον χρόνο να κάνει προπόνηση. Δυστυχώς η προπόνηση αυτή ακυρώθηκε. Αυτό κάτι λέει.
2: Ναι.
1: Αυτό κάτι λέει. Έλα όσο πιο γρήγορα μπορείς εδώ για να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι βέβαια και απαραίτητο ότι θα γίνει διακοπή της συνεργασίας, αλλά εισφέροντας αυτά τα δύο που λέω τώρα, λέω ότι προς τα εκεί βαδίζει. Πιστεύω εκεί βαδίζει η ιστορία με τη Λίμπαρ Ολυμπιακός.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή για να ειδοποιηθούν η αποστολή ότι φεύγει, γιατί η αποστολή είναι και η δημοσιογράφη μέσα στην αποστολή. Φεύγουμε 2 ώρες νωρίτερα και να μην γίνει σημερινή προπόνηση, γιατί έμεινε στην Ολλανδία μόνο και μόνο για να κάνει την προπόνηση.
2: Ναι,
1: ζήτησε ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ να καθίσουν το βράδυ εκεί και να μην επιστρέψουν αμέσως, ώστε την Τετάρτη το πρωί να κάνουν προπόνηση εκεί.
2: Αυτό από τη μεριά του είναι σωστό, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι σωστό, αλλά τη στιγμή
1: είναι σωστό, αλλά από την ώρα που η διοίκηση προφανώς.
2: Η επιστροφή, κάτι.
1: Προφανώς η διοίκηση έχει πάρει την απόφασή της και τον θέλει όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο.
2: Εγώ πάντως μίλησα με αυτή την φιλοσοφία.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Επειδή είμαι και μεγάλος σε ηλικία και επιχειρηματίας και τα λοιπά στο παρελθόν, τέλος πάντων, έχω μάθει να τα κοιτάζω τα πράγματα ψυχρά, με ψυχρή πραγματικότητα και όχι συναισθηματικά.
1: Οι επιχειρηματίες πρέπει να δεν έχουν φιλική σχέση.
2: Ακριβώς.
1: Με το προϊόν το οποίο...
2: Πρέπει να κοιτάζω το συμφέρον, παράδειγμα, του Ολυμπιακού.
1: Ξέρεις πώς ονομαζόταν στις ανώνυμες εταιρείες πριν λίγο καιρό οι παίχτες? Μια ομάδα έχει στο ενεργητικό της... Έχει γήπεδο, έχει οικόπεδα, έχει οτιδήποτε. Τους παίκτες τους όριζε ως ζωικό κεφάλαιο.
2: Ναι, ζωικό κεφάλαιο, όπως τα πρόβατα, για να καταλάβει ποιο κόσμο.
1: Ζωικό κεφάλαιο, δηλαδή τους είχε, το ίδιο το κράτος τους ονομάτιζε ζωικό κεφάλαιο στην κατάσταση της, των
2: ανημερών. Στον ισολογισμό, ναι.
1: Ζωικό κεφάλαιο. Άρα λοιπόν, φαντάσου από εκεί πόσο αξιολογούσαν το ποδόσφαιρο τότε που έγραφαν την ομολογία αυτή.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, κεφάλαιο.
1: Βασίλη, επειδή έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα.
2: Λοιπόν.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά.
2: Επίσης.
1: Πάμε άλλο. Σε ακούμε. Σε ακούμε, φίλε.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
0: Τι κάνει ο Βασίλης από Καματέρο Αγγλία.
1: Βασιλάκι, γρήγορα. Πες μου.
0: Θέλω να πω για την έξι το μπάσκετ.
1: Ναι, όχι τώρα για το μπάσκετ. Τώρα μιλάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Έχεις κάτι να πεις.
0: Να πω για το προπονητή το Μπίρατ. Που λένε ότι δεν φταίει ο προπονητής, φταίνε οι παίχτες.
1: Ναι, Βασίλη. Ωραία. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Σας ακούμε.
3: Ναι, με ακούς.
1: Ακούμε, ναι. Γεια σου.
3: Ο Διονύσης είμαι από την Αμαλιάδα, με ακούς.
1: Ναι, Διονύση, ακούμε. Σε ακούμε.
3: Ναι. Δήμο, καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Διονύση.
3: Στο στήριγμα του Ιντερμπέντε Σπορ. Μπράβο, έτσι. Και σανότερα.
1: Να είσαι καλά.
3: Είμαι ο Δωμάζος Μπαϊτσβάη, είδε μέλο από την Αμαλιάδα.
1: Από την Αμαλιάδα.
3: Σας παίρνω καιρό. Σας αγαπώ όλους τους δημοσιογράφους.
1: Να είσαι καλά.
3: Αθλητικά, προέδρους, αντιπροέδρους.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Όλους.
1: Να είσαι καλά.
3: Με ακούς, Δήμο,
1: ναι, σε ακούω. Σε ακούω, εσύ χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου. Να ακούς από το ακουστικό.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι που ακούς διπλή φωνή.
3: Το ξαλού κι εγώ τι έγινε.
1: Mm-hmm.
3: Άκου να δεις τώρα. Πήρα τηλέφωνο γιατί με έχουν αφήσει άναυδο οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν επιτρέπεται να ληστοβολούν την ομάδα. Η ομάδα πέρασε. Αυτό είναι de facto. Και να λογικευτούν γιατί δεν είναι άλλο πράγμα να αφήσουμε τώρα την ομάδα 15 χρόνια να μην πηγαίνει μπροστά. Λόγω του κόσμου. Όχι, δεν είναι πράγματα αυτά σωστά.
1: Κοίτα να δεις, εγώ έχω ακούσει περισσότερη γκρίνια από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού όλη μέρα σήμερα παρά από του Ολυμπιακού. Οι Ολυμπιακοί λέγανε εντάξει, δεν πειράζει, έχουμε πάει στους ομίλους του Europa League. Οι Παναθηναϊκοί 8 στους 10 δεν τους βρήκα ευχαριστημένους.
3: Ναι, ένα μυστήριο πράγμα.
1: Άρχισαν δηλαδή, άρχισε η γκρίνια. Η γκρίνια, και δεν κάνει καλό αυτή η γκρίνια.
3: Όχι, ποτέ, γι' αυτό δεν πάμε καλά. Γιατί εγώ έλειπα Γερμανία, Αυστραλία και παρακολουθούσα και λέγανε Βαρδινογιάννη. Κι όμως ο Βαρδινογιάννης έχει φτιάξει τον Παναθηναϊκό. Να τα ακούνε αυτοί οι καινούργοι. Πρέπει να είσαι μεγάλος να καταλάβεις τι πρόσφερε ο Βαρδινογιάννης και οι παρέες του. Και ένας ξαδερφός μου, ο Βιονόπουλος. Και να το κόψουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι ο σωστό πράγμα. Στην πορεία της ομάδος να έχουμε αγαπητοί.
1: Δεν κόβεται αυτή η γκρίνια. Δεν κόβεται. Ο Βαρδινογιάννης παράτησε τον Παναθηναϊκό στην τύχη του και το έδωσε τότε στην πολυμετοχικότητα με τα ανάλογα αποτελέσματα.
3: Ναι.
1: Γιατί δεν άντεχε αυτή τη γκρίνια. Μέχρι και συλλαλητήρια να διώξει τον Βαρδινογιάννη, αν θυμάσαι, γίνανε.
3: Ναι,
1: Βαρδινογιάννη Πούλα.
3: Δεν
1: είναι λίγος ο καιρός, δεν έχει περάσει λίγος ο καιρός που οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού φώναζαν Αλαφούζο Πούλα. Ο κακός οπαδός, ο κακός. Δεν είναι καλός φίλαθλος, ο κακός φίλαθλος, πάντα θα βρίσκει μια δικαιολογία να γκρινιάζει.
3: Ναι, ένα μυστήριο πράγμα.
1: Θα βρίσκει μια δικαιολογία γιατί δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο άλλος κάνει καλύτερα τη δουλειά από αυτόν. Άλλος βάζει τα λεφτά και αυτός θέλει να κάνει κουμάντο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Αλαφούζος βάζει τα λεφτά, ο Αλαφούζος θα κάνει κουμάντο. Μαγαζί του είναι, αυτός θα κάνει κουμάντο. Αν δεν θες εσύ πας και σκάς, παίρνεις το μαγαζί και κάνεις εσύ κουμάντο. Ιδάλλως, τσιμουδιά, πας στο γήπεδο, βλέπεις την ομάδα.
3: Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Και το βράδυ νάνι και όνειρα.
3: Να ξεκουράζονται.
1: Νάνι και όνειρα.
3: Εγώ θέλω να δώσω ιδιαίτερη μνήμα τον Ζέκα τον Ζεκόπουλο που έγινε Έλληνας και έφερε το παιδάκι τον Ίστρομ και θα δούμε μπάλα. Εγώ φέτος περιμένω να δούμε μπάλα. Μεγάλη από
1: μακάρι, όλοι περιμένουμε από τις ομάδες να δούμε μπάλα. Όλοι περιμένουμε.
3: Ναι, ναι.
1: Φαντάζεσαι να ανέβει όλο το πρωτάθλημα και να έχουμε 5-6 πρωτοκλασσάτες ομάδες και να παλεύουν να βγάζουν παίχτες, να γίνουμε διεθνώς ένας χώρος που να ζητάνε τους παίχτες στο εξωτερικό και ναι, να μπαίνουν λεφτά και να γίνονται υποδομές. Αυτό είναι, αυτό πασχίζουμε όλοι. Δεν πασχίζουμε, ξέρεις τι γίνεται, ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα, μάλλον 10 πρωταθλήματα της Ελλάδος δεν αντιστοιχούν ούτε με έναν τελικό στο κατώτατο κύπελο ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλή κίνηση, σε ευχαριστώ που πήρες.
3: Να στείλω χαιρετίσματα στο Bill by Taxi. Το φίλο μου ήρθε σε ένα μήνα μέσα δύο φορές. Αυτοί είναι Παναθηναϊκοί που σκίζονται.
1: Ναι.
3: Ο Bill by Taxi ήρθε δύο φορές μέσα σε ένα μήνα στην Αμαλιάδα για να με δει.
1: Μπράβο.
3: Αυτά να τα ακούνε οι Παναθηναϊκοί σημερινοί.
1: Συγχαρητήρια.
3: Είναι φοβεροί.
1: Να αγαπιέστε μεταξύ σας.
3: Και στο Θήμιο στην Κύπρο και σε όλη την...
1: Να αγαπιέστε μεταξύ σας, είτε είσαστε Παναθηναϊκοί είτε είσαστε Ολυμπιακοί, γιατί όλοι είναι Έλληνες. Αυτό έχω να πω μόνο. Λοιπόν, καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα.
3: Δεν έχουν λυθεί τα πόδια τους. Πρέπει να έχεις παίξει μπάλα για να καταλάβεις τι γίνεται τώρα. Είναι τα παιδιά τα πιασμένα τα πόδια τους. Πρέπει να λυθούν τα πόδια τους, να ανέβει η ομάδα. Ανομοιογένεια έχει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να φτιάξει την ομοιογένεια που έχει ο Παναθηναϊκός για να προχωρήσει. Όπως και ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ έχει ομοιογένεια.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν και πρέπει να γίνει στον Ολυμπιακό αυτό. Έλα μου.
1: Ωραία, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαιρετισμού στην Αμαλιάδα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου. Πάμε παρακάτω. Ακούμε. Σας ακούμε.
4: Ναι, ακούγομαι.
1: Ναι. Ακούγω. Ακούτε.
4: Ακούγομαι, λοιπόν. Θα σου πω κάτι μου, Γιάννης από Πειραιά. Δεν θα πω προσωπικά για τέτοια, θα πω με τα απλά πράγματα.
1: Ναι.
4: Επειδή είπε κάτι ο Γιώργος εχθές ότι είμαι υπέρ του Μεντιλίμπαρ. Δεν είμαι υπέρ του Μεντιλίμπαρ. Απλώς λέω κάτι απλό και πιστεύω να συμφωνήσεις.
1: Ναι.
4: Μετά το Μεντιλίμπαρ, ποιος.
1: Κοίτα, άκου. Ουδής αναντικατάστατος.
4: Ναι, δεν λέω ότι δεν αντικατίσταται. Λέω μετά το Μεντιλίμπαρ, ποιος αυτό.
1: Και καλό είναι οι αντικαταστάσεις να γίνονται. Γρήγορα, αν είναι να γίνουν.
4: Ναι, λέω κάτι απλό. Μετά το Μεντιλίμπαρ, ποιος. Αν είναι να φύγει ο Μεντιλίμπαρ και να μου έρθει κάτι καλύτερο, ας πούμε, ο Τσάβε Αλόνσο.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτό το διάστημα να έρθει κάτι καλύτερο.
4: Με την ανάλογη.
1: Αυτό το διάστημα.
4: Ναι. Ψηφίζω με τα δύο χέρια, ναι. Αν είναι να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
4: Αν είναι να φύγει ο Μεντιλίμπαρ και να μου έρθει ο Σιλαϊδόπουλος, ο οποίος δεν έχει προπονήσει ομάδα πρωταθλητισμού που να βγαίνει και σε Ευρώπη. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ καλός δάσκαλος για μικρά παιδιά, για.
1: Είχε αναλάβει ένα διάστημα για πόσο αγωνίζει.
4: Είχε αναλάβει βοηθός του Μεντιλίμπαρ γιατί για να ανεβάσει τα παιδιά των
1: Ακαδημιών. Όχι, είχε αναλάβει, αν θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα μεσοδιάστημα όταν, ποιος ήταν ο προηγούμενος το έφυγε και πήρε τη θέση του και μετά ήρθε ο Μεντιλίμπαρ.
4: Για μια εβδομάδα μέχρι να έρθει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Νομίζω. Έχασε τον αγώνα, νομίζω, δεν το θυμάμαι και
4: καλά. Δεν είναι ο προπονητής ο οποίος θα σου οδηγήσει την ομάδα. Αν δεν μπορεί να φέρει καλή τρόπη, αν είναι η γνώμη μου, αφήνεις αυτόν.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Δηλαδή, δεν ξέρει τι παιχνίδι, πώς παίζει.
4: Μήπως δεν φταίει μόνο με τη Λίμπαρ και αυτό.
1: Και ξέρεις τι γίνεται. Επειδή όμως υπάρχει μια παροιμία που λέει πιάστο από την αρχή. Εγώ, επειδή υπάρχει και μια άλλη, αφού δεν μπορεί να το πιάσει από την αρχή, πιάστο από τη μέση. Τώρα,
4: το θέμα ποιο είναι.
1: Τώρα είναι αργά, κατ' εμένα. Ο Μεντιλίμπαρ έπρεπε να είχε φύγει όταν τελείωσε το πρωτάθλημα.
4: Γι' αυτό, ποια είναι η γνώμη μου για μένα. Το να αφήνεις, αφού του πάρεις 2-3 παίχτες ακόμα από αυτούς που θέλει. Μήπως και προχωρήσει στο Europa Link στο οποίο έχει παράδοση και το οποίο έτσι και στο πάρει σου δίνει έξοδο στη League Face του Champions League. Με Σιλαϊδούπουλος και τα λοιπά αποκλείεται να προχωρήσει, σου λέω τη γνώμη και θα με θυμηθείς.
1: Κοίτα, γνωρίζοντας εγώ τη φιλοσοφία, την οτροπία και το χαρακτήρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, όσο μπορώ να το γνωρίζω, δεν νομίζω αν θα κρατήσει το Μεντιλίμπαρ, θα τον κρατήσει μόνο για να τον εκθέσει. Όχι για να του φτιάξει ομάδα. Ο Μεντιλίμπαρ, κατά την άποψή μου, ο Μεντιλίμπαρ έχει τελειώσει.
4: Γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι άνθρωπος που είναι σε κόντρα με το Μαρινάκι. Γιατί
1: όχι,
4: να τον εκθέσει.
1: Γιατί η ξεροκεφαλιά του, πολλές φορές έναν επιχειρηματία, όταν έχει έναν ξεροκέφαλο υπάλληλο.
4: Όχι, το θέμα είναι το εξής.
1: Γιατί
4: που παίρνεις,
1: είναι υπάλληλος ο.
4: Του κάνει τις μεταγραφές που πρέπει. Και αν αυτή τη στιγμή κάνει τα ίδια, του λες: κύριε Απέτυχε, φύγε. Και είσαι και καλυμμένος και εσύ από
1: ναι, για να του κάνεις εσύ τις μεταγραφές αυτές που θέλει, όταν εσύ αποφασίζεις να τον διώξεις, θα πρέπει να κάνεις και άλλες μεταγραφές.
4: Έχει υπόψη τι φοβάμαι εγώ, Σιλαϊδόπουλος. Ναι. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής που για μένα δεν έπρεπε να έχει φύγει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Γιατί είναι δάσκαλος για νέα παιδιά, ξέρεις τι σου λέω.
1: Ναι, ήταν και στον Παναθηναϊκό.
4: Ναι, α, μπράβο. Είναι δάσκαλος στα νέα παιδιά. Ναι, είναι τα μάμια αυτή τη θέση. Ναι. Βάζοντας τον πρώτο προπονητή και αν εξελιχθούν τα πράγματα όπως βλέπω και αρχίσουν να αντιδράσει του κόσμου, τον έχει σκάψει τον άνθρωπο. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Εντάξει, όλα εκ του αποτελέσματος θα
4: και
1: κρυθούν.
4: Επειδή ο πρόεδρος έχει εισηγητές και ναι. Επειδή αν γίνει κανένα στραβή, ο πρόεδρος είναι αυτός που θα ακούσει τη λέζα. Αυτοί οι ανώνυμοι, όποιοι να είναι που εισηγούνται σε Λαϊδόπουλο, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους ή δεν θα πούνε τίποτα που ναι, εγώ δεν ξέρω τίποτα.

0: Αχ, πέσα σε Krav Maga, Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
3: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Πάμε λοιπόν στον επόμενο φίλο. Σε ακούμε,
8: ναι.
7: Σε ακούμε.
8: Ναι, καλησπέρα.
7: Γεια σου.
8: Γεια σου Δήμο.
7: Γεια σου.
8: Κοίταξε να δεις, και εγώ είμαι Ολυμπιακός. Πραγματικά τον Ολυμπιακό τόσο άσχημα να παίζει μπάλα, έχω πάρα πολλά χρόνια να τον δω. Είμαι 66 χρονών άνθρωπος. Καλό θα είναι να αποχωρήσει, δηλαδή δεν μπορεί με το σκεπτικό της ομάδος. Η ομάδα του Ολυμπιακού έχει μάθει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να κάνεις σε ένα παλιό γάιδαρο καινούρια περπατησιά. Κατάλαβες τι λέω?
7: Βέβαια, ασφαλώς.
8: Λοιπόν, καλό θα είναι να αποχωρήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή από πέρυσι και καταρχήν ο σχεδιασμός που έκανε η ομάδα άργησε να κάνει μεταγραφές. Και δεν έχει κάνει και μεταγραφές σωστές. Φέτος δεν ξέρω για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά.
7: Εντάξει, αυτός που διοικεί ξέρει.
8: Ωραία.
7: Αυτός που διοικεί είναι...
8: Και κάτι άλλο που θέλω να πω, εχθές έστειλα ένα, σου στείλα ένα μήνυμα στο Viper, mm-hmm. που το διάβασες αποσπασματικά. Δηλαδή διάβασες ότι δεν μπορείτε να θρώσετε μια λέξη σωστά, mm-hmm. και διάβασες μόνο αυτό. Καταρχήν το πήρες λάθος. Δεν το είπα για σένα.
7: Ωραία, αν το πήρα λάθος, ζητώ συγγνώμη.
8: Μπράβο, διευκρινίσαι το. Αυτό.
7: Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε τους εξυπνάκηδες.
8: Έκανες και το άλλο λάθος.
7: Εγώ απλώς θέλω να πω κάτι. Εγώ θέλω να πω κάτι.
8: Ναι, και, να τελειώσω.
7: Και θα μου το πεις. Είναι κάτι που θέλω να το διευκρινίσω τώρα.
8: Το μήνυμα λοιπόν, όταν στέλνει κάποιος μήνυμα, λες το όνομά του. Ναι. Δεν λες και το επώνυμό του.
7: Άκου.
8: Γιατί όλοι που παίρνουν τηλέφωνο εκεί δεν σου λένε επώνυμα.
7: Ναι.
8: Σου λένε είμαι ο Βασίλης από τα Μέγαρα, ναι. Ο Γιώργος από το Λονδίνο.
7: Δεν νομίζω.
8: Εσύ λοιπόν κάποια μηνύματα χωρίς να έχω βρήσει, γιατί είναι μπροστά μου το μήνυμα, μπορώ να στο διαβάσω αυτό που σου έστειλα. Λοιπόν, με έστησε στον τοίχο διαβάζοντάς το αποσπασματικά. Δηλαδή διάβασες αυτό που ήθελες. Όταν λέει ο άλλος μια ώρα σου μιλάει για μια παροιμία που λέει για τα και διηγώντας τα να κλαις και σου λέει, λοιπόν, στη γράφω την παροιμία λοιπόν, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις.
7: Ναι.
8: Παίρνει η κυρία Αναστασία, που την εκτιμώ πολύ γιατί είναι Ολυμπιακός, και εγώ είμαι Ολυμπιακός, η κυρία ασχολείται, δηλαδή μιλάει σωστά, αλλά λέει, εμείς λέει, εγώ λέει ασχολούμαι από πολύ μικρή, δηλαδή εμείς το μικρόβιο που μας έχει μπει του αθλητισμού ασχολούμαστε από μεγάλη. Και εγώ

0: είπα ότι είμαι 66 χρονών άνθρωπος, γεννημένος το 60.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ασχολούμαι τώρα με τον Ολυμπιακό. Αυτό εννοώ, ότι όταν βγαίνεις και λες συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, μετά λέω ότι μερικοί ακροατές βγαίνουν κάθε μέρα και κουράζουν.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να απαγορεύω. Κοίταξε, δεν μπορώ.
0: Συγκεκριμένα να σου πω για ποιο
1: εδώ,
0: κύριο το
1: εδώ
0: λέω.
1: Δεν ελέγχονται.
0: Το λέω για τον κύριο Γιάννη από τον Πειραιά, συνέχεια με τον Ολυμπιακό, να κατηγορεί τον Ολυμπιακό. Και ο Μεντιλίπαρ είναι καλός και έχει βάλει μια κασέτα όποτε βγαίνει και λέει συνέχεια τα ίδια.
1: Ναι, άκου, λοιπόν, δεν μπορεί να, ο σταθμός να κάνουνε, δεν μπορεί να βάλει κόσκινο.
0: Συγγνώμη, Δήμο,
1: δεν μπορεί να βάλει κόσκινο.
0: Να τελειώσω με το μήνυμα, γιατί εμένα μου αρέσει να τα λέω όλα όπως είναι τα πράγματα. Λοιπόν, καλό είναι να κάνουν και ένα διάλειμμα, να βγαίνουν να ακούγονται και κάποιες άλλες φωνές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακό.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω στον άλλον να κάνει,
0: ωραία,
1: να κάνει ή να μην κάνει διάλειμμα.
0: Ας το καταλάβουν μόνοι τους, εφόσον και ο Βασίλης από τα μέρα.
1: Εδώ τα τηλέφωνα είναι με σειρά προτεραιότητας. Όποιος πάρει θα βγει.
0: Δεν με κατάλαβες τι εννοώ. Όταν παίρνει συνέχεια ο Βασίλης από τα Μέγαρα, που κατά τα άλλα μου είναι συμπαθής άνθρωπος, δεν έχω κάτι με τον κύριο. Και αυτός μεγάλος λέει είναι. Είναι 63 χρονών. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος.
1: Εντάξει.
0: Η κυρία Αναστασία είναι ακόμα λίγο πιο μεγάλη από μας. Γιατί εγώ την ακούω πάρα πολλά χρόνια, την κυρία Αναστασία, στα ραδιόφωνα.
1: Ναι.
0: Και την εκτιμώ και τη σέβομαι, γιατί πάντα μιλάει σωστά. Αλλά καλό είναι κάποιοι που παίρνουν. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος τώρα, και ο Γιώργος από το Λονδίνο, συμπαθής είναι, γιατί είναι Ολυμπιακός και το καταλαβαίνω ότι έχει. Αλλά ας μην μιλάει μισή ώρα, εφόσον βγαίνει ρε γαμό το κάθε μέρα, να βγαίνουν, να μπορούν να βγουν και κάποιοι άλλοι να μιλήσουν. Ας μιλήσει ένα τέταρτο.
1: Ναι, αυτό όμως πρέπει ο καθένας από εσάς που βγαίνει ο ίδιος να έχει αυτοσυγκράτηση.
0: Αυτό λέω.
1: Ο ίδιος πρέπει να σέβεται.
0: Λοιπόν, εχθές εμένα με ένα μήνυμα.
1: Δεν θα διδάξω. Ναι, εγώ δεν είμαι εδώ για να διδάξω σεβασμό. Δεν έστησα κανέναν και δεν είναι η πρόθεσή μου να στήσω κανέναν στον τοίχο.
0: Μα αυτό έκανες εχθές. Και σου στέλνω μετά άλλο ένα μικρό μήνυμα και σου λέω: πρώτον, δεν λέμε επώνυμα και για την άρθρωση δεν το είπα για σένα.
1: Άκου. Τότε αν θα λέω επώνυμο ή όχι, άσε με εμένα να το αποφασίσω. Αν δεν θες να λέει το επώμενο.
0: Σου στέλνω ένα μήνυμα.
1: Αν δεν θέλεις.
0: Εγώ, κύριε μου, εδώ είμαι στο Ήλιον εδώ, 55 χρόνια.
1: Αν δεν θέλεις να βγαίνει το όνομά σου, το επίθετό σου, μπορείς στο Viber να βάλεις το ψευδόνυμό σου ή το όνομά σου σκέτο. Από την ώρα που βάζεις το όνομά σου και το επίθετό σου, όπως εγώ βγαίνω με όνομα και επίθετο.
0: Καλά,
1: και δεν βγαίνω.
0: Δεν μπορείς να πεις μόνο το μικρό δηλαδή.
1: Άκου. Εγώ έχω την ευκαιρία να διαλέξω ό,τι εγώ θέλω. Δεν θα μου επιβάλλεις εσύ τι θα κάνω.
0: Όχι,
1: να το εξηγήσουμε.
0: Το Viber βγαίνει,
1: κοίταξε γιατί έχετε παραγνωρίσει κάποια πράγματα. Θέλω να πω σε όλους. Άκουμε λίγο. Όπως εγώ εκτίθομαι με το όνομα και το επίθετό μου, αν θες να ξαναβγείς σε αυτόν τον σταθμό, δεν θα μου επιβάλλεις να μην πω το επίθετό σου. Αν μου το στείλεις το επίθετό σου, είμαι πάρα πολύ καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Σε ακούμε. Ακούμε.
2: Ναι.
1: Ακούμε.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, ονομάζομαι Νίκος.
1: Περίμενε, Νίκο, μισό λεπτό για να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα.
2: Ναι, εννοείται, με την προηγούμενη.
1: Αυτός ο σταθμός σέβεται και το κουνούπι. Αυτός ο σταθμός σέβεται τους πάντες και τα πάντα. Δεν ανέχομαι σε αυτό το σταθμό που διοικώ να επιβάλλει στον παραγωγό κανένας τι θα πει και τι δεν θα πει. Όταν στέλνετε το όνομά σας με το επίθετό σας, είναι δικαίωμα αυτουνού που το βλέπει για να το διαβάσει να πει και το όνομα και το επίθετο. Αν δεν θέλετε να βγει το όνομα και το επίθετό σας, μη στείλετε το επίθετό σας. Γράψτε με ψευδόνυμο, γράψτε όπως θέλετε. Από την ώρα που στέλνετε μήνυμα όμως γραπτό, που εμφανίζει, δεν ζήτησα σε κανέναν το επίθετό του από αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο. Όμως όταν μου το παρουσιάζει το επίθετό σου στην οθόνη του υπολογιστή, έχω δικαίωμα εγώ να αποφασίσω. Δεύτερον, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Όποιοι στέλνουν από εδώ και στο εξής μηνύματα που είναι προσβλητικά για άλλους ή για τον παραγωγό, αυτομάτως δίνεται η εντολή και η ευχέρεια στον παραγωγό να τους αποκλείει. Δεν θα ανεχτούμε πια αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταματήσει αυτή η βρωμερή τοξικότητα, ό,τι βρούμε στη ζωή μας να το κατηγορούμε μέσα από 10 λέξεις σε ένα πληκτρολόγιο. Οι μάγκες του πληκτρολογίου θα σταματήσουν. Εδώ ο σταθμός σέβεται τους πάντες και τα πάντα. Και έτσι και οι ακροατές του επιβάλλεται να σέβονται τους πάντες και τα πάντα. Και ειδικότερα αυτόν που κάθεται εδώ πίσω από το μικρόφωνο, για να περάσει μαζί σας μία ή δύο ώρες, να ενημερώσει και να σας κάνει ευχάριστα τα κάποια λεπτά της ζωής σας. Σας δίνει τη ευχαίρεια να μιλήσετε, αλλά μην το παραξηλώνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ακούμε.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Νίκος, είμαι Αγγλής, αλλά πήρα να σχολιάσω για το μάτς Ολυμπιακό ΕΦΕ. Ολυμπιακός καλός κακός έχει ανέβει επίπεδο, έτσι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, πιο παλιά έπαιρνε γνωστούς παίκτες καλούς που δεν με αποδείξαν τίποτα και εν τέλει τελευταία χρόνια πάει να πάρει παίκτες, ξέρω εγώ, με αυξημένη χρησιμοποιητική αξία, αλλά normal, δεν αποδίδουν αυτό που πρέπει να αποδώσουν. Σαν ομάδα όμως αποδίδει. Αυτό, γι' αυτό κέρδισε και το Conference Ολυμπιακός, γιατί είχε σημεία, δεν είχε ένα συγκεκριμένο παίκτη, είχε τον κάθε παίκτη, καλός ή κακός, δηλαδή από τη στιγμή που είχε το Μασούρα δεξιά, ο Μασούρας δεν είναι το extreme potential στα καλά του, αλλά έδινε το παλικάρι ότι έδινε. Έπαιζε ένα 4-3-3 αμυντικό και αφήσει τους άλλους τώρα που λένε, γιατί είναι αμυντικό του transition. Δεν είναι το που έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Γιαννακόπουλο και μόλις αυτό σχεδόν και πεντάρες και τριάρες. Αυτό το επιθετικό ξεχάσετε το. Άμα κατέβει όποια ελληνική ομάδα να παίξει επιθετικά με το στυλ, είμαι πάνω να παίξει επιθετικά να κάνω το παιχνίδι μου, θα φάει τρία. Ή μπορεί να βάλει και δύο, αλλά θα χάσει. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, είναι η Μέγκεν. Όποιος ξέρει από μπάλα, κυριολεκτικά και όχι απλά βλέπει μπάλα, ξέρει από μπάλα. Η ομάδα αυτή συγκεκριμένη δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Τι είχε όμως, είχε παιδεία που το βλέπει στις σκανδιναβικές χώρες. Τύπου Νορβηγίας, όπως βλέπετε, που το κλείνει χωρίς μεταγραφές και έχει στήσει ένα πολύ αξιόλογο μοντέλο. Οι Ολλανδικές το κάνουν αυτό απλά επειδή δεν έχουν τόσο πολύ το αμυντικό κομμάτι στο μυαλό τους. Καλώς ή κακώς οι πιο χαμηλές ομάδες θα χάσουν. Έχασε από αυτό ο Ολυμπιακός. Ήταν άναρχος. Γιατί πήγε με την έπαρση, πιστεύω, πριν πάει στο παιχνίδι με τα αποδυτήρια. Αλλά εντάξει, μόνο να είναι κίνητρο. Τι έχει κάνει. Όχι, το είπανε, το είχαν στο μυαλό τους ότι πάνε με αυτήν την οτροπία. Έλα και δεν με κόφερες. Ποιο είναι το κόφερες. Λέει ο λαός Ολυμπιακού το ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι κόφερες. Όπως λέμε Europa, όπως λέμε Champions League. Γι' αυτό είμαστε ακόμα εδώ στην Ελλάδα. Και εγώ σαν εξίδες είμαστε πίσω. Γιατί βαφτίζουμε, για να ανεβάσουμε τη χαρά μας και την έπαρξή μας, βαφτίζουμε κάτι που δεν είναι. Τι είναι το κόφερες. Δεν είναι τίποτα. Είναι για την Ελλάδα τώρα, αλλά στην ουσία για τον Ολυμπιακό που έχει παίξει 30 χρόνια Champions League. Έχει εξοδέψει πόσα εκατομμύρια για να πάρει 5-10-20 γνωστούς παίκτες. Δεν είναι τίποτα.
1: Κοίτα, ο Ολυμπιακός για να φτάσει στο conference έχει κάνει μια υποδομή τουλάχιστον μια οκταετία. Για να φτάσει μέχρι το conference, αυτό το conference. Όμως, ο Ολυμπιακός εχθές ήταν μια σύνδετη ομάδα. Ήταν μια ομάδα που δεν ήξερε τι ήθελε. Βλέπεις την Ημέγεν, έχει δύο παίχτες, το εξάρι της και το οχτάρι της.
2: Να σε διακόψω λίγο. Ο Νίλσεν, ο Σέντρεφορ, επειδή εγώ παρακολουθώ χρόνια μπάλα και μου αρέσουν και πιο ψαχμένοι αλτέρωδοι παίχτες, αλήθεια, δεν θα κάτσω να ψάξω γνωστούς. Ο Νίλσεν είναι Σέντρεφοράρα, ήτανε.
1: Ναι.
2: Από τον καιρό που είσαι στην Χάιντχόφεν. Είναι καλός παίχτης. Η Φέγενορντ. Είναι καλός παίχτης. Άλλο τώρα μεγάλωσε, αλλά δείχνει ότι ακόμα είναι σκόρερ. Η θέση του, ο Τάντιτς που είχε παίξει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ και είχε χάσει μέσα και τα λοιπά. Γι' αυτό έκανε έτσι.
1: Είχε
2: motivated, είχε...
1: Ο Τάντιτς δεν ήταν δικαιολογημένο αυτά. Αυτά επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές δεν κάνουν έτσι. Παίζουν τον αγώνα τους. Εν πάση περιπτώσει, η Νεϊμέγκεν ήταν χτες καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό.
2: Ήταν ομάδα. Δηλαδή, αυτό πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας, ότι εμείς είμαστε προσωμολογικοί. Μας αρέσουν τα πρόσωπα, μας αρέσει να ανεβάζουμε και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Μας αρέσει να έχουμε κάποιους παραπάνω από κάποιους άλλους. Δηλαδή τώρα οι Αεξίδες, καταλάβω τώρα στα τελευταία χρονιά ότι ο Πινέδα είναι υπερθαράς.
1: Ναι.
2: Όχι ρε φίλε, και λέγανε για τον Λιβάη. Καλώς τον Λιβάη, εννοείται, σύντερφο, ρε βάζε γκολ κτλ. Αλλά όταν έχεις χαφ,
1: Μην ξεχνάς έχεις... ότι από το... ναι. την άλλη πέρασε και ένας Λαμέλα που σε άλλες περιόδους ναι, πέταγε.
2: Ναι.
1: Μην ξεχνάς,
2: να σου πω κάτι, έχουν περάσει... ο Λαμέλα στη Ρώμα ήταν καλός, ναι.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω, κοίτα, τα λάθη των οπαδών είναι πολλά. Η ΑΕΚ έχει ένα παιχταρά που λέγεται Ελίασον.
2: Καλό, τίμιος και φθηνός.
1: Είναι ένας παίχτης που όποτε του ζητήθηκε, έπαιξε τίμια και βοήθησε. Αυτός ο παίκτης είναι παρκαρισμένος πάρα πολύ καιρό. Όπως τίμιος στη δουλειά του και σε αυτά που μπορούσε να προσφέρει, ήταν και ο Γιώργος ο Μασούρας.
2: Εγώ σου λέω σαν εξής τώρα, ο Μασούρας, εμένα μου άρεσε.
1: Ναι, είναι κάποια πράγματα, ξέρεις τι γίνεται, είναι σαν τον γραμμένο ενός κομματικού μηχανισμού, έναν γραμμένο φύλλο, αυτόν θα τον δει το κόμμα τελευταίο, γιατί αυτόν τον έχει, ψάχνει να βρει τον καινούριο. Προφανώς ο Μασούρας ή ο Ελίασον ή οτιδήποτε δεν πούλαγε πια.
2: Για τον Ελίασον, εντάξει, να σου πω αλήθεια, είναι ένα εξτρέμ πάλι καλό, έχει μια κίνηση, δύο συγκεκριμένες κινήσεις, διαβάζεται εύκολα, γι' αυτό ίσως θέλει να το δώσει ο άλλος.
1: Ναι.
2: Διαβάζεται εύκολα, είναι γρήγορος, αλλά έχει και τα δύο πόδια στο ένα σέντρα, στο άλλο. Έχει ένα μέτριο σουτ, έχει μια σέντρα πολύ καλή που δεν τη βρίσκει σε άλλο παίχτη. Αλλά δεν έχει μια κίνηση συγκεκριμένη. Γι' αυτό ίσως πήρε και τον Γιούκοβιτ, δεν ξέρω αν το βγει.
1: Σαν οπαδοί άλλων ομάδων, πρέπει όταν έχουν επιτυχίες οι ομάδες, πρέπει να χαίρονται και οι υπόλοιποι. Εδώ έχουμε καταντήσει.
2: Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Αν θα σου πω κάτι, θα απαντήσω αυτό πάνω.
1: Η θλίψη σου, χαρά μου.
2: Εγώ πιστεύω εδώ στην Ελλάδα, άμα το πάρει από τα αρχαία χρόνια, άμα διαβάσει. Άμα ξέρει κάποιος ιστορία, με ακούει και εσύ που ξέρεις 100%, θα δεις ότι από τον καιρό των Πλατεών που κάψαν τη Θήβα μετά μέχρι πιο μετά, πάντα μας εμφυλίους. Αλλά όσο
1: ναι,
2: μας αρέσει.
1: Έχεις φανταστεί αυτό που θα σου πω τώρα, τι θα γινότανε τη μέρα που πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference League μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ, ξαφνικά να εμφανιζόντουσαν 100, 200, 300, 400 ΑΕΚτζίδες και να συμπανηγύριζαν. Που μια ελληνική ομάδα πήρε τον τίτλο. Το έχεις φανταστεί αυτό?
2: Κοίταξε, σε αυτό συμφωνώ, δεν το χάρηκα. Εγώ θα σου μιλήσω για το χάρηκα, αλλά ούτε και στεναχωρήθηκα. Ήμουν κάτι ενδιάμεσο. Εμένα με εκνεύρισε μόνο αυτό το και καλά αυτά που λέγανε. Δεν υπάρχει λόγος να τα πεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είδες πώς γυρνάει η ιστορία. Η ιστορία γυρνάει. Ό,τι λες, σου γυρνάει μετά από χρόνια.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρεις γιατί, αλλά σου γυρνάει. Δηλαδή, όπως και εμείς θα πούμε μια κουβέντα. Και καλά θα πούμε Λιβάη, δεν ξέρω και εγώ τι, πάμε στο Βάζελο, μας μπά, μας δείξει δύο μπαλάκια που σου λέω λόγο.
1: Ναι, και θα έρθει η ώρα που μπορεί να σε έρθει να παίξει μαζί σου και θα βάλει γκολ και θα αρχίσει να τον βρίζεις.
2: Κατάλαβες τι γίνεται, είναι το στην Ελλάδα αυτό.
1: Όπως όταν φύγαν τόσοι και τόσοι παίκτες από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και πήγαν σε άλλες ομάδες που όταν γύριζαν εκεί που μεγάλωσαν, εκεί που ανδρώθηκαν, τους έβριζε όλο το γήπεδο. Είτε μπάσκετ είναι αυτό, είτε ποδόσφαιρο είναι αυτό. Με τελευταία παραδείγματα του Σούγα και τον Σπανούλη.
2: Ναι, μπάσκετ δεν ασχολούμαι. Μη σου λέω ξανά. Δεν
1: μας
2: λέει.
1: Είναι ίδιον του κακού οπαδού. Είναι ίδιον του κακού οπαδού.
2: Πολλοί θεωρώ ότι δεν ξέρουν και από μπάλα. Συγκεκριμένα, όπως το λέω, φαίνεται λίγο
1: ακραίο. Δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να ξέρει από μπάλα. Είναι υποχρεωμένος όμως, είναι υποχρεωμένος να μην λέει αρλούμπες.
2: Το θέμα έχει άποψη, η οποία την διαβάζει από κάπου αλλού. Οι περισσότεροι διαβάζουν απόψεις από δεξιά, αριστερά, κάποιους που συμπαθούν, κάποιους που θεωρούν ότι άμα να το πω αυτός πάνω από το είναι σωστό, δεν φιλτράρουν. Και καταλήγουν να υπάρχει λάθος.
1: Κοίταξε. Εγώ επειδή λόγω της δουλειάς βλέπω, και βλέπω τα πάντα από μεταγραφές, ποιος είναι, τι είναι. Όταν βλέπεις ότι εμένα εδώ πέρασε δημοσιογράφος, βαμμένος ΑΕΚτζής, πολύ καλή παρουσία του εδώ, έγινε κάποια στιγμή υπεύθυνος στην ΑΕΚ επί εποχής Μελισσανίδη και σήμερα δουλεύει στον Μαρινάκη. Οι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, κάνουν τη δουλειά τους. Και αν δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως τη θέλει το αφεντικό τους, εφόσον επέλεξαν αυτό για αφεντικό, θα πάνε σπίτι τους.
2: Έτσι και το σύστημα,
1: οι δουλειές δυστυχώς δεν είναι τόσες πολλές που να έχουν την ευχέρεια να διαλέξουν. ο επιχειρηματίας φύγε εσύ αλλά ζει. Και είναι πάρα πολλοί που περιμένουν στη γωνία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τη λάθος πληροφορία, το λάθος μήνυμα που μας στέλνουν και να μπορούμε να παραδεχόμαστε και τα λάθη τα δικά μας. Εγώ παραδείγματος χάρη έκανα λάθος εκτίμηση χτες ότι ο Ολυμπιακός θα φύγει από τον Ημέγεν με αρκετά μεγάλο αποτέλεσμα. Λάθος μου αυτό. Γιατί περίμενα τον Ολυμπιακό να είχε καταλάβει τι ακριβώς συνέβη στον πρώτο αγώνα. Γιατί ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε όχι χτες. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε πριν μια εβδομάδα.
2: Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε ένα μήνα από τη στιγμή που δεν έκανε προγραμματισμό.
1: Αποκλείστηκε στο γήπεδό του. Γιατί αν στο γήπεδό του είχε κερδίσει με ένα 2-1, 3-1 και θα πήγαινε στο Νεϊμέγγεν και θα κέρδιζε. Όταν πας στο Νεϊμέγγεν και χρειάζεσαι οπωσδήποτε να κερδίσεις, δυστυχώς δεν είναι οι ομάδες της Ελλάδος έτοιμες να πηγαίνουν και να κερδίζουν.
2: Και προηγήσε και 0-1, έτσι.
1: Και του Παναθηναϊκού η νίκη, του Παναθηναϊκού η νίκη είναι πάρα πολύ δύσκολη και πρέπει να προβληματίσει τον Παναθηναϊκό κόσμο και άρα και τη δίκη στον προπονητή, διότι έχουν αγοράσει ένα παίχτη, δεν ξέρω, 10, 12 εκατομμύρια. Πόσο τον αγόρασαν.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει καλή επίθεση, έχει άναρχους μπροστά, ωραίους, διπλαδόρους, έχει μπουκαδόρους, αλλά δεν έχει φτιάξει, τι έχει κάνει, πάλι δεν έχει φτιάξει την άμυνα. Δηλαδή, μπορεί να είναι καλή αμυντική, αλλά καλή άμυνα πώς είναι, πρέπει να δέσει. Άμα δεν δέσει, δεν πάει να μου φέρει 4 πουγιόλ, που λέω λόγος, 2 πουγιόλ και 2.
1: Πήρε αυτό τον Εμπρόκελεν, όπως λένε και τον Ντεφράι. Πιστεύω ότι χτες βγάλαν τα λεφτά τους.
2: Ναι, ο Ντεφράι είναι καλός.
1: Και ο Ντεπρόκελεν αυτός είναι πολύ καλός, γιατί τον είδες ότι ήταν τραυματισμένος και με πόση αυταπάρνηση έπαιζε για την ομάδα.
2: Υποστηρίζω και Ιντερ, γιατί το ξέρω ότι θα πειλάξει, είναι καλός.
1: Ο Παναθηναϊκός απλώς τώρα έχει...
2: Στείνεται.
1: Έχει πολλούς σε θέσεις ίδιες. Δηλαδή έχει τώρα αυτή τη στιγμή 3 ή 4 που μπορεί να τους... Center four. Ποιος θα φαγωθεί από τους 4, ο Τετέι.
2: Κατά τη γνώμη μου.
1: Δεν μπορεί να ξέρεις πάντα, οι μεταγραφές, οι καινούργιες, καινούργιο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω. Ο Τετέι έδωσε ό,τι έδωσε, πάμε να δοκιμάσουμε έναν άλλον που θέλουμε να τον ανεβάσουμε.
2: Που τον έχουμε δει και τα λοιπά.
1: Δεν μπορεί να μπει. Ο Τετέι μπροστά από τον Τέσσερς ή από τον Λιβάη Γκαρσία ή από τον Αστόντερ, πώς τον λένε τον άλλον. Άρα λοιπόν θα είναι τέταρτος.
2: Το Γιάνγκου στη σειρά.
1: Θα είναι τέταρτος στη σειρά.
2: Θα παίζει κανένα κύπελο.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα. Έχασε τον Παντελίδη που τον είχε και αυτόν.
2: Εντάξει, ο Παντελίδη δεν θέλει δουλειά. Δεν είναι για εξτρέμ τώρα.
1: Ήταν μια λύση αξιόπιστη. Δυστυχώς. Οι μεταγραφές στις μεγάλες ομάδες γίνονται για να ικανοποιήσουν τους φιλάδους και τους οπαδούς. Δεν γίνονται με πρόγραμμα και προγραμματισμό τέτοιων που να είναι μακροπρόθεσμος. Γίνονται
2: μακροπρόθεσμος. Θα κλείσω τώρα γιατί πάω για δουλειά. Θα σου πω και αυτό.
1: Έγινε.
2: Τι άλλο βλέπω που δεν βλέπω στην Ελλάδα που το κάνουμε εμείς Έλληνες, μπορώ να το κάνω και εγώ. Πάνε να ανεβάσει πιτσιρικά. 1-2 πιτσιρικάδες. Δεν πιστεύουμε. Δηλαδή, ανέβασε 5 από την πρώτη ομάδα, δεν θα κρατήσει και τους 5. Είπες ο ένας θα είσαι τυχερός άμα θα σου κρατήσει για βασικός και ένας για τίμιος για δεύτερος.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι και αυτούς, επειδή τα παιδιά πλέον δεν είναι όπως παλιά. Γι' αυτό βγάζαμε παλιά Έλληνες. Φεύγες κάτι Ζαγοράκηδες, κάτι Γιανακόπουλος, κάτι τέτοια. Πλέον υπάρχει το ίντερνετ. Ένας πιτσιρικάς τώρα που είναι 18 χρονών. Παίρνει μέσα στο κινητό και βλέπει, διαβάζει τι λένε τώρα αυτοί. Και πέφτει η ψυχολογία του αυτομάτως. Δηλαδή, σαν να βάζουμε και εμείς τα χέρια μας, τα μάτια μας να τα βγάζουμε.
1: Εντάξει, αλλά και οι πιτσιρικάδες σταματήσαν να δουλεύουν.
2: Ναι, όντως.
1: Σταματήσαν να δουλεύουν. Με παράδειγμα τον Μουζακίτη, τον οποίο έχω εγώ. Έχω πει ότι ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Δεν μπόρεσε να τον πουλήσει φέτος το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω.
2: Δίπλα το Μουζακίτη στο κόπενε, στο Νέζε. Το Νέζε και ποιον άλλον είχε. Και το Φορτούνι.
1: Και το Φορτούνι, ναι.
2: Είχε ένα Νέζε σε πολύ καλή χρονιά που καθάρισε το γήπεδο.
1: Ναι.
2: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Σημασία έχει τώρα ότι το παλικάρι αυτό δεν βλέπω να έχει μέλλον.
2: Εξέλιξη, ναι.
1: Και γιατί δεν δουλεύει, πιστεύω.
2: Μου θυμίζει, να σου πω κάτι, μου θυμίζει κάτι πιο ελαφρύ από το Μπουχαλάκι. Κάτι τέτοιο. Μου θυμίζει κάτι πιο ελαφρύ.
1: Ο Μπουχαλάκης ήταν άλλη περίπτωση, δεν ήταν.
2: Ναι, ο Μπουχαλάκης έκανε μια δύο δουλειές, τις έκανε καλά. Όλα τα άλλα δεν μπορούσε να. Δεν μπορούσε να τα κάνει σωματικά. Δεν γινόταν να τα κάνει. Δηλαδή τότε είχε και το γιγέρμα μα.
1: Ας ολοκληρώνουμε για να.
2: Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Χάρηκα πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλά απόγευμα. Πάμε παρακάτω. Ακούμε.
3: Γεια χαρά, εγώ είμαι.
1: Ναι, εσύ.
3: Τι κάνετε, καλά
1: εσύ. Καλά εσύ.
3: Εδώ στον αγώνα. Λοιπόν, εγώ σου είπα για τον Παναθηναϊκό, συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι.
3: Το μόνο που δεν συμφωνώ, γιατί είχα γίνει λιγάκι τοξικός εγώ πριν 5-6 μήνες εκεί στην εκπομπή του κυρίου Θέμη, με κάτι οπαδούς και από τον Παναθηναϊκό, που με λέγανε τοξικό. Και τι εννοώ. Είχα πει ότι το καράβι Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός, επειδή είναι μεγάλος ο πρόεδρος Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης για μένα, με τρομερά ωφέλη και για τον Ολυμπιακό και τις δουλειές και αυτά, είναι ένας για μένα επιτυχημένος και επιχειρηματίας. Πιστεύω ότι τα τελευταία δύο χρόνια μετά το κόφερς έλεγα ότι το καράβι το πάει μόνος του και το οδηγάει για τα βράχια.
1: Κοίταξε, κανένας επιχειρηματίας δεν θα πάει το καράβι στα βράχια.
3: Έχω αυτή την εντύπωση.
1: Ναι, όχι, ο ίδιος. Μπορεί οι επιλογές του. Δεν νομίζω οι θελημένα. Αυτές είναι οι επιλογές του.
3: Μα δεν είπα εγώ θελημένα να το πάει. Αυτό δεν το εννοώ εγώ. Άμα τελειώσει, δεν καταλάβω. Είναι ένας πρόεδρος ο οποίος έχει τέσσερις ομάδες, καλά.
1: Τρεις.
3: Λοιπόν, πιστεύω ότι έχει.
1: Και τη Σάο Πάολο, τις Ακαδημίες.
3: Ναι, πιστεύω ότι έχει ρίξει και τα δικά του συμφέροντα ή οτιδήποτε, την αγάπη, πάρ' το όπως θέλεις, και σε άλλες ομάδες. Καλά, μιλάω.
1: Ναι, αναγκαστικά. Ναι. Δεν μπορεί. Όταν έχει τρεις ομάδες, θα μοιραστούν και κάποια θα είναι. Όπως όταν έχουμε τρία παιδιά. Κάποιο θα είναι το πιο. Όλα τα αγαπάμε.
3: Και,
1: αλλά...
3: και τι εννοώ. Πιστεύω στην Ελλάδα ότι έχει το καλύτερο team για τις μεταγραφές. Ολυμπιακός. Εγώ έτσι το νιώθω. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά αυτό το αναγνωρίζω. Με Κοβάτσεβιτς, με Καρεμπέ, με Γκορυμίες, με. Συμφωνείτε μέχρι εδώ.
1: Ναι.
3: Δεν υπήρχε πιθανότητα ποτέ να πει του Μαρινάκη κάποιο ότι ο Μαρινάκης δεν είχε να δει πέντε παίκτες που μετά τη Φιωρεντίνα Ολυμπιακός παραπέει και είπε Ολυμπιακός θα πάθει. Και είναι η γνώμη προσωπική, έτσι. Θα πάθει ότι έχει πάθει Παναθηναϊκός τα τελευταία 15 χρόνια. Αν 15 θα είναι 12.
1: Ναι.
3: Δεν μπορούσε ο Μαρινάκης μόνος του να δει, γιατί έχει σχολεί με τον ποδόσφαιρο και έχει μια γνώμη.
1: Ναι.
3: Ανοίχτη. Δεν είναι η πρώτη χρονιά. Έχει πόσα χρόνια, 10 έχει, 12 πόσα έχει.
1: Έχει αρκετά.
3: Ναι. Έχει τις γνωριμίες και το ζήρο δεν έχει για τον Ολυμπιακό. Τώρα πιστεύω εγώ όσο και να παρεξηγούνται οι φίλοι μου Ολυμπιακοί.
1: Κοίτα, ζήλο έχει, γιατί άκου να σου πω κάτι. Εγώ επειδή τον γνωρίζω από μικρά παιδιά. Ζήλο έχει. Πάντα ήταν Ολυμπιακός. Πάντα ήταν Ολυμπιακός και πάντα ήταν από τους βαμμένους και με τσακωμούς με Παναθηναϊκούς, με τσακωμούς. Ήταν μια ιστορία πατέρας, αυτός.
3: Εντάξει, σίγουρα.
1: Όλη αυτή μια ομάδα. Όταν όμως το ποδόσφαιρο φτάνει σε αυτά τα επίπεδα και πλέον γίνεται πανευρωπαϊκό, γιατί μην ξεχνάς, αρκετά χρόνια πριν το ποδόσφαιρο ήταν της φερακόστενας εδώ στην Ελλάδα. Τώρα γίνεται πανευρωπαϊκό. Βλέπεις ότι οι Έλληνες παίχτες για πρώτη φορά τόση ποσότητα στο εξωτερικό. Τόση ποσότητα στο εξωτερικό. Μπορεί να βοήθησε και το 2004. Ναι. Βοηθήσανε και οι μεγάλοι παίχτες που ήρθαν και δίδαξαν τους Έλληνες παίχτες. Κοντά σε αυτούς έγιναν καλύτεροι. Ήταν η ένεση αυτή που χρειαζόταν. Όπως τώρα αυτοί που πάνε στην Αμερική. Η Αμερική δεν είχε ποδόσφαιρο. Όπως αυτοί που πάνε στην Αραβία.
3: Ναι,
1: βλέπεις ότι μεγάλοι παίκτες πάνε στην Αραβία. Ό,τι να είναι. Δεν ξεχνιέται το ποδόσφαιρο. Είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη ηλικία, δεν ξεχνιέται.
3: Άρα συμφωνείτε μαζί μου για τίποτα άλλο.
1: Όχι, δεν έχω. Δεν διαφωνώ. Εγώ δεν διαφωνώ.
3: Μπράβο, γιατί φαινόταν ότι.
1: Εδώ εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ στο εξής. Ότι δεν μπορεί να καταδικάζουμε κανέναν. Μα κανέναν. Γιατί. Όχι, γιατί αν αρχίσουμε και καταδικάζουμε σήμερα. καταδικάζω τον Μαρινάκη. Αύριο καταδικάζω τον Αλαφούζο. Μεθαύριο καταδικάζω τον Ηλιόπουλο. Παραμεθαύριο με καταδικάζω. Ναι. Διαρκώς θα είμαστε σε μια απόδοση καταδίκης. Σε μια απόδοση λαθών. Αντί λοιπόν να αποδίδουμε λάθη στον επιχειρηματία ή στον μπροστάρι της ομάδος που είμαστε, δεν είναι καλύτερα να κάνουμε τις προτάσεις μας? Να λέμε, πρότασή μου, εγώ αν ήμουν θα έκανα αυτό. Είναι δικαίωμά του. Η πρότασή μου είναι αυτή.
3: Δεν μπορώ, δεν έχω εγώ τη δυνατότητα και όπως θες να προσθέσω, όπως θες να πω κάτι εγώ του κ. Μαρνάκη και του κ. Αλαφούζου. Αλλά λέω ότι βλέπω, γιατί και εγώ παρακολουθώ μπάλα 40 χρόνια.
1: Ναι.
3: Έχω ακόμη πολύ κόσμο και συζητάω, ναι, ναι, με Κυριακού και Παναγικού και με όλου. Έχω και μια φιλία με τον κ. Σαραβάκου, έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ, ναι, και θα τηλέφωνα και αυτά. Τον έχω και πελάτη, εν πάση περιπτώσει. Ήθελα να πω ότι πάρω παράδειγμα και τον Αλαφούζου. Τελευταία ο Αλαφούζο, 2 χρόνια κάτι κάνει για τον Μαρνάκη και είναι πανεύρο, κάνει μπαμ. Δεν έχει πάει πανεπιστήμια να το ακούσει αυτό.
1: Ναι.
3: Έχει πάρει 10 παίκτε, μπορεί να είναι. Άρα να το βγουν, να το βγουν. Έχει προσπαθήσει για την ομάδα. Ενώ πριν 10 χρόνια, 7, 8, 6, 5, δεν έκανε τίποτα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, έλεγε εγώ θα θέλω τα οικονομικά του Παναθηναϊκού να τα φτιάξω, τα οποία τα έχει φτιάξει, από ό,τι ξέρω και από ό,τι ακούω. Δεν είμαι βέβαια οικονομολόγος, από ό,τι ακούω. Και τώρα έχει ρίξει το βάρος, έχει κάνει μεταγραφές, οι οποίες τις έχει πληρώσει και τις πληρώνει.
1: Ναι.
3: Όποιος του λέει τον παίρνει, δεν ξέρω αν αμφιβάλλεται για αυτό που λέω.
1: Όχι, κοίταξε.
3: Έχει ένα δήλο τα τελευταία 2 χρόνια απεριόριστο ο κύριος Αλαφούζου.
1: Ανάλογα με τις δουλειές μας,
3: ναι,
1: αυτές με τις οποίες βγάζουμε χρήματα,
3: μάλιστα,
1: κάνουμε και το χόμπι μας.
3: Ακριβώς.
1: Εγώ μόνο αυτό έχω να πω για τον κύριο Αλαφούζο, για τον οποίο τον τιμώ, τον εκτιμώ.
3: Καλά,
1: δεν έχω... Ανάλογα με τις δουλειές μας, κατά πόσο πάνε καλά οι δουλειές μας. Πάει καλά και το χόμπι μας.
3: Για να μιλήσει και κανένα άλλο, γιατί η κομπή σου είναι πάρα πολύ ωραία και είπε πάρα πολύ ωραία λόγια. Όπως είπε, αυτή την κομπή τη δικιά σου τη διευθύνει εσύ, γιατί είχαν γίνει και πιο πολλά. Τέλος πάντων, εγώ δεν κάνω.
1: Όχι, όχι. Κοίταξε, ήταν ένα ξέσπασμα. Και ξέρει τι γίνεται.
3: Δεν έχει ακροατέ, γιατί δεν έχει τύχει να
1: ακούσει. Δεν γίνεται να προσπαθούμε ο ένας να επιβληθεί του άλλου. Είτε με το έτσι θέλω, είτε με τις φωνές, είτε με την καζούρα. Καζούρα μπορούμε να την κάνουμε. Δεκτή. Να ξέρουμε λοιπόν ότι ο Σάκης κάνει καζούρα. Ναι, κάντε.
3: Από τους 10 Ολυμπιακούς, ένας ο οποίος είναι τρομερά ξύπνιος, είναι και τα άλλα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι ο Χάρης, ο οποίος λέει: Κάνω και πλάκα. Είναι και χιούμορ, να υπάρχει λίγο διαφέρον.
1: Μα άμα δεν κάνεις την πλάκα σου, άμα δεν κάνεις την πλάκα σου.
3: Αλλά μιλάει για τοξικό. Τους έλεγα το με τη λίγο να φύγει. Ακριβώς σε συμπαρέλαση.
1: Ναι.
3: Εγώ εκεί λέω να φύγει φορτωτή. Εντάξει, εγώ τι έλεγα, ρε παιδί μου, αλλά και για πλάκα. Άσχετα, μα δικαιώθηκα. Αυτό είναι άλλη περίπτωση τώρα. Ο Χάρης, ένας ο οποίος είναι το παιδί ο παδός, αλλά λέει και τα υπέρ, λέει και τα κατά.
1: Ναι.
3: Τα λέει. Αλλιώς θα καταλήξω για να μην κάνω άλλο ότι βλέπω έναν Ολυμπιακό ο οποίος δεν ξέρω, δεν φταίει νομίζω με τη Λίπαρα. Εκεί θέλω να αναλυτοποιήσω. Δεν μου πέφτει λόγο, αλλά κάνω και μια κριτική γιατί και εγώ φυλάω του. Όπω ο Παναθηναϊκό.
1: Κοίταξε, αν δεν φταίει με τη Λίπαρα, αν δεν φταίει με τη Λίπαρα,
3: ναι, ναι,
1: ας βγει σε μια δημόσια συζήτηση και να μας πει ποιος φταίει. Αν φταίει όμως με τη Λίπαρ, ας βγει ο ίδιος. Βέβαια, είναι 65 χρόνων άνθρωπος. Δεν έχει τη δύναμη ένας επαγγελματίας που είναι στο τέλος της επιχειρηματικής του. Πότε?
3: Κύριε Δήμο, είπαμε, κύριε Δήμο.
1: Ναι.
3: Κύριε Δήμο, ξέρω πότε θα μιλήσει.
1: Πότε?
3: Εδώ είμαστε. Για να το πείτε, να τον παραδείξει, θα σου πει, μόλις θα φύγει, θα πει ότι έπρεπε να κάνω αυτό ή μου είπε αυτό ή οτιδήποτε. Μόλις θα φύγει. Όσο είναι δεν μιλάει καθόλου.
1: Όχι,
3: μόλις
1: γιατί,
3: θα φύγει,
1: γιατί
3: μόλις
1: τότε.
3: Θα φύγει, θυμηθείτε μου.
1: Τότε, ναι, ό,τι και να πει,
3: ακριβώς,
1: δεν είναι σοβαρό. Ό,τι και να πει είναι μετά από τη φυγή του ή από την απόλυσή του. Αν είναι σωστός να βγει και να το πει τώρα.
3: Ακριβώς.
1: Και οι φύλαθλοι και οι σωστοί οπαδοί θα βγουν και θα τον στηρίξουν αν έχει δίκιο. Εγώ
3: ακριβώς
1: δεν νομίζω ότι ένας φίλαθλος ή ένας τόσο οπαδός θα προτιμήσει να στηρίξει μια άσχημη κατάσταση όταν αυτή την κατάσταση στη βγάλει, αλλά να μιλήσει με στοιχεία. Έλα εδώ.
3: Εγώ το Γιάννη αυτό που τον Πειραιά δεν έχω πρόβλημα κανένα. Έχουμε
1: επειδή, έκανα πρόβλημα. Εκείνο, έκανα το άλλο, δεν με βοήθησε εκεί, με βοήθησε. Και να βγει και
3: ο Γιώργος από το Λονδίνο που ξέρει από μπάλα, ξέρει τον Ολυμπιακό. Ξέρει, μιλάει καλά, έχει απόψεις, το Ολυμπιακό τον πληρώνει. Εγώ τον Γιώργο, ναι, έχουμε μαλώσει τόσες φορές, μου τα λέει, του τα λέω φιλικά βέβαια, έτσι έχουμε μαλώσει.
1: Ναι.
3: Σαν φιλαθλή, όχι τίποτα άλλο, έτσι να μην θεωρηθεί τίποτα άλλο. Έχει όμως την άποψή του. Τώρα υπάρχουν και κάτι ποιητές οι οποίοι λένε τα δικά του, λένε ότι φανέλα, τι φανέλα έχει χτες ο Ολυμπιακός. Μια ΑΕΜΕΚ βέβαια έκανε 50 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός κάνει 200. Τι φανέλα είναι αυτή. Αλλά πρέπει να βάλουμε από αρχή να πούμε ότι κάτι γίνεται. Δεν έκανε ο Ολυμπιακός απλά πράγματα. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ που μ' άκουσες.
1: Γεια σου, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Έχουμε και ένα ωραίο κορίτσι από Θεσσαλονίκη που το ξέρω εδώ από το
1: σταθμό του. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια σου. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Ακούμε. Ακούει.
4: Καλησπέρα, ρε φίλε.
1: Σε ακούω.
4: Ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι.
4: Είναι γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε χθες από την Αϊμέγεν. Το γεγονός δεν ωραιοποιείται ούτε δικαιολογείται. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
4: Η ομάδα αστόχησε και ο Μεντιλίμπαρ έχει φυσικά τεράστιο μερίδιο ευθύνης επειδή δεν βρήκε και το στόχο. Η ομάδα απέτυχε και οι παίκτες έχουν όμως και αυτή τεράστιο μερίδιο ευθύνης για την αστοχία. Και όταν αποτυγχάνει η ομάδα στην Λεδημοσθένη, έχει και η διοίκηση ίσως το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης αναλογικά για την αστοχία. Έτσι ναι, έτσι λέει η κοινωνία, η ζωή και οι αποφάσεις στις επιχειρήσεις. Στις κρίσεις, φίλε Δημοσθένη, κρίνονται οι πάντες. Κανείς δεν εξαιρείται. Αλλά αυτό, ρε φίλε, που δημιουργεί αρνητική εντύπωση από χθες το βράδυ, είναι οι δίθεν Ολυμπιακοί δημοσιογράφοι που ζήσανε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή βραδιά της καριέρας τους, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε. Τέτοια χαρά ούτε κι αν σηκώνανε το ανθοδοχείο. Τελικά ήρθε η ήττα που περιμένανε καρτερικά με το δάχτυλο στη σκανδάλι του πληκτρολογίου και το άρθρο έτοιμο με τίτλο «Τελειώνει ο Μεντιλίμπαρ», αποθηκευμένο από τον περασμένο Ιούλιο του 2025 ενώ. Τι λέει Δημοσθένη, είναι αυτοί οι αερογράφοι όπως τους λέω εγώ, οι βδέλες δηλαδή, που δεν κάνουν ρεπορτάζ, απλά κάνουν τάματα. Και ενώ δεν έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν τον αποκλεισμό ή να πούνε οτιδήποτε άλλο ποδοσφαιρικό ενημερώνοντας τους φιλάθλους, ξεσκονίζουν ήδη τον πάγκο για τον επόμενο εκλεκτοφορητό τους. Προπονητή εννοώ, έτσι.
1: Έχεις ανοιχτό το ραδιοφόνο σου κοντά?
4: Όχι.
1: Γιατί μου κάνει μια επιστροφή. Ωραία, συνέχισε.
4: Δεν ακούγομαι δηλαδή.
1: Μου κάνεις μια επιστροφή, μου κάνεις ένα βάθος. Σαν να είναι κάτι να ακούγεται
4: συγχρόνως. Δεν ξέρω, επειδή οδηγάω ίσως, δεν ξέρω, κάτσε μισό λεπτό να κλείσω τον παράθυρο, μισό λεπτό.
1: Καλό είναι όταν μιλάς στο τηλέφωνο να μην οδηγείς αν δεν έχεις Bluetooth.
4: Ακούγομαι.
1: Ναι, ναι. Ακούγεσαι. Σε ακούμε.
4: Ακούγομαι.
1: Ναι, ακούγεσαι.
4: Λοιπόν, είναι αυτοί, δηλαδή αν μπορούσαν αυτοί οι τύποι χθες θα μπαίνανε στα αποδυτήρια με σαμπάνιες και τσιφτετέλια, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και αδυναμία στη Χαλάουα και στο αισθησιακό λίχνισμα, δεν ξέρω αν τους έχει πάρει χαμπάρι. Διακριτικά πάντα και αυστηρά για το καλό δίθεν της ομάδος, έτσι λένε. Ο Μεντιλίμπαρ, φίλε Δημοσθένη, μπορεί να κριθεί όπως κρίνονται όλοι. Και μάλιστα αυστηρότατα, αν χρειάζεται. Να κριθεί όμως για τη δουλειά του, τις επιλογές του και τα αποτελέσματά του. Και όχι επειδή κάποιοι απέκτησαν προσωπική αλλεργία με τον άνθρωπο, επειδή δεν τους μοίραζε ποδοτυπίες και δωράκια και περιμένανε στη γωνία την πρώτη μεγάλη στραβή για να παρουσιάσουν την επιθυμία τους ως αγωνία του κόσμου. Είναι αλήθειες αυτές οι συνταγές. Πολύ μεγάλες αλήθειες. Χθες, φίλε Δημοσθένη, χάσαμε εμείς οι Ολυμπιακοί που μείναμε άϊπνοι. Ενώ οι συγκεκριμένοι τύποι έχουν την εντύπωση ότι κερδίσαν. Και δεν καταφέρανε να κρύψουν ούτε το μένος τους, ούτε τη χαρά τους, ρε φίλε. Και είμαστε υποχρεωμένοι μας από την εκπομπή σου, εμείς που αγαπάμε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, να τους δώσουμε συγχαρητήρια, να πούμε.
1: Ναι, σε ακούμε.
4: Συγχαρητήρια στους αίτητους της δημοσιογραφικής εξέδρας του Ολυμπιακού τύπου. Δηλαδή, άλλη μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκριση για τη δημοσιογραφία των προσωπικών αποθυμένων, ρε φίλε, στον Ολυμπιακό. Μόνο που όταν χαίρεσαι, επειδή χάνει η ομάδα σου, δεν είσαι ο πιο απαιτητικός οπαδός, ρε φίλε. Ούτε ο πιο, πιο απαιτητικός δημοσιογράφος,
1: ναι,
4: και ο διοραντικός αναλυτής. Δεν είσαι ο πιο Ολυμπιακός από όλους τους υπόλοιπους. Είσαι απλώς ο οπαδός του εαυτού σου, με το κασκόλ του Ολυμπιακού για άλλοτε, προστατεύοντας απλά και μόνο το μεροκάματό σου. Και το σίγουρο είναι ότι δεν είσαι Ολυμπιακάρα. Δεν σε έχασε Ολυμπιακός. Και οι συγκεκριμένες Ολυμπιακάρες νομίζουν, ρε στη Δήμο, ότι δικαιώθηκαν. Πάση περιπτώσει, να τους δώσουμε συγχαρητήρια και μια αναμνηστική πλακέτα που να γράφει ότι πανηγύρισα τον αποκλεισμό της ομάδος μου για να επιβεβαιωθεί η αιμονή μου. Τεράστιο μεγαλείο, ρε φίλε. Και μέχρι εκεί που δεν φτάνει η αγάπη για την ομάδα, φτάνει άνετα, ρε φίλε, το προσωπικό τους κόμπλεξ. Ρε εσύ, Δήμο, μόνο που ο χρόνος αυτούς τους τύπους τους τιμωρεί, γιατί αυτούς δεν θα τους θυμάται ποτέ κανένας. Άλλους θα τραγουδάνε στο DNA. Θα τραγουδάνε και θα αναφέρονται στο Μαρινάκι και στο Βάσκο με τη Λίμπαν. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι αυτοί που φέρανε το πρώτο στην ομάδα. Και όχι αυτοί που δεν φέρανε τίποτα. Που απλά είναι κολλημένοι σαν βδέλες σε αυτή την ομάδα και προσπαθούν απομυζώντας να συντηρήσουν, να βιοποριστούν μέσα από αυτή την αλήθεια. Κάποτε ο Αετός, φίλε Δημοσθένη, ρώτησε το Γυμνοσάλιαγκα πώς έφτασε στην κορυφή. Ξέρεις τι του απάντησε ο Γυμνοσάλιαγκας?
1: Έρποντας και γλύφοντας.
4: Έτσι, μπράβο, ρε φίλε. Να σε καλά, καλό υπόλοιπο.
1: Να σε καλά, καλό απόγευμα. Πάμε παρακάτω στον επόμενο.
5: Έλα, Δημό.
1: Ακούμε.
5: Γιάννης από τον δρόμο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
5: Ήθελα να πω, άκουσα πριν ένα φίλο που προβάθμισε το ευρωπαϊκό κύπελο ή κόμπερες, Ευρώπα ή Champions League, για μια ελληνική ομάδα. Από τη στιγμή που έχει φτάσει τελικό και έχει αποκλείσει Άστον Βίλα, Φενέμπαξε, Φιωρεντίνα, δεν είναι ένα καθημερινό γεγονός. Και να σηκώσει το κύπελο. Γιατί και στα 103-104 χρόνια του Ολυμπιακού, εγώ μιλάω σαν Ολυμπιακός. Δεν έχει τύχει αυτό. Δεν το έχουν καταφέρει όλες οι ομάδες του Ολυμπιακού. Όπως δεν έχουν καταφέρει και οι ομάδες οι άλλες ελληνικές.
1: Ναι.
5: Παραδείγματος χάρη, η ΑΕΚ έφτασε να παίξει έναν ημιτελικό με μια ομάδα 15ης θέσης από την Ισπανία. Να δεις πόσο διαφορά είναι να κάνεις μια νίκη σε έναν ευρωπαϊκό αγώνα. Και αποκλείστηκε. Ήταν τόσο κοντά, αλλά δεν έφτασε ποτέ στην πηγή, που λένε. Δεν ξέρω πότε η ΑΕΚ και η κάθε ΑΕΚ θα φτάσει σε τόσο κοντινή απόσταση στην σύγχρονη ιστορία της. Γι' αυτό το επίτευγμα του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να καταλαβαίνεις.
1: Είναι γενικώς μια επιτυχία που δεν είναι μόνο του Ολυμπιακού, είναι ελληνική επιτυχία.
5: Είναι ελληνική επιτυχία.
1: Δηλαδή την έκανε ελληνική ομάδα. Μην το βλέπουμε μόνο σαν οπαδικά. Και όποια ομάδα και να την είχε κάνει, θα λέγαμε είναι μια ελληνική επιτυχία.
5: Οι συγκεκριμένοι παίχτες που βρεθήκαν τη χρονική περίοδο.
1: Δηλαδή όταν λες Ολυμπιακός Ελλάδος. Δεν λες Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Ο Πειραιάς είναι Ελλάδα, δεν είναι.
5: Έχουν περάσει εκατομμύρια παίχτες από όλες τις ομάδες. Ένα όνειρο είναι αυτό και δεν μπορούν να το πραγματοποιήσουν και παίχτες με μεγαλύτερο ταλέντο. Ναι. Και μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι ανταμείβονται στο 100% ή στο 1000% οι προσπάθειές σου, τότε νιώθεις υπερήφανος. Και αυτό το έκανε η ομάδα μου με προπονητή τότε τον κύριο με τη Λίπα.
1: Ναι, ναι.
5: Και τώρα ακόμα. Θέλω να πω λοιπόν, μην υποβαθμίζουμε αυτό το θεσμό, γιατί ίσως ποτέ να μην το καταφέρει μια άλλη ομάδα τα χρόνια που ζούμε.
1: Και είναι το πιο σίγουρο ότι μπορεί να μην το καταφέρει.
5: Μπορεί να μην το καταφέρει, να φτάσει.
1: Γιατί βλέπεις ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες όλο και περισσότερο ενισχύονται. Όλο μπαίνουν και ιδιοκτήτες με αρκετά λεφτά και προσπαθούν να κάνουν καλύτερη την ομάδα. Βλέπεις μια νορβηγική ομάδα, η Bodø Glimt, που μέχρι προχτές ήταν κάτι που δεν την ήξερε κανείς και ξαφνικά προκρίνεται για τρίτη συνεχή φορά.
4: Έχουν βάλει τις βάσεις και οι άνθρωποι.
1: Γιατί δουλεύουνε, πήραν κάποιους παίκτες, τους κράτησαν, τους δούλεψαν. Έχουν ένα γήπεδο που είναι πάρα πολύ δύσκολο γήπεδο. Οι παίκτες το συνήθισαν, οι δικοί τους στο γήπεδο. Όποια ομάδα και να πάει εκεί, δυνοπαθεί να παίξει. Σίγουρα. Και ειδικότερα, αν πας χειμώνα εκεί, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
4: Το συμπέρασμα σε αυτό μου είπες ότι οι ομάδες δεν αγοράζονται, οι ομάδες χτίζονται. Ναι. Όσους παίκτες και να πάρουν ελληνικές ομάδες.
1: Με αυτό λέω.
4: Οι υπερασπίες να πληρώσουν, που λέγαμε.
1: Π.χ. ο Ολυμπιακός, εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχει χτίσει.
4: Σίγουρα, όπως και άλλες ομάδες.
1: Επισκευάζει, διαρκώς επισκευάζει, κάνει επισκευές. Ένα κτίριο, ή το χτίζεις από την αρχή, γιατί ό,τι επισκευή και να κάνεις είναι μικρής διάρκειας.
4: Σίγουρα, ο Ολυμπιακός έχει ένα μαξιλαράκι όμως. Και αλλά και πάλι σου λέω, έπαιξε χθες ένα ευρωπαϊκό αγώνα που ήταν στο Ζάμπιο Λίνκ. Ναι. Μπορεί να μην ήταν έτοιμος να περάσει. Από εκεί και πέρα όμως, στο θεσμό τον ελληνικό τώρα. Όπως είπαμε, διαφωνούμε και με τον κύριο Μεντιλίμπαρ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορούμε να δούμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο μεταγενέστερα χωρίς αυτόν ή με αυτόν. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει. Αλλά από
1: εκεί και πέρα. Αντικατάστατος. Αυτό το είπαμε και την αρχή.
4: Δεν είναι αντικατάστατος. Τα είπαμε και χθες το βράδυ. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος σύλλογος. Πιστεύω στην Ελλάδα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν θα είναι κάποιο. Η Ευρώπη είναι πολύ πιο ανταγωνιστική. Λοιπόν, όπως να είναι και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός μην το ξεγράφετε, κύριε Δήμο, και οι άλλοι που ακούνε εδώ.
1: Κανείς δεν ξεγράφει καμία ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις μεγάλες ομάδες, τις 4-5 ομάδες μεγάλες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει περισσότερο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, την τελευταία δεκαετία, έχει τις περισσότερες εκπροσωπήσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει πάει καλύτερα, γι' αυτό και το δείχνει και η βαθμολογία του στη. Η ευρωπαϊκή βαθμολογία του, γι' αυτό και αύριο και στις 28 του μήνα μπαίνει στους δυνατούς του Europa. Δεν ξεγράφουμε κανέναν. Είμαστε εδώ για να πούμε τις απόψεις μας, για να πούμε τους προβληματισμούς μας. Δεν είμαστε εδώ για να υποδείξουμε σε κανέναν τι θα κάνει. Εμείς μπορούμε να πούμε. Εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Μου παρουσιάζεις αυτό το θέαμα. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το θέαμα.
4: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο οι νίκες που κάνουν μια ομάδα μεγάλη.
4: Όχι, είναι και το αποτέλεσμα.
1: Είναι και πώς παίζει. Ο Λεβαδιακός στο περσινό πρωτάθλημα μέχρι ένα ορισμένο σημείο ζήλευες να τον βλέπεις. Θυμάσαι ξαφνικά προς το τέλος πώς λειτουργούσε. Η ίδια ομάδα δεν ήτανε.
4: Ναι, μετά το κύπελο με τον Όφη. Καλά, τώρα ο Λεβαδιακός έχει και ένα βεβαιωμένο παρελθόν.
1: Ναι,
4: μην τα λέμε τώρα.
1: Εντάξει, αλλά η ίδια ομάδα δεν ήτανε.
4: Ήταν
1: και πριν και μετά. Άλλαξαν οι παίχτες. Όχι.
4: Όχι.
1: Όλα κρίνονται στο τέλος, στο αποτέλεσμα.
4: Ναι, να πω και για τις σύγχρονες πληθύες που φωνάζαν 6 μήνες όταν φύγει με τη Λίμπαρ. Κάποια στιγμή μπορεί να δικαιωθούν. Και εμείς 6 χρόνια λέμε ότι άμα φύγει ο Μητσοτάκης και φύγει, δεν θα δικαιωθούμε. Έτσι δεν, κύριε Δήμο?
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι κάτι που.
4: Θα δικαιωθούμε μετά από 6 χρόνια. Και αυτοί, αν φωνάζουν ένα χρόνο, κάποια στιγμή θα δικαιωθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο.
1: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε στον επόμενο. Σε ακούμε. Ακούμε. Πάμε. 2-12-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Θα είμαστε μαζί για 41 ακόμα λεπτά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο Φώτης Κατσούφης, ο διαφωτιστής. Και το βράδυ στις 9 θα συνδεθούμε με το Λίμπερο 107,4 Θεσσαλονίκη για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Eindhoven, με την Anderlecht στο Βέλγιο. Πάμε λοιπόν στον επόμενο. Ακούμε. Ακούω. Ακούγεσαι. Με ακούς. Έλα, ακούγεσαι. Πάμε στον επόμενο γιατί δεν μιλάει. Πάμε στον επόμενο. Με ακούς. 2-12-20-59-43, 2-15-215-59-43. Είναι πολλά τα τηλέφωνα, πάρα πολλά τα τηλέφωνα και οι γραμμές, η μία πέφτει πάνω στην άλλη. Πάμε στον επόμενο να δούμε. Να δούμε τι θα μας έχει το τηλεφωνικό κέντρο. Έχω λοιπόν να πω ότι βλέπω και τα μηνύματά σας στο Viber. Προσέξτε, το λέω και άλλη μια φορά, αυτός ο σταθμός θέλει ήθος. Δεν γεννηθήκαμε ή δεν φτιαχτήκαμε εδώ να κάνουμε τον άλλο να κλαίει. Είμαστε εδώ για να γελάμε όλοι, να περνάμε καλά όλοι. Αν είναι να κάνουμε κάποιους να κλαίνε, κάποιους να μην περνάμε καλά, τότε κάτι δεν κάνουμε καλά. Όσο λοιπόν είμαι εγώ στη διοίκηση αυτού του σταθμού, θέλω να το σέβεστε αυτό το πράγμα. Θέλω να μπορείτε όλοι να πείτε τη γνώμη σας και να μην προσβάλλετε κανέναν. Μπορεί εν τη ρήμη του λόγου και εγώ να ξεφύγω κάποια στιγμή. Αλλά όπως βλέπετε, ο μέσος όρος είναι ο σεβασμός. Πάμε λοιπόν, σε ακούμε φίλε.
6: Ναι, γεια σου αγόρι μου.
1: Γεια σας.
6: Ακούω το σταθμό σου πολύ καιρό.
1: Ναι.
6: Δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός. Είμαι φίλαθλος και αγαπάω τις ομάδες αυτές όπου ναι. Όταν παίζουν ας πούμε είμαι μαζί τους.
1: Μάλιστα.
6: Ακούω τώρα πάρα πολλούς που λένε διάφορα.
1: Ναι.
6: Οι περισσότεροι από αυτούς που ακούω δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο το παίζουμε 11 και 11.
1: Ναι.
6: Εχθές ο Ολυμπιακός, θέλω να κάνω μια κριτική, μιλάνε για την ομάδα, ότι είναι ανοργάνωτη, ότι είναι εκείνο, άλλο. Να φύγει ο προπονητής. Ρε παιδιά, εχθές ο Ολυμπιακός έπρεπε σε αυτή την ομάδα να βάλει 5. Ήταν άτυχος, του βγάλανε τον παίκτη έξω. Έχασε τόσες ευκαιρίες. Αυτά τα παιδιά είναι Ολλανδοί. Τρώνε σίδερα. Και άμα ξέρεις όπως ξέρεις, γιατί έχεις μια εμπειρία, όταν ξεκινάνε δύο νέοι για να γίνουν ποδοσφαιριστές, όταν ένας έχει ταλέντο, ο άλλος έχει θέληση και προπονιόνται, ας πούμε, έχουν το 100% της προπόνησης, το ταλέντο επειδή ξέρει περισσότερο από τον άλλο που έχει θέληση, είναι λίγο τεμπελάκος. Ο άλλος που έχει θέληση και προπονιέται, γίνεται στο τέλος καλύτερος από τον άλλον. Λοιπόν, τώρα θέλετε να διώξετε το Μεντιλίμπα τον προπονητή. Έναν άνθρωπο κύριο, έναν άνθρωπο που ξέρει πολλά πράγματα πάνω στο ποδόσφαιρο. Μόνο από τις αλλαγές που κάνει, βλέπετε τι κάνει. Λέτε για τον Μπουζακίτη, ένα παιδί 18 χρονών, ότι κάει και πάει, που τι κάει. Εδώ ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή έβαλε το μέλλον του για να βάλει και τον άλλο που πήγε στην Αγγλία, το παλικάρι του. Που το πήρε η Μπράιντον, πήρε η ομάδα τόσα λεφτά. Έφτιαξε τον Τζολάκη, που ο Τζολάκης το βρίζαμε στις αρχές. Το παιδάκι αυτό το έφτιαξε, έβγαλε και 4-5 άλλα παιδάκια. Και τώρα του βάζει το κεφάλι στον τροχό. Εκτός έπρεπε οι Ολλανδοί να φάνε 5. Ύστερα δεν είναι οι Ολλανδοί οι Τούρκοι. Παίζουν ποδόσφαιρο και τρέχουν και κάνουν και ράνουν. Δηλαδή που δεν έπαιξε μπάλα ο Ολυμπιακός, για πέστε μου ρε παιδιά εσείς. Που ξέρετε από ποδόσφαιρο.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός παιδιά... δεν έχασε χτες. Ο Ολυμπιακός έχασε την πρόκριση στο Καραϊσκάκι.
6: Από την ατυχία του.
1: Στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι έπρεπε...
6: Λέμε και τα παλιά. Δεν λέμε και τα στο νέο λέμε. Άσε το τι έχασε.
1: Ναι. Δεύτερο.
6: Δεν κοιτάμε το παρελθόν τι έγινε.
1: Η κόκκινη του Φορτούνη. Εάν δεν έπαιρνε την κόκκινη εκεί ο Φορτούνης και έμενε με αυτή την.
6: Δεν το ήθελε, ρε παιδί μου. Πάρω στη διεκδίκηση, αυτά γίνονται.
1: Ναι, εντάξει, γίνονται, αλλά όταν βλέπεις ότι έχεις μια εχθρική διαιτησία, γιατί η διαιτησία.
6: Εκεί πήγα να σου πω και
1: δεν ήταν η καλύτερη.
6: Που με βοηθάς.
1: Η διαιτησία
6: εχθές τον Ολυμπιακό τον έσφαξε.
1: Ήταν εκνευριστική. Πολύ εκνευριστική.
6: Εκνευριστική και τα σκοτώσαν τα παιδιά. Ύστερα φωνάζουν αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο. Τώρα τι θέλει να φύγει, τι είναι αυτό. Ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου ήταν, ρε παιδιά.
1: Όχι, δεν είπε κανείς, δεν νομίζω.
6: Λοιπόν, όλοι τον κατηγορείτε ότι δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός εχθές, αν δεν είχε την ατυχία και δεν του έβγαινε έξω ο παίκτης, ο Φουρτούνης, θα τρώγανε πέντε αυτοί, το λέω εγώ. Άσε που χάσανε τρία γκολ στα τελευταία λεπτά, στα πέντε λεπτά, χάσανε δύο σίγουρα γκολ.
1: Ναι, ναι. Όπως
6: και παίζανε
1: ελέγχεται...
6: μέσα σε ένα ηφαίστειο παίζανε.
1: Ελέγχεται...
6: Δεν παίζανε, ας πούμε, σε ένα ηφαίστειο.
1: Κοίταξε, ελέγχεται ο διαιτητής και για τη φάση
6: βεβαίως
1: του Ρόκα, που αυτή
6: ναι,
1: η φάση
6: μπράβο,
1: παίρνει
6: μπράβο
1: πολλή συζήτηση. Μπορεί να ήταν βεβαίως και πέναλτι. Ναι. Γιατί αν εκεί ήταν, δινόταν το πέναλτι αυτό, ναι, ήταν και δινότανε, τότε θα άλλαζαν τα πράγματα. Επίσης, η διαφορά... χθες πήραν δύο ελληνικές ομάδες. Ξέρεις, να βλέπεις ένα γήπεδο να βράζει γεμάτο με δεν ξέρω πόσο, 25-30 χιλιάδες
6: κόσμο,
1: και από την άλλη να βλέπεις ένα άλλο γήπεδο δίπλα μας εδώ στη Σόφια και να έχει 100 φιλάθλους της ομάδας της γηπεδούχου. Δηλαδή είναι δυστυχώς η μοίρα των μεγάλων ομάδων. Αυτή κάποια στιγμή οι μεγάλες ομάδες την πατάνε, οι μικρές και να την πατήσουν δεν φαίνεται, είναι μικρή, συνηθισμένη.
6: Δεν ήταν μια ομάδα μικρή,
1: η Νάιμέγγεν ήταν μια μεσαία
6: είναι
1: ομάδα,
6: μια ομαδάρα, είναι μια ομαδάρα
1: καλά δομημένη
6: βεβαίως,
1: με πολύ καλό σύστημα που μπορεί βεβαίως και το αλλάζει ανά πάσα στιγμή από 4-3-3, ναι.
6: Ας το κάνει. Τους, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα προπονητού, δεν είναι...
1: Το κάνει 3-3-4. Έβλεπες ότι το εξάρι και το οχτάρι ξαφνικά, ο ένας γινόταν από εδώ εξτρέμ, ο άλλος γινόταν δεύτερος επιθετικός.
6: Αμα το συγκρίνεις από νάδες, αυτούς με του Ολυμπιακού...
1: Τρέχανε πάνω κάτω, τρέχανε πάνω κάτω.
6: Σε διπλάσια αξία Ολυμπιακός,
1: ναι,
6: σαν ταλέντα. Έχει ομαδάρα Ολυμπιακός, έχει παιχταράδες, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι.
6: Σου μιλάω ειλικρινά, ούτε Παναθηναϊκός. Mm. Αλλά εχθές ο Ολυμπιακός, εγώ στεναχωρέθηκα.
1: Ναι, ναι.
6: Έπρεπε αυτοί εδώ πέρα να φάνε 5 γκόλα τον Ολυμπιακό. Mm. Ήταν άτυχος. Αυτό το παιδάκι το Ρέτσο, ο μεγαλύτερος παιχταράς σήμερα στην Ευρώπη, στη θέση αυτή δεν υπάρχει άλλος σαν το Ρέτσο. Και όλοι τον κατηγοράτε. Δεν ξέρετε ρε από απόδοση αυτοί που παίρνετε τηλέφωνο οι περισσότεροι.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι κατηγόρησε κανείς.
6: Έχουνε μείνει να πούμε πριν 100 χρόνια.
1: Άκουσε,
6: και σε ρωτάω την εποχή εχθές, τη δικιά μας.
1: Κατά την άποψή μου...
6: Μπορούσαμε εμείς να παίξουμε μπάλα με τα σημερινά παιδιά που έχουν ατοχή ας πούμε
1: όχι,
6: και τρέχουν 90 λεπτά.
1: Όχι, όχι.
6: Είναι 34 χρονών αυτός όχι. Ο Ρετινέη πώς το λένε να πούμε. Και τον κάτω σπέξει του γηπέδου ρε παιδιά και τον βρίσκουν να πούμε.
1: Δεν νομίζω. Εντάξει, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε παρακάτω γιατί
6: καλά,
1: έχουμε λίγο. Να σε ευχαριστούμε
6: καλά,
1: που πήρες. Ευχαριστούμε. Γεια σου. Πάμε στον επόμενο.
7: Γεια σας.
1: Γεια σου. Σε ακούμε.
7: Ακούγομαι.
1: Ναι, ακούγεσαι πολύ καλά.
7: Α. Μιλάω στον πληθυντικό. Συγγνώμη για χθες, δεν ήθελα ότι μιλάω μαζί.
1: Ναι, ναι.
7: Ακούτε.
1: Ναι, σας ακούω. Σας ακούω. Χαμηλώστε λίγο το ράδιο γιατί κάνει, αν έχετε ανοιχτό ράδιο. Σας ακούω πολύ καλά, να με ακούτε από το τηλέφωνο.
7: Ωραία, από το τηλέφωνο. Λοιπόν, λέω, είσαι ο κύριος Δήμος.
1: Ναι, ναι. Ο ίδιος, να σας ακούω, ναι.
7: Από ό,τι μαθαίνω είσαι στη διοίκηση του.
1: Ναι.
7: Εγώ έχω να σας δώσω συγχαρητήρια πάντως κύριε, δεν ξέρω, εγώ είμαι μεγάλη ηλικία, εγώ δεν ξέρω σε τι ηλικία είστε εσείς.
1: Κλείνω αλλά... τα 66 κλείνω.
7: Ορίστε, δεν σας ακούω καλά.
1: Κλείνω τα 66.
7: Ωραία, να ζήσετε να είστε καλά.
1: Επίσης.
7: Έχετε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο βήμα και θα ήθελα να το διατηρήσετε, συμφωνώ απόλυτα. Α, για ένα πράγμα δεν συμφωνώ. Τον Αύγουστο, πώς τον είπατε, το Αύγουστος μήνας είναι, στην αρχή είπατε, καταραμένος κάτι.
1: Είναι ο καταραμένος μήνας των ελληνικών ομάδων, όλες οι...
7: Όχι, δεν σύμφωνο, ο Αύγουστος είναι καλός μήνας γιατί γιορτάζει η Παναγία.
1: Ναι, είπα για τις ομάδες εγώ, δεν είπα για...
7: για το είπατε, ναι, εντάξει, το είπατε κάπως αλλού. Είναι...
1: Οι μεγαλύτερες ατυχίες των ομάδων έχουν γίνει μήνα Αύγουστο, να θυμάστε.
7: Ναι, όχι, ναι, εντάξει, εσείς το είπατε αλλιώς, μπορεί να το θυμάστε. Ο μήνας Αύγουστο είναι αυτός. Και τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Εγώ αυτό ήθελα να σας πω. Παλιός ακροατής είναι, επί Γεωργίου ακόμα, ναι. Όταν είχε έρθει, όταν δεν ξέρω αν είσαι
1: σαν τότε. Ναι, ο κύριος Γεωργίου, ναι.
7: Εν πάση περιπτώσει, δίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο βήμα στα νέα παιδιά. Συγχαρητήρια γι' αυτό.
1: Αυτή είναι η επιδίωξή μας, αυτή είναι η επιδίωξή μας πια.
7: Ορίστε.
1: Αυτή είναι η επιδίωξή μας, να προωθήσουμε νέα παιδιά. Με τα λάθη τους, με τα καλά τους, αλλά καλύτερα νέος με λάθη παρά παλιός με πάθη. Είναι το δικό μου μότο. Καλύτερα να είναι ο νέος να κάνει τα λάθη του, από τα οποία να μαθαίνει, παρά ο παλιός

0: αυτά τα παιδιά όταν 24 χρόνια, 25 και μπορούν και χειρίζονται ως γνωρίς ακρόαδες, πρέπει να έχουν κάποιο ταλέντο. Έχουν κάποια ψυχραιμία. Τα νέα παιδιά έχουν μεγάλο στομάχι. Αντέχουν. Οι μεγάλοι δημοσιογράφοι δεν αντέχουν πολλά. Συμφωνείτε?
1: Όχι μόνο δεν αντέχουν, δεν ανέχονται και πολλά. Το ανέχομαι είναι κοντά με το αντέχω.
0: Εγώ έχω να δώσω συγχαρητήρια, ούτε έχω κανένα λόγο, μου κάνω συγχαρητήρια, μεγάλο στην ηλικία, είμαι 80 φεύγα. Λοιπόν, πολύ, πάρα πολύ από άλλους σταθμούς και το είπα, ενώ σε εσάς έπιανα γραμμή αμέσως με το πρώτο τηλεφώνημα, σε άλλους σταθμούς περίμεναν 10 και 15 λεπτά για να μιλήσουν.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν εδώ δεν κοσκινίζουμε τα
0: Μισό λεπτό, συγγνώμη, μπορώ να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
0: Τώρα οι όροι έχουν αντιστραφεί. Ενώ πρώτα δεν εύκολα πια να μην γραμμή, προφανώς να ήταν έτσι αυτό, ενώ οι άλλοι σταθμοί, τώρα έχει γυρίσει και πολλοί αυτοί που παίρνουν σε ένα, κάποιον άλλο συγκεκριμένο σταθμό, δεν θέλω να πω όνομα, λοιπόν, τώρα έχουν προσχωρήσει στο δικό σου σταθμό. Αυτό και μόνο είναι μια υγεία. Γιατί όλοι οι ακροατές λένε μπράβο στο παιδί αυτό, δεν λέω ονόματα, όλα τα παιδιά που συμμετέχουν εκεί θα πω για όλους. Εντάξει, θα πω για το Θέμη, εγώ που το συμμαθώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, μπράβο στο Θέμη, μπράβο στο Θέμη. Όλοι, ακόμα και αντίθετοι που έχουν απόψεις, το βοηθάνε αυτό το παιδί. Και γενικά αυτό δεν οφείλεται μόνο στο Θέμη, οφείλεται και στη διοίκηση του σταθμού. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο, είμαι ο κύριος Γιώργος Αδοχολαργό. Πολλές φορές μιλάμε, εντάξει, τοξικός προσπαθώ να μην είμαι, αλλά τον τελευταίο καιρό αυτός ο σταθμός, δεν ξέρω, ξεκίνησε αυτά τα καμώματα, ξεκίνησαν από την Ερασπορ την βραδινή, την οποία τελικά έκλεισε. Με ακρόατες. Δεν υπήρχε ακρόατες. Γινόταν το χάος εκεί. Θέλω να πω και με δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν κάποια εμπειρία, γιατί είναι κάποια χρόνια πολλά. Με αποτέλεσμα, και μια και είπα, ένα βραδινό 12 με 2, πώς θα το βλέπατε? Μεγάλη ακροματικότητα.
1: Κάθε βράδυ στις 12, μετά, μάλλον από τις 10 το βράδυ και τώρα από τις 11 από την καινούρια χρονιά, από το Σεπτέμβριο. Νομίζω ανοίγει τα μικρόφωνα ο Βασίλης ο Γερασίμου και θα τα ανοίγει κάθε βράδυ από τις 11 έως τις 4. Κάθε βράδυ. Είναι ανοιχτό μικρόφωνο από τις 11 μέχρι τις 4. Βασίλης Γερασίμου.
0: Και δέχονται και τηλέφωνα.
1: Ναι. Και ασφαλώς μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας. Κοιτάξτε το ραδιόφωνο. Πέρα από το να πω τη γνώμη μου, είναι συντροφιά. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι στο σπίτι τους μόνοι, προβληματισμένοι, δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια ή δεν μπορούν να βγουν έξω και να κάνουν με την παρέα τους, και το ραδιόφωνο είναι μια συντροφιά. Είναι το μοναδικό μέσο που έχει αυτή τη δύναμη να κάνει συντροφιά.
0: Τα νοσοκομεία παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι είμαστε στο νοσοκομείο και η παρηγορία μας είναι να ακούσουν.
1: Μα αναγκαστικά.
0: Αυτό οι κύριοι της Ερασπορ δεν το εκτίμησαν. Γιατί είναι καρεκλοκένταυροι. Το έχω να το πω εγώ.
1: Κοιτάξτε, λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να τους κρίνω. Είναι εργαζόμενοι, δεν ξέρω αν το κάνουν αυτοί. Εγώ εκείνο μπορώ να πω ότι.
0: Εγώ αυτό την που ξέρω ότι κόψανε.
1: Την ώρα που όλοι πληρώνουμε, η αίρα που όλοι πληρώνουμε. Πρέπει να προβληματιστεί, γιατί δεν είναι μαγαζί ιδιωτικό, είναι δημόσιο μαγαζί.
0: Δεν μπορεί να βγαίνει αυτοβούλος και να κόβει ένα σταθμό που τον ακούμε χρόνια τώρα σήμερα, και τον ακούγαμε, και αυτομάτως κάποιος να παίρνει μια απόφαση, γιατί όντως είχε γίνει πάρα πολύ κακό με τους ακροατές που παραφέρθηκαν, 3, 4, 5 είναι αυτοί. Που πήραν στο λαιμό τους και όλους τους άλλους με αποτέλεσμα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Γιώργο, από την ώρα που δεν μπορούν να ελέγξουν το ακροατήριο, εγώ αν είδατε σε ένα ξέσπασμα στην αρχή της εκπομπής, σε ένα ξέσπασμα, γιατί κάποια πράγματα δεν αντέχονται, είναι μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Είπα
0: ότι. Η αλήθεια είναι ότι εξεπλάγει.
1: Είπα ότι κάποιοι με κάποιους έχουμε παραγνωριστεί. Μας βλέπουν αλευρωμένους και μας θεωρούν μιλονάδες. Νομίζουν ότι είμαστε από τον νομό

0: από το Κοροϊδίας, ενώ είμαστε από τον νομό Κορινθίας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι. Δεν ανέχομαι όσο διοικώ αυτό το σταθμό κανένας μα κανένας να υποβαθμίζει την προσωπικότητα και το ήθος του άλλου. Όσο είμαι εδώ θα είμαι αυτός που θα διασφαλίζω το ήθος, θα διασφαλίζω αυτή την ομορφιά να μιλάμε σαν φίλοι, να μιλάμε όπως παλιά που πηγαίναμε όλοι μαζί στο γήπεδο, που κέρναγε ο ένας τον άλλον, κέρνα εσύ το σάμαλι να κεράσω εγώ το ταμ-ταμ, αν τα θυμάστε. Αυτά εμείς είμαστε εραστές αυτής της εποχής.
1: Αυτά δεν υπάρχουν.
0: Αυτή η εποχή λοιπόν, αφού δεν μπορεί να υπάρξει στο γήπεδο, ας υπάρξει τουλάχιστον σε αυτή τη συντροφιά, σε αυτό το ραδιόφωνο. Η συντροφιά, αυτό το ραδιόφωνο, απαιτώ και αιτούμε από τους ακροατές να γίνει μια συντροφιά. Μια καλή συντροφιά. Να σεβόμαστε ένας τον άλλο. Βγάλετε τα μίση και τα πάθη σας αλλού, όχι εδώ. Εδώ όποιοι θα βγαίνετε, σας παρακαλώ να σέβεστε τον άλλον. Πονάει ο άλλος. Όταν πονάει ο άλλος, δεν τον πατάμε. Όταν είναι κάτω ο άλλος, δεν τον πατάμε. Του δίνουμε το χέρι να σηκωθεί.
1: Αυτά που λέτε είναι ισχύουν την εποχή αυτή, στα χρόνια που ζούμε.
0: Εγώ, σε μένα τουλάχιστον ισχύουν. Δεν έχω, εγώ και τα παιδιά μου, γιατί έχω 4 γιους, και τα παιδιά μου, αυτό πράγμα, αυτό διδάσκω. Σεβασμό, αξιοπρέπεια, σεβασμό στον συνάνθρωπο. Δεν ενοχλείς κανέναν, γιατί θα ενοχληθείς. Όταν ενοχλείς, ενοχλείσαι.
1: Μα τους αρέσει να ενοχλείς.
0: Όταν πειράζεις, πειράζεσαι. Και μετά το ένα φέρνει το άλλο και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά του Κατσούρη, του Μιχάλη, του όλων αυτών που την πλήρωσαν, γιατί κάποιοι τους έσπρωξαν προς τα εκεί. Δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά τα γεγονότα που γίνονται στα γήπεδα και σκοτώνονται άνθρωποι. Ο καθένας που στέλνει το παιδί του στο γήπεδο, αφήνει το παιδί του μάλλον να πάει στο γήπεδο, θέλει να γυρίσει.
1: Και να
0: δεν θέλει να το φέρουν σε κασόνι.
1: Και να σας πω, αργιεινή εντύπωση μου προκαλεί και το γεγονός, και κλείνω με αυτό γιατί το παρατράβηξα. Δεν είναι ωραίο να μιλάς, να παίρνεις το τηλέφωνο και να ακούγεται από έναν ακροατή προς τον άλλον λόγω μηνυμάτων, να μην μπορεί αυτός που παίρνει τηλέφωνο να απαντήσει στα μηνύματα. Άλλο κεφάλαιο αυτό, βρείτε το εσείς, θα ξέρετε.
0: Όχι, εγώ είπα όλα τα μηνύματα αυτά που ξεφεύγουν από την κοινή λογική και την κοινή ηθική ευθύνη, όλα αυτά δεν θα μεταδίδονται. Και αυτοί που τα στέλνουν, όταν προσβάλλουν άλλους ανθρώπους, όχι απλώς δεν θα μεταδίδονται, θα αποκλείονται. Να το ξέρετε, σας το λέω αυτό το πράγμα, όποιος ξαναπροσβάλλει άλλον άνθρωπο μέσω αυτού του ραδιοφώνου, θα αποκλείεται από αυτό το ραδιόφωνο. Εγώ δεν θέλω τέτοιους ακροατές. Εγώ θέλω ακροατές με ήθος, θέλω ακροατές με αγάπη προς τον συνάνθρωπο, θέλω ακροατές που να σκέφτονται το κοινό καλό, όχι μόνο το καλό το δικό τους. Δεν θα χαίρομαι εγώ για να λυπάσαι εσύ. Θα χαίρομαι και εγώ και θα χαίρεσαι και εσύ.
1: Μα γι' αυτό σας είπα πριν, κύριε Δήμο, συγχαρητήρια για τα... Γιατί εγώ παρακολουθώ το 3 με 5 το μεσημέρι, μ' ακούτε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι ακόμα και στα μηνύματα προσπαθεί το παιδί να, αυτά που δεν διαβάζονται να μπορεί με ωραίο τρόπο, με το γελάκι του, με τελειώνει
2: Να το παρατήσω, αλλά σε 20 λεπτά θα φύγουμε. Ακούω 35 λεπτά ποτίζει. Τουλάχιστον μια ώρα.
0: Ναι, ακούω. Ποιος είναι?
2: Ναι,
0: με ακούτε?
2: Συγγνώμη. Καταρχάς πρώτη φορά παίρνω σε εσάς. Δεν ξέρω τώρα πόσες μέρες κάνετε εκπομπή, γιατί λόγω δουλειών.
0: Ναι.
2: Ενώ έπαιρνα στο Θέμη, ήμουν στο Δωρή από την Κόρηση.
0: Ναι.
2: Είχα πει να αραιώσετε λίγο τα τηλέφωνα, αλλά τώρα πήραμε αφορμή τα γεγονότα. Σας άκουσα και εσείς, έχετε. Ωραία.
0: Ναι, κάτι έγινε τώρα, πέσανε τα τηλέφωνα. Είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα, συγχωρέστε με, είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα και είναι οι εμπλοκές αυτές που γίνονται. Όταν πάει να ακουστεί κάτι καλό, αυτομάτως να ακουστεί κάτι καλό, διαρκώς κάτι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, σ' ακούμε. Ακούμε.
3: Πέρα.
0: Ακούμε, σ' ακούμε.
3: Ακούγομαι εγώ τώρα ή τα ακούει το τουτουτ που κάνει το γραμμή?
0: Ναι, σε ακούμε, σε ακούμε, σε ακούμε, σε ακούμε.
3: Ποιος από τους δύο είναι το τουτουτ?
0: Σε ακούμε, σε ακούμε, εσύ είσαι, εσύ είσαι.
3: Ωραία, καλησπέρα.
0: Είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα και δυστυχώς, επειδή είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα.
3: Χαμός. Και εγώ είπα να βοηθήσω, να μην πάρω, αλλά μπήκα στον πειρασμό να πάρω, επειδή έχουμε γνωριστεί εμείς οι δύο και επειδή τηλεφωνικός εννοώ, και επειδή άκουσα επαναλαμβανόμενο, τώρα ακούγονται κάτι σαν γεωργικά μηχανήματα.
0: Ναι, παίζουν, παίζουν, παίζουν. Σ' ακούω.
3: Ορίστε.
0: Σ' ακούω. Σ' ακούω.
3: Λοιπόν, μπήκα λοιπόν στο πειρασμό να πάρω τηλέφωνο, ακούγοντας δεύτερη φορά αυτή την υπόσχεση ότι όποιος τολμήσει, γιατί εγώ έτσι το λέω, να προσβάλλει, να χαρακτηρίσει, να απειλήσει άλλον ακροατή που δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο, θα κάνετε κάποιες αντίστοιχες κινήσεις.
0: Ναι.
3: Και εγώ θέλω να πω, γιατί το ξαναλέω, έχω πάρει και έχουμε μιλήσει κατηδίαν στο προσωπικό σας τηλέφωνο που βγαίνει κατευθείαν η γραμμή, το είχα από παλιά τυχαία. Όταν λοιπόν εγώ σας πήρα και σας είπα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ένα-δύο, και σας είπα και τα ονόματά τους, ο ένας απειλεί να έρθει, λέει, εκεί που κάνω μπάνιο, να με δείρει. Ο άλλος να μου κάνει μήνυση. Ο άλλος να μου κάνει κάτι άλλο. Εσείς τι κάνατε? Εγώ ρωτάω. Δηλαδή έπρεπε να περάσει μισός χρόνος για να το λέμε και να το ξαναλέμε και να το ξαναλέμε ότι κάποιοι εδώ πέρα είτε βγάζουν τα ψυχοαποθυμένα τους, είτε λειτουργούν ως τρολ, είτε ως βαζεβουζούκι για να γίνει αυτό. Πολύ ωραία, είμαστε μια παρέα. Αυτό λέω κι εγώ. Κι εγώ ήθελα σήμερα να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Όμως είπα να μην μπω σε αυτή τη φάση για να μην φτάσουμε εδώ πέρα. Ακούγοντας όμως ευγενικά, όμορφα και ωραία αυτό το πράγμα δεύτερη φορά, λέω μήπως ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για κάποιους. Δηλαδή κάποιοι μπορούν να μιλάνε ώρες, κάποιοι μπορούν να απειλούν, κάποιοι μπορούν να χαρακτηρίζουν, κάποιοι μπορούν να ειρωνεύονται άλλους. Πώς τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό τώρα να απαντήσω μέχρι την Κρήτη.
0: Να απαντήσω.
3: Ναι, δεν πρέπει αυτοί οι ακροατές να προστατευτούν.
0: Ωραία, να απαντήσω. Αν έχεις τελειώσει.
3: Όχι, εγώ δεν ήθελα να πάρω.
0: Όχι, δεν ήθελα. Καλά έκανες.
3: Καλά
0: μπήκα
3: στην διαδικασία.
0: Καλά έκανες και πήρες.
3: Για δεύτερη φορά.
0: Καλά έκανες και πήρες. Καλά έκανες και πήρες.
3: Ναι, γιατί είμαι από τους πρώτους που το έχω πει.
0: Από τις 7 Ιουλίου και εντεύθεν, το πρόγραμμα του σταθμού, την ευθύνη του προγράμματος του σταθμού, την έχω αποκλειστικά εγώ. Μέχρι τις 7 Ιουλίου και για δύο χρόνια.
3: Την από τις 7, συγγνώμη γιατί ακούγεται Ιουλίου, πάρα πολύ χάλια η γραμμή.
0: Από τις 7 Ιουλίου,
3: ναι,
0: την ευθύνη του προγράμματος και το τι θα βγει στο πρόγραμμα, την έχω αποκλειστικά εγώ.
3: Ναι.
0: Μέχρι 7 Ιουλίου, πώς γνωρίζετε, αν γνωρίζετε κάποιοι, το γνωρίζεις και εσύ, την ευθύνη του προγράμματος την είχε ο κύριος, ο δημοσιογράφος Γιώργος Χελάκης.
3: Όχι, τόσο λεπτομέρειες δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρουν.
0: Να περιμένεις λοιπόν να ακούσεις. Γιατί εδώ δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, δεν έχουμε τίποτα να δημιουργήσουμε fake καταστάσεις. Ο κύριος Χελάκης είχε την την πρόθεση και είχε δώσει αυτές τις εντολές να ακούγεται ό,τι ακούγεται και ό,τι ακουγόταν και να βγαίνουν κάποιοι και να λένε αυτά που θέλουν όπως θα θέλουν. Θυμάσαι πάρα πολύ καλά μια δική μου επέμβαση όταν ζήτησα στον αέρα να κλείσει το τηλέφωνο. Το θυμάσαι ή δεν το θυμάσαι? Γιατί εγώ δεν ξεχνώ.
3: Όχι, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αλλά δεν διακόπτω κανένα.
0: Γιατί όμως ζήτησα τότε, γιατί είπα κάποια στιγμή αυτό το ραδιόφωνο, αυτή η εκπομπή είναι αθλητική. Ετούμε να σταματήσει.
3: Μετά από μένα μίλησαν άλλοι 122 για πολιτικά.
0: Ναι, να σταματήσει αυτό το πράγμα. Γιατί, γιατί μέσα σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο, όταν μπλεχτούν και τα πολιτικά, έχουμε καταστάσεις.
3: Ναι, από άσχημες. Τότε όμως έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι,
0: ναι.
3: Και υπάρχουν διάφοροι. Επίσης κάτι άλλο που θέλω, ναι, να ζητήσω.
0: Από τις 7 Ιουλίου.
3: Γιατί
0: από
3: εγώ 7... είμαι ευγενικός, ναι, αλλά θα το απαιτήσω. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διαβάλλουν, λένε ψέματα και συκοφαντούν ακροατές με πράγματα που έχουν γίνει σε άλλα ραδιόφωνα. Εσείς λοιπόν, σαν υπεύθυνος και ιδιοκτήτης, δεν ξέρω τι άλλο είστε, θα δεχτείτε, εάν τολμήσει ένας από αυτούς να ξανασυκοφαντήσει, να παίξει το ηχητικό που υπάρχει σε ένα ραδιόφωνο για να τους ξεφτυλίσουμε, γιατί είναι ξεφτύλες.
0: Όχι, εγώ και πρόσεξε, δεν θέλω να χαρακτηρίζεις κανέναν, όπως
3: πώς
0: εσύ
3: λέγεται
0: εγώ.
3: Αυτό το ψυχοφαντή, κύριε.
0: Ακούστε, όταν κάποιος λέει ψέματα,
3: ναι,
0: είναι ψεύτης.
3: Ψυχοφαντή, δεν είναι πλέον ψέματα.
0: Είναι ψεύτης, είναι ψεύτης.
3: Και όταν τρώει μια αγωγή όταν... και τον πονάει στην τσέπη.
0: Μπράβο.
3: Όταν υπάρχει ηχητικό γραμμένο από ένα σταθμό, δεν μπορεί να βγαίνει σε ένα άλλο σταθμό και να λέει τα ψέματα του δύο φορές, για να μην πω τρεις.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν.
3: Τα αποθυμένα του σε ψυχίατρο.
0: Πάμε λοιπόν στο παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Γιατί εμένα μου αρέσει να λύνω το πρόβλημα και όχι να το συντηρώ. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Έκανα γνωστό δύο φορές τη δήλωσή μου. Αυτό το ραδιόφωνο δεν έγινε για να βγάζει κανείς τα αποθυμένα του. Αυτό το ραδιόφωνο, όσο εγώ θα διοικώ και θα έχω την ευθύνη αυτού του προγράμματος από τις 7 Ιουλίου και εντεύθεν.
3: Αυτό από τότε έγινε.
0: 7 Ιουλίου και εντεύθεν.
3: Μα από τότε έχουν βγει συγκεκριμένα άτομα,
0: ναι,
3: τα οποία δεν έχω καμία,
0: ναι,
3: όρεξη,
0: ναι,
3: να αναφέρω τα ονόματα τους δημόσια. Μπορώ όμως να τα πούμε κατηδίαν.
0: Όχι,
3: τα
0: όχι,
3: οποία έχουν ξαναστοχοποιήσει και εμένα και άλλους δύο ανθρώπους.
0: Εγώ από τις 7 Ιουλίου,
3: ναι,
0: όσο μπορώ και ακούω τις εκπομπές που είναι live και δίνουν βήμα στον ακροατή.
3: Ναι.
0: Συγχώρεσέ με, αλλά δεν έχω ακούσει.
3: Τους ψεύτες. Μπορούμε να τα πούμε.
0: Όχι
3: δημόσια.
0: Ναι, ναι,
3: δεν
0: έχω ακούσει.
3: Κάνω και μάγες,
0: σου λέω.
3: Αλλά πώς θα τους περιορίσουμε, τους συκοφάντες.
0: Θα σου εξηγήσω πώς θα τους περιορίσουμε.
3: Γιατί η εντολή. Είναι κάτι το οποίο είναι εσχρό και το έχουν στο αίμα τους μερικοί.
0: Ναι, η εντολή, αν λέγεται εντολή του υπευθύνου προγράμματος, είναι αυτός που θα συκοφαντεί ή αυτός που θα λέει ψέματα ή αυτός που θα μιλάει άσχημα για άλλον συνακροατή ή συνάδελφο ή για όποιον, για κάθε άνθρωπο.
3: Δεν είναι πολύ, 2-3 άτομα.
0: Αυτοί θα αποπέμπτονται και θα αποκλείονται διαπαντός από αυτό το ραδιόφωνο.
3: Και εσείς πώς θα το καταλαβαίνετε εκείνη την ώρα όταν δεν είστε γνώστης του παρελθόντος?
0: Για να είμαι γνώστης του παρελθόντος κάποια στιγμή, εγώ δεν θέλω να είμαι γνώστης κανένας παρελθόντος. Έχω την οξυδέρκεια και έχω και την δύναμη να καταλαβαίνω στα 66 μου χρόνια προς τα 67 ποιος είναι επιβλαβής για το κοινό καλό και ποιος είναι σωστός για αυτή την παρέα.
3: Άρα από τις 7 Ιουλίου θα έπρεπε να είχαν κοπεί τουλάχιστον ένα-δύο, ναι, τηλεφωνήματα που γίνονται και μιλάνε με κακία για κάποιους άλλους ανθρώπους και δεν έχουν κοπεί.
0: Εγώ συγχώρεσέ με για αυτό που θα πω. Δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μου.
3: Ωραία.
0: Μπορεί να έχω κάνει λάθος, μπορεί,
3: ωραία,
0: να μην το έχω ακούσει.
3: Θα ζητήσω λοιπόν να μου δώσετε ένα mail, να σας τα στείλω, να σας τα κάνω και γραπτός, διότι όπως το είπατε πάρα πολύ ωραία, εδώ είναι μια παρέα. Κάνουμε το σωστό, κάνουμε το έτσι. Εγώ για παράδειγμα σήμερα, επειδή είμαι εντός Ελλάδος και εντός Αθηνών και δεν λέω ψέματα όταν λείπω, όταν λείπω θα πω είμαι στη Ριβιέρα και παίρνω ο Άλκης από τη Ριβιέρα. Ο άλλος μπορεί να πάρει από το Ακατούγκου, ο άλλος μπορεί να πάρει από την Μπουργκίνα Φάσο. Έτσι, λοιπόν, και να λέει τα δικά του. Εγώ λοιπόν όταν σας λέω αυτό το πράγμα, το εννοώ.
0: Yeah.
3: Μπορώ λοιπόν εγώ να έχω ένα mail για στο παρελθόν. Έχω φτάσει και μέχρι εκεί. Έχω ζητήσει mail. Όπως και έχω πει στον αέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ του σταθμού σας παραγωγό που γύρισε και μου είπε «Καλά μου τα έλεγες και δεν σε πίστευα, τώρα όμως έχεις επιβεβαιωθεί 100%». Θα πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν χαρτζιλίκι από κάποιες ομάδες, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παρασύρονται και κάνουν αυτό το πράγμα χωρίς να παίρνουν χαρτζηλίκι και στοχοποιούν κάποιους άλλους και να πείτε ως εδώ και μην παρέκει. Με ποιο δικαίωμα, για παράδειγμα, όταν να σας πω και κάτι άλλο, έχουν πει πράγματα τα οποία αγγίζουν και συναδέλφους σας, δημοσιογράφους.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Για παράδειγμα, εγώ παρότι ήμουνα της οικογένειας φίλος, μια οικογένεια, όλοι την ξέρουμε, δεν δίστασα επί πολυμετοχικότητος να πάρω θέση απέναντί της. Έβγαιναν λοιπόν οργανωμένοι από τον γνωστό δημοσιογράφο που τον ονομάσαμε εμείς και ο Λετήρα του Παναθηναϊκού, 4-3-4 άτομα, και μας έβριζαν και μας καταργιούνταν όλη μέρα. Αν εσάς σας βρίζουν και σας καταργιούνται όλη μέρα 4 άτομα για 3 χρόνια, όταν τι θα λέγατε εσείς? Δεν θα λέγατε τη φράση «υπάρχει Θεός, υπάρχει δικαιοσύνη»? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έκαναν το άσπρο μαύρο στο σταθμό σας και γύρισαν και είπαν ότι εγώ κι άλλος ένας βρίζουμε νεκρούς. Mm. Αυτοί είναι άθλοι, είναι κατάπτυστοι.
0: Mm-hmm. Καλό λοιπόν θα είναι, καλό θα είναι λοιπόν με την καινούργια, την καινούργια περίοδο, την καινούργια χρονιά, όλα αυτά να σταματήσουν. Εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας.
3: Δεν σταματάνε.
0: Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας, αλλά κάθε αγώνας έχει και απώλειες. Εντάξει, έχει απώλειες.
3: Εξαρτάται ποιες είναι οι απώλειες.
0: Θα σου πω. Κάθε αγώνας έχει. Ο αγώνας αυτός που θα κάνουμε θα έχει δύο απώλειες. Δύο πλευρές με απώλειες. Η μία πλευρά θα είναι οι ακροατές. Γιατί ο σταθμός έχει πάρει την απόφαση να μην τον ενδιαφέρει εάν θα χάσει τον κακό ακροατή, και από την άλλη έχει και, και τον κίνδυνο να έχει απώλεια του κακού ακροατή, να μην τον ακούσει ο υπεύθυνος ροής ή ο υπεύθυνος προγράμματος, να μην τον ακούσει και να έχει μια απώλεια για την οποία θα μεμφθεί.
3: Ναι, άνθρωποι οι οποίοι εμείς, δεν έχουν πιάσει και στο στόμα τους άνθρωποι, κανέναν άλλον, εκτός και αν πρέπει να απαντήσουν, τι σχέση έχουν με όλη αυτή την ιστορία? Δεν πρέπει, όταν είναι ένας, δύο, τρεις κακόψυχοι, οι οποίοι μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, μιλάνε και λένε ψέματα, σηκωφαντούνε, δεν πρέπει κάποια στιγμή και εσύ να απαντήσεις? Κουράζεσαι.
0: Ωραία. Λοιπόν, στα πλαίσια λοιπόν αυτού του αγώνα που κάνουμε για να διώξουμε όλη αυτή τη φύρα, ουσιαστικά είναι φύρα αυτή που δημιουργείται στο μέσο αυτό που λέγεται ραδιόφωνο και το αγαπάμε όλοι, καλό θα είναι όταν διαπιστώνει κάποιος ακροατής κάτι το οποίο δεν έτυχε εγώ να διαπιστώσω, ο υπεύθυνος ροής, ο υπεύθυνος της βάρδιας, καλό θα είναι λοιπόν με ένα mail στο γνωστό mail Ελλάδας,
3: εγώ το έκανα και μιλήσαμε τηλεφωνικά οι δυο μας πριν από 10 μήνες.
0: Όταν
3: το πρωτοκατάλαβα, τι θα γίνει, και που θα φτάσει η ιστορία. Και δεν είδα κάποια ανταπόκριση. Μήπως ήταν πολύ νωρίς που το έκανα και πάλι γίνομαι προφήτης μετά Χριστόν που λέει.
0: Δεν το ξέρω. Εγώ μπορώ να σου πω τώρα για τη δική μου περίοδο.
3: Μαζί μιλήσαμε.
0: Ναι, αλλά εγώ, να ξέρεις, έχω ένα κακό. Όταν εμπιστευτώ την διοίκηση του προγράμματος, τη διεύθυνση του προγράμματος ή οτιδήποτε σε μια θέση έναν άνθρωπο, τον εμπιστεύομαι κατά 100%. Όταν σταματήσω να τον εμπιστεύομαι, έχει τελειώσει.
3: Πάντως είναι καλό, θα πω ένα πράγμα. Είναι καλό ο σταθμός να ουδετεροποιηθεί. Γνώση του τι λέω, έχει βγάλει μέχρι στιγμής όνομα ότι είναι σταθμός του Ολυμπιακού.
0: Δηλαδή από πού το έχει βγάλει αυτό?
3: Μόνο οι 9 στους 10 συντελεστές του σταθμού είναι Ολυμπιακοί, έστω ένα-δύο να είναι αντικειμενικοί, και οι πιο πολλοί χτες, για παράδειγμα, εγώ άκουγα αυτούς που παίρνανε χτες. Το παράδειγμα είναι η χθεσινή εκπομπή. Τι ήταν η χθεσινή εκπομπή? Πραγματικά το ρωτάω. Γιατί ευτυχώς που πήρανε και ένα-δυο που ξέρω τις φωνές τους, οι οποίοι λέγανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορούμε, στο τέλος θα πούμε, μπορούμε να μιλήσουμε κι εμείς που είμαστε κάτι άλλο? Έχουμε το δικαίωμα.
0: Νομίζω ότι ο σταθμός αυτός, εδώ τουλάχιστον να μιλήσω για αυτή τον ένα μήνα και τις πέντε μέρες, δεν νομίζω ότι κοσκινίζει ποιος θα βγει και ποιος δεν θα βγει.
3: Όχι, άμα δεν νομίζω, δεν βγαίνει, αλλά θέλω να
0: δεν
3: πω,
0: νομίζω ότι κοσκινίζει.
3: Και δεν νομίζω ότι
0: δεν δίνουμε προτεραιότητα σε κάποιον και σε κάποιον άλλον δεν δίνουμε.
3: Ναι, σκανδαλωδός και το είπε λοιπόν, κάποιος άλλος.
0: Να κλείσουμε μονάχα, σε παρακαλώ να κλείσουμε.
3: Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένων οπαδών χρώματος ναι, γυαλιά ναι, που μιλάνε 10 λεπτά, 12 λεπτά. Το είπε χθες κάποιος.
0: Όλοι μιλάνε και εσύ τώρα αυτή τη στιγμή μιλάς.
3: Όχι, εγώ εκφράζω ένα σοβαρότατο παράπονο το οποίο έχει διάρκεια πάνω από ένα έτος εγώ, και έχουμε μιλήσει και οι δυο μας.
0: Εγώ δεν κόβω κανέναν σε χρόνο. Εγώ
3: λοιπόν,
0: δεν κόβω κανέναν.
3: Ωραία. Εγώ για να αφήσω λοιπόν αφού το χρόνο.
0: Απλώς θα σε κόψω τώρα γιατί έχω άλλη μία γραμμή και είναι και 56.
3: Ναι, και συγγνώμη. Και εάν κάποιος ξαναχρησιμοποιήσει το όνομά μου ή υπονοήσει mm-hmm. κάτι για μένα, mm-hmm. εγώ θα φτάσω στο σημείο mm-hmm. να θεωρήσω υπεύθυνο πέραν αυτού νου mm-hmm. και το σταθμό. Ναι, ναι. Δεν είναι δυνατόν να μην πατάτε το κουμπάκι όπως κάνουν και σε άλλους σταθμούς. Εγώ ποτέ δεν έχω πάρει τηλέφωνο να στοχοποιήσω κάποιον άλλον. Ποτέ.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε,
3: με
0: λοιπόν,
3: τι δικαίωμα το κάνει άλλος
0: πάμε
3: αυτό.
0: Να κλείσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αύριο. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Ένα τελευταίο τηλεφώνημα τώρα. Ένα τελευταίο τηλεφώνημα με... Δεν νομίζω έκλεισε. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε πάλι αύριο την ίδια ώρα μαζί. Μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε τον αγώνα Όφι ΑΕΚ για το Super Cup σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Σας χαιρετώ. Έχετε τις καλύτερες ευχές μου για την, για το υπόλοιπο της ημέρας. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
4: Σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
6: Goal!
7: Ελάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη,
3: πλούσια σε υλικά
4: και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέγια, λόγω προσωπικού ζητήματος βρίσκεται στις Βρυξέλλες ο ΠΑΟΚ, εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Άντερλεχτ, ανοιχτό το ενδεχόμενο να ταξιδέψει μέσα στην ημέρα ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Την Παρασκευή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Σλοβαίνος στόπερ Βάνια Ντρούξιτς για να ολοκληρώσει το δανεισμό του Ασπρόμαυρους. Στην απόκτηση μέσου και επιθετικού στρέφουν το ενδιαφέρον τους οι Θεσσαλονικείς. Ήρθε η ώρα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Η προαθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται στο Παγκρίτιο για το Σούπερ Καπελάδος. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο βασικό σχήμα του δικεφάλου. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα στην άμυνα των Κρητικών αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονζάλες. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, τηλεοπτικά από Sky. Η ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό για το ιδανικό ντεμπούτο του Λιβάη Γκαρσία και τη μεγάλη επιστροφή του Σίριλ Ντέζερς που σκόραραν στη νίκη 2-1 επί της Τσέσκα 1948 στη Σόφια και έδωσαν την πρόκριση στα play-off του Europa League, του Conference League. Κρίση στον Ολυμπιακό με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Στα ράνταρ της Μπενφίκα βρίσκεται ο 23χρονος χαφ Γκουστάβο Πουέρτα που ενδιαφέρει τους ερυθρόλευκους σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Σπουδαίο φιλικό δίνει απόψε ο Άρης καθώς αντιμετωπίζει την Νάπολη στην Ιταλία. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Η ΑΕΤ τη Λετωνία αποδείχθηκε ανυπέρβλητο επόδιο για την Εθνική Παίδων που ιτήθηκε 92-80 στον πρωιμητελικό του Ευρωμπάσκετ K16 και έμεινε εκτός ζώνης μεταλλίων. Ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης, ο οποίος αποχώρησε από τον Πανετολικό, θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στην Deportivo Teruel, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας Ισπανίας. Η Βελερμπάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Νέιτ Σεστίνα. Ο 29χρονος Power Forward υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Γάλλους. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 9,43. Το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για ένα δίωρο σήμερα μαζί, Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 6 με 8 το απόγευμα, αυτό το διωράκι που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε, παιδιά, έτσι. Να πούμε τηλέφωνο, θα βγάλουμε στο διάστημα 6,5 με 7,5 για να πούμε κι εμείς κάποια πράγματα. Να εκφράσουμε την ηθική μας συμπαράσταση στους ανθρώπους εκεί στην Κολομβία μετά το σεισμό 7,4 Ρίχτερ που έγινε με εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες αγνοώμενους και αρκετές χιλιάδες σπίτια να είναι ετοιμόρροπα. Όπως είπα, τηλέφωνα θα βγάλουμε από τις 6,5 και μέχρι 7,5 παράκληση και πλέον de facto, έτσι, δεν σχολιάζουμε ένα τον άλλον, έτσι, για να είμαστε μια όμορφη παρέα και όσο μπορούμε να είμαστε πιο σύντομοι για να βγαίνουν και περισσότερα τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά. Δεν είμαστε για να τσακωνόμαστε, να φαγωνόμαστε, έτσι. Δεν είναι η πρόθεση του σταθμού αυτή, όπως είπε και ο Δήμος ο Τσαμπαλιάρης. Γι' αυτό το λόγο βγάζουμε τηλέφωνα, για να έχουμε περισσότερες γνώμες και απόψεις. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι είναι τεκμηριωμένες, αλλά το έχω πει και εγώ εκατοντάδες φορές, να μην σχολιάζουμε ο ένας τον άλλον, έτσι. Αν κάποιος βέβαια είναι βλάσφημος ή προσβάλλει, τον κόβουμε, έτσι, δεν είναι. Αλλά παιδιά, να μην λέμε τώρα για θα κάνουμε ένας τον άλλον αγωγές, μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο να λέμε ότι είμαστε γκρινιάριδες, έτσι. Καταρχήν να πω και κάτι, δεν μπορεί να κάνει ο ένας τον άλλον αγωγή από τη στιγμή που δεν υπάρχει επώνυμο, έτσι παιδιά. Αλλά να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Δεν είμαστε ούτε ειδικά δικαστήρια, ούτε δικαστήρια εδώ, ούτε ποινικολόγοι. Εδώ προσπαθούμε όλοι να εκφράσουμε μια άποψη, γι' αυτό και βγάζουμε και τηλέφωνα στον αέρα, γι' αυτό το λόγο. Ούτε για γκρίνιες, για την ομάδα του κάποιος μπορεί να γκρινιάξει, έτσι. Και για οτιδήποτε άλλο. Αλλά από εδώ και πέρα νόμος, έτσι παιδιά, νόμος σε τρόπος του λέγειν. Δεν σχολιάζουμε ένας τον άλλον, λέμε τη γνώμη μας και αυτό είναι. Παιδιά, 6,5 με 7,5 αυτά θα βγάλουμε τηλέφωνα για να προλάβουμε να πούμε και κάτι, έτσι. Γιατί πρέπει να προλαβαίνουμε και να λέμε και την ειδησογραφία. Κάποιοι φίλοι υπάρχουν που λένε δεν θέλουν να βγαίνουν τηλέφωνα στον αέρα. Έτσι, να είμαι και σωστός και δίκαιος. Κάποιοι το ζητάνε. Εμείς όμως προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε την κατάσταση και οι ειδήσεις να βγάλουμε και τα ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά θέματα. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά. Και να βγάζουμε και τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, έτσι. Στις 8 έχουμε και το παιχνίδι βέβαια για το Super Cup AEK Offi. Σε περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Αύριο στις 9.30 το βράδυ. Τη ρεβάνς του πάω και εκτός έδρας με, με την Anderlecht. Σε περιγραφή του Στέλιου Στεριάδη σε συνεργασία με τον Λίμπερο.

Ναι, κύριε Θανάση, ξέρω ότι πήρες πιο νωρίς τηλέφωνο. Δεν μπορώ να σε βάλω να περιμένεις τόση ώρα 20 λεπτά. Έτσι, θα σας βγάλουμε όλοι να είστε πιο σύντομοι και περιεκτικοί και ουσιαστικοί, παιδιά. Έτσι, να μην σχολιάζουμε, επαναλαμβάνω, ένας τον άλλον. Σεβασμός σε όλους. Όπως είπα, σήμερα 8 το βράδυ, ΑΕΚ Coffee, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος εδώ από τον κόσμο, για τον κόσμο του Inter Veden Ελλάδα Sports 94,3. Αύριο 9.30 την εκτός έδρας ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, σε περιγραφή Στέλιος Τεριάδης, σε συνεργασία με τον Λίμπερο. Έχουμε και φιλικά παιχνίδια, παιδιά, σήμερα. Έτσι, 7 Ατρόμητος Λεβαδιακός, 7.30 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ Λάρνακας και την ίδια ώρα 7.30 Βόλος Ολυμπιακός Βόλος. Θα σας ενημερώνουμε για τα πάντα, έτσι. Εντάχει, θα πω τα κατάκαστα, μας ακούτε παντού σε Αττική, Αττική, Αργό, Σαλονικό, Σέβια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, Πολά, Διοένιο 97,3, Αρκαδία από Τρίπολη, Μεγαλόπολη, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6, καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά, σε Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6, την καλησπέρα στον Κώστα, Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνη σε 104,6, το Λοκανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνι 100,9, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Θεσπρωτεία, Οικουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6, το Δεκάνησα, Ρόδος από Πράιμ 103,7, Κύπρος από Σούπερ Σπορτ 104, Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη, Ευρώπη, Ελλάδα, ΣΑΤ. Έχουμε και τηλεφωνικά μηνύματα που μπορεί να στέλνετε έτσι στο 210-2259-43 και 215-215-59-43, γραμμές από τις οποίες από τις 6.30 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα μέχρι τις 7.30. Πηγαίνω τρέχοντα για τα πολλά όλα, παιδιά. Viber, το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Τρέχω για να τα προλάβω όλα, έτσι. Λοιπόν, στο χοτέλ, στο χτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών δίπλα στην Αθήνα, με υπέροχη θέα στον Ευωϊκό, μέσα στη φύση, με φάρμα πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Χοτέλ, ξενοδοχείο Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για εκδηλώσεις και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Χοτέλ Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα, μπείτε στο site, επικοινωνήστε στο 2 22 10 96 4 65. Επίσης, να πούμε 14 Αυγούστου υπάρχει το Λαϊκό Γκλέντι με τη Βάσο Ζαουρή και στις 15 Αυγούστου Ελληνική Βραδιά, ημέρας Παναγιάς και παραμονή, βέβαια, με τον Βαγγέλη Καλημέρη και αρκετούς εκλεκτούς καλεσμένους, φαγητό, γαστρονομικές προτάσεις με μεσογειακό χαρακτήρα, ποτό, κοκτέιλς και πολλά άλλα, παιδιά. Έτσι λοιπόν, στην Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate, με πλήθος, όπως είπα, δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και υπέροχη θέα στον Ευωϊκό. Στο κτήμα Αθηδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάση πίσω σε εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη αξέχαση εκδρομή. Το Hotel Αθηδών Estate στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος, είναι πραγματικότητα αυτό που λέμε, πήγιος παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 2 22 10 96 4 65. Φέτος, βέβαια, το διάβαζα σε εφημερίδες και είναι πραγματικότητα, το βλέπουμε. Άλλωστε και στις γειτονίες οι μισοί και λιγότεροι Έλληνες πήγαν διακοπές λόγω του οικονομικού στραγγίσματος. Και διάβαζα σήμερα και στην εφημερίδα Δημοκρατία ότι ο μεγαλύτερος μπαχταξής είναι το κράτος. Έτσι, χρωστάει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια. Είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές, παιδιά, προς ιδιώτες. Το κράτος δεν πληρώνει, αλλά από εμάς ζητάει να πληρώνουμε, έτσι. Και το πιο σημαντικό πάντως που διάβαζα χτες, παιδιά, ήταν στην εφημερίδα Συντακτών ότι τελειώνουν, σήμερα νομίζω το γράφει, τελειώνουν τα αποθέματα αίματος. Και διάβαζα χθες την εφημερίδα Συντακτών, η μεγάλη απάτη του Μαξίμου, Εύρος, ακύρωσαν προϋπολογισμό έργων 3 δις ευρώ, χρηματοδοτούμενων κατά 80% από κοινοτικά κονδύλια. Κατά τα άλλα κάνουν έργα, παιδιά, έτσι. Διάβαζα επίσης ότι προσχωρούν στον Σαμαρά 3 άτομα, 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τον Ολυμπιακό, λοιπόν, να πω... Ο αποκλεισμός από το Champions League, αλλά η συνέχιση ευρωπαϊκή σίγουρα θα φέρει, εκτιμάται με αλφαγιώτα,
εξελίξει την ομάδα. Κάποιοι φίλοι το τελευταίο διάστημα με τα τηλεφωνήματά τους και τα μηνύματά τους έριχναν ευθύνες στο Μεντιλίμπαρ, άλλοι στο Μαρινάκι. Η ουσία είναι ότι όταν κάτι δεν τραβάει, δεν το συνεχίζεις. Μπορεί να πήρε έτσι, δεν ρίχνω βολές ή αιχμές στο Μεντιλίμπαρ. Μπορεί να πήρε Ευρωπαϊκή Κούπα, αλλά δεν σταματά εκεί, έτσι. Και ο Πέδρο Μαρτίνς πήρε 3 πρωταθλήματα στον Ολυμπιακό, δεν τράβηξε στη συνέχεια, απομακρύνθηκε. Διαζύγιο το λέμε. Με όλο το σεβασμό που υπάρχει με τη Λίμπαρ, έτσι και στον κάθε επιτυχημένο προπονητή, δεν είναι αποτυχημένος. Όταν έχει πάρει Ευρωπαϊκή Κούπα, σίγουρα δεν είσαι αποτυχημένος. Ο Ολυμπιακός πέρσι τράβηξε στα ευρωπαϊκά μάτς, πήγε καλά. Προς το τέλος όμως, από τη μέση και κάτω, δεν είχε καλή απόδοση. Η ομάδα ήταν με γιώμες, έτσι, από τον Τζολάκη. Και όλο αυτό το σκηνικό. Αλλά και στον Παναθηναϊκό σίγουρα δεν πρέπει να αισθάνονται χαρούμενοι που προκρίθηκε η ομάδα. Έχει τεράστια προβλήματα ο Παναθηναϊκός αμυντικά και όχι μόνο. Και να μην ξεχνάμε ότι προκρίθηκε επί μιας ασήμαντης ομάδας, η οποία έχει ένα μπάτζετ το περισσότερο 500.000 ευρώ, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει ένα μπάτζετ στα 27 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν θα είναι στη Ρεβάν στο μεγάλο ατού του ΠΑΟΚ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Έμεινε στη Θεσσαλονίκη για οικογενειακό ζήτημα. Πρόβλημα αυτό για τον ΠΑΟΚ, έτσι παιδιά.

Η του ΟΦΗ έκανε γνωστή τη φανέλα με την οποία θα αγωνιστεί η ομάδα απέναντι στην ΑΕΚ. Οι Ηρακλώτες θα φορέσουν την γκρι φανέλα στον αγώνα που αρχίζει στις 8, είπαμε, στο Παγκρίτιο. Θα περιγράψει εδώ τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτ 943 ή 94,3 ο Νίκος ο Κατσάτσος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα Δαμιάς και λέμε για τον ΠΑΟΚ, έμεινε εκτός ο Κωνσταντέλιας λόγω οικογενειακών θεμάτων. Σύμφωνα λοιπόν με ισπανικά δημοσίευματα, ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον 25χρονο δεξιό μπακ, τον Ρούμπεν Σάντσεθ, ο οποίος αγωνίστηκε την περσινή χρονιά με τη φανέλα της Εσπανιόλ στην Λα Λίγκα. Αυτό γράφει δημοσιογράφος ο Ματέο Μορέτο. Αναφέρει πως κοντά στον παίκτη φέρεται να βρίσκεται η Έλτσε. Ωστόσο, επισημαίνει πως ο ΠΑΟΚ έχει εκδηλώσει επίσης ενδιαφέρον για τον Καταλανό, εφόσον η περίπτωση του Μικέλ Μπρενσίς έχει παγώσει, με το δικέφαλο να αποτελεί για εκείνον μια σοβαρή εναλλακτική απόφαση. Να πούμε ότι ο Σάντσεθ έχει καταγράψει συνολικά 51 συμμετοχές με τη φανέλα της Εσπανιόλ, ενώ έχει αγωνιστεί ως δανεικός όσο στη Γρανάδα, με την οποία μέτρησε 33 εμφανίσεις και ένα γκολ, αλλά και στην Μιραντές, όπου πραγματοποίησε 21 συμμετοχές. Μάλιστα, το πέρασμά του από την Μιραντές συνέπεσε με την παρουσία του Αλέσιο Λύση στην τεχνική ηγεσία, γεγονός που σίγουρα ενισχύει το ενδεχομένο ο Ισπανός δεξιός μπακ να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Ιταλού προπονητή, του ΠΑΟΚ, του τωρινού προπονητή.

Για τους φίλους που είχαν ρωτήσει την άλλη φορά για το κύπελλο, λοιπόν, έγινε γνωστό το αναλυτικό το πρόγραμμα για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδας. Έτσι, πετάει πάντα σας ενημερώνω. Λοιπόν, η αγωνιστική δράση εκτείνεται από τις 17 έως τις 24 Αυγούστου του 2026, περιλαμβάνοντας 10 σπουδαίες αναμετρήσεις. Τα βλέμματα, βέβαια, μαγνητίζουν οι αφύρωπες μάχες μεταξύ των ομάδων της Super League που ρίχνονται στη μάχη της πρόκρισης. Ορίστηκε και το Ζάκυνθο Κηφισιά που θα γίνει στο Μιχάλης Κρητικόπουλος στις 19 του μηνός Αυγούστου. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση θα ακολουθήσει η κλήρωση για την League Pace, στην οποία θα μπουν και εκπρόσωποι της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν έχουμε το πρόγραμμα 17 Αυγούστου, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 για τον κύπελλο Ελλάδος, δεύτερος προκριματικός. Στις 5 θα παίξουν το Δημοτικό Στάδιο Λαμπράκης, Άθας, Καλυθέα, ΠΑΣ, ΠΑΕ, Λάρισα, ΠΑΕ, ΑΕΛ. Λοιπόν, 5 λοιπόν είπαμε στις 17 του μηνός, παιδιά, έτσι. Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026, στις 5 είπαμε Δημοτικό Στάδιο Λαμπράκης, Άθας, Καλυθέα, Λάρισα. Στις 6 στο ΑΠΣ Μακεδονικός Νεαπόλιος. Μακεδονικός με τον Άρη. Στις 9 Δημοτικό Στάδιο Σερών, Ηρακλής με τον Ούπουσο Βόλο. Στην 3η 18 Αυγούστου, στις 7 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου Ατρόμητος με τον Πύργο. Στις 9 την ίδια μέρα Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς, Λεβαδιακός, Αστέρας Άκτορ. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 5 Δημοτικό Γήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος, Ζάκυνθος και Κηφισιά. Στις 7 την ίδια μέρα στην Μαγούλα, Νέα Ιωνία Βόλου, Νίκη Βόλου με Πανιόνιο. Στις 5 την ίδια μέρα, είπαμε 5 έτσι, Νίκη Βόλου Πανιόνιος. Την ίδια μέρα 5 Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς. Την ίδια μέρα 5 και 4 Δημοτικό Στάδιο Λαμπράκης, Καλαμάτα, Πανετολικός. Και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 5.30 Γήπεδο Ερμούπολης, Ελλάς Ήρου, Μαρκό.

Αποστόλης Καλαφλός από Αίγιος, Αποστόλης Αίγιο, λοιπόν, σε έχει στείλει μάτου και λέει: Ακούω πολλούς, κάτι αγνούς Ολυμπιακούς που λένε για εμάς τους Ολυμπιακούς που θέλουμε να διώξουμε το Μετιλίμπαρ. Οι ομάδες έχουν αλλάξει όλο τον κόσμο, προπονητές και προπονητές. Η ομάδα πάμε για δεύτερη χρονιά και σέρνεται ούτε αρχή ούτε τέλος. Δεν θα παίζαμε προγραμματικά, λέει, Champions League, αν δεν εξαφανιζόταν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε. Η ΑΕΚ έκανε περίπατο. Η ομάδα των νέων που πήρε τον τίτλο στην Ευρώπη τότε, ο ένας πουλήθηκε, ο άλλος μάλλον χθες πάει και αυτός και διάλυσε, εντάξει, δεν ήρθε η καταστροφή, έτσι. Βέβαια καθόλου όμορφη, καθόλου άμυρη ευθυνών η δίκηση. Αποστόλης Αίγιο, εδώ λέμε μέχρι τις 6. Πιάνουμε, δεν έχει τελειωμό αυτή η συζήτηση. Αποστόλης Αίγιο. Δεν είναι άμυρη ευθυνών η δίκηση, λέει, για το με τη Λίμπαρο ότι όλες οι ομάδες αλλάζουν προπονητές σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Θα δούμε τι θα δείξει συνέχεια. Η αποστολή από Θεσσαλονίκη, η αποστολή είναι: Είμαι βάρδια σήμερα, λέει. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους που με σκέφτονται και αγαπάω όλους και εμείς σας αγαπάμε, παιδιά, όλους. Ο Στολίδης Καλογύρη λέει: Καλησπέρα, καλή δύναμη. Συγχαρητήρια στον Τεντόγλου. Πράγματι, μας έχει πάρει υπολήφανος πιαλά και πολλά άλλα παιδιά, έτσι. Είναι καταπληκτικός. Όσο για τον τραγικό Ολυμπιακό, πιστεύω ότι, λέει, έκλεισε ο κύκλος του coach και εννοείται ότι υπάρχει ηθικός αυτουργός. Λοιπόν, καλησπέρα στο Βαγγέλιδες, Λαμπρινή 2, Άνω Πατήσια, Ηρακλείου 1. Χαρά στην Ηρακλείου, στην Λαμπρινή. Την καλησπέρα στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στην Άννα Κίσης Λεωφόρος Συγκρού, στη Δήμητρα, στην Παρασκευή και στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα, στον Άγιο Λουκά, στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα και στο Χριστίνα, στο Ήλιο. Να μην ξεχάσω κάποια μηνύματα που έχουν στείλει άνθρωποι. Στον Τάσο τον Κουτσόκο, στον Πάμπλιο Κατσάνο, στον Ζαχαρία και στον Βασίλη. Στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα, στο Βασιλικό της Εύβοιας. Στον Βασίλη τον Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο, έτσι. Στον Τρίτης Καλογύριο, στήχησε άλλο και άλλο μήνυμα στον Τρίτης Καλογύριο. Στον Τρίτης Καλογύριο, λοιπόν, λέει ο θείος με τη Λίμπαρ, βλέπω να μην βγάζει, λέει, παρέλαση. Μακάρι να κάνω λάθος. Βλέπω Λουτσέσκου, δεν νομίζω. Κάτσε να προλάβει κιόλας την παρέλαση. Είπαμε σεβαστό το ότι πήρε ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Τώρα για τα νέα παιδιά, σίγουρα χρειάζεται δουλειά, έτσι, δεν μπορούν να παίξουν κι όλοι. Αν δεν μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο, δόθηκαν ευκαιρίες, κάποια παιδιά θα ψηθούν σε άλλες ομάδες. Αλλά σε 6.30 μετά, μέχρι 7.30 θα βγάλουμε τηλέφωνο. Είστε σύντομοι να μιλήσετε περισσότεροι. Δεν θα σχολιάζει ο ένας τον άλλον. Έτσι, παιδιά, για να μην έχουμε αυτή τη λεγόμενη σε εισαγωγικά κρεβατομουρμούρα. Εδώ είμαστε για να πούμε 5 πράγματα, έτσι. Μην το χαλάμε, όπως λέμε.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο Διαβοτισής, τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, αλλιώς 9,43. Στο μικρόφωνο για ένα δύο σήμερα μαζί από γεματινό 6 με 8, το διανύουμε ήδη. Πριν περάσουμε στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή, 6,5 με 7 παιδιά, 6,5 με 7 μισά θα βγάλουμε, έτσι υπάρχει κάποιος φίλος στο τηλέφωνο, να πω γρήγορα δύο ειδήσεις. Να πω λοιπόν ότι στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ζερεμί Πετρί στον Άρη, καθώς οι Κιτρινό Μαύροι έφτασαν σε οριστική συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού fullback. Το ποσό της συμφωνίας για την αγορά του παίκτη αρνιάστηκε στα 2 εκατομμύρια ευρώ, με τον Πετρί να αναμένεται πλέον να γίνει και επίσημα παίκτης της ομάδας του Άρη. Ο 28χρονος αμυντικός αναμένεται να ταξιδέψει αύριο, παιδιά, 5η στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Και η συμφωνία με τον Πετρίτσι με τον Άρη προβλέπει συνεργασία διάρκειας 2 ετών, με τον Γάλλο να αποτελεί μια ακόμα σημαντική προσθήκη.

Λοιπόν, και επίσημα μεταγραφή στον Ηρακλή ο Νεμάνια Ραντόγια. Είναι ο 33χρονος Σέρβος μέσος με τη σπουδαία καριέρα στην Ισπανία. Έχει παίξει 8 σερί χρόνια στη Λα Λίγκα, σε Λεμπάντε Θέλτα από το 2014 έως το 2022. Είναι και επίσημα κάτοικος Θεσσαλονίκης, επέκτη του Ηρακλή. Ο άλλοτε διεθνής δύο φορές χαφ θα δώσει λύση στην ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη στο 8 και στο 6, ενώ στην καριέρα του έπαιξε και στις σερβικές Βοηβοτίνα, κατέκτησε κύπελλο του 2014 και την Μπεότσιν στο MLS με την Κάσα City από τον Ιανουάριο 2023 ως αυτό το 2026 και το τελευταίο εξάμηνο στην Ισπανική Λεονέσα.

0: Λοιπόν, πάμε. Όταν ο Κυριακός πέρασε στο Champions League, αν πέρασε χθε, έτσι
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα πήγαινε λοιπόν στο Champions League. Πόσο ομάδες στο Champions League, 36 δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Πόσες είναι λοιπόν Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία. Όλες αυτές οι ομάδες δεν είναι όλες μαζί, 25 ομάδες. Πόσες ομάδες έχει η Αγγλία, δεν έχει 5.
1: Είναι η αφρόκρεμα που λέμε, έτσι.
0: Μπράβο. Η Αγγλία έχει 5.
1: Βέβαια, ναι.
0: Η Γερμανία έχει 4 ή 5.
1: Τόσες, έχουν πολλές τέλος πάντων. Εντάξει, μην λέμε τώρα. Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Η Γαλλία, εγώ μέτρησα προηγουμένως 25, το λιγότερο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα, τι μένουνε, 11 ομάδες μετά που δεν θα είναι τόσο πολύ καλές. Γιατί μην πεις ότι οι γερμανικές παίζονται, οι γαλλικές παίζονται, οι αγγλικές παίζονται, οι ιταλικές, δεν είναι.
1: Οι ιταλικές, εντάξει, οι Νάπολοι και αυτές δεν παίζονται.
0: Εντάξει, δεν παίζονται, ναι, αλλά και εύκολα, ναι, ναι. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να εισχωρήσεις και να πεις μέσα στην 8 ή μέσα στην 16, αλλά, έτσι.
1: Όχι,
0: βέβαια. Άρα, λοιπόν, δεν είναι εύκολο, λοιπόν. Αλλά και αυτές που είναι από το 25 μέχρι το 36, 10-11 ομάδες, είναι πολύ καλές ομάδες για αυτές.
1: Σίγουρα.
0: Δεν μπορείς και εκεί ακόμη. Πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε θέση πήρε, κατά τον 25 δεν πήγε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Μπράβο. Άρα λοιπόν, τι είναι καλύτερα, μωρέ μακάρι να πέντε για που το θέλαμε και ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός θα χρειαζόταν να παίξει με έναν αντίπαλο ακόμα για να περάσει όμως, έτσι, για να πάει στα play-off.
0: Ναι, ναι. Μόνο το κλείνει είναι αυτή. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Και είμαι περίεργος να δω τώρα αυτή η ομάδα του Λαδία θα την περάσει με το κλίν. Για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Πάει αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Εχθές αυτός ο διαιτητής ήταν πολύ αυστηρός εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτός ο διαιτητής μας είχε ακυρώσει τον γκολ με την Γκουλφ πριν χρόνια ο Ισπανός.
1: Ναι, από ό,τι θυμάμαι και εγώ έχεις δίκιο, ναι.
0: Ναι. Φαρμάκια εναντίον του Ολυμπιακού εχθές. Η αποβολή λοιπόν του δικού μας του παίκτη, το έλα μωρέ, το Φορτούνης,
1: ναι.
0: Έτσι, δεν λέμε, κάτσε ρε φίλε, πας κατευθείαν, από κίτρινο το κάναμε κόκκινη να πούμε, δεν αναβάθμισε, σιγά πια, και αντίθετα μετά από λίγο, ένα σκληρό έγινε φάουλ, δεν μείνει κίτρινη ο άλλος,
1: ναι,
0: αλλά ευνοήθηκε πολύ αυτή η ομάδα έναντι του Ολυμπιακού.
1: Εκεί την κατάπια την τρίτη, ναι. Εκεί την κατάπια διότι στην κίτρινη, ναι.
0: Ναι. Μετά, ο Ολυμπιακός είχε προηγήθηκε με ένα 0 και μπράβο του, στάθηκε άτυχος που ισοφαρίστηκε, πάει στην παράταση, δεν πήγαμε. Και πήγαμε στο τέλος και χάσαμε ένα 2-1. Αν πήγαμε με παράταση μετά όλα παίζονταν και την παίζαμε 10 παίκτες. Αν παίζαμε κανονικά με 10 παίκτες, δεν ξέρεις τι θα γινότανε.
1: Καλά, σίγουρα, ναι, θα ήταν τελείως διαφορετικό με το Φορτούνι που είναι σπουδαίος παίκτης και εντάξει.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, εγώ είδα τον Ολυμπιακό που είχε τελειώσει χάλια χθες. Γιατί είδα εγώ ένα Γουστάβο Σαχάφ και παλικάρι είναι και παλεύει και δίνει πάσες και είναι καλός. Ο Σιπιόνι λοιπόν με τον ΕΣΕ, αν είναι αυτή η βασική, είναι πολύ καλή παίκτες. Θα παίξουν καλά στο Europa League, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και η επιθετική του, εκείνος που είναι, να το πω με μια λέξη, Τσαπατσούλης, ο Μάρτινς.
1: Ποδοσφαιρικά
0: Τσαπατσούλης, ξέρεις, καταλαβαίνεις εννοώ.
1: Έχει κάνει καλά παιχνίδια στο Ολυμπιακό όμως, έτσι, η αλήθεια.
0: Ναι, αγόρι μου, αυτός έχει ένα καλό, μαρκάρι.
1: Μαρκάρι, ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα τα μπερδεύει όλα, καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Βέβαια.
0: Όταν φτάσει έξω μεγάλη φωτιά τα μπερδεύει, μια πάσα στο δεν μπορεί να δει. Γι' αυτό δεν είναι ο Τσαπατσούλη του ποδοσφαίρου. Αγόρι μου.
1: Σίγουρα.
0: Καταλαβαίνεις, φώτη μου.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός σάθηκε και άτυχος εχθές.
1: Εντάξει,
0: θα μπορούσε να πέφτει. Άσε που την πρόκληση για μένα και λέγα σε παρεσκάκι. Γιατί άνω με την Λίμπαν. Δεν λέω να γίνει του τίποτα, πρόσεξε. Εάν με την Λίμπαν το είχε εδώ στο Καρασκάκι καλύτερα τη σύνδεση, το είχε διατηρηθεί καλύτερα το μάτς, θα είχαμε κερδίσει εδώ στο.
1: Μα ακριβώς η πρόκληση εδώ χάθηκε στο Καρασκάκι, μιλάμε.
0: Ναι, έτσι, εδώ έτσι. Χάθηκε.
1: Αλλά και από την άλλη όμως, βέβαια θα μου πεις ότι ήταν καθοριστική αποβολή του Φορτούνη, θα μπορούσε να διαχειριστεί το 0-1 με το οποίο προηγήθηκε έτσι καλύτερα. Εγώ έτσι πιστεύω. Για να μην φτάσει στην παράδοση. Ναι.
0: Θα μπορούσε, πολλές ομάδες παίρνουν με 10 παίκτες,
1: ναι.
0: Και στο τέλος η αντίπαλη ομάδα δεν μπορεί να σου βάλει γκολ. Μέχρι δηλαδή να έμενε στο 1-1, ρε παιδί μου. Πώς το μια φορά αγωνίζονται ηρωικά, παίζουν, γυρνάνε στην άμυνα και τελειώνουν το παιχνίδι 1-1. Και η παράτα. Και από εκεί και πέρα είναι άλλη ιστορία τι θα γινόταν. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το 1-1 και πήγε και το δεύτερο γκολ. όσο για τον goalkeeper,

0: πιστεύω ότι θα δούμε. Εντάξει. Είναι καλός κατά τα κολπός, τα ρεφλέξ.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ
1: τα
0: καλός.
1: Τα ρεφλέξ είναι καλός.
0: Θα δούμε λίγο με την μπάλα, να μάθει και να είναι καλύτερος. Αλλά και αυτή η ομάδα, παιδί μου, αυτό το goalkeeper, λίμερο έπαιζε, λίμερο έπαιζε, το είδες.
1: Εντάξει, το σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλει λίμπερο παίχτες, έτσι δεν θέλει.
0: Μα ο goalkeeper έπαιζε λίμπερο.
1: Ακριβώς, λίμπερο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Τρομερός.
1: Αυτό σου λέω ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλει τερματοφύλακες λίμπερο πλέον. Θέλει και να παίζουν, έτσι δεν είναι μόνο. Εντάξει. Έχει,
0: ναι, ναι.
1: Έχει πολλές απαιτήσεις το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς πρέπει και όλοι να είναι, ακόμα και τερματοφύλακες, να είναι παίχτες κανονικοί. Λοιπόν, έγινε φίλε.
0: Ναι,
1: έγινε,
0: Εντάξει, μόνο μια μου επιτρέπει μια λέξη που δεν θα είναι καλή.
1: Εννοείται, εντάξει,
0: μια λέξη μόνο. Ένα προηγουμένω που μίλαγε στον κύριο Χάρη,
1: ναι.
0: Είπε κάποιο άλλο στατόψιμο. Τι εννοούσε, για ποιο τα έλεγε, κάτι άκουγε τελευταία στιγμή, ήταν άγγισα.
1: Για ποιο πράγμα τα άκουγε. Δεν τα άκουσα, εγώ δεν μπορώ να τα ακούσω, δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Του είπε, απεκάλεσε κάποιο άλλο, δηλαδή αυτό που τον είχα ακούσει καμιά φορά, τον ακούω και έλεγε κάτι άλλο. Αυτή η στατόψυχη, τι εννοούσε, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εντάξει, είναι κακοί χαρακτηρισμοί, δεν ξέρω ποιο εννοούσε, δεν πρέπει να λέγω τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έγινε κανεί.
0: Δεν είναι. Δεν θα απαγαλούσε, δηλαδή κάποιο άλλο φιλελογοφυλάδρο, στατόψυχη.
1: Είπαμε τέτοιου χαρακτηρισμού, του κόβουμε. Κανένα δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι ωραία κουβέντα.
1: Όλοι μια παρέα με τα ποδοσφαιρικά, βέβαια, εννοείται. Εντάξει, έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: είπαμε παιδιά έτσι, όχι χαρακτηρισμούς για τους άλλους. Ακόμα και είναι οπαδοί άλλων ομάδων, ακόμα και αντιπαθούμε τους οπαδούς κάποιων ομάδων. Στο θέμα είναι να είμαστε όλοι μια παρέα και προσπαθούμε να βγάλουμε και χρήσιμα συμπεράσματα για το κακόμοιρο το ελληνικό ποδόσφαιρο με τις όποιες παθογένειες, έτσι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να το ανεβάσουμε. Το οποίο ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να αποκτήσει μια ταυτότητα, εννοώ τι θέλει, τι ζητάει.

Σίγουρα ήταν καθοριστική εις βάρος Ολυμπιακού η αποβολή του Φορτούνη, ειδικότερα τη χρονική στιγμή που έγινε. Σαφέστατα ο διαιτητής ήταν εναντίον του Ολυμπιακού, να το λέμε καθαρά έτσι.

Μιας και λέμε για Νεϊμέγκεν και Ολλανδούς, να πω ότι οι Ολλανδοί αναζητούν το διάδοχο του Ρόναλντ Κούμαν και ο 44χρονος Ισπανός coach. Ο Τσάβι λοιπόν φαντάζει να είναι ο εκλεκτός. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ολλανδίας σχεδιάζει την επόμενη μέρα. Αυτό κάνουν οι όλες οι ομάδες. Αν κάτι δεν τραβάει, δεν πάει καλά. Στην τεχνική ηγεσία με το όνομα του Τσάβι λοιπόν να δεσπόζει στις επιλογές για τον αντικαταστάτη του Ρόναλντ Κούμαν. Να πούμε ότι η τακτική προσέγγιση του Ισπανού προπονητή, η οποία βασίζεται στην κατοχή της μπάλας και η δημιουργική ανάπτυξη, θεωρείται ιδανική για το υλικό που διαθέτουν οι Οράνιε. Μαζί με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ συνθέτουν μια δυνατή ισπανική διάδα υποψηφίων που εξετάζεται πολύ σοβαρά από τους ηθήνοντες της Ομοσπονδίας εκεί. Η πιθανή ανάληψη της εθνικής Ολλανδίας από τον Τζάβι αποτελεί μια ιδιαίτερα σίγουρα ενδιαφέρουσα προοπτική για την καριέρα του 46χρονου τεχνικού. Μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2024, όπου κατέκτησε τίτλους αλλά αντιμετώπισε και πολύ μεγάλη πίεση, ο Τσάβι απήχε λοιπόν συνειδητά από τους πάγκους, αξιολογώντας έτσι τις επιλογές του. Καμιά φορά για ένα διάστημα είναι καλό να μένεις εκτός για να βλέπεις πώς προχωράει το ποδόσφαιρο και ποιες είναι οι απαιτήσεις. Το διαβάζεις καλύτερα. Αυτό συμβαίνει και με τους κορυφαίους προπονητές του κόσμου. Όπως είπα, μέχρι 7.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ο καθένας λέει την άποψή του, τεκμηριωμένα πάντα, παιδιά μου, έτσι. Χωρίς να χαρακτηρίζει τους άλλους. Αυτό πιστεύω ότι είναι και το πιο δημοκρατικό της υπόθεσης. Έτσι μόνο στο 2-10-2-20-59-43, μέχρι 7.30, μέχρι 8 είναι εκπομπή, μέχρι 7.30 βγάζουμε τηλέφωνα. Και στο 2-15-2-15-59-43 τα γνωστά τηλέφωνα, όμως και από αυτά μεταφέρουμε τηλεφωνικά και τα μηνύματά σας. Και στο Viber στέλνει τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 μέχρι το τέλος εκπομπή, μέχρι 8. Τα έχω διαβάσει όλα μέχρι στιγμής. Στις 8 θα έχουμε την περιγραφή για τον κόσμο, την Intervention Ελλάδα Sports 94,3, του σπουδαίου αγώνα ΑΕΚ Όφη για το Super Cup. Περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Αύριο 9.30 το βράδυ, αύριο Πέμπτη. Στις 9.30 λοιπόν η Ρεβάνς του ΠΑΟΚ εκτός έδρας με την Άντερλεχτ, σε περιγραφή του Στέλιου Στεριάδη και σε συνεργασία με τον Λίμπερο.

Όπως είπα λοιπόν, ανακοινώθηκε η απόκτηση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή του Νίκου του Σντούπι, ο οποίος αγωνίζεται ως πλάγιος επιθετικός. Γεννήθηκε 24 Απριλίου του 2009 στη Λάρισα. Ανδρώθηκε στην ομάδα του Ηρακλή Λάρισα. Υπήρξε αρχηγός στις μεικτές ομάδες ΕΠΣ Λάρισας. Ενώ διακρίθηκε ως πρώτο σκόρερ με 16 γκολ για τη σεζόν 2024-25. Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή του της ΑΕΛ, τον Νίκο Σντούπι. Ζήτα ΤΑΦ Ου Σντούπις, που έχει πει, που ανδρώθηκε όπως είπαμε στην ομάδα του Ηρακλή Λάρισας. Ανακοινώθηκε και επίσημα και η πεντάδα των αρχηγών στην ΑΕΛ: Κώστας Παπαγεωργίου, Σπύρος Ρισβάνης, Λούκα Ντράντα, Θοδωρής Βενετικίδης και Νίκος Μελίσας. Σας το είχα πει και πριν τη Δευτέρα αυτό το πράγμα.

Ένας πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είναι το νέο απόκτημα της αναγέννησης Καρδίτσας. Λοιπόν, 25χρονος αμυντικός μέσος Ηλίας Ηλιάδης είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα για την αναγέννηση Καρδίτσας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η μεσαία γραμμή της αναγέννησης Καρδίτσας. Ο Ηλίας Ηλιάδης, το νέο απόκτημα λοιπόν της αναγέννησης, γεννήθηκε 21 Μαρτίου του 2001 στο Τορόντο του Καναδά. Αγωνιζόταν ως αμυντικός μέσος, έχοντας ως δυνατότητα να προσφέρει και ως κεντρικός μέσος αλλά και στο κέντρο της άμυνας. Πολυσύνθετος λοιπόν, είναι αριστεροπόδαρος και διαθέτει σημαντικές εμπειρίες τόσο στο ελληνικό όσο και από το διεθνές ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τον Καναδά και συνέχεια εντάχθηκε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, όπου εξελίχθηκε και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό, Β' στη Super League 2, καταγράφοντας σημαντικές συμμετοχές. Το 2023 έκανε το βήμα στο MLS, παίρνοντας μεταγραφή στην Montreal, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αθλέτικο Οτάβα και σε άλλες ομάδες. Ακολούθησε παρουσία του στο βουλγαρικό πρωτάθλημα, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος Under 17, μετρώντας 2 διεθνείς συμμετοχές.

για τους φίλους που ζήτησαν να επαναλάβω το πρόγραμμα του δεύτερου προγραμματικού στο κύπελο Ελλάδος. Έχουμε λοιπόν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, κοντεύει μετά της Παναγίας στην ουσία είναι. Στις 5 Δημοτικό Στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης Άθενς Καλλιθέα Λάρισα. Στις 6 στο ΑΠΣ ο Μακεδονικός Νεαπόλεως Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Και στις 9 Δημοτικό Στάδιο Σερών Ηρακλής Νούπουσου Βόλος. Την 3η 18 Αυγούστου στις 7 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου Ατρόμητος με τον Πύργο, Πύργος FC, και στις 9 την ίδια μέρα Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Την 4η 19 Αυγούστου έχουμε στις 5 Δημοτικό Γήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος στην Κεσαριανή Ζάκυνθος Κηφισιά, την ίδια ώρα στο Πι Μαγούλα Νέα Ιωνία Βόλου Νίκη Βόλου με τον Πανιόνιο. Την ίδια ώρα πάλι 5 Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Και στις 5 και 4 την ίδια μέρα Δημοτικό Στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης Καλαμάτα Πανετολικός. Τη Δευτέρα στις 24 Αυγούστου έχουμε στις 5 και μισή στο γήπεδο Ερμούπολης Ελλά Σύρου Μαρκό. Να πω ότι στο πρόγραμμα της ΕΠΟ δεν υπάρχει το Πασαραϊκός Παθρακικός, για το οποίο οι ΣΕΡΕ με ανακοίνωσή τους έχουν ενημερώσει πως θα γίνει Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 7 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών.

0: δεν συμφωνεί. Ο φίλος ο Γιώργος με το Σωτήρη Καλογύρη που είπε για τον Μπεντιλίμπαρ. Έπεσε τηλεφωνική γραμμή, ας πάρει και ο φίλος ή φίλη που πήρε. Να πω λοιπόν το, φίλο με το μήνυμα του φίλου μας του Γιώργου. Λέει: Γιώργο, καλησπέρα φίλε Φώτη. Ακούω την εκπομπή. Παραλίγο να πέσω από τον καναπέ όταν άκουσα τον φίλο και συντοπίτη Σωτήρη Καλογύρη να λέει ότι θα φύγει ο Μπεντιλίμπαρ και φέρουν το Ρουμάνο. Μην ξαναπεί, λέει για το Ρουμάνο, φίλε. Σύντομα θα σου κόψω, φίλε Σωτήρη, θα σου κόψω την καλημέρα. Λοιπόν. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Δεν είναι ανάγκη, παιδιά, άμα διαφωνούμε για κάποιο προπονητή που πρόκειται να έρθει. Αν θα έρθει, να κόβουμε και τις καλημέρες μεταξύ μας, προς Θεού, αλίμον, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Έλα, αφού το ευχαριστούμε. Ποιος Γιώργος έπεσε πριν.
0: Ποιος Γιώργος.
1: Η προηγούμενη γραμμή, λέει ο Γιώργος που έπεσε. Ο Λονδίνος, λοιπόν, ήταν.
0: Δεν ξέρω, μπορεί, δεν αποκλείεται. Λοιπόν, για πες μας.
1: Ήθελα να τον ακούσω γι' αυτό. Τι ήθελα να πω τώρα. Πήραμε αφορμή, κοίτα, επειδή ο σταθμός είναι αθλητικός, ήθελα να προτείνω, επειδή ακούω τώρα για αλλαγές που κάνει την κεντρώνα και το άλλο, να εφαρμόσουμε σταθμό για τον αθλητικό νόμο, δηλαδή να γίνω πιο σαφής. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα όταν γίνεται ένα φάουλ και είναι για κίτρινη κάρτα και δεν τη βγάζει ο διοικητής, πάει ο παίκτης ο άλλος της αντίπαλης ομάδος και του λέει δείξε κάρτα και εκεί ο διαιτητής δείχνει σε αυτόν κάρτα που του υπόδειξε.
0: Ναι, σωστά, ναι.
1: Οπότε και εμείς τώρα κάποια φασιταριά που λένε να κάνουμε μηνύσεις, να κάνουμε να αράνουμε.
0: Εντάξει, είπα μη σχολιάζουμε τους άλλους. Δεν είμαστε ούτε ποινικοί, είπαμε να μη σχολιάζουμε τους άλλους. Και είπα ότι το εξής,
1: ναι,
0: ότι...
1: Αλλά ο προηγούμενος ο κύριος, ο κύριος Θανάσης, δεν τον προλάβα τι είπε. Απλά αυτός είχε απειληθεί από κάποιον όνομα και μη χωριό.
0: Εντάξει, αυτά τα σταματάμε, παιδιά, εδώ πέρα. Τέλος αυτά. Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: προχωράμε.
1: Εντάξει, απλά για να έχουμε.
0: Δεν είμαστε εδώ ούτε και καταρχήν κανείς δεν μπορεί να κάνει μήνυση στον άλλον, γιατί δεν αναφέρεται κανείς ονοματεπώνυμο, έτσι. Λοιπόν, αλλά.
1: Κοίτα, εγώ άκουσε με, επειδή τώρα άκουσα στον κύριο Τσαπαλιάρη και δεν τον προλάβα. Θα κοιτάξω αν μπορέσω αύριο στον προηγούμενο σταθμό. Βγήκε κάποιο και του έλεγε να σου στέλνω email, να σου κάνω υποδείξει, να μου δώσει το τηλέφωνο. Δηλαδή. Σαν και στα πίτη καταδότη.
0: Εντάξει, είπαμε, παιδιά, είπαμε χαρακτηρισμού. Εμεί θα κάνουμε δουλειά μα όπω ξέρουμε καλύτερα.
1: Να το λέμε, άκουσε, επειδή ο στόχο είναι εμεί εδώ, λέει, έχει εμείς, είναι κόκκινο ο σταθμό, ο Ολυμπιακό. Αυτέ οι παπάντζε, εμεί βγαίνουμε εδώ, εγώ που δεν ξέρω κανέναν, ούτε τον Γιώργο από το Λονδίνο, παρόλο που έχω μιλήσει μερικέ φορέ στο τηλέφωνο. Ούτε τον Πλαταμόνα, ούτε δεν του γνωρίζω, έτσι, δεν κάνω φατσικά.
0: Ναι.
1: Και έχουμε εδώ πέρα, επειδή βγαίναμε στα παραπολιτικά, διαφωνήσαμε με τον Βερβελέ πριν κλείσει, έτσι, 7-8 μήνες πριν.
0: Ναι.
1: Και ήρθαμε εδώ, στο σταθμό του Αλαφούζου, στο Sky και στο FM Sport, ούτε τον πυρετό μου δεν δίνω. Δηλαδή τώρα δεν έχετε γραμμές δύο μέρες, βγάζει γραμμές εκεί, καλύτερα μου κοπεί το χέρι παρά να πάρω τηλέφωνο εκεί. Αντιολυμπιακός, λοιπόν, και επιλέξαμε να βγούμε εδώ. Τώρα είναι στο χέρι σας. Εάν αυτοί και στα πίτες θέλουν να μας διώξουν από εδώ, εάν τους δώστε βήμα εσείς. Λοιπόν, και προτείνω αυτός που σου λέει κάνε μήνυση σε αυτόν, κόφτον εσύ την ίδια ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην μπλέξει ούτε ο σταθμός, ούτε ο ακροατές.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τάπα συγκεκριμένα το ζουμί βγήκε.
0: Έγινε.
1: Πάμε τώρα όσον αφορά ένα λεπτό.
0: Έχεις 1,5 λεπτό ακόμα, εντάξει, γιατί πάμε μετά σε διαφημίσεις.
1: Για τα αθλητικά.
0: Ωραία.
1: Εγώ 1,5 λεπτό με προορίζει. Σε πάση περιπτώσει, εγώ είμαι δαγκωτός με τη Λίμπαρ τη στιγμή που δεν του έχει δώσει, δεν του έχει πάρει τις μεταγραφές. Εχθές που έφταιγε ο Μεντιλίμπαρ, μπορεί να μου πει κανείς. Που έφταιξε. Λοιπόν, το ότι έβαλε το Ροντινέι δεξί μπακ τη στιγμή που οι άλλοι δεν ήταν δεξιά μπακ. Λοιπόν, που δεν είχε σεντερφόρ να βάλει. Αναγκάστηκε βάλε το Ζώτα, είχαμε πει στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν τον έβαλε για να έχει έναν αναπληρωματικό σε περίπτωση που τύχει κάτι με τον Ελκαμπή.
0: Βέβαια.
1: Το ρίσκαρε εχθές έξω ο Ζώτα. Σου αποβάλλεται και ο Φορτούνης, έκανε την προσπάθεια η ομάδα μέχρι το 60 έχει δυνάμεις, παραπάνω δεν είναι. Λοιπόν, για μένα πάρτε τους παίκτες που θέλει που δεν του έχει πάρει, άσονε τρεις μήνες τέσσερις και άμα δεν τις βελτίωσε διώχτωνε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά για χαρά.
0: Έγινε, καλή συνέχεια. Είπαμε λοιπόν να μην έχουμε κόντρα μεταξύ μας, έτσι να μην υπάρχουν χαρακτηρισμοί. Ο καθένας λέει την άποψή του. Τώρα τα περί μηνύσεων, αγωγών κτλ. Παιδιά, έτσι δεν είμαστε εδώ ούτε ειδικά δικαστήρια, ούτε ποινικολόγοι, ούτε αίθουσε δικαστηρίων. Άλλωστε, παραλαμβάνω, κανείς δεν λέει το όνομα τεπώνυμο του αλλού, έτσι. Έτσι αλλιώς άγνωστοι είμαστε μεταξύ μας με τα μικρά μας ονόματα. Εσείς που παίρνετε εννοώ. Καλό να είναι να είμαστε συγκρατημένοι και συγκροτημένοι. Και αυτοί που διαχειριζόμαστε την κατάσταση είμαστε εμείς. Κανείς δεν μπορεί να μας επιβάλλει να κάνουμε κάτι διαφορετικό, έτσι. Αλλά όπως έχετε διαπιστώσει, είμαστε ταπεινοί, φιλικοί και ανεκτικοί μέχρι το έπακρον. Και αληθινοί, σας λέμε. Μιλάμε αληθινά, σας ανοίγουμε την καρδιά μας. Τι άλλο δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε? Και όχι γκρίνια, είπαμε. Ο καθένας λέει την άποψή του.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
8: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαβολτιστής. Σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026. Αυτό που μου ζητήσατε το έκανα και παραπάνω ημέρες εκτός από το Σαββατοκύριακο. Έτσι λοιπόν για ένα διωράκι μαζί σήμερα 6 με 8 απόγευμα. Τι νο, ξεκινήσαμε 6 μέχρι 8. Μέχρι 7.30 θα βγάλω τηλέφωνα. Είπαμε πλέον από εδώ και πέρα, παιδιά, δεν θα χαρακτηρίζει ο ένας τον άλλον. Λέει την άποψή του, αυτό τέλος. Στο μικρόφωνο λοιπόν για ένα 2-6-8 ο Φώτης Κατσούφης. Ήμουν και τη Δευτέρα μαζί σας, έτσι παιδιά, 6-8. Ο φίλος ο Γιώργος στέλνει και έστειλε και ένα άλλο μήνυμα. Λέει κάνω χιούμορ με τον Σωτήρη, λέει. Χιούμορ λοιπόν με το Σωτήρη του Καλογύρου, είχε πει ο φίλος ο Γιώργος, θα του κόψει την καλημέρα που λέει για το Ρουμάνο τεχνικό του Λουτσέσκου για το Ολυμπιακό. Το διευκρινίζει λοιπόν.

Κοίτα, για μένα, μια και αναφέραμε για Λουτσέσκου, δεν διαχειρίστηκε σωστά τον ΠΑΟΚ πέρσι, έτσι, παιδιά. Αυτό είναι η όλη μαγκιά των προπονητών, να διαχειριστεί σωστά μια ομάδα. Σίγουρα δεν μπορεί να του βάζει όλα τα παιχνίδια να παίξουν έτσι όλο τον χρόνο. Επιλέγει κάποια παιχνίδια για ορισμένου, κάποια άλλα για όλου, γι' αυτό είναι και το rotation, γι' αυτό είναι και μεγάλο το roster. Ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα είχε έβγαλε προβλήματα πέρσι. Σερνόταν, υπήρχαν και οι τραυματισμοί. Από εκεί που είχαν γίνει αρκετές μεταγραφές, ξαφνικά βρέθηκε χωρίς παίχτες. Το είχε πει και ένας φίλος ο Ντίμης, ο ΠΑΟΚ Χαλκίδα. Δεν ήθελε το Λουτσέσκο από πολύ καιρό και πριν το έλεγε. Για αυτούς τους λόγους και προφανώς δικαιώθηκε. Ο συνάδελφος, φίλος και αδερφός ο Μάνος Σταναμόπουλος που παρακολουθεί όλες τις εκπομπές, όπως και εγώ τις περισσότερες, παιδιά, έτσι. Γεια σου Πότερε, λέει η Γίγαντα. Εντάξει, όλοι μας κάνουμε μια προσπάθεια εδώ να είμαστε κοντά σε εσάς όσο το περισσότερες ώρες γίνεται, όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες γίνεται, με κατάθεση ψυχής. Βγάζουμε τον πραγματικό μας εαυτό, παιδιά. Yeah. Και δεν χρειάζεται να υπάρχουν γκρίνιες. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τα εκατομμύρια. Yeah. Οπότε όσοι και όσες βγαίνετε στο τηλέφωνο, όσες και όσοι, λέτε την άποψή σας. Τεκμηριωμένη πάντα κατά την προσωπική σας έτσι γνώμη. Και ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει, τεκμηριωμένα πάντα. Δεν μπορώ, ας πούμε, εγώ να βγω να πω, ξέρεις, δεν γουστάρω αυτό τον προπονητή. Γιατί έτσι δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά, έτσι δεν είναι.

Υπάρχουν και ημέρες και θα υπάρξουν ημέρες, παιδιά, που λόγω φουλ αγωνιστικής κίνησης δεν θα μπορούμε να βγάλουμε και τηλέφωνα στον αέρα, έτσι. Αλλά ακόμα και ένα δεκάλεπτο να υπάρχει και 15 λεπτό, το αφιερώνουμε σε εσάς. Όποιος χρόνος υπάρχει, θα υπάρξει, θα τον αφιερώνουμε σε εσάς. Εκτός και αν υπάρχουν κάποια αφιερώματα και κάποιες συνεντεύξεις, πρέπει να κάνουμε και δουλειά. Πρέπει να σας πληροφορούμε για τα ρεπορτάζ που τρέχουν. Τα ρεπορτάζ τρέχουν όπως αθλητισμός, παιδιά, με ταχύτητες φωτός, έτσι πρέπει να τα προλαβαίνει κανείς όλα. Όπως και το ποδόσφαιρο, γι' αυτό και έχουν μπει τα ηλεκτρονικά μέσα. Δεν προλαβαίνει να τα παρακολουθεί ο διαιτητής. Εξαφανίζεται το τόπι, χάνεται η μπάλα. Το ίδιο και στο μπάσκετ αρκετές φορές. Όλα γίνονται τόσο γρήγορα που ο άνθρωπος δεν τα προλαβαίνει.

Και πάνω σε αυτή την τακτική πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι. Η ζωή τρέχει με ταχύτητες φωτός. Τρόπος του λέει είναι φωτός, έτσι. Αλλά το έχω πει και σε αρκετούς φορές. Με είχαν φωνάξει κάποιες φορές κάποιες ομάδες μικρές. Έχω παίξει λίγο μπάλα, παιδιά, έτσι. Έφτασα ένα βήμα πριν από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αλλά αποφάσισα, είχα ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, να τη συνεχίσει τη δημοσιογραφία. Μπορεί να είναι και λάθος και λες να αποκλείεται. Είχα φτάσει σε K19 ομάδας, μεγάλης ομάδας. Αλλά δεν χρειάζεται να πω πού και πότε.

Αλλά τα δύο σημαντικά στοιχεία, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι η ταχύτητα σκέψης και κίνησης. Άμα δεν τα έχεις αυτά, δεν κάνεις τίποτα. Διαβάζοντας το παιχνίδι, βέβαια, όταν έχει την μπάλα στα χέρια σου, είτε είναι ποδοσφαίρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε βόλι, είτε πόλο, πρέπει να ξέρεις από πριν τι θα κάνεις. Ο κόσμος πάντως θέλει και το θέαμά του, έτσι θέλει και τις ατομικές ενέργειες, θέλει και τις τρίμπλες, θέλει και τα τακουνάκια. Υπάρχουν πράγματα που έχουν λείψει τα τελευταία χρόνια από το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Οπότε, όπως διαπιστώνετε, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν τα πάντα.

να λέω και αποτελέσματα για τους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου και όχι μόνο και του μπάσκετ. Για το Conference League έχουμε Κατοβίτσε με την Χάπελ Τελ Αβίβ, είναι στο 0-0. Αυτά είναι νωρίς, παιδιά, είναι στο ξεκίνημα τα παιχνίδια. Στη Κοπεχάγη με την Ντέμπελετσενκ είναι στο 1-0 και Rapid Βιέννης με την Πάιντ Εστονίας είναι στο 0-0. Ο Λιβάης στον Παναθηναϊκό με το καλημέρα μπήκε και βάλει γκολ, παιδιά, έτσι. Βέβαια και ο αντίπαλος τερματοφύλακας ήταν για τα πανηγύρια, αλλά αυτό δεν μειώνει την επιτυχία του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός με πολλά προβλήματα ωστόσο. Άτυχος Ολυμπιακός και σαν ένα γκολ που δέχτηκε ήταν και πολλαπλά άτυχος για την μπάλα, κόνταρε και σε κάποια σώματα. Δεν αντέδρασε σωστά όμως η άμυνα στο πρώτο γκολ. Βγήκε εύκολα η σέντρα από τα αριστερά και άργησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να πάνε στο σκόρερ της Ολλανδικής ομάδας.

Σε φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, έχουμε Βόλος στο 18ο λεπτό με το Ολυμπιακό, Βόλο είναι στο 1-0. Στο 12ο λεπτό έχουμε Ατρόμητος με το Λεβαδιακό, είναι στο 0-0.

Μέχρι 7.30 όπως είπα θα βγάλω τηλέφωνο. Από εκεί ώστε μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Βέβαια από εκεί αρκετοί από εσάς βγήκατε στο Δήμο του Τζαπαλιάρη. Έγινε γνωστή 11 τον Μάρκο Νίκολης για τον τελικό Super Cup απέναντι στον Όφη στο Παγκρίτη. 8 ώρα θα περιγράψει για τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports για εσάς ο Νίκος Κατσάτσος. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Μπαλαμότης με τους Ρώτα μου κουντί Ρέλβας και Πήλιο στην άμυνα. Ο Κάριν και Μαρίνε βρίσκονται στον άξονα με τον Φιλαδό να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τα κίτρινο-μαύρα, ενώ ο Καλοσκάμης παίρνει θέση στην μέσο επιθετική γραμμή μαζί με τον Κοϊτά. Στην κορυφή της επίθεσης ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε τους Βάργκα και Γιώβιτς. Άρα λοιπόν η ενδεκάδα ΣΑΕΚ Μπαλαμότης, Ρώτα μου κουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν, Μαρίν, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Βάργκα και Γιώβιτς.

Να πούμε και την δεκάδα που επέλεξε ο τεχνικός του Όφι, ο Χρήστος Κόντης, για το μάτς με την ΑΕΚ πάντα. Ο Χρήστος Γιώργος λοιπόν βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια με τους Πούγκουρα, Σχέλη και Κοστούλα να συνθέτουν την τριάδα της άμυνας και Αθανασίου Αποστολάκη να κινούνται στα άκρα. Οι Καραχάλιος και Ανδρούτσος θα παίξουν στη μεσαία γραμμή με τους Αϊτόρ, Φούντα και Νους να αγωνίζονται στην επιθετική τριάδα. Άρα λοιπόν ο Χρήστος Κόντης έχει επιλέξει ένα σχήμα χωρίς καθαρό εννιάρι και επαναλαμβάνω, Χρήστο Γιώργος, Πούγκουρα, Σιέλης, Κοστούλας, Αθανασίου, Αποστολάκης, Αραχάλιος, Ανδρούτσος, Αϊτόρ, Φούντας και Νους.

Άρα λοιπόν είπαμε την 11η των 2 του αγώνα του Τσάικ με τον Όφη, με 3-4-3 σχήμα παίξει η ομάδα του Χρήστου Κόντι, στις οποίες στον πάγκο θα είναι η Λίλο, Κατσίκας, Κρίς Μάνιτς, Κανελόπουλος, Ισέκα, Ντίκμαν, το νέο απόκτημα Ρωμάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, ο Σίτ Μαλίδης και ο Καινουριάκης.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ θα είναι η Στρακόσα, ο Μπρινιόλη, Αλεξίου, Γκατσίνοβιτς, Ζουπκόφ, ο Μάγερ, Μάνταλος, Βίντα, Βιταλής, Πεν Ράες, Χρυστακόπουλος και Ζήνη. Έκανε πραγματικότητα το μεγάλο μπαμ με τον Λουκάκου η Φενέρ Μπαξέ. Ο πολύπειρος Βέλγος επιθετικός μετακομίζει λοιπόν στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρ, η οποία έβγαλε από τα ταμεία της για να αποκτήσει 6 εκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή από την Νάπολη. Ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων περιλαμβάνονται και μερικά ακόμα εκατομμύρια, τα οποία θα καταβληθούν ως μπόνους σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Έτσι λοιπόν ο Λουκάκου αποχωρεί από την Νάπολη μετά από 2 σεζόν με 43 εμφανίσεις, 15 γκολ και 11 ασίστ, ενώ στο παρελθόν έχει επίσης αγωνιστεί σε Άντερλεχτ, Τσέλσι, West Bromwich Everton, Manchester United, Ίντερ και Ρώμα. Παράλληλα είναι ο κορυφαίος παίκτης σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας του Βελγίου με 93 γκολ στις 132 διεθνείς εμφανίσεις του.

ο φίλος ο τριαντάφυλλος ο Ζαζαβιτσάκης, Ζαζαβατσάκης, μην τον κάνω λάθος τον άνθρωπο, λοιπόν, που έχει στείλει πολλές φορές μηνύματα. Ο τριαντάφυλλος ο Ζαζαβατσάκης έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα, λέει, και λέει: Φώτη, μήπως σε κάποιο γκολ που έφαγε ο Ολυμπιακός είχε ευθύνη ο Ρέτσος, και αν ναι, μήπως θέλει το κόλλημα του με τη Λίμπαρ, αντί να βάλει τον Σμαϊλόβιτς, προτίμησε το Ρέτσο που σχεδόν δεν έκανε προετοιμασία. Τι να σου πω, αυτά είναι επιλογές του προπονητή. Πάντως τον πρώτο γκολ της Νάιμέγεν με τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά, έτσι παιδιά. Έμεινα μαρκάριστος ο τελευταίος αποδέκτης της μπάλας που πέτυχε τον γκολ της Νάιμέγεν. Άργησε εκεί ο τελευταίος παίκτης του Ολυμπιακού να τον μαρκάρει.

Στο τέλος ο Ρέτσος τελείως που έκανε ζήτησε συγγνώμη, προφανώς και αυτός ανέλαβε και αυτός ευθύνη στο παιδιά, έτσι. Αγαπητέ τριαντάφυλλε Ζαρζαβαλτσάκη, με το που ζήτησε συγγνώμη σημαίνει ότι και αυτός έχει αναλάβει τις ευθύνες του. Προφανώς, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να παίζουν παίκτες που έχουν βγάλει όλο το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Αλλά και από την άλλη, είδες με τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, ήρθε ο Λιβάη και με τη μία πέτυχε γκολ, έτσι.

Ρευμάστα μεγάλα μεταγραφικά αποκτήματα παίρνει από Φενέρμπαχτσέ και Τράμζος Πόλη Μπεσίκτας. Ετοιμάζει να ενεργοποιήσει τη δικιά της μεταγραφική βόμβα. Η Γαλατά λοιπόν Σαράι ετοιμάζεται να πάρει μεγάλη ρεβάνς μεταγραφική απέναντι στις τρεις άλλες ομάδες Φενέρμπαχτσέ, Τράμζονσπορ και Μπεσίκτας. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αποκάλυψε ο γνωστός Γερμανός δημοσιογράφος ο Φλόριαν Πλέτερμπεργκ, η Γαλατά κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Άρσεναλ για την απόκτηση του Γκαμπριέλ Μαρτινέλη, προσφέροντας στους κανονιέρες το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρεται, χαρακτηριστικός 25χρονος διεθνής Βραζιλιάνος αποτελεί το νούμερο 1 στόχο του τουρκικού συλλόγου για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής, με την Γαλατά να εντείνει πλέον τις προσπάθειές της για να τον κάνει κάτοικο Κωνσταντινούπολης. Ο Μαρτινέλη βρίσκεται στην Άρσεναλ από το καλοκαίρι του 2019, μετρώντας αυτή την επταετία 278 συμμετοχές, με 62 γκολ και 36 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Στη γειτονική Τουρκία, παιδιά, τα εκατομμύρια, τα παχυλά εκατομμύρια μεταγραφικά σφυρίζουν αδιάκοπα, έτσι. Ποσά τα οποία εμείς δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Και αυτό το λέω για τους φίλους που καμιά φορά λένε ότι οι αγγλικές, οι ισπανικές ομάδες, οι γερμανικές, οι ιταλικές και οι πορτογαλικές στο τελευταίο διάστημα στα μπάτζετ είναι άπαικτες. Ναι, έτσι είναι η κατάσταση, αλλά βλέπουμε και στην Τουρκία όμως τι γίνεται. Πέφτει γερό χρήμα. Για να φτάσεις ψηλά πρέπει να θυσιάσεις χρήμα πάρα πολύ για να κάνεις τη διαφορά.

Υπάρχει και το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα πριν την έναρξη του τελικού του Super Cup. Έτσι είναι τα πράγματα. Γιορτή είναι το ποδόσφαιρο και αθλητισμός γενικότερα, παιδιά. Ένα μάτσο το οποίο στις 8 θα περιγράψει ο Νίκος Κατσάτσος για τον κόσμο του Twitter Vedden Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι τότε λοιπόν μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939 943 943. Μέχρι 8 παρά κάτι ψηλά που κλείνει εκπομπή. Και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα τα μεταφέρουμε στο 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Τηλέφωνα βγάλαμε για μία ώρα στον αέρα, δεν έχετε παράπονο, πάντα σας φροντίζουμε, πάντα σας σκεφτόμαστε. Απλά χρειάζεται ηρεμία. Είπαμε από εδώ και πέρα πλέον, έστω και αν λέτε τα μικρά σας ονόματα, έτσι δεν έχει σημασία αν δεν θα θέλαμε να υπάρχουν χαρακτηρισμοί ο ένας για τον άλλον. Ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει, την άποψή του για αθλητικό θέμα και οτιδήποτε άλλο θέμα, παιδιά, έτσι. Γιατί δεν το κρύβω ότι στέλνουν και μηνύματα κάποιοι άλλοι φίλοι που δεν θέλουν να βγουν στην αέρα για τους δικούς τους λόγους και λένε, ρε παιδιά, αυτοί εκεί πέρα φαγώνονται. Μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Εδώ πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι για ένα κοινό σκοπό, παιδιά. Να διαφυλάξουμε το ποδόσφαιρο και γενικότερα τον αθλητισμό μας. Όχι γκρίνιες και φαγωμάρα. Για την ομάδα ο καθένας μπορεί να εκφράσει γκρίνια, παράδειγμα, έτσι εννοείται. Και το παράπονό του ή το και το μεγαλούργημα. Τεκμηριωμένα πάντα και για οτιδήποτε άλλο θέμα. Και για αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, παιδιά, έτσι. Αλλά τεκμηριωμένα όμως. Μέχρι τώρα δεν έχω παράπονο, έχει συμβεί αυτό. Αλλά να αποφεύγουμε χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον, ο επόμενος για τον προηγούμενο και ούτω καθεξής.

0: Σε φιλικό παιχνίδι στις 27, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση είναι στο 1-0.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
5: έτσι.
1: Μη είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στο τελευταίο 26 λεπτό, παιδιά, της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3 ή 943, το ίδιο πράγμα είναι. Για ένα απογευματινό δίωρο μαζί σας, 6 με 8, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Τετάρτη, 12 Αυγούστου του 2026. Στις 8 θα έχουμε το, σε περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο την, με τον αγώνα για το τελικό Super Cup ΑΕΚ Όφη.

την πρώτη καλησπέρα στον Γιώργο εκεί στη Λαμπρινή, στον Αποστόλη στην Αλκίσου. Μία ακόμα μεταγραφή ανακοίνωση αναγέννηση Καρδίτσας. Ανακοίνωσε ότι απέκτησε τον ποδοσφαιριστή τον Άγγελο Αργυρίου. Γεννήθηκε 21 Απριλίου του 2003 και αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός μπακ, έχοντας την δυνατότητα να προσφέρει και στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις Ακαδημίες του Πανιωνίου, που παρέμεινε εκεί μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Στη συνέχεια αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό και εντάχθηκε στη δεύτερη ομάδα των Ερυθρόλευκων, αγωνιζόμενος για δύο σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League 2. Τη σεζόν μάλιστα 23-24 πραγματοποίησε 27 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ. Πριν κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και μεταγραφεί στον Ατρόμητο το καλοκαίρι του 2024. Τον Ιανουάριο του 2025 συνέχισε την πορεία του στην Αστέρα Β' Ακτόρ, ενώ το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς επέστρεψε στον Ολυμπιακό, ενισχύοντας ξανά τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου στη Super League 2. Αυτά για το νέο απόκτημα.

Για την Βραζιλία αναμένεται να πετάξει μέσα σε επόμενες ώρες ο Νίκλας Ελίασον. Κάτι που αναμενόταν μετά τις δηλώσεις του τεχνικού διευθυντή της Ιντερνασιονάλ, ότι η συμφωνία με την ΑΕΚ ήταν θέμα ωρών. Και όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος ο Σέζαρ Ζουλ Μέρλο, η ΑΕΚ βρίσκεται σε φάση ανταλλαγής εγγράφων με την Ιντερνασιονάλ, με τον 30χρονο Σουηδό εξτρέμ, με τον Νίκλας Ελίασον, να αναμένεται να ταξιδέψει στη Βραζιλία μέσα στις επόμενες ημέρες, ώρες, μέσα στις επόμενες ώρες έτσι, παιδιά, και να περάσει τις επόμενες μέρες τα ιατρικά τεστ και να πέσουν και εκεί υπογραφές. Έκλεισε λοιπόν η συμφωνία με Ιντερνασιονάλ Ελίασον ΑΕΚ. Πετάει για Βραζιλία τις επόμενες ώρες ο παίκτης, σύμφωνα με τον Μέρλο. Και ο οποίος τονίζει πως η συμφωνία έκλεισε στον μονετή δανεισμό με νίκιο 300.000 ευρώ, αλλά με μεγαλύτερη οψόν αγοράς, η οποία θα ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ από τα 2,5 εκατομμύρια που ήταν η αρχική πρόταση για το επόμενο καλοκαίρι. Και να τονίσουμε και να υπενθυμίσουμε ότι στην ΑΕΚ ο 30χρονος Σουηδός εξτρέμ τα τελευταία 4 χρόνια μέτρησε συνολικά 134 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 13 γκολ και 30 ασίστ.

Ο τεχνικός της Άντερ σε δηλώσει που έκανε ο Βίτορ Μπρούνο τόνισε ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα και ακόμα και ότι η ομάδα του έκανε προετοιμασία και στα πέναλτι για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Επίσης, ο Πορτογάλος προπονητής δήλωσε άγνοια για την υπόθεση του Κωνσταντέλια, εκθίασε τον ΠΑΟΚ και υποστήριξε ότι έχει γίνει προετοιμασία και στα πέναλτι. Με σύστημα 4-4-1-1, όπως ανέφερα πριν, θα αγωνιστεί η ΑΕΚ.

0: Πάμε τώρα στο Γιώργο Ιάννου. Λοιπόν, έχουμε νέα μπασκετικά μεταγραφικά για τον Ολυμπιακό. Σας ακούμε, Γιώργο Ιάννου. Καλησπέρα.
1: Φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ωραία.
1: Έχουμε μεταγραφικό νέο για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Εμπαγέ Ντιαγέ από την Βιλερμπάν. Μιλάμε για done deal, μιλάμε για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτός θα είναι πιθανότατα κατά 99,9%. Ξέρεις τώρα, οι μεταγραφές τελειώνουν όταν ανακοινώνονται.
0: Βέβαια, όταν ανακοινώνεται και επίσημα.
1: Έτσι.
0: Κάποια στιγμή.
1: Ο συγκεκριμένος λοιπόν προορίζεται, έχει ύψος 2-3-2-4 περίπου. 2-0-4. Είναι τεσάρι. Είναι τεσάρι.
0: Ωραία. Οπότε.
1: Οπότε μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος προορίζεται.
0: Ναι, Γιώργο Ιάννου.
1: Δεν σ' ακούω, Φώτη.
0: Εγώ σ' ακούω καθαρά, για πες μας. Λοιπόν, είπες ότι είναι πρόκειται για ένα παίκτη ο οποίος προορίζεται για ποιο, γιατί ακριβώς, για ποια φιλοσοφία ακριβώς το παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Έλα, Φώτη, μ' ακούς?
0: Ναι, θα ξαναμιλήσουμε, γιατί δεν σε ακούω, εγώ δεν με ακούς
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.

0: Να πούμε όμως λίγο σε 8 θα έχουμε την περιγραφή του αγώνα του Super Cup τελικός ΑΕΚ Όφη από τον Νίκο τον Κατσάτσο για τον κόσμο του Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακούσαμε τον Γιώργο Ιωάννου για τη νέα μεταγραφική υπόθεση του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στην τώρα. Σ' ακούμε πάλι Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο Ιωάννου, καλησπέρα και πάλι. Ναι. Λοιπόν, για πες μας ολοκληρωμένα αυτό που έλεγες.
1: Λοιπόν, ο Εμπαγέντι Αγιέ πρέπει σιγά σιγά νομίζω να θεωρείται παίκτης του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Ολυμπιακού. Είναι ο παίκτης που προορίζεται για να καλύψει το κενό που άφησε ο Άλεκ Πίτερς. Είναι μια τελείως διαφορετική βέβαια περίπτωση από αυτήν του Άλεκ Πίτερς. Δεν μιλάμε για έναν παίκτη που είναι ο εκτελεστής, ο τρομακτικός εκτελεστής. Μιλάμε για έναν παίκτη πολύ αθλητικό, με εξαιρετικά προσόντα, με πολύ καλή αμυντική ικανότητα. Έχει πολύ μεγάλα άκρα, μπορεί να σταματάει, μπορεί να κάνει κλεψίματα, μπορεί να σταματάει τους αντιπάλους του ψηλά, δηλαδή να κάνει μπλοκ, να κάνει τάπες. Είναι αρκετά ευέλικτος, μπορεί να βοηθήσει στις αλλαγές στα σκρίν, κάτι που ο Γιώργος Μπαρτζόκας το εκτιμάει πάρα πολύ, το εφαρμόζει γενικότερα με τις αμυνές του. Έπρεπε να βγούμε, το αναφέρουμε, η αλήθεια είναι. Σίγουρα με αυτή την κίνηση απαντώνται πάρα πολλά ερωτηματικά. Θέλω να πω πως ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει και άλλη μια περίπτωση πλέον.
0: Ωραία,
1: για
0: οπότε...
1: έναν παίκτη στη θέση 3.
0: Ωραία, οπότε
1: με
0: μάλλον...
1: πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά προφανώς από αυτά του Ενδιαγέ. Ένα ίσως και πολύ λαμπερό όνομα. Το έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, όλος ο κόσμος το έχει καταλάβει νομίζω.
0: Ωραία,
1: δεν ξέρω αν θα είναι αυτό, μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Σίγουρα πάντως θα μιλάμε για μια περίπτωση ενός παίκτη στο 3 που θα είναι σκόρερ. Ο Ενδιαγέ είναι ένας άλλος παίκτης, γι' αυτό και αποκτήθηκε. Γι' αυτό και τον αποκτά μάλλον ο Ολυμπιακός. Έχει βγει γενικότερα, σιγά σιγά το επιβεβαιώνουν και τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι.
0: Οπότε πρέπει να θεωρείται σχεδόν σίγουρη, έτσι, η μεταγραφή. Το ναι. Λέμε σχεδόν. Εντάξει, γιατί
1: σίγουρη
0: το...
1: μια μεταγραφή νομίζω είναι όταν ανακοινώνεται από.
0: Ναι, γι' αυτό
1: από μια
0: το σχεδόν, αυτά, γιατί όταν.
1: Είμαστε πάρα πάρα πολύ κοντά.
0: Ωραία. Οπότε θα αναμένουμε εξελίξεις. Αν υπάρχουν και άλλες εξελίξεις εντός της βραδιάς, μας ενημερώνεις, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια από το παρόν.
1: Καλή συνέχεια από ό,τι σε ευχαριστώ.
0: Οι μεταγραφικές εξελίξεις λοιπόν τρέχουν παντού. Με 4-4-1-1 το σύστημα που θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο μάτς τελικό κυπέλου, το Super Cup, έτσι, με τον Όφη, που θα περιγράψει για τον κόσμο του Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος ο Κατσάτσος από τις 8 και μετά. Σας μεταφέραμε εμείς τις ενδεκάδες, τους αναπληρωματικούς, τα συστήματα των δύο ομάδων με το πώς θα αγωνιστούν, αν και αυτά διαμορφώνονται, έτσι, στη διάρκεια του κάθε αγώνα. Σε βελικό που βρίσκεται σε εξέλιξη μπήκε ένα γκολάκι ακόμα. Βέλμπεκ με την Gladbach είναι στο 0-2. Στο 45-2 και αυτό φιλικό, παιδιά. Τσιατρόμητος Λεβαδιακός είναι στο 0-1. Στο 44ο ετών Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση είναι στο 1-0. Το 31ο λεπτό του Newcastle με την Everton είναι στο 0-1. Στο 14ο λεπτό το Αστέρας Τρίπολης Άκτορ με την ΑΕΚ Λάρνακα στο 0-0 παραμένουν. Και στο 53ο λεπτό έχουμε το Βόλος Ολυμπιακός Βόλου, το φιλικό, το βολιώτικο φιλικό είναι στο 1-0 ακόμα. Είχαν προηγουμένως χαμένο πέναλτι από τον Ατρόμητο, έτσι συνεχίζει να προηγείται με 1-0 ο Λεβαδιακός. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που βγήκαν και σήμερα στον αέρα και σε αυτή την εκπομπή, αλλά και σε όλες τις εκπομπές, παιδιά, έτσι. Πάντα προσφέρουμε το μικρόφωνο και σε εσάς. Οπότε θα έλεγα, εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία που σας δίνεται, χωρίς γκρίνιες, επαναλαμβάνω, και χωρίς χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον. Ο καθένας λέει την άποψή του, αυτό που πιστεύει, τεκμηριωμένα πάντα όμως, έτσι, όχι λόγια του αέρα. χωρίς να χαρακτηρίζουμε τους άλλους, ο ένας για τον άλλον. Αυτό λένε και οι δημοκρατικές διαδικασίες, παιδιά.

Κατά 80% το έχουμε πετύχει αυτό μέχρι τώρα, η αλήθεια αυτή είναι. Με τα όποια πικρά παράπονα μπορεί να υπάρχουν από εσάς, με τις όποιες μουρμούρες, όχι για εμάς, για άλλους συνομιλητές, αλλά θα πρέπει να φτάσουμε στο 100%. Ακόμα και σε φουλ αγωνιστική κίνηση, όποιος χρόνος υπάρχει, το δίνουμε σε εσάς, παιδιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι ότι σας κάνουμε χάρη, αλλά σας προφέρουμε δυνατότητα να πείτε την άποψή σας και τις απόψεις σας.

Για άλλα 9 λεπτά μαζί σας ακόμα εκπομπή ο Διαφωτιστής για σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026. Στο μικρόφωνο μόνο για 1-2 ήταν ο Φώτης Κατσούφης, οδεύοντας προς τη λήξη της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που βγήκαν τηλεφωνικά στον αέρα, τα μηνύματα που έστειλαν στο Viber και που μπορεί και μέχρι το τέλος να στέλνουν και να συνεχίσουν να στέλνουν και σε όλες τις εκπομπές, παιδιά, έτσι. Διαβάσαμε και τα τηλεφωνικά μηνύματα στο 210-2259-43, 215-215-59-43 που μας μεταφέρατε. Το κυρίως μενού είναι αυτό που ξεκινάει σε λίγο. Ο τελικός Super Cup ανάμεσα στην ΑΕ και τον Όφη. Σε περιγραφή για τον κόσμο του Inter Veden Ελλάδα Sports από τον Νίκο τον Κατσάτσο. Αφού προηγηθούν σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας με τα μεγάλα γεγονότα ποδοσφαιρικά και όχι μόνο.

καθαρά τις 8 και μετά θα υπάρχει καθαρά αυτή μόνο η ποδοσφαιρική μετάδοση. Από τον Νίκο Κατσάτσο, το μάτς τελικός Super Cup. Είδα προηγουμένως και τον πρόεδρο του ΣΑΕΚ, τον Μάριο Λιόπουλο, να κατευθύνεται στα αποδυτήρια να μιλήσει στους παίκτες προφανώς. Είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, μια γιορτή του αθλητισμού. Το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να εκμεταλλεύεται αυτό το γιορτινό κλίμα.

για να μπορεί να προχωρήσει ακόμα περισσότερο και να μην μένει στη μιζέρια. Και από θέμα αποτελεσμάτων, παιδιά, έτσι, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και από θέμα πορείας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το ίδιο σημαίνει για όλα τα αθλήματα, αλλά θα πρέπει να συμβάλλει αποφασιστικά και η πολιτεία, όχι μόνο στα λόγια. Να πηγαίνουν δισεκατομμύρια αριστερά και δεξιά και να μην ενισχύει το αθλητισμός. Και ο εραστεχνικός αθλητισμός, αυτός είναι ο μοδότης του αθλητισμού.

στο 36ο λεπτό τη Newcastle Everton έχει γίνει 0-2. Πάρα πολλά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, παιδιά, τα φιλικά, έτσι, μα αναφερόμαστε σε αυτά που είναι πιο χτυπητά, όπως λέμε. Και στα ελληνικά, στο μίχρονο Ατρόμητο Λεβαδιακός 0-1, είχαμε χαμένο πέναλτι για τον Ατρόμητο. Νέα Σαλαμίνα Νόρθος στο μίχρονο 1-0, και αυτό το θεωρούμε ελληνικό παιχνίδι. Εγώ το θεωρώ ελληνικό παιχνίδι. Ελλάδα είναι Κύπρος, έτσι. Στο 20 λεπτό έχουμε Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ Λάρνακας, παραμένει το 0-0. Και στο 60 λεπτό το Βόλος Ολυμπιακός Βόλου παραμένει το 1-0.

Καλύψαμε τα πάντα με τα γραφικά και ειδησογραφικά. Πολύ μπάλτα ζηλός που έκανε εκεί στο Παγκρίτη, το είπε ότι θα γίνουν μία ακόμα δύο κινήσεις για την ομάδα της ΑΕΚ με τα γραφικά. Εγώ σιγά σιγά να καληνυχτήσω. Αλλά ντεβού το κλασικό Σαββατοκύριακο πάλι στην εκπομπή ο διαφωτιστής 4 με 8. Και εν μέσω καλοκαιριού και εν μέσω καύσωνα να είμαστε εδώ κοντά σας. Κάλυψα και καλύψαμε με τα γραφικά και ειδησογραφικά τα πάντα, ό,τι υπάρχει μέχρι τώρα, οπότε θα απολαύσετε χωρίς διακοπές την περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο για τον κόσμο Twitter Vendor Ελλάδα Sports 94,3, τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕ και τον Όφι. Χαλαρώστε και απολαύστε αυτή τη μετάδοση. Όποια ομάδα και αν υποστηρίζει ο καθένας, έτσι είναι ένα ελληνικό στοιχείο, το σημαντικότερο.

Σε φιλικό 22ο λεπτό το Φραγκφούρτη, Άιντραχτ Φραγκφούρτη είναι στο 0-1. Για τα προγραμματικά του Conference League έχουμε στο ημίχρονο Κατοβίτσε Χάπελ Τελ Αβίβ 0-1, Κοπεχάγη Ντέμπρετσεν 1-0, λίγα τα γκολ μέχρι στιγμής, και Ραπίν Βιέννης με την Πάιντα από την Εστονία είναι στο 1-0. Αυτά από μένα, καλό βράδυ. Από τη σημερινή Τετάρτη εκπομπή ο Διαφωτιστής από στον Ελλάδα, στο Ντίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3, όπου σε λίγο από τις 8 και μετά και μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα θα απολαύσετε στην περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο το τελικό Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τε θύμισες μια πίτσα σπιτική?
3: Με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης?
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Ένα δεζαβού όπως το περσινό. Η ιστορία επαναλαμβάνεται όπως και πέρσι, έτσι και φέτος το Super Cup γίνεται στο Παγκρίτιο στάδιο. Αυτή τη φορά όμως οι ομάδες είναι διαφορετικές, καθώς η μόνη ομοιότητα με το Super Cup της προηγούμενης χρονιάς είναι το γεγονός ότι συμμετέχει Όφη. Απλά αυτή τη φορά ο Όφη είναι ο κυπελούχος Ελλάδος και αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του 943 Ελλάδα Sports, γεια σας και καλώς ήρθατε στον μεγάλο τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Όφη. Η σέντρα έχει γίνει ήδη. Οι δύο ομάδες διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Πάμε να δούμε λίγο μια γρήγορη τις συνδέσεις των δύο ομάδων εκεί όπου έχουμε μια έκπληξη για τον δικέφαλο, καθώς στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ ο Μπαλαμώτης είναι κάτω από τα δοκάρια, δεν παίζει ο Μπρινιόλ. Ο Μπρινιόλ είναι στον πάγκο μαζί με τον Στρακώσα. Στο δεξί άκρο της άμυνας είναι ο Λάζαρος Ρωτά, αριστερά είναι ο Πίγιος. Δύο στόπερ, ο Μουκουντή και ο Ρέλβας. Κάιρινεν και Μάριν είναι στον άξονα. Αριστερό εξτρέμ ο Καλοσκάμης, δεξί εξτρέμ ο Κοϊτά. Και οι δύο επιθετικοί είναι ο Λούκα Γιώβιτς με τον Μπαρνάμπας Βάργα. Ο Γιώβιτς λίγο πιο μπροστά από τον Ούγκρο επιθετικό, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ από την άλλη πλευρά η ομάδα του Χρήστου Κόντι έχει παραταχθεί με σύστημα 3-4-3 με 3 στόπερ. Χριστογιώργος στην εστία, Κοστούλας, Ιελής και Πούγκουρας στο κέντρο, τα 3 στόπερ. Στην δεξιά πλευρά ο Αποστολάκης, στην αριστερή πλευρά ο Αθανασίου, στο κέντρο Ανδρούτσος και Καραχάγιος, δεξί εξτρέμ ο Φούντας, αριστερό εξτρέμ ο Νους και στην κορυφή της επίθεσης, στο κέντρο ουσιαστικά της επίθεσης, ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, το νέο απόκτημα της ομάδας της Κρήτης, όπου τον θυμόμαστε από την παρουσία του με τα χρώματα του Παναθηναϊκού. Την ώρα που έχουμε ξεπεράσει μάλλον τα 2 λεπτά, το σκορ είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες, με μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα να επικράτει στο Παγκρίτιο στάδιο. Την μπάλα τώρα την έχει ο Μουκουντή, ο οποίος κρατάει και εξετάζει τις επιλογές του. Θα δώσει πίσω Ρέλβας Μπαλαμώτης, ο οποίος κάνει τον ντεμπούτο του. Ο Μάριος Μπαλαμώτης, ο οποίος βρίσκεται στις Ακαδημίες της Ένωσης από το 2019, ενώ το 2024 υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο, το οποίο εκπνέει φέτος. Και τώρα βγαίνει στην επίθεση ο ταξιάρχης Φούντας, ωστόσο έχει σηκωθεί η σημαία για φάουλ, αν μπορούσα να δω καλά. Έχει σηκωθεί για φάουλ. Ναι, έχει σηκωθεί για φάουλ, καθώς ο Φούντας έκανε φάουλ πάνω στον Σταύρο Πίγιο. Συγχωρέστε με, δεν είναι ο Φούντας, είναι ο Αποστολάκης, ο οποίο το σύστημα, να πούμε ότι το σύστημα του Όφη επιτρέπει στα πλάγια μπακ, δηλαδή τον Αποστολάκη και τον Αθανασίου, να πιάνει όλη την πλευρά της, όλη την πλευρά του γηπέδου. Σε πρώτο πλάνο τώρα ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα στην πρώτη του σεζόν με την Ένωση, και ενώ κλήθηκε να είναι ο αντικαταστάτης του Ματίας Αλμέιδα, όπου εν τέλει την πρώτη του χρονιά είχε μεγάλη επιτυχία. Είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς η ΑΕΚ πήγε και προκρίθηκε και στους 8 του Conference League, και όχι μόνο στους 8 του Conference League, αλλά κατάφερε να πάρει και το πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο Χρήστος Κόντις, σε μια σεζόν που είχε ξεκινήσει πολύ προβληματικά για τον Όφη, με τις αρχικές εκτιμήσεις να λένε ότι η κριτική ομάδα θα παλέψει για την αποφυγή του υποβιβασμού, εν τέλει ένας άνθρωπος με το όνομα Χρήστος Κόντις, ο οποίος είχε ξεκινήσει την σεζόν στον Παναθηναϊκό ως υπηρεσιακός και μάλιστα είχε πάρει και νίκη στο Europa League εναντίον της Young Boys, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έσωσε όλη τη σεζόν του Όφη. Ο Όφη κατέληξε στο τέλος της σεζόν να κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος, επικρατώντας 3-2 του ΠΑΟΚ. Ο Όφη συμμετέχει σε δεύτερο συνεχόμενο Super Cup, ενώ η ΑΕΚ επιστρέφει για πρώτη φορά σε Super Cup έπειτα από το 1997, τότε που το είχε κατακτήσει κιόλας εναντίον του Παναθηναϊκού με 5-4
στα πέναλτι και μάλιστα το 6-5 στα πέναλτι, συγχωρέστε με, και μάλιστα το τελευταίο γκολ το είχε σημειώσει ο Ηλίας Ατματζίδης, ο εμβληματικός τερματοφύλακας του Δικεφάλου. Την ώρα που έχουμε ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Δικέφαλος έξω από την περιοχή με τους Μαρίν και Κοϊτά να είναι αυτή τη στιγμή έτοιμοι να το εκτελέσουν. Ο Χριστογιώργος δίνει οδηγίες για να στηθεί το τείχος. Παίρνει φορά ο Ρουμάνος. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη σεζόν ο Μάριν είχε σκοράρει ένα εκπληκτικό φάουλ στον αγώνα του Conference League εναντίον της Samsung Sport, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το πάει απευθείας, καθώς η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Δεν νομίζω ότι θα το πάει απευθείας. Μία εκτίμηση η οποία έχω για αυτή τη φάση, που μάλλον θα πέσω, μπορεί να πέσω και έξω, είναι ότι ο Κοϊτά είναι αυτός ο οποίος με το αριστερό του πόδι θα σεντράρει μέσα. Να δούμε τι θα γίνει, αλλά η σέντρα είναι πολύ πιθανή, καθώς υπάρχει αρκετός κόσμος της Ένωσης στη μεγάλη περιοχή των Κρητικών. Δίνει το σύνθημα. Ο Κοϊτά πήγαινε στο άρα απευθείας, η μπάλα στο τείχος. Η μπάλα στο τείχος και καταλήγει πίσω εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Σταύρος Πήγιος και ο Μάριος Μπαλαμώτης. Ο Μπαλαμώτης θα βγάλει μια βαθιά μπαγιά προς τα δεξιά, όπου εκεί είναι ο Ρώτα. Ρώτα κρατάει. Ρώτα βγάζει μια κάθετη, απομακρύνουν οι παίκτες του Όφη και τώρα φεύγουν μπροστά με τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος δίνει στον Αθανασίου, Αθανασίου πίσω. Ο Αθανασίου δίνει πίσω, παίρνει την μπάλα ο Σιελής και διώχνει προς, από τη μια πλευρά, από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Εκεί όπου την μπάλα την έχει ο Μουκουντή. Μουκουντή δίνει κεντρικά στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν θα δώσει τώρα στον Ρώτα είναι εκεί. Όχι, στον Καλοσκάμι. Στον Καλοσκάμι, συγχωρέστε με. Ο Καλοσκάμις κρατάει. Ο Δημήτρης Καλοσκάμις κρατάει και θα δώσει πίσω στο Ρώτα. Ρώτα. Ωραίο τριγωνάκι με το Μαρίν. Πάει να βγάλει από τα δεξιά. Ωστόσο δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Και έχουμε τώρα τον Όφη να πάει να φύγει από τα δεξιά με τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης θα δώσει τώρα στην ίδια πλευρά, εκεί όπου είναι ο Φούντας. Παρόλα αυτά είναι σε ετοιμότητα ο Σταύρος Πήγιος και διώχνει. Πρόλαβε ο Ελληνοαλβανός αμυντικός στην φάση. Και έχουμε τώρα τον Αποστολάκη να εκτελεί πλάγιο από τα δεξιά. Η μπάλα τώρα πηγαίνει στο ύψος της σέντρας, εκεί όπου είναι μόνο ο Κοστούλας. Κοστούλας δίνει στον Σιελή, Σιελής δίνει στα αριστερά στον Αθανασίου. Αθανασίου κρατάει, δίνει πίσω στον Πούγκουρα. Πούγκουρας τώρα δίνει κεντρικά προς τον Καραχάγιο. Κλέβουν όμως οι παίκτες της Ένωσης και θα κερδίσουν και φάουλ κιόλας. Θα κερδίσει φάουλ. Όχι, δεν δίνει κάτι ο διαιτητής μέχρι στιγμής. Να δούμε λίγο τη φάση. Είναι φάουλ, το έδωσε κιόλας κανονικά. Η διαμαρτυρία σε κάποια φάση φάνηκε σαν να μην είχε δώσει, αλλά εν τέλει το φάουλ είναι υπέρ της ΑΕΚ και το κέρδισε ο Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος ετοιμάζεται κιόλας να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Να πούμε ότι ο Όφη έχει δώσει το παρόν σε άλλα δύο Super Cup, το 1987 και το 2000, και το 2025. Η κριτική ομάδα, η οποία πέρσι ιτήθηκε 3-0 στην παράταση από τον Ολυμπιακό, πάλι στο Παγκρίτιο στάδιο, σε μια διοργάνωση όπου έγινε λόγω του γεγονότος ότι ο Όφη είχε φτάσει στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, όπου ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό, και μάλιστα ο Ολυμπιακός εκείνη τη σεζόν είχε κάνει τον ντάμπλ ή κατακτήσει και το πρωτάθλημα και το κύπελο τη σεζόν 2024-25. Την ώρα που το φάουλ του Μαρίν φτάνει στη μεγάλη περιοχή του Όφη, αλλά εκεί πέρα δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά ο Ρέλβας. Οπότε έχουμε συνέχεια στο μάτς χωρίς να έχει γίνει κάποια ουσιώδη φάση. Είμαστε στο 10ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 0-0 για το Super Cup 2026. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Να ευχηθούμε καλή σεζόν να έχουμε, με ωραίους αγώνες και ωραίες ατμόσφαιρες όπως είναι η σημερινή, με οπαδούς και των δύο ομάδων να είναι στις εξέδρες του Παγκρίτιου στάδιου. Το παιχνίδι συνεχίζεται από τα δεξιά με τον
Κοστούλα να βγάζει μια βαθιά μπαλιά. Εκεί πέρα όμως είναι μόνο παίκτες της ΑΕΚ. Για να βγάλουν τώρα οι παίκτες του Όφη. Ωστόσο, είναι σε εντυμότητα οι παίκτες του Δικεφάλου. Ένας Δικέφαλος ο οποίος κατέκτησε πέρσι το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και την επόμενη εβδομάδα θα ρηχθεί στη μάχη των Αστεριών, καθώς θα αντιμετωπίσει την Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Και μάλιστα το συμπτωματικό σε όλη την υπόθεση είναι ότι η Λεύσκη Σόφιας έχει να πάει στο Champions League από τη σεζόν 2006-2007. Η σεζόν 2006-2007 είναι η τελευταία σεζόν και για 12 χρόνια η ΑΕΚ δεν είχε προκριθεί σε ομίλους Champions League και μάλιστα τη σεζόν 2006-2007 πήρε τις δύο μοναδικές νίκες στον θεσμό, καθώς επικράτησε 1-0 της Λίλ και 1-0 της Μίλαν τη σεζόν 2006-2007. Εντάξει, άμα κάποιος ψάξει να βρει μια προϊστορία από τις συμμετοχές στο Champions League, θα δουν ότι και οι δύο ομάδες, και η Λεύσκη και η ΑΕΚ, συμμετείχαν την ίδια χρονιά, αλλά όλα αυτά ανήκουν στην επόμενη εβδομάδα. Σήμερα έχουμε έναν αγώνα γιορτής, ο οποίος είναι το Super Cup. Thiago Nunes τώρα επικίνδυνα βγάζει μια σέντρα από τα αριστερά, καθώς η μπάλα έφτασε έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Nunes κάνει μια σέντρα από τα αριστερά, αν μπορείς να δω καλά, είναι ο Nunes. Ο Αϊτόρ είναι αυτός ο οποίος κάνει την σέντρα από τα αριστερά. Ωστόσο, δεν απείλησε, έβγαλε και σε κάποια φάση το χέρι του ο Μπαλαμώτης, και όπου δεν φάνηκε να ακουμπάει τελείως. Φάνηκαν βασικά τα ακροδάχτυλα, εκεί πέρα στα δάχτυλα φάνηκε η επαφή. Ήταν πλάγι για τον Όφη, όπου εν τέλει δεν κατέληξε σε κάτι το αξιοσημείωτο. Στο 12ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 0-0. Μια πολύ ισορροπημένη αρχή στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς και για τον Δικέφαλο αλλά και για τους κριτικούς. Γίνεται βαθιά παγιά από τον Μπαλαμώτη, εκεί όπου την διεκδίκησε ο Βάργα. Βάργα, ο Κοστούλας παίρνει και δίνει την μπάλα πίσω στον Χριστογιώργο. Χριστογιώργος βγάζει από τα αριστερά, ωστόσο δεν είναι κανείς εκεί. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Λάζαρο Ρώτα, ο οποίος εξετάζει τις επιλογές και η λογική λέει θα παίξει μπροστά. Θα παίξει μπροστά, όπου δεν βρίσκει κάποιον. Η μπάλα πηγαίνει σε παίκτες του Όφη. Τώρα πάνε να απομακρύνουν οι παίκτες οι ασπρόμαυροι. Ωστόσο εκεί πέρα είναι ο Μουκουντή και ο Ρώτα και δίνουν την μπάλα πίσω στον Μπαλαμώτη. Μπαλαμώτης ο οποίος κάνει το ντεμπούτο του. Θυμίζουμε ότι ήταν υποχρεωτικό να παίξει κάποιος μικρής ηλικίας, όπως είναι ο Καλοσκάμης και όπως είναι ο Μπαλαμώτης. Παρ' όλα αυτά, αρχικές εκτιμήσεις έδιναν ότι θα παίξει ο Αλεξίου στο σημερινό Super Cup. Μια μεταγραφή η οποία ήρθε από την Ίντερ ως δανεικός με οψιόν αγοράς και μάλιστα είναι αρχηγός των Ακαδημιών της Ίντερ, ο Χρήστος Αλεξίου. Μια ΑΕΚ η οποία έχει ξοδέψει σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι 6 εκατομμύρια για την απόκτηση του Μάγερ, 4 εκατομμύρια για την απόκτηση του Ζούκοφ, 4 εκατομμύρια επίσης για την απόκτηση του Καν Κάιριν και 2,5 εκατομμύρια για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης. Ένας Μίλαν Βιτάλης ο οποίος δεν είναι στην αποστολή, δεν είναι στον πάγκο. Πάμε να δούμε λίγο και τους παίκτες όπου είναι στον πάγκο των δύο ομάδων για την Ένωση. Στρακώσα, Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Μάνταλος, Βίντα, Πενράης, Χριστακόπουλος και Ζήνη. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Χρήστος Κόντης έχει ως αλλαγές τους δύο τερματοφύλακες Λίλο και Κατσίκα, τον Κρίσμανιτς, Κανελόπουλος, Ισέκα, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης, Καινουριάκης, Νικολάου, Θοδοσουλάκης και Σιτμαλίδης είναι οι αλλαγές του Όφη. Αυτές είναι οι αλλαγές οι οποίες έχει διαθέσιμες ο Χρήστος Κόντης. Ένας Όφη ο οποίος προετοιμάζεται για μια μεγάλη σεζόν, καθώς βρίσκεται στα play-off του Europa League, κάτι το οποίο
ισοδυναμεί με έξοδο στην Ευρώπη, καθώς δεν είναι απλά μία έξοδος στην Ευρώπη, είναι μία συνέχεια αυτού του ταξιδιού στην Ευρώπη, η οποία θα ξεκινήσει από τα play-off. Θα ξεκινήσει από τα play-off και θα συνεχίσει μέχρι στη χειρότερη και τον Δεκέμβριο, καθώς η κριτική ομάδα έχει κλειδώσει την συμμετοχή της σε League Phase, είτε είναι Conference League είτε είναι Europa League. Να πούμε ότι για τον Όφη ότι θα αντιμετωπίσει στα play-off τον νικητή του ζευγαριού CSKA Σόφιας Maccabi Tel Aviv. Η βουλγαρική ομάδα επικράτησε 3-0 στην πρώτη αναμέτρηση. Μπαλαμώτης βγάζει την μπάλα τώρα από τα δεξιά με τον Ρότα να βρίσκεται κοντά στην σέντρα και τώρα η μπάλα περνάει τη σέντρα καθώς φτάνει στον Κοϊτά από τα αριστερά αυτή τη στιγμή με την, μετά την πάσα του, αν μπορείς να δω καλά, του Βάργα, ναι, του Βάργα ήταν η πάσα Κοϊτά και φάουλ σφυρίζει ο διαιτητής προς τον Καραχάγιο, το αμυντικό χαφ του Όφη είναι αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Κοϊτά την ώρα που πήγε να γίνει το σούτ. Την ώρα που κάνει το σούτ βασικά ο Κοϊτά, έβαλε ο Καραχάγιος το σώμα του για να πάρει την κόντρα και μάλιστα αυτή η κόντρα του έδωσε και το φάουλ και την κατοχή στον Όφη. Βρισκόμαστε στο 17ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 0-0 για το Super Cup Ελλάδος για τη σεζόν 2026-2027. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, ο πρώτος τίτλος της χρονιάς και, έχετε την ευκαιρία αυτό το παιχνίδι να το, ακούτε ζωντανά από τον Ελλάδα Sports 94. 3. Συνεχίζουμε καθώς η μπάλα βρίσκεται στην γραμμή της έντρας με τον ταξιάρχη Φούντα να πάει να δίνει από τα αριστερά στον, από τα δεξιά συγγνώμη, στον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης σε μονομαχία με τον Πίγιο, ο Πίγιος ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον δεξιό πιστοφύλακα του Όφη και η μπάλα τώρα είναι στην κατοχή του Δικεφάλου. Το σκορ είναι στο 0-0 χωρίς να έχει γίνει κάποια τρομερή ευκαιρία μέχρι στιγμής και τώρα η μπάλα σε κιτρινό μαύρα πόδια. Μουκουντή δίνει μπροστά μπροστά στον Κάιρινεν χάνει την μπάλα, την κλέβουν οι παίκτες του Όφη και τώρα φεύγει από τα δεξιά ο Νους κάνει τη σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα και καταλήγει από τη μία πλευρά του γηπέ, από τη μία πλευρά του γηπέδου, από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Η μπάλα περνάει από όλους, μπαίνει μέσα στην περιοχή, ωστόσο δεν είναι εκεί εγκαίρος ο Αϊτόρ κατά τα πιέδρα ή τουλάχιστον να ήταν ο ταξιάρχης Φούντας για να βοηθήσει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Φούντας ο οποίος είχε πάρει την, συγχωρέστε με, ο Αϊτόρ ήταν αυτός ο οποίος δεν ήταν, ήταν πιο πίσω από τον Φούντα. Ο Φούντας είχε τη μεγάλη ευκαιρία όπου άμα έβρισκε εκεί πέρα την μπάλα θα μπορούσαμε να είχαμε και το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Αποστολάκης τώρα. Ενώ το παιχνίδι συνεχίζεται από τα δεξιά. Περνάει τη γραμμή της έντρας τώρα ο Όφη και κερδίζει και φάουλ. Το φάουλ το κερδίζει ο Μπουχαλάκη, ο Ανδρούτσος. Ο οποίος Ανδρούτσος είναι από τους παίκτες που είχαν συμμετοχή και στους δύο συνεχόμενους τελικούς κυπέλλου Ελλάδος του Όφη, το 2025 με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ και το 2026 στον Βόλο εναντίον του ΠΑΟΚ. Στην Αθήνα ο Όφη, όπως είχαμε προαναφέρει στην αρχή, είχε χάσει 2-0. Είχε χάσει 2-0 στον τελικό κυπέλλου Ελλάδος το 2025 στην Αθήνα, ενώ την φετινή σεζόν κατέκτησε το πρώτο κύπελλο Ελλάδος της ιστορίας του μετά από 39 χρόνια. Εκτελείται το φάουλ. Εκεί πέρα είναι Μουκουντή και είναι σε ετοιμότητα η άμυνα της ΑΕΚ με τον Μαρίνη σε πρώτο πράγμα να διώχνει. Τώρα είναι ο Ρότα. Ρότα είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα. Εν τέλει δεν είναι καλή η μπαγιά του Ρότα. Του Κάιρινεν. Και έχουμε τώρα την μπάλα στην αγκαλιά του Χριστογιώργου ενώ είμαστε 30 δευτερόλεπτα από το να συμπληρώσουμε το 20 λεπτό. ΑΕΚ Όφη παραμένει το 0-0 πέρα από την μπαγιά του Νους από τα δεξιά. Δεν υπάρχει κάποια φάση η οποία να τρομάζει
στην αναμέτρηση. Ρότα τώρα από τα δεξιά, έχει περάσει τη γραμμή της έντρας και κάνει μπαγιά προς, προς τα δεξιά. Γίνεται η σέντρα από τον Μάριν, ωστόσο δεν είναι κάποιος εκεί. Διώχνουν η αμυντική της ΑΕΚ. Ρότα, Κοϊτά, πρώτη ευκαιρία της ΑΕΚ, μεγάλη ευκαιρία, μεγάλο πλασέ από τον Μάριν, Ρασβάν Μάριν, το Ρουμάνο μέσο. Αποκρούει Χριστογιώργος. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση. Πήγιος κάνει το πλάγιο. Πήγιος έδωσε το Μαρίν και ο Ρουμάνος κέρδισε πλάγιο από την παρέμβαση του Φούντα. Πήγιος δίνει τώρα στον Κοϊτά. Κοϊτά. Και η μπάλα θα πάει πίσω στον Ρέλβας. Ρέλβας στον Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει. Δίνει στον Ρότα. Ρότα. Είναι αυτός ο οποίος διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Και τώρα Μουκουντή Ρέλβας είναι πίσω από την γραμμή της σέντρας. Και τώρα η μπάλα θα περάσει τη γραμμή της σέντρας και θα πάει στον Ρότα. Ρότα, ο οποίος θα δώσει προς τα μπροστά προς τον Κάιρινεν. Κάιρινεν ξανά Ρότα. Ρότα Μαρίν, Ρότα. Ο Ρότα τώρα από τα δεξιά προς τα αριστερά δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας στον Πήγιο. Πήγιο στο Ρέλβας και πάλι. Εκεί πέρα βρίσκεται ο Μαρίν και θα κάνουν τρίγωνο. Ρέλβας, Μαρίν, Μουκουντή και Ρότα τώρα από τα δεξιά. Καλοσκάμης. Γίνεται βαθιά μπαγιά τώρα από τα αριστερά με τον Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει την μπάλα μέσα στην, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, καθώς την πρόλαβε από τον αυγή πλάγιο. Out, ένα πλάγιο out το οποίο κερδίζει τώρα η ΑΕΚ, καθώς ο Αποστολάκης έβγαλε από τα δεξιά. Το σκορ παραμένει στο 0-0 με την μεγάλη ευκαιρία να είναι του Ρασβάν Μάριν. Έπειτα από την πάσα την οποία έγινε από Ρότα και η συνεργασία με τον Κοϊτά, έβγαλε προωθημένο τον Μάριν. Παρ' όλα αυτά το πλασέ του Ρουμάνου κατάφερε να το εξεδετερώσει ο τερματοφύλακας, ο Χριστογιώργος, ο τερματοφύλακας των κριτικών. Την ώρα που έχει κερδίσει πλάγιο η ΑΕΚ από τα αριστερά, το οποίο θα εκτελέσει ο Σταύρος Πήγιος με τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας αυτή τη στιγμή η μπάλα βρίσκεται έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ρέλβας δίνει στον Κάιρινεν. Κάιρινεν θα δώσει τώρα στον Ρότα. Ο Λάζαρος Ρότα δίνει από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Ρέλβας και ο Ρέλβας ακόμα πιο αριστερά στον Σταύρο Πήγιο. Τώρα η μπάλα περνάει τη γραμμή της έντρας, ωστόσο μία κόντρα από τον Αποστολάκη θα στείλει την μπάλα πλάγιο out για τον δικέφαλο. Ο Πήγιος δίνει στον Μαρίν και ο Ρουμάνος κερδίζει το φάουλ. Κερδίζει το φάουλ από τον Φούντα, καθώς δεν ήταν μόνο ο Φούντα σε αυτή τη φάση, είχαν μπει τρεις παίκτες για να κόψουν τον Ρουμάνο. Μάριν δίνει από τα δεξιά στον Μουκουντή. Ωστόσο δεν είχε σφυρίξει ακόμα διαιτητής. Τώρα θα σφυρίξει ο διαιτητής για να δώσει συνέχεια. Μάριν δίνει κοντά στον Κάιρινεν. Κάιρινεν στο Ρέλβας. Ρέλβας και γίνεται το λάθος από το κοντρόλ του Μάριν, ο οποίος δεν μπόρεσε να κοντρολάρει. Και φεύγει τώρα όφη στην επίθεση. Το σουτ καλό είναι. Πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραία προσποίηση από τον Τιάγκο Νους, ο οποίος μετά την προσποίηση βρήκε τον τρόπο να σουτάρει και έστειλε την μπάλα out. Πρώτη καλή στιγμή και για τον Όφη και πέρασε πάρα πολύ ωραία το Ρέλβας. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια του Τιάγκονους στο Ρέλβας. Το σκορ όμως παραμένει στο 0-0. Ο Μπαλαμώτης ζητάει ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Την ώρα που ο Χρήστος Κόντης δεν πιστεύει την ευκαιρία που χάθηκε. Και τώρα πλάγιο από τα δεξιά για την ΑΕΚ. Με τον Λάζαρο Ρότα. Λάζαρος Ρότα κοιτάζει τις επιλογές του. Το πλάγιο γίνεται προς τη σέντρα. Βάργα, φάνηκε σαν ο Κάιρινεν. Και τώρα φεύγει από τα δεξιά ο Καλοσκάμης. Καλοσκάμης ψάχνει τη λύση προς τη μεγάλη περιοχή. Ωστόσο είναι εκεί πέρα
ο Καραχάγιος και απομακρύνει και καθαρίζει προσωρινά τον κίνδυνο για τους ασπρόμαυρους του Ηρακλείου, όπου όπως είπαμε φέτος θα ζήσουν μοναδικές στιγμές οι Ηρακλειώτες, οι κριτικοί. Ρέλβας στον Κοϊτά και κάνει το overlap ο Πίγιος. Ο Πίγιος παίρνει τώρα, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή και κόβει πάρα πολύ ωραία ο ταξιάρχης Φούντας και δίνει το corner στην ΑΕΚ. Corner για την Ένωση στο 26ο λεπτό. Ο Φούντας λειτουργήσε σαν δεξιός οπισθοφύλακας και έκοψε πάρα πολύ ωραία. Το corner από την δεξιά πλευρά του Χριστογιώργου. Με τον Αποστολάκη να βρίσκεται στο πρώτο δοκάρι. Είναι το πρώτο corner της αναμέτρησης. Την ώρα που δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής τέρματα, στο 26ο λεπτό. Μάριν εκτελεί από τα δεξιά, από τα αριστερά της ΑΕΚ, πιο σωστά. Κεφαγιά, δεν είναι όμως δυνατή η κεφαγιά του Ρέλβας. Και η μπάλα καταλήγει στον Νίκο Χριστογιώργο, ο οποίος Χριστογιώργος έχει πέσει κάτω στο έδαφος και φαίνεται να έχει χτυπήσει, να πονάει στο δεξί του πόδι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, να δούμε πώς έγινε. Και πήγε την ώρα που πήγε να βγάλει, να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι και συγκρούστηκε με τον Βάργα. Παρ' όλα αυτά δεν έχω καταλάβει για ποιον λόγο πιάνει το πόδι του, καθώς και στο replay που έδωσαν οι συνεργάτες δεν φαίνεται ότι τον πατάει ο Βάργα. Φαίνεται ότι πέφτει πάνω του από την δεξιά πλευρά. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για τον Χριστογιώργο. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Και πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ. Πλάγιο για την ΑΕΚ έξω από την μεγάλη περιοχή της Ένωσης, καθώς η προσπάθεια για γρήγορη αντεπίθεση δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς η μπάλα κατέληξε πλάγιο out, το οποίο εκτελέστηκε. Η μπάλα τώρα βρίσκεται ακριβώς στην σέντρα, με τη μία κεφαγιά μετά την άλλη. Τώρα όμως την μπάλα την έχουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Κάιρινεν θα δώσει από τα δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα, ο οποίος έχει προλάβει, ψάχνει λύσεις. Πατάει περιοχή, πάει να σουτάρει ο Λάζαρος Ρότα. Με το αριστερό πόδι, παρόλα αυτά, η μπάλα κοντράρει στους παίκτες του Όφη. Καλή σκέψη από τον Ρότα, παρόλα αυτά δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Εκεί είναι η αμυντική του Όφη, η οποία είναι πάντα σε ετοιμότητα για τέτοιους μεγάλους αγώνες. Αποστολάκης κάνει το πλάγιο. Αποστολάκης ήθελε να βρει Ανδρούτσο Κοστούλα που είναι από τη δεξιά πλευρά. Ωστόσο η μπάλα κατέληξε έπειτα από δύο κεφαγές στα πόδια των παικτών της ΑΕΚ. Ρέλβας, ο Ρέλβας θα δώσει τον Μουκουντή. Τριγωνάκι τώρα με τον Μαρίν. Μαρίν δίνει ξανά στο Ρέλβας. Ρέλβας θα κρατήσει την μπάλα και θα τη δώσει στον Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει και δίνει στον Κάιρινεν. Κάιρινεν, μια βαθιά μπαγιά για τον Πίγιο. Πίγιος, ο οποίος έχει κάνει το overlap, βγάζει από τα αριστερά μια σέντρα, περνάει από όλους. Ο Βάρκα μπήκε στη μεγάλη περιοχή, ωστόσο ήταν αργά, δεν είχε προλάβει. Δεν μπόρεσε να προλάβει εκεί πέρα κάποια κεφαλιά. Και έχουμε νέα απειλή από την ΑΕΚ. Νέο καμπανάκι βασικά για τον Όφη, αλλά η φάση είναι ως μη γενόμενη, καθώς ο διαιτητής έδειξε ότι είναι offside ο Σταύρος Πίγιος, οπότε και να υπήρχε κάποια εξέλιξη και να έμπαινε κάποιο γκολ, πιθανότητα θα ακυρωνότανε. Είμαστε κοντά στην είμαστε στο 21ο λεπτό, σε ένα λεπτό συμπληρώνουμε μισή ώρα αγώνα. Ο Κοστούλας εκτέλεσε το offside έξω από την μεγάλη περιοχή, έκανε βαθιά μπαγιά, ήταν εκεί πέρα παίκτες της ΑΕΚ, ωστόσο η μπάλα κατέληξε στον Αποστολάκη. Αποστολάκης, ο οποίος δίνει από τα δεξιά στα αριστερά στον Αθανασίου. Να πούμε ότι οι παίκτες του Όφη έχουν περάσει τη γραμμή της σέντρας και τώρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μισό που είναι στο μισό του γηπέδου που βρίσκονται οι παίκτες του Δικεφάλου. Πολύ ωραία ενέργεια. Αποστολάκης πήγε να δώσει από τα δεξιά. Ωστόσο,
εκεί πέρα είναι οι αμυνόμενοι της Ένωσης, πραγματοποιούν την άμυνα με τον... Πήγε ο Νακόβη, πήγε ο οποίος επέστρεψε, Κάιρινεν πήγε να διώξει, αλλά ο ταξιάρχης Φούντας ήταν εκεί, ήταν μπροστά από τον Φινλανδό, κόντρα ρε η μπάλα και κατέληξε out, οπότε έχουμε νέα επαναφορά για την Ένωση με τον Μπαλαμότη. Η μπάλα τώρα καταλήγει στο μισό του όφη, Αποστολάκης περνάει τη γραμμή της έντρας από τα δεξιά, μπροστά από τον πάγκο που κάθονται οι παίκτες της ΑΕΚ και κερδίζει φάουλ. Κερδίζει φάουλ ο Αποστολάκης από τον Κοϊτά στην μονομαχία την οποία είχαν. Ο Κοϊτά, ναι, ο οποίος χρησιμοποίησε χέρια, χρησιμοποίησε χέρι, όπως μπορούμε να δούμε και εμείς στο replay το οποίο δίνουν οι συνεργάτες. Και είμαστε τώρα στο 31ο λεπτό. Έχουμε περάσει την μισή ώρα του αγώνα. ΑΕΚ όφη 0-0. Κοστούλας δίνει στον Σιελή. Σιελής θα δώσει στον Πούγκουρα. Πούγκουρας προς τα μπροστά προς τον Νους. Και φάουλ το οποίο κερδίζει ο Πούγκουρας από τον Βαργά, Μπαρνάμπας Βάργα, το μεταγραφικό απόκτημα από την Φέρεντσβάρος, το οποίο είχε έρθει τον Ιανουάριο στην Ένωση, όπου από το πρωτάθλημα της Ουγγαρίας έκανε ακόμα μια μεταγραφή η ΑΕΚ, τον Μίλαν Βιτάλης από την πρωταθλήτρια Γκιόρ, η οποία κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα Ουγγαρίας έπειτα από το 2013, 13 χρόνια έχει να κατακτήσει πρωτάθλημα η Γκιόρ, η οποία εκθρόνησε την Φέρεντσβάρος. Και έχουμε συνέχεια στο μάτς, έχουμε κανονικά συνέχεια στο μάτς με τον παίκτη στο φινα απέναντι γραμμή της έντρας με τον Κοστούλα. Κοστούλας έδωσε προς τα μπροστά εκεί όπου ήταν ο Φούντας. Αποστολάκης κάνει τη σέντρα με το αριστερό, η κεφαλιά του Ρέλβας βγάζει σε κόρνερ για την ΑΕΚ. Τώρα αυτό είναι καμπανάκι για τον δικέφαλο, καθώς Όφη έκανε την απόπειρα να επιτεθεί, ωστόσο εκεί πέρα είναι ο Ρέλβας σε εντυμότητα, αλλά έχουμε κόρνερ. Ο Ρέλβας, ο Πορτογάλος στόπερ, ο οποίος πρόλαβε τον ταξιάρχη Φούντα. Και έχουμε τώρα νέο κόρνερ, και τώρα έχουμε το πρώτο κόρνερ και για τον Όφη. Οι δύο ομάδες έχουν από ένα κόρνερ στην αναμέτρηση, το οποίο θα εκτελεστεί από τη δεξιά πλευρά του Όφη. Από τη δεξιά πλευρά του Όφη. Εκτελείται, παρόλα αυτά περνάει από όλους και μόνος εκεί είναι

ο διαιτητής. Πράγματι, η πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα είναι γεγονός και πάει στον Ρασβάν Μαρίν. Και πατάει τον Ανδρούτσο, όχι τον Αϊτόρ. Αϊτόρ ήταν αμέσως μετά. Πατάει το δεξί πόδι του Ανδρούτσου και αυτό δίνει την μπάλα στην κατοχή του Όφη. Να δούμε τι μπορεί να κάνει εκεί πέρα η κριτική ομάδα. Μπαλαμότης ετοιμάζεται και γίνεται η βαθιά μπαγιά. Εκεί πέρα όμως είναι παίκτες ΣΑΕΚ και διώχνουνε. Έπειτα από μια διεκδίκηση κερδίζει νέο φάουλ ο Όφη, το οποίο κάνει ο Μαρίν και φάνηκε να το κάνει στον νους, αν μπόρεσε να δω καλά. Όχι, δεν ήταν στο νους, δεν ήταν στον Τιάγκο νους, ήταν στον ταξιάρχη Φούντα. Στο Φούντα έγινε το φάουλ και έχουμε τώρα νέο φάουλ για τον Όφη. Όλοι οι παίκτες τώρα είναι στη μεγάλη περιοχή, ο διαιτητής κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Την ώρα που ο Μπαλαμότης αυτή τη στιγμή δίνει οδηγίες για το πώς θα στηθούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Να πούμε ότι είναι ότι το φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Όφη είναι ανάμεσα από την μεγάλη περιοχή της Ένωσης και την Σέντρα. Και να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. 36ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 0-0. Εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο για το Super Cup. Εκτελείται απευθείας, αν μπόρεσα να δω καλά, από τον ταξιάρχη Φούντα. Και ο Μπαλαμότης πιάνει εύκολα, δεν απειλήθηκε. Η ΑΕΚ, η οποία να πούμε παρουσίασε την καινούρια της φανέλα. Και παίζει και με την καινούρια της φανέλα, κατασκευής Nike. Όπως με την συνέχεια της συνεργασίας από το 2021 που έχουν ξεκινήσει. Και τώρα έχει μπει στη μεγάλη περιοχή ΑΕΚ. Πήγε από τα αριστερά. Περνάει μπάλα από όλους. Ωστόσο εκεί είναι ο Μαρίν, αλλά είναι από τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται η Ένωση. Και έξω από την μεγάλη περιοχή. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Τώρα με τον Καλοσκάμι. Ρώτα, ψάχνει λύσεις. Όχι. Όχι, δεν είναι καλή η προσπάθεια του Λάζαρου Ρώτα, αν μπόρεσα να δω καλά. Και η μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει out. Ο Χριστογιώργος θα κάνει την επαναφορά. Το 0-0 παραμένει εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Κόντις δίνει τις οδηγίες στους παίκτες του και η μπάλα τώρα από τα αριστερά, από την πλευρά που βρίσκεται το αριστερό στόπερ, ο Πούγκουρας, πηγαίνει, περνάει τη γραμμή της έντρας και πηγαίνει από την μία εστία στην άλλη, χοντρικά, καθώς εκεί είναι μόνο ο Μουκουντή και ο Μπαλαμότης, ο οποίος ήταν κάτω από τα δοκάρια. Καραχάγιος. Τώρα οι παίκτες του Όφη περνάνε την γραμμή της έντρας και η μπάλα τώρα είναι στα πόδια του Κοϊτά από τα αριστερά. Κοϊτά, ωραία συνεργασία με τον Μαρίν. Μαρίν τώρα δίνει προς τα δεξιά. Το σουτ γκολ! 1-0 για την ΑΕΚ. Ο δικέφαλος ανοίγει το σκορ με τον Λούκα Γιώβιτς. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος δεν είχε πολλές επαφές με την μπάλα. Δεν χρειάζεται όμως πολλές επαφές αυτός ο παίκτης. Τερμάτισε και δεύτερο σκόρερ, θυμίζουμε, στην προηγούμενη σεζόν στην Super League, σκοράροντας 16 γκολ και κάνει το 1-0. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία από τους παίκτες. Γιώβιτς και Πίγιος αγκαλιάζονται και γίνεται πανικός. Ξεσπάει πανικός στις κερκίδες του Παγκριτίου, καθώς η Ένωση ανοίγει το σκορ. 1-0 και ο Λούκα Γιώβιτς βάζει το πρώτο γκολ τη σεζόν για τον δικέφαλο. Και αυτό μάλιστα συμβολίζει και όχι μόνο το πρώτο γκολ τη σεζόν για την ΑΕΚ, αλλά το πρώτο γκολ τη σεζόν γενικότερα τη νέα σεζόν. Η φάση ξεκινήσει με την λάθος πάσα του Καραχάγιου και τις πολύ ωραίες συνεργασίες που ξεκίνησαν από το Ρέλβας και συνέχισαν από πίσω και μπρος, από

πίσω μέχρι μπροστά με την πολύ ωραία πάσα του Ρασβάν Μαρίν και την ακόμα πιο όμορφη ενέργεια του Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος σκοράρει έξω από την περιοχή καθώς κάνει μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια, κάνει την προσποίηση προς τον Πούγκουρα, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, πλασάρει, σιρτά και στέλνει την μπάλα στην αριστερή πλευρά του Χριστογιώργου. ΑΕΚ Όφη 1-0 στο Ηράκλειο. 31 λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-0. Το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, το πρώτο γκολ της σεζόν. Την ώρα που γίνεται μάχη με τον Κοϊτά και τον Καραχάγιο, γίνεται όμως το λάθος. Πήγε, σπατάει η περιοχή, ωστόσο εκεί πέρα χάνει την μπάλα. Και τώρα οι παίκτες του Όφη απομακρύνουν. Μουκουντή προλαβαίνει πρώτος και διατηρεί την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ και δίνει στο Ρέλβας. Ρέλβας τώρα από τα δεξιά, η μπάλα στον Ρότα. Ρότα ψάχνει τις λύσεις ώστε η ένωση να βγει μπροστά. Ψάχνει τον Μουκουντή, πάει, δίνει από πίσω του καθώς και πάει και από μπροστά του και ο Μουκουντή κερδίζει το φάουλ το οποίο κάνει ο Νίκος Αθανασίου, ο οποίος από την αριστερή πλευρά πήγε να βοηθήσει στην επίθεση και μάλιστα πήγε να βοηθήσει όχι μόνο απλά στην επίθεση αλλά και αμυντικά, καθώς σταμάτησε την ροή του παιχνιδιού που ήθελε να ξεκινήσει ο Μουκουντή. Συνεχίζεται όμως η αναμέτρηση με τον Κάιρινεν να δίνει στον Σταύρο Πήγιο. Πήγιος είναι στον Κάιρινεν. Κάιρινεν δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας από τα δεξιά στον Ρότα. Ο Μαρίν είναι ο οποίος έδωσε το Ρότα. Η μπάλα ακριβώς στη γραμμή της σέντρας. Τώρα ξανά πίσω από τη σέντρα οι παίκτες του δικεφάλου με τον Ρέλβας. Να περνάει τη γραμμή της σέντρας και να δίνει από τα αριστερά στον Κοϊτά. Κοϊτά κάνει μια βαθιά σιρτή μπαλιά. Ωστόσο δεν βρίσκει εκεί πέρα τον Λούκα Γιώβιτς. Και η μπάλα στα πόδια του Νίκου Χριστογιώργου. Χριστογιώργος ο οποίος δίνει προς τα δεξιά στον Σιέλη. Σιελής ψάχνει τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας πήγε να βγάλει. Έχει περάσει τη γραμμή της έντρας ο Κοστούλας. Αλλά εκεί πέρα με τη μία κόντρα μετά την άλλη. Εν τέλει, εν κατακλείδη, ο δικέφαλος κερδίζει φάουλ. Κερδίζει πλάγιο, συγχωρέστε με, όχι φάουλ. Από τον Σιέλη, τον Κύπριο στόπερ, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στον Πανετολικό. Ο Κύπριος κεντρικός αμυντικός και έχουμε συνέχεια στον αγώνα. Η μπάλα πηγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά και ξανά πίσω. Από τα δεξιά που ήταν ο Ρότα, τώρα η μπάλα έχει πάει στον Πήγιο. Πήγιος Κοϊτά. Η μπάλα ξανά πίσω από τη γραμμή της έντρας. Ο Κάιρινεν περνάει τη γραμμή της έντρας με την μπάλα και δίνει πολύ ωραία κάθετη. Πάρα πολύ ωραία κάθετη στον Μαρίν. Μαρίν ο οποίος ψάχνει τη λύση. Καλοσκάμις ήτανε. Και τώρα έχουμε τον Λάζαρο Ρότα. Ρότα καλοσκάμις. Και κλέβουν εκεί πέρα οι παίκτες του Όφη και φεύγουν από τα αριστερά. Φεύγουν από τα αριστερά με τον Ναϊτόρ, αν μπορώ να δω καλά. Ο Νούς είναι. Νούς είναι, γίνονται κόντρες. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Το σουτ, μεγάλη ευκαιρία. Από τον Τιάγκο Νούς ήταν η ευκαιρία. Ο Ναϊτόρ κουβαλούσε την μπάλα. Ο Νούς χάνει ίσως τη μεγαλύτερη ευκαιρία του Όφη στο παιχνίδι, καθώς έπειτα από τις κόντρες η μπάλα μπήκε στην περιοχή της Ένωσης. Ωστόσο, το σουτ το οποίο κάνει ο Νούς, η μπάλα κόντραρε σε Μουκουντή και Ρότα. Και εκεί πέρα ο Νούς με την πρόκειτη βρήκε την μπάλα με το αριστερό. Ωστόσο, απέκρουσε ο Μπαλαμώτης, ο Λαρισαίος τερματοφύλακας, ο οποίος αγωνίζεται από το 2019 στην ΑΕΚ, από την ηλικία των 14 ετών. Και κλέβει ο Αποστολάκης με φάουλ. Ο Αποστολάκης κλέβει με φάουλ, όπου θυμίζουμε ότι η μπάλα ήταν στην κατοχή του Όφη από τα δεξιά. Πήρε ο Πήγιος, πήγε να ανέβει μπροστά και ο Γιάννης Αποστολάκης δέχεται κίτρινη κάρτα. Για το φάουλ το οποίο έκανε στον Πήγιο την ώρα που ο Πήγιος προσπάθησε να επιτεθεί. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να έχει ωραία ροή το παιχνίδι και να έχει ωραία ροή, μία ευκαιρία μετά την άλλη.
Και μάλιστα κάτω από αυτή την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, με οπαδούς και των δύο ομάδων, μια εικόνα την οποία ευχόμαστε να την βλέπουμε συνέχεια στα γήπεδα, και γιατί όχι αυτή να είναι η αρχή. Αυτή να είναι η αρχή μιας νέας εποχής για, το ελληνικό, για την μετακίνηση οπαδών, για τη μετακίνηση φιλάθλων στα ελληνικά ποδοσφαιρικά γήπεδα. Κοϊτά από τα αριστερά τώρα. Έχουν περάσει οι παίκτες της ΑΕΚ τη γραμμή της σέντρας και είναι ο Ρώτα. Ρώτα ένα βιένα με τον Αθανασίου. Δίνει ο Κοϊτά, ο οποίος έχει φτάσει κοντά του. Κοϊτά κρατάει και θα δώσει πίσω. Θα δώσει πίσω στον Μάριν, αν μπορέσει να δω καλά. Και είναι ο Ρέλβας. Ρέλβας τώρα, μπάλα από τα δεξιά προς τα αριστερά στον Πήγιο. Πήγιος κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα εκεί όπου είναι μόνος ο Σιελής. Ο οποίος θα δώσει τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου κάνει μια κάθετη παγιά. Στον Νους, Νους κρατάει, τους περνάει όλους, πραγματικά πολύ, πολύ όμορφη ενέργεια από τον Νους πάνω στην, στο ύψος της έντρας. Και ο Αποστολάκης βγαίνει μπροστά με την μπάλα αυτή τη στιγμή να βρίσκεται ανάμεσα στην περιοχή της ΑΕΚ και στην γραμμή της έντρας. Κόβουν οι παίκτες της ΑΕΚ, παρόλα αυτά είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ. Συγχωρέστε με, πλάγιο out από τον Καλοσκάμι, ο οποίος βρέθηκε σωστά για να καλύψει και να κόψει και να σταματήσει την επίθεση του Όφη. Πήγε να βγει από τα αριστερά κάτι από τον Αϊτόρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, ωστόσο η μπάλα κοντράρει σε παίκτη της ΑΕΚ και η μπάλα τώρα απομακρύνεται. Έχει βγει ο Χριστογιώργος από την εστία του. Η μπάλα βρίσκεται πίσω από την γραμμή της σέντρας την ώρα που επιτίθεται Όφη, και τώρα από τα δεξιά με τον ταξιάρχη Φούντα. Φούντας εξετάζει τις επιλογές του και δίνει πίσω στον Κοστούλα. Ένα λεπτό καθυστερήσεις, δεν θα έχουμε πολύ ακόμα για την για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αθανασίου δίνει στον Πούγκουρα. Πούγκουρας βαθιά μπαλιά, περνάει από όλους. Η βαθιά μπαλιά έγινε από το ύψος της έντρας. Πήγε προς τη μεγάλη περιοχή του Μπαλαμότη, αλλά δεν απείλησε κανέναν. Η μπάλα κατέληξε out. ΑΕΚ Όφη 1-0. Την ώρα που ο Μπαλαμότης κάνει, χτυπάει το ελεύθερο, χτυπάει το out. Ο Παπαπέτρου στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. ΑΕΚ Όφη 1-0, το πρώτο ημίχρονο τελειώνει. Και με τις δύο ομάδες να έχουν ευκαιρίες, να μην υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Η ΑΕΚ είχε δύο καλές στιγμές. Την μία με τον Ρασβάν Μαρίν, το πλασέ το οποίο έκανε με το αριστερό, το οποίο απέκρουσε ο Νίκος Χριστογιώργος, και το γκολ του Λούκα Γιώβιτς στο 38. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δύο τελικές η ΑΕΚ, δύο τελικές και ο Όφη. Όχι, συγχωρέστε με. Τρεις τελικές είναι η ΑΕΚ στην εστία και δύο τελικές στην εστία είναι του Όφη. Συνολικά η ΑΕΚ έχει 7 τελικές και ο Όφη 3. Χωρίς όμως οι τελικές όλες να καταλήγουν να είναι μεγάλες απειλές. Γιατί οι τελικές, όπως γνωρίζουμε, μετράνε και ουσιαστικά είναι οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται για σούτ. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από το Παγκρίτιο Στάδιο. ΑΕΚ Όφη 1-0. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Go! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη.
9: Πλούσια σε υλικά.
10: Και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά.
9: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
10: Φροντίδα και μεράκι.
9: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε στο Παγκρίτιο. ΑΕΚ Κόφη 1-0. Ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο του Super Cup του 2026. Θυμίζουμε ότι ο δικέφαλος προηγείται με το γκολ του Λούκα Γιώβιτς στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σέρβος επιθετικός, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος βάζει το πρώτο γκολ της σεζόν, όχι μόνο για την ΑΕΚ, γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς το Super Cup είναι ο πρώτος εγχώριος αγώνας για την σεζόν 2026-2027 ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ και τον κυπελούχο Ελλάδος Όφη. Ο κύριος Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να σφυρίξει και σφυρίζει για να συνεχίσει, για να ξεκινήσει μάλλον, το πω πιο σωστά, το δεύτερο ημίχρονο με τον Όφη να βρίσκεται στη σέντρα. Το σκορ είναι στο 1-0 υπέρ της ΑΕΚ και τώρα η μπάλα βρίσκεται στο δεξί στόπερ με τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας θα δώσει τώρα στον Σιελή από τα δεξιά προς τα αριστερά και τώρα στην αριστερή πλευρά της άμυνας με τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας δίνει τώρα στον Χριστό Γιώργο και ο Γιώργος βγάζει μια βαθιά μπαλιά προς την σέντρα εκεί όπου πάει να κόψει ο Μουκουντή, όπου γίνεται και φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Καμερουνέζος στόπερ στο ημικύκλιο της σέντρας, το οποίο εκτελείται γρήγορα από τον Ρέλβας. Ρέλβας Μουκουντή, ξανά ο Ρέλβας. Η μπάλα είναι στο ύψος της σέντρας και τώρα στο αριστερό μπακ με τον Πίγιο. Πίγιος, ο οποίος περνάει τη σέντρα από τα αριστερά, αλλά θα ξαναδώσει την μπάλα πίσω. Θα την δώσει στον Ρέλβας. Ρέλβας από τα δεξιά στον Μουκουντή. Μουκουντή είναι στο κέντρο, αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο του γηπέδου. Ρέλβας. Και τώρα ο Ρώτα. Ρώτα βγάζει πίσω στον Μπαλαμώτη. Ο Μπαλαμώτης από την περιοχή του θα βγάλει μια βαθιά μπαλιά, την οποία θα περάσει την σέντρα κιόλας και πάει να βγει η ΑΕΚ στην επίθεση και πήγε να γίνει το λάθος από τον Χρήστο Γιώργο. Εν τέλει μπάλα απομακρύνθηκε. Απομακρύνθηκε η μπάλα από τους παίκτες του Όφη και ο Γουιντά φάνηκε σαν να μην πατάει καλά. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα ανησυχήσει στην συνέχεια τον Μάρκο Νίκολιτς. Την ώρα που η μπάλα πήγαινε από τα αριστερά, είχε περάσει την σέντρα, πήγαινε από τα αριστερά ο Όφη. Παρόλα αυτά ο Αθανασίου δεν πρόλαβε και έχουμε πλάγιο για τον δικέφαλο. Παρόλα αυτά ο Κοϊτά δείχνει σαν να μην μπορεί να περπατήσει και καθώς τον είχε πατήσει ο Χριστογιώργος, έτσι φάνηκε τουλάχιστον να τον πατάει ο Νίκος Χριστογιώργος και έχει πέσει κάτω στον αγωνιστικό χώρο ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο επιθετικός από την Μαυριτανία. Προσπαθεί να το πατήσει το πόδι, αλλά μέχρι στιγμής περπατάει. Θέλει το ρυθμό του και αυτός. Ρώτα από τα δεξιά δίνει την πάση στον Καλοσκάμι. Καλοσκάμις και η μπάλα πλάγιο για τον Όφη ανάμεσα στην σέντρα και την μεγάλη περιοχή των κριτικών. Το εκτέλεσε ο Αθανασίου, η μπάλα όμως παραμένει στους κριτικούς καθώς κέρδισαν φάουλ, το οποίο το κάνει ο Αθανασίου από τα αριστερά και η μπάλα πάει έξω από τη μεγάλη περιοχή και προλαβαίνει ο Αποστολάκης, ο γιος του Στράτου, το σούτ του Αποστολάκη, του Γιάννη Αποστολάκη και η μπάλα καταλήγει out. Ο Αποστολάκης έκανε πάρα πολύ ωραία το overlap, πήρε την μπάλα από την εκτέλεση φάουλ του Αθανασίου σε κανονική θέση, πάτησε στην μεγάλη περιοχή από τα δεξιά της επίθεσης των κριτικών και χάνει μεγάλη ευκαιρία με το αριστερό σούταρε ο δεξιός αμυντικός του Όφη, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του wing back, δηλαδή καλύπτει όλη την πλευρά. Την ώρα που φεύγει στην επίθεση η ΑΕΚ με τον Ρώτα να πατάει περιοχή και βγάζει προς το Γιώβιτς. Το σούτ του Γιώβιτς, η μπάλα καταλήγει πάνω στην αγκαλιά του Νίκου Χριστογιώργου. Νίκος Χριστογιώργος, ο οποίος δίνει γρήγορα την επαναφορά στον παίκτες του Όφη με τον Κοστούλα να δίνει πίσω ξανά. Η μπάλα παραμένει στην περιοχή των κριτικών, αυτή τη φορά τώρα απομακρύνεται τα καλά. Είναι ακριβώς στην γραμμή της έντρας
Η μπάλα εκεί όπου είναι μόνο ο Μουκουντή με τον Ρότα. Ρότα εξετάζει τις επιλογές του και δίνει στον Μαρίν. Μαρίν τώρα κάνει τριγωνάκι με τον Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος δίνει ξανά στον Μαρίν. Μαρίν στη σέντρα. Δεξιά τώρα για τον Ρότα. Δεν έχει περάσει η μπάλα όμως στην γραμμή της σέντρας. Δεν έχουν περάσει οι παίκτες της ΑΕΚ την γραμμή της σέντρας με την μπάλα ακόμα. Βγάζει βαθιά μπαγιά ο Ρότα προς την δεξιά πλευρά της επίθεσης. Ωστόσο καταλήγει out. Δεν πρόλαβε εκεί πέρα ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Το 1-0 παραμένει με την μεγάλη ευκαιρία του δευτέρου ημιχρόνου να είναι αυτή του Αποστολάκη μετά από αυτό το ωραίο overlap. Να πούμε ότι ο Γιάννης Αποστολάκης είναι ο γιος του Στράτου Αποστολάκη, του επίσης δεξιού πλάγιου αμυντικού, όπου αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αλλά και Πανετολικό, δηλαδή που ήταν η ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του, καθώς εκεί γεννήθηκε στο Καστράκι του Στρατού Έτωλο Ακαδημίας. Και όπως καταλάβατε, ο γιος του έχει βαδίσει στα χνάρια του. Συνεχίζεται η αναμέτρηση χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Βαθιά μπαγιά τώρα από τον Κάιρλεν προς τον Κοϊτά. Κοϊτά δίνει από τα αριστερά προς τον Πίγιο. Πίγιος τώρα πίσω στον Ρέλβας. Ρέλβας Μουκουντή. Μουκουντή φαίνεται εκεί σαν έναν ο Κάιρινεν. Μουκουντή τώρα ξανά στον Ρότα. Ρότα από τα δεξιά τώρα. Και συνεχίζεται η φάση με τον Μαρίν. Μαρίν στον Μουκουντή. Μουκουντή από τα αριστερά, στο αριστερό μπακ. Ο Πίγιος, ο οποίος έχει ανέβει στο ύψος της σέντρας. Ρέλβας ψάχνει τη λύση. Λάζαρος Ρότα. Ρότα φωνάζει κάποιον συμπαίκτη να έρθει κοντά. Έρχεται ο Καλοσκάμης, ωστόσο η μπάλα ξαναπηγαίνει από μπρος πίσω στον Ρότα. Τώρα πηγαίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά στον Πίγιο που έχει κάνει overlap. Κοϊτά, Κάιρινεν. Κάρνι στον άξονα και τώρα είναι ο Λάζαρος Ρότα. Ρότα από τα δεξιά στον Μαρίν. Μαρίν τη σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ωστόσο δεν κατέληξε σε κάποιον παίκτη της Ένωσης, καθώς η μπάλα κατέληξε απλά από την μια πλευρά στην άλλη, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Γίνεται το πλάγιο. Τα αριστερά με τον Κοϊτά. Κοϊτά κερδίζει το φάουλ και είναι κάτω στο έδαφος ο παίκτης της ΑΕΚ. Νέα κατοχή λοιπόν για την ΑΕΚ. Κέρδισε το φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή την ώρα που βρισκόμαστε στο 53ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-0. Η Ένωση προηγείται. Με τον Μαρίν τώρα. Ο Μαρίν είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει την ευθύνη να εκτελέσει το φάουλ από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στις εντεκάδες. Ό,τι αλλαγές είναι να γίνουν, θα γίνουν από το 60 και μετά. Μαρίν εκτελεί κεφαλιά από τον Κοστούλα και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Λούκα Γιώβιτς. Και έχουμε κατοχή τώρα για τους παίκτες του Όφη. Όχι, συγχωρέστε με, δεν είναι επιθετικό φάουλ. Είναι offside ο Λουκαγιώβιτς, καθώς έφυγε πιο μπροστά από τους αμυντικούς. Αν και κατά τη διάρκεια της φάσης υπήρξε μια πτώση παίκτη του Όφη. Χριστογιώργος τώρα από τα δεξιά προς τον Κοστούλα. Κοστούλας δίνει προς τον Κοστούλακη. Την ώρα που είμαστε στο 54ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-0, χωρίς κάποια αλλαγή από τις δύο ομάδες. Εντεκάδες μένουν ίδιες. Μπαλαμώτης στο τέρμα για την ΑΕΚ. Δεξί Μπακορότα, αριστερό Μπακορπίγιος. Δύο στο περιμένει Ρέλβας. Κάιρνεν Μαρίν στα δύο
στα δύο χαφ. Καλοσκάμις δεξιά, Κοϊτά αριστερά. Και στην επίθεση είναι ο Βάργα πίσω από τον Γιώβιτς, λίγο πίσω από τον Γιώβιτς, ένα σύστημα 4-4-1-1, ένα σύστημα το οποίο κατά τη διάρκεια του αγώνα γίνεται 4-2-2-2, ενώ από τον Όφη παραμένει με το κλασικό 3-4-3 η ομάδα. Κόντι με τον Χριστόγεννο στο τέρμα, τρία στόπερ, Κοστούλας δεξιά, αριστερά ο Κούμπουρας και ο Σιέλης στην στο κέντρο ακριβώς της άμυνας. Στη δεξιά πλευρά βρίσκεται ο Γιάννης Αποστολάκης, αριστερά ο Νίκος Αθανασίου. Τα δύο χαφ είναι η Ανδρούτσος και Καραχάλιος, δεξί μπακ ο Ταξιάρχης Φούντας, αριστερό, δεξί μπακ συγγνώμη, δεξιά στην επίθεση ο Ταξιάρχης Φούντας, αριστερά ο Τιαγκονούς και στο κέντρο ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα. Ο Αϊτόρο που είναι όπου μαζί με τον Σιελί κάνουν τον ντεμπούτο τους με την φανέλα του Όφη, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε ντεμπούτο για τον Μπαλαμόντι και τον Κάιρη. Την ώρα που έχουμε την πρώτη αλλαγή με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη να κάνει και αυτός τον ντεμπούτο του με την φανέλα του Όφη, μπαίνει στη θέση του Καραχάγιου ο Έλληνας Χαφ, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Πανετολικό, μία από τις δύο μεταγραφές που έχουν γίνει από τον Πανετολικό, ως ελεύθερη. Ως ελεύθεροι έφυγαν από τον Πανετολικό και πήγαν στον Όφη αμφότεροι οι Σιελής και Μπουχαλάκης. Και τώρα η ΑΕΚ έχει την συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Πίγιο να βγάζει από τα αριστερά μια βαθιά μπαγιά στον Κοϊτά, η μπάλα φτάνει προς το ύψος που βρίσκεται ο Κοστούλας. Κοστούλας ο οποίος ανταποδίδει με μια βαθιά μπαγιά και όμως είναι μπροστά ο Μουκουντή. Δεν προλαβαίνει ο Ταξιάρχης Φούντας, ο Τιαγκονούς. Δεν προλαβαίνει ο Τιαγκονούς από τα δεξιά. Έκανε το sprint για να προλάβει, ωστόσο η μπάλα κατέληξε στον Μπαλαμότη, ο οποίος έδωσε και συνέχεια. Με τον Ρώτα να φεύγει τώρα από τα δεξιά, περνάει τη γραμμή της έντρας, γίνεται το overlap και έχουμε φάουλ για την ΑΕΚ, το οποίο κερδίζει ο Λάζαρος Ρώτα στην μονομαχία την οποία είχε με τον Αϊτόρ την ώρα που έφευγε. Αμφότεροι είχαν παίξει αντίπαλοι και με τον Παναθηναϊκό, όταν τα έπαιζε και στον Παναθηναϊκό ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα τη σεζόν 2021-2022 και 2022-2023. Τις πρώτες δύο σεζόν του Λάζαρου Ρώτα, τις δύο τελευταίες του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα στον Παναθηναϊκό. Τώρα η μπάλα καταλήγει στον Κουντή από τα δεξιά, δίνει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Ρώτα, Μουκουντή έξω από τη μεγάλη περιοχή, πήγε να βγάλει παγιά, γίνεται το λάθος. Και κόβεται πολύ ωραία η επίθεση του Όφη από τον Ρέλβας. Φελίπε Ρέλβας που είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες της περσινής σεζόν. Η μπάλα πηγαίνει πίσω προς τον Χριστογιώργο. Χριστογιώργος στο τερματοφύλακας του Όφη θα βγάλει μια βαθιά μπαγιά προς τον Σέντρα. Οι κόντρες όμως στέλνουν την μπάλα προς την πλευρά των κριτικών. Από τα αριστερά τώρα προς τα δεξιά, περνάει μπάλα την γραμμή της έντρας με τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος να δίνει στον Κοστούλα. Κοστούλας στον Σιελή. Σιελής ψάχνει λύσεις και τη βρήκε μπροστά του στον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος κάνει τις πρώτες του επαφές με την ομάδα του Όφη. Αθανασίου πήγε να βγάλει μια σέντρα, απομακρύνθηκε εκεί όμως η μπάλα από τους παίκτες της ΑΕΚ. Παραμένει το 1-0 και είμαστε πολύ κοντά στην συμπλήρωση μιας ώρας. Στην αναμέτρηση Χριστογιώργος. Χριστογιώργος δίνει στον Σιελή. Σιελή θα δει στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης βγάζει προς τα δεξιά. Δεν προλαβαίνει όμως κανείς. Εκεί όμως είναι ο Κοϊτά που κάνει πολύ ωραία προσποίηση και ξεφεύγει από τον Αποστολάκη. Παρ' όλα αυτά κόβεται εν συνεχεία από τους παίκτες του Όφη και υπάρχει διακοπή καθώς σβαδάζει στον αγωνιστικό χώρο ο Σιελής, ο οποίος έχει συγκρουστεί με τον
Κοϊτά και φαίνεται να μπορεί να είναι και οι δύο. Θυμίζουμε ότι ο Κοϊτά φάνηκε ότι είχε ενοχλήσεις στο ξεκίνημα του ημιχρόνου. Πέρασε πάρα πολύ ωραία τον Σιελή. Τον Αποστολάκη, συγχωρέστε με. Και ο Σιελής τον κόβει την ώρα που έκανε προσπάθεια να τον κόψει ο Ανδρούτσος. Δεν μπόρεσε να τον κόψει, τον έκοψε ο Σιελής και συγκρούστηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές. ΑΕΚ ΟΦΗ 1-0, ενώ βρισκόμαστε στο 60 λεπτό. Έχουμε συμπληρώσει μία ώρα παιχνιδιού την ώρα που υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή. Ο Κοϊτά πατάει, φαίνεται να είναι εντάξει, την ώρα που ο Σιελής βγαίνει εκτός, ενώ ετοιμάζεται για την ΑΕΚ να κάνει και το επίσημο του ντεμπούτο ο Λόβρο Μάγερ, ο Κροάτης Μέσος, ο οποίος αποκτήθηκε από την Wolfsburg στα 6 εκατομμύρια ευρώ, όπου μάλλον, όπως βλέπω και εγώ το παιχνίδι, μάλλον η αλλαγή θα είναι ο Κάιρινεν στον Μάγερ. Ο Μάγερ, θυμίζουμε, που ήρθε πολύ πιο μετά από τον Καν Κάιρινεν. Την ώρα που συνεχίζει το παιχνίδι χωρίς να υπάρχει κάποιος φόβος. Τέλος καλό, όλα καλά. Συνεχίζουν κανονικά και ο Σιελής από την μία και ο Κοϊτά από την άλλη. Φεύγει ο Πήγιος τώρα από τα αριστερά. Περνάνε οι παίκτες. Η παίκτη σέντρα. Καλοσκάμισε από την παλιά του Γιώβιτς. Πατάει περιοχή. Σουτάρει και κόβεται εκεί πέρα από τον Σιελή, τον Κύπρο αμυντικό. Γενικά ο Όφη στηρίζεται πάρα πολύ στην καλή του άμυνα. Ο Καλοσκάμισε που ήταν μπροστά από τον Μπουχαλά και κάνει την προσπίση, ωστόσο κόπηκε. Κόπηκε στην τέλικη. Και φεύγουν τώρα οι παίκτες του Όφη από τα δεξιά με τον Αποστολάκη. Αποστολάκης στον Φούντα. Φούντας στον Αποστολάκη. Όλες οι ενέργειες του Όφη γίνονται από τα δεξιά πλευρά, όπως είναι η επίθεση των ασπρόμαυρων του Ηρακλείου. Και εκεί όπου βρισκόταν η μπάλα κοντά στην περιοχή, τώρα η μπάλα βρίσκεται λίγο πιο μπροστά από την σέντρα. Με τον Όφη να βγαίνει στην επίθεση, από τα δεξιά γίνεται η σέντρα από τον Σιελή. Παρ' όλα αυτά δεν βρήκε κάποιον συμπαίκτη, την μπάλα κατέληξε στον Μπαλαμό, την Μπαλαμό της οποίος έδωσε συνέχεια στην αναμέτρηση και γίνεται ένα λάθος τώρα από εκεί πέρα από τους παίκτες της Ένωσης και αν μπόρεσα να δω καλά από τον Κάιρινεν. Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν οι παίκτες του Όφη αυτό το λάθος. Και έτσι η μπάλα παραμένει στην κατοχή των παικτών του κεφάλου. Το 1-0 παραμένει στο 63ο λεπτό. Φούντας είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρουμε όμως αν έχει. Δεν φαίνεται όμως να έχει κάποια ενόχληση. Καθώς είχε προηγηθεί η μονομαχία με τον Κάιρινεν. Εκεί που πήρε την κόντρα ο Νους, ωστόσο εκεί μπροστά ήταν. Μπροστά από τον Νους, να το πω και σωστά, ήταν ο Φελίπε Ρέλμας, ο οποίος κάλυψε. Και έχουμε την πρώτη αλλαγή και δεν βγαίνει ο Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν παραμένει στον αγωνιστικό χώρο και βγαίνει ο Κοϊτά. Βγαίνει ο Κοϊτά από το εξτρέμ, οπότε έχουμε και μια πιθανή. Ή έχουμε μια πιθανή αλλαγή συστήματος. Αλλά ο Μάγερ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και πλάγια. Παίζει γενικά σε όλες τις θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής. Και ο Μάγερ κάνει τις πρώτες επαφές με την μπάλα από τα αριστερά, όπου θα δώσει πίσω στον Κάιρινεν, ο οποίος ψάχνει τη λύση. Και ο Κάιρινεν δίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά στο Μουκουντή. Μουκουντή στον Ρότα. Ρότα πατάει περιοχή τώρα ο Μαρίν, ο οποίος βγαίνει τώρα ξανά και ξαναδίνει στον Ρότα που είναι πίσω του. Και λάθος πάσα του Ρότα προς τον Μάγερ, με τον Ανδρούτσο να δίνει από τα δεξιά προς τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης στο ύψος της σέντρας δίνει στον Πούγκουρα. Πούγκουρας ψάχνει να βρει λύση.
τη βρίσκει μπροστά του στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης στον Άιτορ, κόβεται εκεί πέρα από τους παίκτες της Ένωσης όμως Άιτορ. Αλλά συνεχίζεται η επίθεση του Όφη. Από τα δεξιά με τον, με τον Κοστούλα. Κοστούλα στον Αποστολάκη. Αποστολάκης στον Σιελή. Σιελής δίνει στον Πούγκουρα. Ο Αθανασίου πήγε να βγάλει μπροστά στον Αετόρ. Αετόρ δεν την πρόλαβε. Εκεί μπροστά στον Αετόρ ήταν ο Μαρίν. Η μπάλα έφυγε out και έχουμε νέα κατοχή για την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Στο 65ο λεπτό, ΑΕΚ Όφη 1-0, με την ΑΕΚ να έχει κάνει 22 λάθη στον αγώνα, ενώ Όφη έχει κάνει 19. Μάγερ τώρα κεφαλιά στη σέντρα, πήγε να δώσει την μπάλα από τα ρίχνη προς τον Κάλο Σκάμι. Και ο Βάρκα κερδίζει φάουλ, ο Μπαρνάπας Βάρκα κερδίζει φάουλ από τον, από τον Αποστολάκη, ο οποίος παραχώρησε. Νέα κατοχή στην Ένωση. Εννοείται πως υπάρχουν και διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Όφη. Λάζαρος Ρώτα έχει περάσει τη γραμμή της σέντρας και δίνει στον Μάγερ. Μάγερ βαθιά παγιά προς τα αριστερά, δεν είναι κανείς όμως εκεί. Ο Καλοσκάμης όμως αφήνει και φτάνει ο Σταύρος Πήγιος, ο οποίος θα κάνει μια σέντρα προς τον Βάργα. Η κεφαλιά του Βάργα απομακρύνεται από τους παίκτες του Όφη. Αϊτόρ, η μπάλα παραμένει στο ύψος της περιοχής, της μεγάλης περιοχής του Όφη. Τώρα απομακρύνθηκε. Τώρα απομακρύνθηκε και ο Μουκουντή παραχώρησε πλάγιο. Απομακρύνθηκε από τα αριστερά με τον Αθανασίου και Όφη τώρα έχει την ευκαιρία να βγει στην επίθεση με το πλάγιο το οποίο θα κάνει για να επαναφέρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο ο Νίκος Αθανασίου. Ένα Όφη ο οποίος παίζει τον τρίτο τελικό σε διάστημα 15 μηνών από τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος του 2025. Το Super Cup Ελλάδος επίσης του 2025 που είχε γίνει το 2026 στις 3 Ιανουαρίου και ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 στην παράταση στο Παγκρίτιο. Και ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος. Ήταν τρεις τελικοί σε διάστημα 15 μηνών. Και τώρα έχουμε και τελικό και βγαίνει ο Μάγερ τώρα τέτα τέτ και τον κόβει πάρα πολύ ωραία ο Αθανασίου. Είναι αυτός ο οποίος έκοψε τον Μάγερ, ο οποίος βγήκε τέτα τέτ, πάτησε στη μεγάλη περιοχή, πήγε να σουτάρει, ωστόσο ο Αθανασίου ήταν εκεί σε εντυμότητα. Σταμάτησε τον Κροάτι Χαφ, ο οποίος θα είναι σε κανονική θέση. Πάρα πολύ ωραία μπαγιά από τον Μαρίν, ξανά ο Μαρίν. Και ο Αθανασίου όταν οι στόπερ έλειπαν και ήταν μόνο ο Μάγερ απέναντι στον Χρήστο Γιώργο, ήρθε από πίσω και τον έκοψε κανονικότατα. Και τώρα έχουμε την επίθεση με την... και τώρα έχουμε τον Όφη στην επίθεση με τον Μπουχαλάκη να ψάχνει τη σέντρα προς τη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Μουκουντή. Μουκουντή ο οποίος θα δώσει την μπάλα προς τον Μάριν. Μάριν στο Μάγερ. Μάγερ βαθιά μπαγιά προς τον Βάργα. Εκεί όμως είναι ο Πούγκουρας και κρατάει την κατοχή της μπάλας. Στο κέντρο του γηπέδου τώρα, Σιελής ανταλλάζει πάσες με τον Κοστούλα. Κοστούλα στον Σιελή, Σιελής στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης στον Φούντα, ο οποίος έχει κατέβει στην σέντρα για να βοηθήσει τους παίκτες της ομάδας του να οργανώσουν επίθεση. 68 λεπτό, ΑΕΚ Όφη 1-0. Αθανασίου τώρα από τα αριστερά στον Πούγκουρα. Πούγκουρας τώρα στη σέντρα για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης στο δεξί άκρο για τον Κοστούλα. Κοστούλας ακόμη πιο ψηλά για τον Αποστολάκη. Αποστολάκη που θυμίζουμε ότι παίζει στην θέση του wing back. Οπότε αυτό σημαίνει ότι πιάνει όλη την πλευρά σε σύστημα 3-4-3 είτε και ή 3-5-2. Και έχουμε γκολ! Γκολάρα! Η οποία ακυρώνεται. Ακυρώνεται, όχι! Μετράει κανονικότατα! Κανονικότατα μετράει το γκολ του, του Θανάση Ανδρούτσου. Ισοφαρίζει ο Όφη σε 1-1. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Θανάση Ανδρούτσο
Και όπως καταλαβαίνετε, γίνεται πανικός από τους κριτικούς. Ο Μάρκο Νίκολιτς προβληματισμένος. Από την Αδράνεια στην άμυνα της Ένωσης. Και έχουμε και το πρώτο γκολ της σεζόν και για τον Όφη με τον Θανάση Ανδρούτσο. Ο Μπαλαμώτης, ο οποίος ψυχώνει τους συμπαίκτες του. Όφη έχει φύγει πάρα πολύ ωραία από τα αριστερά στην επίθεση με τον Αθανασίου να κάνει κάθε την παλιά στον Αϊτόρ. Αϊτόρ, ο οποίος έκανε ένα πολύ ωραίο κοντρόλ με το αριστερό. Και η μπάλα κατέληξε στον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος, ο οποίος με ένα δεξί πλασέ στον αέρα στέλνει την μπάλα στο αριστερό παράθυρο, στο αριστερό γάμα του νεαρού τερματοφύλακα της ΑΕΚ, του Μπαλαμώτη, και σκοράρει ένα πανέμορφο γκολ για να κάνει το ΑΕΚ Όφη 1-1, την ώρα που απομένουν 20 λεπτά για την λήξη της κανονικής διάρκειας. Να θυμίσουμε ότι, να πούμε μάλλον, ότι δεν θα υπάρχει κανονική παράταση στο σημερινό Super Cup. Σε περίπτωση που βγουν ισόπαλες οι δύο ομάδες, θα οδηγηθούν στη διαδικασία των πέναλτι. Γίνεται η σέντρα τώρα, Μουκουντή. Βγάζει βαθιά μπαλιά προς τον Βάργα, ο οποίος δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Την κράτησε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν κατάφερε να την κρατήσει στην κατοχή του. Έτσι λοιπόν η μπάλα κατέληξε στα στόπερ των κριτικών, όπου ισοφάρισαν και βρήκαν επιτέλους την απάντησή τους. Στο κέντρο του γηπέδου ο Ρέλβας δίνει στον Πίγιο, ο οποίος έχει ανέβει, έχει περάσει την σέντρα. Τρεις παίκτες έχουν μείνει μέχρι στιγμής στη σέντρα, ο Μουκουντή, ο Ρέλβας και ο Ρώτα. Ο Ρώτα, ο οποίος κοντρολάρει και περνάει και αυτό στην καμπή της έντρας και δίνει στον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος ήταν από τα δεξιά του. Μάγερ τώρα στον Μουκουντή, Μουκουντή ξανά στον Μάγερ, ο οποίος ο Κράτης Χαφ κατέβηκε για να βοηθήσει και κάνει βαθιά μπαγιά από τα αριστερά και βρίσκει τον Πίγιο. Ο Πίγιος όμως κάνει τη σέντρα και η μπάλα είναι corner. Σταύρος Πίγιος, ο οποίος ανέβη και πάτησε στην περιοχή, έκανε τη σέντρα από την αριστερά και είναι corner από την κόντρα με τον Κοστούλα στο 22ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-1. Την ώρα που κάτι λέει ο Χρήστος Κόντης προς τον πάγκο. Δεύτερο μόλις corner της Ένωσης στο παιχνίδι. Γενικά δεν έχουμε πολλά corner, καθώς δύο corner έχει κερδίσει η ΑΕΚ και μόλις ένα Όφη. Το corner το οποίο εκτελείται από το Μαρίν και ο διαιτητής διακόπτει για να κάνει κάποιες παρατηρήσεις στους παίκτες του Όφη, προς τον Σιελή και τον Αϊτόρο που αμυνόντουσαν κατά τη διάρκεια του corner. Οπότε θα έχουμε επανάληψη της φάσης. Θα έχουμε επανάληψη της φάσης από τα δεξιά με τον Μαρίν, ο οποίος δεν θα αργήσει να εκτελέσει. Το κάνει τώρα, γίνεται η σέντρα. Για κεφαλιά ο Ρέλβας, Ρώτα στη μεγάλη περιοχή. Βγάζει εκτός μεγάλης περιοχής. Πήγιος ξανά στο Μαρίν. Μαρίν τώρα από τα αριστερά. Κάνει τη σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Δεν βρίσκει όμως κανέναν. Σε ετοιμότητα οι παίκτες του Όφη απομακρύνουν. Ρώτα, νέα σέντρα. Χωρίς να βρει κάποιον όμως παίκτη της ΑΕΚ. Και έχουμε νέο κόρνερ για τον δικέφαλο. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τους πρωταθλητές Ελλάδος. Ένα γήπεδο το οποίο είναι sold out και από πάντως των δύο ομάδων, που είναι 1.000 η κάθε ομάδα. Ρασβάν Μαρίν ξανά στο ίδιο εργοθεατές, με τον Ρασβάν Μαρίν να εκτελεί το corner και θα το κάνει και γρήγορα κιόλας. Το εκτελεί ο Ρουμάνος. Πήγε για κεφαλιά Γιώβιτς Βάργα. Απομακρύνει ο Χριστογιώργος Καλοσκάμι στο σούτ στις κόντρες. Μαρίν τώρα παίρνει από τον Καλοσκάμι. Γιώβιτς στη μεγάλη περιοχή. Και ο διαιτητής διακόπτει για offside. Ο διαιτητής διακόπτει για offside. Την ώρα που ουσιαστικά θεώρησε ότι είναι offside ο Βάργα, καθώς στο replay το οποίο βλέπω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο offside από άλλον παίκτη. Ο Βάργα ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο εκτεθειμένος, ωστόσο η μπάλα δεν πήγε στον Βάργα. Νέες αλλαγές

ενώ ο Δίκμαν θα μπει στη θέση του ταξιάρχη Φούντα. Δύο αλλαγές και οι δύο από τη δεξιά πλευρά. Αξιοσημείωτο ότι έχουν γίνει δύο αλλαγές από παίκτες που έχουν ξεκινήσει από τα δεξιά και οι δύο. Ο Αποστολάκης ως δεξί wingback και ο Φούντας ως δεξιός πλάγιος επιθετικός. Συνέχεια στην αναμέτρηση με το offside το οποίο θα εκτελέσει ο Χριστογιώργος. Με τον Όφη να μην έχει βγει σε θέση offside. Οι παίκτες του Όφη δεν έχουν βγει σε θέση offside σε αυτόν τον αγώνα. Οι παίκτες θα έχουν βγει δύο φορές. Τα κουνάκι του Αϊτόρ πολύ ωραία. Ρέλβας είναι εκεί. Κάιρινεν κάνει το λάθος και έχουμε φάουλ τώρα το οποίο κάνει ο Πίγιος στον Ντίκμαν. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη, ο οποίος ήρθε από την Ιταλική Μπάρη. Ο Καλοσκάμης ήταν αυτός ο οποίος έκανε το φάουλ την ώρα που ο Σιελής χειροκρότησε προς τον κόσμο του Όφη. Ο Αϊτόρ τώρα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει έξω από την δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται το Όφη, έξω από την μεγάλη περιοχή, θα εκτελέσει το φάουλ. 13-13 η απόλυτη ισορροπία στα φάουλ όπως και στα γκολ. Εκτελεί ο Ισπανός και φαγιά 2-1! 2-1 για τον Όφη! Κάνει την ανατροπή η κριτική ομάδα με τον γκολ του Κοστούλα! 2-1! Μέσα στο Παγκρίτιο, όπως μπορείτε να ακούσετε, επικράτη χαμός στις εξέδρες από τους φίλους του Όφη. 2-1, νέα ανατροπή για τον Όφη σε τελικό, όπως είχε κάνει και στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον ΠΑΟΚ. 1-0. Έτσι λοιπόν κάνει νέα ανατροπή Όφη και έχουμε το 2-1 για την κριτική ομάδα. Ο Νίκολιτς ο οποίος πηγαίνει στους... κάτι λέει στον βοηθό του προπονητή, του διευθυντή. Από τα αριστερά έγινε η σέντρα και ο Κοστούλας φαίνεται να σκοράρει. Ο Κοστούλας παίρνει την κεφαλιά και περνάει και από το στήθος του Σιελή, του Κύπρου αμυντικού. Δεν ξέρουμε όμως βέβαια αν ακουμπάει. Δεν ακουμπάει καθόλου, είναι καθαρότατο. Είναι καθαρότατο γκολ. Δεν ξέρω και δεν νομίζω να υπάρξει κάποια πιθανότητα να ακυρωθεί. ΑΕΚ Όφη 1-2. Οι κυπελούχοι Ελλάδος το κάνουν ξανά. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είχε αποκλειστεί από τον Όφη στα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος της προηγουμένης σεζόν. Και πάει να γίνει μια δεύτερη έκπληξη. Μια δεύτερη έκπληξη. Να πούμε βέβαια ότι η ομάδα η οποία παίζει σήμερα στην... η οποία παίζει σήμερα για την ΑΕΚ δεν είναι η πλήρης της ομάδα, καθώς είχε δηλώσει ο Μάρκο Νίκολιτς ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου θα υπάρξουν ενισχύσεις. Σε αυτήν την ομάδα βασίζεται για το Super Cup και τα play-off του Champions League, στα play-off εκεί όπου η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Λεύσκη Σόφιας, την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, η οποία πρωταθλήτρια Βουλγαρίας εκθρόνησε την Γκόρι της Ράσγκραντ έπειτα από 14 συνεχόμενα πρωταθλήματα της ομάδας του Ράσγκραντ. Να δούμε λίγο όμως τι γίνεται, γιατί υπάρχουν υπάρχουν διαμαρτυρίες για το αν πρέπει να μετρήσει τον γκολ ή αν δεν πρέπει. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον, καθώς από το replay δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια επαφή ή να είναι κάποιος παίκτης σε θέση offside, οπότε δεν ξέρω, μπορεί να ελέγχεται το τυπικό. Θα το μάθουμε τώρα.

0: την ώρα που ο Παπαπέτρου το βλέπει στο ΒΑΡ. Ο Παπαπέτρου το βλέπει στο ΒΑΡ.
1: Τι.
0: Και ο Σιελής είναι σε θέση offside. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ακουμπάει, μπάλα. Δεν βρίσκει την μπάλα ο Σιελής. Το γκολ είναι του Κοστούλα. Δεν βρίσκει μπάλα ο Σιελής. Και αυτή τη στιγμή που δεν ακούτε κάποια εξέλιξη στον αγώνα, ο Όφι έχει σκοράρει το 2-1. Παρόλα αυτά, το γκολ εξετάζεται για το αν ο Σιελής είναι σε θέση offside. Όπου ναι, μεν φαίνεται εκτεθειμένος, αλλά δεν υπάρχει επαφή. Να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές.

Και έχουμε γκολ, έχουμε γκολ, μετράει κανονικά. ΑΕΚ όφι 1-2, δεν υπάρχει τώρα θέμα αμφισβήτησης και έχουμε αλλαγή. Βγαίνει ο Μπαρνάμπας Βάργα και μπαίνει ο Ζήνη. Την ώρα που μπαίνει και ο Πέτρος Μάνταλος στη θέση του Κάιρινεν. Νέες αλλαγές από πλευράς Μάρκο Νικολίτς. Και έχουμε την επαναφορά, τον γκολ μετράει κανονικά. ΑΕΚ όφι 1-2. Θα έχει γούστο να ξεκινήσει η σεζόν με μια τέτοια έκπληξη, αλλά νομίζω ότι όταν πρόκειται για μια ομάδα όπως ο Όφι, ο οποίος θα αγωνιστεί και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε και τόσο έκπληξη. Πάει όμως για άμεση απάντηση η ΑΕΚ, παρόλα αυτά δεν βγαίνει η επίθεση από τα δεξιά και έχουμε νέα επίθεση για τον Όφι. Περνάνε οι παίκτες στον κριτικό τη γραμμή της έντρας. Πήγιος προς τον Μάνταλο. Μάνταλος κρατάει τώρα στην σέντρα. Ψάχνει λύσεις. Μάνταλος δίνει στον Ρότα. Ρότα έχει απέναντι τον Αθανασίου. Αθανασίου δίνει στον Ζήνη. Ζήνη Σαλβαδόρ. Ο Αγκολέζος επιθετικός. Μάνταλος τώρα ξανά πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή στον Μάγερ. Μάγερ τα αριστερά στον Πίγιο. Πίγιος. Πίγιος ξανά πίσω. Γίνεται η σέντρα τώρα από τα αριστερά. Απομακρύνεται η μπάλα από τους παίκτες του Όφη. Ο Ρότα τώρα. Ρότα δίνει στον Μάνταλο. Μάνταλος κερδίζει το φάουλ. Από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Κερδίζει το φάουλ ο δικέφαλος. Βρισκόμαστε στο 83ο λεπτό. ΑΕΚ Όφη 1-2. Με τις δύο ομάδες να δίνουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της φετινής σεζόν. Την ώρα που ο Πέτρος Μάνταλος ετοιμάζεται να εκτελέσει. Πέτρος Μάνταλος ο οποίος συνεχίζει για ακόμη μια χρονιά με την ΑΕΚ. Γίνεται η σέντρα. Η κεφαλιά δεν είναι όμως δυνατή. Η κεφαλιά από τον Μάγερ. Η μπάλα κατέληξε πάνω στον Χριστογιώργο. Ο Χριστογιώργος, ο οποίος πήγε σε κάποια φάση κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Την ώρα που ακούγεται ο κόσμος στις εξέδρες, είναι ακόμα μια φορά που θα το επαναλάβω και ας γίνομαι γραφικός. Είναι οι πιο όμορφες εικόνες να βλέπουμε οπαδούς και των δύο ομάδων, της ΑΕΚ και του Όφη, του Όφη και της ΑΕΚ. Στο Παγκρίτιο στάδιο, ο Όφη ο οποίος είναι τυπικά φιλοξενούμενος, καθώς ο Όφη είναι ο κυπελούχος Ελλάδος, ενώ τυπικά γηπεδούχος είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ. Και υπάρχει διακοπή με τον Χριστογιώργο να είναι κάτω την ώρα που ο Ισέκα ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Πιάνει το κεφάλι του ο Χριστογιώργος και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ελπίζουμε πραγματικά να μην είναι κάτι σοβαρό, καθώς και ο Όφη και η ΑΕΚ άσταν ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους απόψε. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε και τις υποχρεώσεις τους και στις εβδομάδες της Champions League. Πάω στο Europa. Διπλή αλλαγή τι μας να κάνει ο Όφη με τον Καναλόπουλο και τον Ισέκα. Να είναι αυτοί οι δύο οι οποίοι θα μπουν. Δίνει οδηγίες τώρα στον Ανδρούτσο. Ο Χρήστος Κόντης. Υπάρχει.
και πραγματοποιούνται οι αλλαγές, καθώς θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο ο Αϊτόρ Καναλαπιέδρα, ο οποίος προτείνεται από, από τους κριτικούς, και θα μπει στη θέση του ο Κανελόπουλος, η πρώτη από τις δύο αλλαγές οι οποίες ακολουθούν, και θα βγει ο Ισέκα για να μπει ο Νους, θα μπει ο Ισέκα για να βγει ο Νους. Οπότε έχουμε αλλαγή ολοκληρωτική στην επίθεση του Όφη. Και τέλος καλό, όλα καλά. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τον Νίκο Χριστόγεωργο. Δίνει συνέχεια στην αναμέτρηση. Μουκουντή παίρνει την κεφαλιά, πάει να απομακρύνει. Φάουλ για τους κριτικούς. Με τον Θεοδοσουλάκη να κερδίζει το φάουλ, ο οποίος και αυτός είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο, ο Μάγερ, ο οποίος έκανε το φάουλ το οποίο κέρδισαν οι κριτικοί. Με τον Μάγερ και τον Ρώτα να βρίσκονται πίσω από τον Θεοδοσουλάκη. Νίκος Αθανασίου κάνει το πλάγιο τώρα από, το, από τα αριστερά, δεν υπάρχει τελικά κάποιο φάουλ, και έχουμε επιθετικό φάουλ το οποίο κάνει ο Ισέκα. Και έχουμε από τα δεξιά τώρα την ΑΕΚ να φεύγει τώρα από τα δεξιά προς τα αριστερά με τον Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος πηγαίνει μόνος του, κατεβάζει την μπάλα προς την σέντρα. Περνάνε τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ το κέντρο του γηπέδου, με τον Μάνταλ να δίνει στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος δίνει μια φρεσκάδα στο παιχνίδι του Μάρκο Νίκολης, να δίνει στο Ρώτα. Μάγερ, όπου δέχεται και το φάουλ από τον Θεοδοσουλάκη. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Πέτρος Μάνταλος. Εδώ κάνει σιρτά στον Μάγερ από δίπλα. Μάγερ θα κάνει μια σέντρα. Η κεφαλιά. Και είναι σε θέση offside από τον Γιώβιτς. Η κεφαλιά φαίνεται να είναι σε θέση offside. Ο Βάργκα, συγχωρέστε με, ο Γιώβιτς ήταν αυτός που είχε βγει. Την ώρα που ο Ζήνη είναι στα... Οπα. Συγχωρέστε με λίγο. Καθώς είναι μέσα και ο Ζήνη και ο Γιώβιτς και ο Βαργκά. Ο Ζήνη ο οποίος παίζει από τα δεξιά και έχει βγει ο Κάιρινεν. Έχουν βγει Κοϊτά, Κάιρινεν και Μαρίν. Αυτή είναι η επέκταση η οποία έχει βγει. Βάργκα μένει κανονικά στον αγωνιστικό χώρο. Και τώρα πάει να φύγει η ΑΕΚ από τα αριστερά με τον... με τον Μάγερ, ο οποίος φαίνεται να ήταν έτοιμος να κατεβάσει. Δίνει την πάσα όμως στον Μαρίν. Μαρίν δίνει στον Μάγερ, στον Καλοσκάμι. Μάγερ κρατάει από τα αριστερά προς τον Ζήνη. Ζήνη κάνει μία πίσω πάσα, στην οποία είναι μόνο από τα δεξιά από τον Πέτρος Μάνταλος. Από τα δεξιά στο κέντρο του γηπέδου. Τώρα ακριβώς είμαστε στο κέντρο του γηπέδου. Μουκουντή τώρα από τη δεξιά πλευρά προς, τις, προς την επίθεση. Ο Λάζαρος Ρώτα. Μάγερ, Λόβρο Μάγερ. Την ώρα που γίνεται, τύπημα εκτός φάσης στον Ρώτα, όχι όμως κάτι σοβαρό. Διεκδίκησε πολύ. Μουκουντή. Μουκουντή στον Ζήνη, ο οποίος έχει πάει από τα δεξιά. Ζήνη ψάχνει τη λύση με τον Μάνταλο. Ζήνη πήγε να κάνει από τα αριστερά. Κοντράρει μπάλα πάνω στον Πούγκουρα. Πούγκουρας με τον Ζήνη. Περνάει πολύ ωραία ο Ζήνη από τα αριστερά. Χριστογιώργος δυσκολεύτηκε να πιάσει την μπάλα με τα χέρια. Ωστόσο, εν συνεχεία κατάφερε να τη μαζέψει και να βγάλει την, και να στείλει την μπάλα στο μισό, στο μισό του γηπέδου που βρίσκονται οι παίκτες, που αμήνονται οι παίκτες της ΑΕΠ. Ζήνη από τα δεξιά τώρα κρατάει την μπάλα στην, στον αγωνιστικό χώρο. Δίνει τώρα στον Ρώτα. Ρώτα δίνει στον Μάγερ. Μάγερ κάνει τη σέντρα. Ο Πίγιος πάει για την κεφαλιά. Εκεί πέρα όμως είναι σε εντυμότητα ο Ντίκμαν. Βρισκόμαστε, είμαστε τώρα στην συμπλήρωση των 90 λεπτών. Μπαλαμότης τώρα δίνει από τα δεξιά στον Ρώτα. Ρώτα δίνει στον Μάγερ. Μάγερ τώρα στον Ρέλβας. Ρέλβας στον Καλοσκάμι. Καλοσκάμις στον Πίγιο. Έχουμε συμπληρώσει τώρα τα 90 λεπτά. Θα δούμε και αμέσως τώρα πόσο θα είναι οι καθυστερήσεις, πόσο θα κρατήσουν
οι διαιτητές στον τελικό του Super Cup. Ο Βάργα τώρα, Μάνταλος. Μάνταλος κοιτάζει λύσεις. Πάει να κάνει μπαγιά στον Γιώβιτς. Διώχνουν όμως οι παίκτες του Όφη. Είναι ο Μουκουντή. 8 λεπτά δίνει. Ο διαιτητής δίνει ο Παπαπέτρου. Στην αναμέτρηση. Ρώτα από τα δεξιά. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πήγε να δώσει πολύ ωραία στο Ζήνη, ο οποίος ήταν στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα όμως περνάει από όλους και καταλήγει out. Με τον Νίκο Χρυστογιώργο να επαναφέρει. Την ώρα που συμπληρώνουμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ΑΕΚ Όφη στο 1-2. Οι κυπελούχοι Ελλάδος προηγούνται και έπειτα από την υπέρβαση που έκαναν στον τελικό του κυπέλου εναντίον του Όφη, ετοιμάζονται να κάνουν και μια δεύτερη υπέρβαση. Αυτή τη φορά στο Super Cup εναντίον της ΑΕΚ. Γίνεται το ελεύθερο, η μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει στον Ρώτα. Ρώτα δίνει στον Μάγερ. Μάγερ, ο οποίος κουβαλάει. Έχει. Πήγε να τον κόψει εκεί πέρα ο Ισέκα, ωστόσο δεν προλαβαίνει. Δίνει πάσα τώρα στον Πήγιο από τα δεξιά. Από τα αριστερά, συγχωρέστε με. Ρέλβας. Ρέλβας, ο οποίος θα κουβαλήσει στο κέντρο του γηπέδου. Και τώρα ο Μάνταλος έχει περάσει την γραμμή της έντρας με την μπάλα στην κατοχή του και θα δώσει από τα δεξιά προς τον Ρώτα. Ρώτα ψάχνει λύσεις για απέναντι τον Αθανασίου. Μάνταλος προς τον Ζήνη. Βάργα. Βάργα πατάει περιοχή. Ωστόσο τον κόβουν οι αμυντικοί του Όφη. Και πάει να βγει ξανά στην επίθεση Όφη. Και πράγματι πάει τώρα από τα δεξιά και πάει μπάλα προς τα αριστερά με το Θοδωσουλάκη. Θοδωσουλάκης τώρα. Δίνει στον Ντίκμαν. Ντίκμαν, ο οποίος είναι στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και δίνει στον Μπουχαλάκη. Η Σέκα τώρα. Το σούτ από τους παίκτες του Όφη. Η μπάλα out. Από τον Ανδρούτσα, αν μπορούσα να το καλά. Νέα ευκαιρία για τον Όφη, ο Αθανασίου. Ο Αθανασίου ήταν αυτός ο οποίος έκανε το σουτ, όπου πραγματικά έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι Αθανασίου. Σε άμυνα, επίθεση, έχει βοηθήσει αρκετά την ομάδα του σήμερα. Εντάξει, όμως είναι το πρώτο επίσημο μάτς, δεν μπορούμε να βγάλουμε απευθείας συμπεράσματα εν ώψη της σεζόν. Ρώτα από τα δεξιά δίνει στον Μάνταλο προς τα αριστερά. Καλός Κάμις. Μάνταλο στο κέντρο. Από τα δεξιά τώρα στο Ζήνη. Ζήνη. Κάνει την προσποίηση. Κάνει τη σέντρα. Μεγάλη ευκαιρία τώρα για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος πιάνει την μπάλα με το δεξί. Ωστόσο, δεν κατάφερε να σκοράρει. Η μπάλα καταλήγει out. Από τη δεξιά πλευρά έγινε η σέντρα από τον Ζήνη. Υπήρξε σε κάποια φάση μια κόντρα μικρή από τον αμυνόμενο του Όφη, τον Σιελή. Και ο Γιώβιτς έστειλε την μπάλα out. Βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. ΑΕΚ Όφη στο 1-2. Χριστογιώργος κάνει μια βαθιά μπαγιά και βγάζει προς την επίθεση προς τον Ισέκα. Εκεί πέρα όμως είναι ο Ρώτα, ο οποίος θα διώξει την μπάλα από την πλευρά που αμήνεται η Ένωση. Απομακρύνει τώρα ο Ντίκμαν εκεί όπου είναι μόνος του ο Ισέκα. Έχει βγει ο Μπαλωμάτ, ο Μπαλαμώτης. Ισέκα τον περνάει, πάει να κάνει το 3-1, όχι! Πήγαινε μεγάλη ευκαιρία για να κλειδώσει ο Ισέκα το τρόπαιο για τον Όφη, το δεύτερο τρόπαιο για τον Όφη. Και μάλιστα ο Ρέλβας διώχνει στην γραμμή, ωστόσο η φάση καθορίζεται ως μη γενόμενη, καθώς υπάρχει offside, πέρασε εκεί πέρα τον Μπαλαμώτη ο Ισέκα, ο οποίος Μπαλαμώτης είχε βγει. Αλλά η φάση είναι ως μη γενόμενη, οπότε το πρώτο, και το γεγονός είναι ότι ο Όφη βγήκε για πρώτη φορά στις offside, παίκτης του Όφη στο μάτς. Ο Μάγερ από τα αριστερά, ο Ζήνη στην περιοχή. Κάνει ένα κοντρόλ για να μπορέσει να βρει κάποιον συμπαίκτη. Δεν ήταν όμως κάποιος στην μεγάλη περιοχή και πάει να φύγει στην κόντρα επίθεση Όφη. Φάουλ από τον Μάνταλο προς τον Ανδρούτσο. Προς τον Καλογερόπουλο. Και ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο δημοτικός αρχηγός της ΑΕΚ, θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα για το φάουλ, την ώρα που είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Υπάρχει ένας προβληματισμός από τους φίλους της ΑΕΚ.
όχι όμως τεράστιος, θα πω εγώ, καθώς το Super Cup είναι ok, είναι ένας τίτλος, είναι ο πρώτος αγώνας της χρονιάς, είναι ο πρώτος επίσημος αγώνας της χρονιάς, αλλά δεν, αλλά πώς το λένε, η σεζόν μόλις έχει ξεκινήσει. Είναι μόλις η πρώτη διοργάνωση από τις τέσσερις οποίες συμμετέχει η ΑΕΚ, καθώς συμμετέχει στην Ευρώπη, στο κύπελλο και το πρωτάθλημα. Το πρόγραμμα ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, στις 22 Αυγούστου, που η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Την ώρα που έχουμε τον Ζήν έξω από την περιοχή να δίνει από τα αριστερά στον Πηλιό. Πηλιός κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους, η μπάλα στην αγκαλιά του Χριστογιώργου, ενώ συμπληρώνουμε το έκτο λεπτό και ο διαιτητής δίνει κόρνερ. Ο διαιτητής δίνει κόρνερ από τα δεξιά για την ΑΕΚ, την ώρα που έχει πατήσει ο Χριστογιώργος έξω από το εκτός γηπέδου. Παρόλα αυτά δεν φαίνεται η μπάλα να βγαίνει ολόκληρη την γραμμή, από ό,τι βλέπω και στο replay. Βέβαια δεν είμαι εγώ διαιτητής για να παίρνω τις αποφάσεις, έτσι δεν είναι. Την ώρα που υπάρχουν αποδοκιμασίες από τους οπαδούς των Ασπρόμαυρων, Μάγερ εκτελεί, κεφαλιά και έχουμε νέο κόρνερ, νέο κόρνερ. Νέο κόρνερ από την επιθετική προσπάθεια την οποία έκανε ο Ζήνη, η οποία καταλήγει στο χέρι του Κανελόπουλου, αλλά το χέρι του Κανελόπουλου ήταν κολλημένο στο σώμα, οπότε δεν υπάρχει κάποια παράβαση, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Πέναλτι και αυτό διαμαρτύρθηκαν και οι παίκτες του κεφάλου. Νέο κόρνερ για τον Μάγερ. Η κεφαλιά 2-2! 2-2 από τον Ζήνη στο 90-7! Και ο Ζήνη πανηγυρίζει χορεύοντας. 2-2! Το μάτς θα οδηγεί στα πέναλτι. Τι πιο όμορφο ξεκίνημα από το να δούμε έναν αγώνα να κρίνεται στη διαδικασία το πέναλτι. Σε μία από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα, εκεί όπου όλα έδειχναν ότι ο Όφη θα κατακτήσει το Super Cup Ελλάδος, η ΑΕΚ ισοφαρίζει 2-2. Με τον Ζήνη έγινε η σέντρα από το αριστερό πόδι του Μάγερ, η κεφαλιά του Αγκολέζου και κάνει το ΑΕΚ Όφη 2-2, πραγματικά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και νομίζω είναι και καλύτερη αρχή. Είναι καλύτερη αρχή, νομίζω θα συμφωνήσει πολλοί κόσμος ότι είναι ίσως καλύτερη αρχή της σεζόν. Και ξεσπάνε πανηγυρισμοί από τους φίλους της ΑΕΚ. Αυτά είναι τα ωραία του ποδοσφαίρου, καθώς είναι αυτές οι εναλλαγές συναισθημάτων από την μία χαμένη ευκαιρία στο ένα γκολ, το οποίο μπορεί να ακολουθήσει είτε από πλευρά ΑΕΚ είτε από πλευρά Σόφη. Νομίζω η προτεραιότητα η οποία έχουμε εμείς ως φιλάθλοι, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι οι οποίοι παρακολουθούμε είμαστε φιλάθλοι πρώτα απ' όλα, και εννοείται πως η δημοσιογραφία είναι το λειτουργήμα μας. Η προτεραιότητά μας είναι να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε ωραίους αγώνες όπως είναι αυτό το Super Cup. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Την ώρα που γίνονται αλλαγές, βγαίνει ο Μπαλαμώτης και ο Ρώτα και μπαίνουν μέσα ο Στρακώσα με τον Χριστακόπουλο. Να δούμε τι μπορεί να φέρουν αυτές οι αλλαγές, αλλά ο Στρακώσα προφανώς μπήκε για τα πέναλτι. Ο Μπαλαμώτης, ο οποίος έκανε ένα τίμιο ντεμπούτο, μπορεί να πει κάποιος. Έκανε ένα τίμιο ντεμπούτο με αποκρούσεις, δέχτηκε δύο γκολ. Αλλά Όφη δεν απειλήσε πάρα πολλές φορές. Και έχουμε το σφύριγμα της λήξης. ΑΕΚ Όφη 2-2. Και τώρα όλα θα κρυθούν στη διαδικασία των πέναλτι. Και πραγματικά ανυπομονώ να τη δω αυτή τη διαδικασία.

Θα κάνουμε μια διακοπή, μια γρήγορη, για να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας και επιστρέφουμε γρήγορα γρήγορα για την περιγραφή της διαδικασίας των πέναλτι. Μείνετε εδώ, στο 943 Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε στο Παγκρίτιο στάδιο. Τελικό αποτέλεσμα ΑΕΚ Όφη 2-2 στο Super Cup. Και ενώ στο Super Cup της προηγούμενης σεζόν είχαμε παράταση, φέτος δεν θα έχουμε παράταση. Φέτος έχουμε απευθείας πέναλτι και ο πρώτος τίτλος της χρονιάς θα κριθεί στην Ρώσικη Ρουλέτα. Στη Ρώσικη Ρουλέτα και τώρα έχουμε τους δύο αρχηγούς. Τον Μουκουντή στη σημερινή αναμέτρηση και τον Ανδρούτσο να πάνε στην σέντρα όπου ο κύριος Παπαπέτρου θα κάνει το κλασικό κοροναγράμματα με το νόμισμα για το ποιος θα ξεκινήσει και για το ποιος θα ξεκινήσει τη διαδικασία των πέναλτι και σε ποια εστία θα γίνει η διαδικασία των πέναλτι. Γιατί παίζει και μεγάλο ρόλο. Γιατί παίζει και έναν ρόλο σε ποια εστία θα γίνει η διαδικασία των πέναλτι. Ο Παπαπέτρου λέει τις επιλογές και κορώνα γράμματα και η εστία θα γίνει από εκεί που βρίσκονται οι οπαδοί του Όφη καθώς βγήκε νικητής ο Ανδρούτσος από το νόμισμα. Την ώρα που δίνει κάποιες τελευταίες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές. Και έχουμε ξανά το νόμισμα. Θα ξαναγίνει νόμισμα. Και αυτή τη φορά... Βασικά έγιναν δύο νομίσματα για το που θα γίνει η εστία και για το ποιος θα ξεκινήσει. Και η ΑΕΚ θα είναι αυτή η οποία θα ξεκινήσει τη διαδικασία των πέναλτι. Όπως και το 1997, έτσι και φέτος η ΑΕΚ συμμετέχει σε Super Cup και οδηγείται ο αγώνας της στη διαδικασία του πέναλτι. Πρώτος σκόρερ ο Σέρβος εκτελεστής της, ο Λούκα Γιώβιτς, και ακούτε τις αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Όφη. Την ώρα που ετοιμάζονται οι δύο ποδοσφαιριστές, πάντως μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει γίνει κανένα παρατράγουδο δεν έχει γίνει στην σημερινή αναμέτρηση. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα και από τους φίλους των δύο ομάδων. Και έχουμε τώρα Λούκα Γιώβιτς εναντίον Νίκος Χριστογιώργος. Ο Σέρβος ετοιμάζεται, παίρνει φόρα, να δούμε τι θα γίνει. Γιώβιτς 1-0. 1-0, έστειλε την μπάλα στο κέντρο της εστίας, ο Χριστογιώργος πέφτει από δεξιά. 1-0, ο Λούκα Γιώβιτς, 1-0 η ένωση σε αυτή την ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Πολύ δυνατή εκτέλεση από τον Λούκα Γιώβιτς. Και εννοείται πως ακούτε από τη μια πλευρά είναι οι πανηγυρισμοί των φίλων της ΑΕΚ και από την άλλη είναι οι αποδοκιμασίες των οπαδών του Όφη, όπου αυτή τη φορά δεν θα υπάρχουν αποδοκιμασίες, καθώς εκτελεί ο Ισέκα. Ισέκα εναντίον Στρακώσα. Ο Βέλγος είναι έτοιμος να εκτελέσει. Σκέφτεται και το που θα ρίξει την μπάλα. Παίρνει φόρα, σουτάρει, 1-1. Ακριβώς. Στο ίδιο σημείο που το έστειλε και ο Λούκα Γιώβιτς. 1-1 στην διαδικασία των πέναλτι. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να δούμε έναν τελικό Super Cup να κρίνεται στην διαδικασία των πέναλτι. Στην σεζόν 1997-98 και έχουμε Λόβρο Μάγερ, ο οποίος εκτελεί στο Super Cup το 96, όχι το 97. Μάγερ εκτελεί γκολ 2-1. Ο Κροάτης Χαφ έστω και στη διαδικασία των πέναλτι σκοράρει το πρώτο του γκολ και είναι πολύ ενδιαφέρον που
όλοι όσοι έχουν εκτελέσει, έχουν στείλει την μπάλα στο κέντρο. Και οι δύο τερματοφύλακες έχουν πέσει από δεξιά. Τι να πω, τρελό. Τρελό, αλλά πολύ ωραίο. Λοιπόν, την τελευταία φορά που είχαμε πέναλτι στο Super Cup ήταν το 1996, στη σεζόν 96-97, στο πρώτο παιχνίδι, 11 Αυγούστου, όπου η ΑΕΚ επικράτησε 9-8 στα πέναλτι, με τον Κοπιτσί να χαρίζει το τρόπαιο του Super Cup του 1996 στην ΑΕΚ, που είναι και το τελευταίο της. Το τελευταίο τρόπαιο Super Cup που έχει κατακτήσει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ανδρέας Μπουχαλάκης εναντίον του Θωμά Στρακώσα εκτελεί στη δεξιά γωνία του Αλβανού τερματοφύλακα. 2-2 όφι. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έχει αστοχήσει και είναι και το πρώτο πέναλτι της διαδικασίας, το οποίο δεν καταλήγει στο κέντρο. Ο Στρακώσα έπεσε από την σωστή πλευρά, ωστόσο η μπάλα πέρασε ακριβώς από δίπλα του. Δεν μπόρεσε να κάνει εκεί κάτι, και μάλιστα και με τη δύναμη την οποία έχει το σουτ του Μπουχαλάκη, όπου ήταν η κατάλληλη δύναμη για ένα πλασέ, για ένα χαμηλό πλασέ, για μια χαμηλή εκτέλεση πέναλτι. Πέτρος Μάνταλος. Ο επιχρόνια αρχηγός της ΑΕΚ, ο οποίος ανανέωσε με τον δικέφαλο για ακόμα έναν χρόνο. Από το 2014 και την Β' Εθνική βρίσκεται ο Πέτρος Μάνταλος στην ομάδα της ΑΕΚ. Και την ώρα που αναλαμβάνει αυτός την εκτέλεση του τρίτου πέναλτι, Πέτρος Μάνταλος παίρνει φόρα, σουτάρει στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου, ευστοχή, σιρτά, χαμηλά και άνετα. Ο Πέτρος Μάνταλος κάνει το 3-2. 3-2 για την ΑΕΚ. Χριστογιώργος, ο οποίος βρήκε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα, ωστόσο δεν ήταν αρκετή η επαφή με τα ακροδάχτυλα για να αλλάξει η πορεία της μπάλας και να καταλήξει εκτός δικτυών. 3-2. ΑΕΚΟΦ, και τώρα είναι ο Ντίκμαν, που επίσης κάνει τον ντεμπούτο του σήμερα με τον Όφη, μαζί με τον Σιελί και τον Μπουχαλάκη. Ντίκμαν στη δεξιά γωνία του Στρακώσα, έπεσε ολόσωστα ο Αλβανός τερματοφύλακας. Παρόλα αυτά δεν καταφέρνει να αποκρούσει. Την ώρα που πάει ακριβώς στην γωνία, 3-3. ΑΕΚ ΟΦΗ 3-3 στη διαδικασία το πέναλτι και 2-2 στην κανονική διάρκεια. Μπαρνάμπας Βάργα. Ο Ούγγρος επιθετικός, ο ένας από τους δύο Ούγγρους που υπάρχουν στο ρόστερ της ΑΕΚ την φετινή σεζόν, μαζί με τον Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν είναι σήμερα στην αποστολή. Ο Ούγγρος επιθετικός, ο οποίος ήρθε και από τη Φερεντσβάρος, εκτελεί. Και αποκρούει ο Χριστογιώργος και η μπάλα στο δοκάρι! Αποκρούει ο Χριστογιώργος! Το 3-3 παραμένει και ο Όφη έχει την ευκαιρία να κάνει και στη διαδικασία τον πέναλτι ανατροπή. Έκανε μια καλή εκτέλεση ο Βάργα, παρόλα αυτά δεν είχε την... είχε και τη δύναμη, ήταν μια χαρά η εκτέλεση. Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, στα πέναλτι και στο ποδόσφαιρο γενικά παίζουν και οι τερματοφύλακες, και η μπάλα μάλιστα καταλήγει από τον Χριστογιώργο και στο δοκάρι, στο αριστερό δοκάρι του Νίκου Χριστογιώργου, και νέα πανηγύρια από τους κριτικούς. ΑΕΚ ΟΦΗ 3-3. Νίκος Αθανασίου, ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό, απέναντι στο Στρακώσα για το 4-3 υπέρ του ΟΦΗ, και το σκοράρι. Οι κριτικοί προηγούνται. Άμα αποκρούσει τώρα ο Χριστογιώργος ή αστοχήσει ο ποδοσφαιριστής της Ένωσης, ο οποίος θα εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι της διαδικασίας, ο Όφη κατακτά το Super Cup Ελλάδος. Αν αστοχήσει, η Ένωση μένει ζωντανή. Πραγματικά έχουμε αυτή τη δόση του δράματος στον πρώτο αγώνα της σεζόν. Και
ο άνθρωπος, ο ήρωας της τελευταίας στιγμής, ο οποίος οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση, στη διαδικασία των πέναλτι, με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα από κεφαλιά, ο Ζήνη Σαλβαδόρ, είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Ο επιθετικός από την Αγγόλα παίρνει φόρα. 4-4. Ευστόχιο Ζήνη, 4-4. Ο δικέφαλος μένει ζωντανός. Ο Χριστογιώργος δεν μπόρεσε εκεί να αποκρούσει, καθώς έπεσε από την δεξιά του πλευρά, ενώ ο Ζήνη έστειλε την μπάλα στην αριστερή του Χριστογιώργου. Θανάσης Ανδρούτσος είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι. Μπορεί να είναι και το τελευταίο πέναλτι του Super Cup. Αν ευστοχήσει, ο Όφη μπορούμε να πούμε ότι είναι υπερπροταθλητής Ελλάδος εφόσον κατακτήσει το Super Cup. Αν αστοχήσει, έχουμε ξαφνικό θάνατο. Όποιος το βάλει και όποιος το χάσει. Να δούμε τι θα γίνει. Θανάσης Ανδρούτσος απέναντι στο Θεμά 300. Εκτελεί για να κατακτήσει Όφη το Super Cup και θα το πάρει το Super Cup Όφη, επικρατώντας 5-4 στα πέναλτι και ξεσπάνε σε έξαλλους πανηγυρισμούς οι παίκτες της κριτικής ομάδας. Ο Όφη κατακτά το Super Cup μέσα στην Κρήτη, μέσα στο σπίτι του και ξεσπάει πανικός από τους χίλιους φίλους, από τους χιλιάδες φίλους του Όφη που βρέθηκαν στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφη κατακτά το Super Cup, το οποίο είχε χάσει πέρσι. Ο Μάρκο Νικόλιτς έδωσε και τα συγχαρητήρια στον Χρήστο Κόντι και υπάρχει ένα πλάνο που πάει κιόλας και ο Μάριος Ηλιόπουλος να δώσει τα συγχαρητήρια στην κριτική ομάδα. Και αυτή η αγκαλιά με τον Χρήστο Κόντι και τα συγχαρητήρια τα οποία δίνει ο πρόεδρος του Δικεφάλου είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη εικόνα. Την ώρα που παίκτες, τεχνικό επιτελείο, φίλοι και όλος ο κόσμος, όλη η Κρήτη πανηγυρίζει για ακόμα ένα τρόπαιο του Όφη, που νομίζω μπορούμε να υπολογίσουμε πλέον τον Όφη ότι είναι μία από τις top δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υπάρχει μία απογοήτευση από πλευράς των παικτών της ΑΕΚ. Παρόλα αυτά είναι μόλις το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από το πρώτο παιχνίδι. Αλλά το μόνο που ξέρουμε είναι ότι μια πολύ όμορφη σεζόν αρχίζει και ευελπιστούμε αυτή η σεζόν να έχει και πάρα πολύ όμορφες πορείες στην Ευρώπη. Αγκαλιές μεταξύ των ποδοσφαιριστών, τεχνικού επιτελείου, οι φίλοι να πανηγυρίζουν. Ο ύμνος του ομίλου φιλάθλων Ηρακλείου να παίζει στα ηχεία του Παγκρίτιου Σταδίου και ο Νίκος Χριστογιώργος να είναι ο πρωταγωνιστής των πανηγυρισμών αυτή την ώρα. Συγχαρητήρια στον Όφη για την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδος. Είναι γενικά πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις τέτοιες ομάδες, τέτοιες επαρχιακές ομάδες να κατακτάνε τρόπαια και να δείχνουν την δυναμική τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μία ανακεφαλαίωση γρήγορα του αγώνα. ΑΕΚ Όφη 2-2. Στην κανονική διάρκεια προηγήθηκε η ΑΕΚ με ένα πολύ όμορφο γκολ του Λούκα Γιώβιτς στο 38ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο επίσης ένα πανέμορφο γκολ στο 69 του Ανδρούτσου έκανε το 1-1. Ισοφάρισε ο Κοστούλας, έκανε την ανατροπή με κεφαλιά στο 76 σε 2-1 και ο Ζήνη ισοφάρισε σε 2-2 με τον Όφη να νικάει στην διαδικασία των πέναλτι. Μείνετε συντονισμένοι! Επιστρέφουμε αμέσως.

Επιστρέφουμε στο Παγκρίτιο Στάδιο, εκεί όπου πραγματικά επικρατεί ένα πανδαιμόνιο με τους πανηγυρισμούς από πλευράς φίλων του ομίλου φιλάθλων Ηρακλείου. Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 38 λεπτό με τον Λούκα Γιώβιτς, ενώ Όφη ισοφάρισε στο 69 λεπτό με τον Θανάση Ανδρούτσο να σκοράρει ένα πανέμορφο γκολ. Στο 76 οι κριτικοί κατάφεραν να πετύχουν την ανατροπή με τον Κοστούλα, με την κεφαλιά του Κοστούλα να διαμορφώνει το 2-1, ενώ στο 90-7 ο Ζίνι Σαλβαδόρ, ο οποίος μπήκε αλλαγή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, κατάφερε να διαμορφώσει το τελικό 2-2, να στείλει τον αγώνα στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου όλοι οι παίκτες οι οποίοι εκτέλεσαν ευστόχησαν, εκτός από τον Μπαρνάμπας Βάργα, όπου το πέναλτι του το απέκρουσε ο Νίκος Χριστογιώργος. Και έτσι ο Όφη κατέκτησε στα πέναλτι 5-4 τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, το Super Cup Ελλάδος. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Η αγωνιστική δράση στον Ελλάδα Sports 94,3 συνεχίζεται, καθώς αύριο θα έχουμε σε συνεργασία με το Λίμπερο 107,4 σε περιγραφή Στέγιου Στεριάδη στις 9.30 τη μετάδοση του αγώνα Anderlecht ΠΑΟΚ, και με αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές που μπορείτε να ακούσετε από τους παίκτες και τους φίλους του Όφη να τραγουδάνε, από αυτή την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα η οποία έχει δημιουργηθεί στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, παραδίδουμε το μικρόφωνο στα κεντρικά του σταθμού. Από τον Νίκο Κατσάτσο που ήταν στην περιγραφή, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί ο Δημοσθένης Τσαπαγιάρης. Φιλιά πολλά σε όλους και εμείς θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ!

0: Only one game beginning season, but I see it this way.
1: Ήταν ένα μάτς σίγουρα, αλλά μπορεί να δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Σίγουρα θέλαμε αυτό τον τίτλο να τον πάρουμε, γι' αυτό πολεμήσαμε. Ενδεχόμενο αυτό να είναι μια καλή προειδοποίηση, ένα καλό καμπανάκι, καθώς καλύτερα που συνέβη τώρα παρά να συμβεί πιο μετά, για να καταφέρουμε να είμαστε πιο εστιασμένοι και να πετύχουμε τους στόχους μας. Αμέσως πιο πριν, βεβαίως, πρόσθεσε ο κόουτς ότι φτάσαμε στα πέναλτι, όπου εκεί υπήρχε μεγαλύτερη εστίαση των αντιπάλων. Σκόραραν ένα γκολ παραπάνω από εμάς και πήραν δίκιο το τίτλο.
2: Ευχαριστώ πολύ, thank you, coach.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον.
4: Όπως καταλάβατε, είμαστε συνδεδεμένοι με το Παγκρίτιο Στάδιο. Ήταν οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Εδώ θα συνεχίσουμε εμείς για τις επόμενες ώρες. Θα βγάλουμε κάποιους παραγωγούς ρεπόρτερ του σταθμού. Έχουμε στον αέρα Χρήστο Γιώργο και Ανδρούτσο.
5: Αν εξαιρέσεις τον coach, συγχαρητήρια και στους δύο. Παίρνω αφορμή από το μπλουζάκι. Another one. Ακόμα ένα. Απλά, πώς νιώθεις?
6: Νιώθω, τι να σου πω τώρα, νιώθω απίστευτα, νιώθω ότι αυτό δεν είναι, δεν μας το χάρισαν, γιατί αυτό είναι ένα, ήταν η συμμετοχή μας στο Super Cup, κάτι που καταφέραμε από πέρσι, δεν μας το χάρισε κανένας, αυτό σημαίνει ότι όποιος παίζει εδώ είναι ο κατακτητής του προβλήματος του κυπέλου, οπότε αυτό δεν ήταν χαριστικό, ήρθαμε εδώ.
4: Αυτός είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος.
6: Σαν κατακτητές.
5: Ήθελες νερό
6: άλλο. Και πήραμε άλλο ένα. Το άλλο ένα σημαίνει ότι δεν σταματάμε εδώ. Ονειρευόμαστε για ακόμα ένα, για ακόμα παρά κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Οπότε θέλουμε να μεγαλώνει η ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας.
5: Μη μου φύγεις. Τα δικά σου συναισθήματα.
4: Χρήστο Γιώργος τώρα στο μικρόφωνο.
7: Η περηφάνεια είναι ότι είπε και ο αρχηγός μας. Παλέψαμε, ταξίζαμε, φτάσαμε εδώ επειδή πέρυσι δώσαμε ένα τρελό αγώνα και τα καταφέραμε και είναι μια δικαίωση για όλους μας.
5: Είστε και οι δύο πρωταγωνιστές και δεν το λέω όπως το λέμε πάντα. Σκόραρες το πρώτο γκολ, σκόραρες το τελευταίο, το κρίσιμο πέναλτι, έκανες τη μεγάλη επέμβαση. Πώς είναι εκείνη τη στιγμή, έβαλες ένα υπέροχο γκολ. Τι σκεφτόσουνε, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε η ΑΕΚ, δεν το βάλετε κάτω, δεν το παρατήσατε καμία στιγμή?
6: Νομίζω δεν σκέφτεσαι κάτι σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε. Νομίζω είναι η συγκέντρωση πάνω απ' όλα, γιατί και στον τελικό μήνα ήμασταν πίσω στο σκορ, οπότε νομίζω ήμασταν συνηθισμένοι, δηλαδή δεν το βάλαμε κάτω. Είναι κάτι που μας κάνει να το πιστεύουμε παραπάνω. Δηλαδή, πάλι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Όπως και η ισοφάριση μετά, ξανά ήμασταν θετικοί, με θετική σκέψη και έτσι κερδίσαμε στα πέναλτι με το ψηλό μας να κάνει μια τεράστια απόκρουση.
5: Διάλεξες εστία ή ήξερες που θα τη ρίξει?
7: Ποτέ δεν ξέρεις. Μαντεύεις πιο πολύ, με βοήθησε και ο προπονητής μου ο Χιώτης. Είναι ο πιο κατάλληλος δηλαδή για τα πέναλτι, το έχει αποδείξει και στην καριέρα του. Με κλειστά μάτια όποιες γωνίες μου είπε. Αυτό τίποτα, τον ακολούθησα πιστά όπως κάνω σε ό,τι και να μου πει.
5: Του Θανάση το... Ναι. Του Θανάση το πέναλτι το τελευταίο το πιάνε.
7: Όχι.
5: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
4: Ακούσαμε τις δηλώσεις από τον Χρήστο Γιώργο και από τον Θανάση τον Ανδρούτσο. Πάμε λοιπόν και περιμένουμε την απονομή σε ένα Παγκρίτιο που βράζει από τους φιλάθλους. Τώρα ακούμε δηλώσεις Κόντι.
5: Έτσι θέλατε λίγο δράμα να ζήσετε?
8: Κοίτα, δεν θέλαμε suspense, αλλά να σου πω κάτι. Η φάση η προηγούμενη δεν ήταν corner και το κάρμα, ο Θεός μας το έδωσε. Αυτή η φάση δεν ήταν corner. Εγώ ήμουν σίγουρος θα το πάρουμε στα πέναλτι, ήμουν σίγουρος θα το κερδίσουμε, θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελο. Ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
5: Τι τους είπες μέσα στα αποδυτήρια? Μας είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος ότι μπήκατε στα αποδυτήρια και μιλήσατε και γύρισε λίγο το τσιπάκι. Τι τους είπες?
8: Έπρεπε να παίξουμε ποδόσφαιρο, έπρεπε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα που έχουμε ένα τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω μέχρι να βάλουμε τον γκολ, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πατήσαμε καλά στο γήπεδο, βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες και νομίζω αυτό νομίζω ήταν που άλλαξε το τσουπάκι και οι παίκτες γύρισαν το πάνω.
5: Επειδή έχεις ξεκινήσει απονομή, θα σε αφήσω με τρεις λέξεις, τι αισθάνεσαι?
8: αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από όλους και αισθάνομαι ένα εισπράττουμε άλλον αγάπη και αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα ένα πολύ ωραίο συνέστημα.
5: Πήγαινε στην απονομή, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλη και πάλι.
4: Αφού ακούσαμε τις δηλώσεις από τον τεχνικό του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, παρακολουθούμε την απονομή των μεταλλίων συμμετοχής των παιχτών της ΑΕΚ. Ο κύριος Ηλιόπουλος σκεπτικός και συνοφριωμένος. Ένας-ένας περνάνε και παίρνουν το μετάλλιό τους. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει σήμερα. Από τους τελευταίους ο Βάργα. Και ο Βίντα τελευταίος. Και τώρα και τελευταίος ο Νίκο Λίτς παρέλαβε το μετάλλιό του. Τώρα όλοι περιμένουν την απονομή των μεταλλίων στους παίχτες του Όφη. Γίνεται ένας χαμός στο Πανθεσσαλικό. MVP του τελικού, Θανάσης Ανδρούτσος, το δικαιούται, ένα παιδί με πολύ ήθος, πέρασε από τον Ολυμπιακό, δεν μπόρεσε να καθιερωθεί, αν και του δόθηκαν οι ευκαιρίες, καμιά φορά είναι και θέμα τύχης. Παρέλαβε το βραβείο του MVP, καταχειροκροτείται από τους φίλους του Όφη.

σήκωσέ το, φωνάζουν οι φίλαθλοι του Όφη. Ωραίες στιγμές. Είναι πολύ ωραίες στιγμές όταν επαρχιακές ομάδες κατορθώνουν να παίρνουν τίτλους. Απορεί ο Μάνταλος το πως έχασε αυτό το αντίλητρο. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά για την ΑΕΚ. Αρχίζει λοιπόν η απονομή των μεταλλίων. Ένας-ένας οι παίκτες περνάνε να παραλάβουν τα μετάλλια τους. Ένας-ένας. Έχουν αρχίσει και πέφτουν και βεγγαλικά έξω από το γήπεδο. Μια ατμόσφαιρα πολύ γιορτινή. Η Κρήτη δεν θα κοιμηθεί απόψε, όπως δεν κοιμήθηκε όταν πήρε το κύπελο Όφη. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου από κοντά. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Ο αντιπρόεδρος μάλλον. Τα βεγγαλικά και τα drones σχηματίζουν σχέδια. Το σχέδιο ενός ποδοσφαιριστή στον ουρανό. Προσπαθεί να κάνει ανάποδο ψαλίδι. Μέσα σε όλους και ο Μπουχαλάκης, ένα παιδί και ποδοσφαιριστής με αρκετό ήθος, πολύ ήθος μάλλον. Τελευταίος ο Χρήστος Κόντης, πριν από αυτόν συγχαίρουν όλοι τον Θανάση Ανδρούτσο. Τώρα ο κύριος Κόντης θα παραλάβει το μετάλλιό του και οδηγείται στην αψίδα. Ο Θανάσης Ανδρούτσος φυλάει το τρόπαιο και όλοι αναμένουν. Το σήμα του Όφη από τα drones έχει σχηματιστεί στον ουρανό.

και μεγαλομέτοχος και φίλος του Μάριου Ηλιόπουλου. Το όλε. Πάμε. Και στα ουράνια

μεγάλοι πανηγυρισμοί. Super Cup Winner 2026, Όφι. Τα βεγγαλικά και ο ύμνος του Όφι. Όλοι παίρνουν από λίγο το κύπελο. Αξίζουν σε όλους αυτή η χαρά. Και η ώρα είναι η ώρα του γύρου του Θριάμβου. Ετοιμάζονται οι παίχτες να κατευθυνθούν στους οργανωμένους. Ενώ ακούγεται ο ύμνος του Όφι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτές είναι οι μορφιές του αθλητισμού, αυτές είναι οι μορφιές του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει πολύ μεγάλες χαρές και πολύ μεγάλες λύπες όμως. Απ' τη μια το συνέστημα της υπέρτατης χαράς και από την άλλη το συνέστημα της λύπης. Παραμένουν και αρκετοί οπαδοί της ΑΕΚ που παρευρέθησαν στον αγώνα. Πολλά παιδιά και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Οι ομάδες γίνονται όταν κερδίζουν τίτλους και όταν μπολιάζουν τα παιδιά. Τα παιδιά μπολιάζονται με τίτλους και νίκες. Πάμε τώρα για το όλε και το καθιερωμένο. Αυτά είναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε, αφήνουμε το Παγκρίτιο και επιστρέφουμε κανονικά στη ροή του προγράμματος. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε αφού τελειώσουμε με τους ρεπόρτερ και με τους παραγωγούς του σταθμού. Θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σχολιάσουμε τη μεγάλη νίκη του Όφι, την ήττα της ΑΕΚ.

0: Έχουμε πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, τον Βασίλη Γερασίμου, γνωστό για τα αεξίδικα
1: αισθήματά
0: του, έναν καλό φίλο, έναν καλό παραγωγό. Βασίλη, πώς είδες σήμερα τον αγώνα της ΑΕΚ?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Ρεδιά, καλησπέρα Δήμο. Τίποτα, δεν ήταν καλή ομάδα σήμερα. Είχε αρκετά θεματάκια, εντάξει, ακόμα νωρίς βέβαια, πρώτο επίσημο μάτς για την ΑΕΚ. Όπως είπε ο Νίκολης, πιστεύω να χτυπήσει

0: τα καμπανάκια, γιατί το επόμενο μάτς που έρχεται είναι το πιο σοβαρό. Όχι ότι το κύπελλο αυτό το Super Cup δεν το ήθελε η ομάδα, αλλά το σοβαρό είναι την επόμενη εβδομάδα με τους Βούλγαρους της ΣΕΚΑ. Εκεί είναι όλα τα λεφτά.
1: Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι αυτό με τη ΣΕΚΑ. Είναι πολύ δύσκολο κατά την άποψή μου. Είναι πολύ δύσκολο,
0: παιχνίδι. Γιατί είναι ακόμα πολύ νωρίς. Οι άλλοι έχουν παίξει δύο παιχνίδια, τρία επίσημα. Είναι πιο μπροστά από την ΑΕΚ.
1: Η Λεύσκη, όχι η ΣΕΚΑ.
0: Η Λεύσκη, συγγνώμη, η Λεύσκη, ναι.
1: Δεν έχει καμία σχέση με την ΤΣΣΚΑ η Λεύσκη.
0: Η ΤΣΣΚΑ ναι, είναι η Λεύσκη, μια καλύτερη ομάδα.
1: Ανερχόμενη ομάδα, ας πούμε, μια καινούργια ομάδα. Η Λεύσκη είναι μια ομάδα.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, δύο παιχνίδια. Εκεί είναι η ιστορία, να πάρει την πρόκληση. Τώρα, το σημερινό μάτς, εντάξει, ωραίο μάτς έγινε. Ωραίο μάτς. Με την αλλαγή του σκορ στο 2-2 που σοφάρισε άξι στο τέλος. Στα πέναλτι, εντάξει, μπορεί να πεις ότι να πάει δοκάρι και μέσα, πήγε δοκάρι και έξω.
1: Καλά, στα πέναλτι.
0: Είναι και θέμα τύχη. Πήγε δοκάρι και έξω.
1: Είναι θέμα τύχη στα πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ όταν.
0: Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα που έπαιξε σήμερα δεν θα παίξει την άλλη ομάδα. Ναι. Θα είναι άλλοι παίχτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή θα παίξει ο Ζήνη βασικό, θα παίξει και αυτό που ήρθε από την.
1: Ο Βιτάλης.
0: Την τελευταία μεταγραφή, ναι, που έκανε. Έδειξε ωραία πράγματα στο φιλικό
1: μου. Εγώ μου έκανε εντύπωση η απόδοση του Βάργκας.
0: Δεν ήταν καλός ο Βάργκας σήμερα.
1: Δηλαδή,
0: καθόλου καλός.
1: Καθόλου καλός. Αλλά και ο Γιώβης, παρότι έβαλε τον γκολ.
0: Ο Γιώβης, εντάξει, είχε δύο τις ευκαιρίες, έβαλε και τον γκολ Δήμο.
1: Ναι,
0: ο Βάργκα ήταν εκτός αγώνα κλίματος, και μπορούσε ναι. Ο Νίκολης εδώ έχει μια ευθύνη να βάλει τον Ζήνη από πολύ νωρίτερα. Ο Ζήνη με τον μπήκε μέσα, ανακάτευσε λίγο την άμυνα του Όφη.
1: Είναι πιο κινητικό, πιο γρήγορο, είναι ψηλό.
0: Ναι, ήταν και μάλλον και ο Νίκολης ήταν σε κακό φεγγάρι. Και αυτό δεφορμέ ήταν. Σήμερα δίκαια το πήρε ο Όφη. Μπράβο στον Όφη, γιατί ξεκίνησε την δεκάδα του με 9 Έλληνες. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση ο Νίκολιτς. Εγώ, αν ήμουν σε ένα τέτοιο αγώνα. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Έχασε έναν τίτλο, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Ένας τίτλος είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ένας τίτλος. Εντάξει, στεναχώρια από τις αγγλίες βγαίνουν τώρα και βρίζουν, κάνουν νερά, δεν ξέρει πώς γίνεται αυτά τώρα.
1: Εγώ νομίζω, άκου. Όποιος βγαίνει και βρίζει μετά από μια τέτοια ήττα την ομάδα του. Δεν είναι φίλαθος της ομάδος. Είναι κακός οπαδός.
0: Σωστό αυτό.
1: Οι ομάδες δεν μπορούν να κερδίζουν.
0: Εδώ πέρα, ρε φίλε, έφτασαν τώρα να πάω σε ξένα χωράφια. Έφτασαν το παρήν του Ολυμπιακού τώρα να βρίζουν το Μεντιλίμπαρ. Ποιον το Μεντιλίμπαρ.
1: Κοίτα, τα δικαιώματα τα έδωσε η διοίκηση. Δεν τον βρίζουν τυχαία.
0: Μα βρει άνθρωπο ο οποίο σου φέρε τη μεγαλύτερη επιτυχία που είχε ποτέ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Τον ευρύζει με τα χειρότερα και να του κάνει κριτική. Το καταλαβαίνω ότι έκανε λάθος, δεν πήρε πέτρες, όλα αυτά. Να τον ευρύζει τώρα με τα χειρότερα λόγια.
1: Κοίταξε, άκουσα.
0: Αυτοί είμαστε, δεν πειράζει.
1: Εγώ κατακρίνω αυτά τα πράγματα, κατακρίνω, αλλά πιο πολύ κατακρίνω αυτού που έδωσαν δικαιώματα να.
0: Ναι.
1: Ενοχληθεί ο άνθρωπος αυτός, ένα άτομο ηθικό, ένα άτομο
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν έχει ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα, κύριος με τη Λίμπα και τον ανεβίζουν τα χειρότερα.
1: Γνωρίζει και όταν ήρθε και στο γήπεδο της ΑΕΚ που πιστεύω ήσουν
0: αμέσως. Βεβαίως.
1: Ήταν κύριος. Δεν ήταν,
0: μα και τον Νίκο στα ίδια καμία, τις βρίζουν. Και τον προπονητή του Παναθηναϊκού στην πρώτη παιχνίδι που έφεραν ισοπαλία με τους Βούλγαρους, πάλι τον ανεβίζαν. Δηλαδή,
1: εμένα μου κάνει εντύπωση, τρομερή εντύπωση, μου κάνει τρομερή εντύπωση η. Το ότι δεν βγαίνει να μιλήσει. Εγώ περιμένω από κάθε προπονητή που ενοχλείται και πειράζεται να βγει να μιλήσει. Να βγεις να μιλήσεις. Αν είσαι μεγάλος.
0: Και να πούμε για Δήμο τώρα για τις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Είδες από την Άντρα που έχασε 1-0. Είναι ακόμα νωρίς. Είναι πολύ νωρίς για τις ελληνικές ομάδες. Δεν είναι εύκολο να κερδίσει. Ούτε την Αϊμέγγεν. Ούτε την Αϊμέγγεν είναι εύκολο να κερδίσει αν δεν παίξει καλά.
1: Να σου πω κάτι. Τι γίνεται. Εγώ βλέπω, παρατηρώ και κάτι άλλο. Ο Κόντις έφυγε σχεδόν. Σχεδόν κυνηγημένο, όχι αποτυχημένο.
0: Που είχε πάρει και κύπελλο με τον Παναθηναϊκό.
1: Βράζανε οι Παναθηναϊκοί να τον διώξουν και πανηγυρίζανε όταν φέραν τον Μπενίτεθ.
0: Ναι.
1: Πανηγυρίζανε.
0: Και τι έγινε.
1: Φεύγει ο Κόντις, πάει και παίρνει μια ομάδα που είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας να μείνει.
0: Χτυπάει τελικό δύο φορές, παίρνει τον έναν και παίρνει και το Super Cup. Τι άλλο να κάνει Όφη.
1: Και τι άλλο να κάνει, ναι.
0: Και Μελινόπουλα, τα λέμε και αυτά. 9 Έλληνες θα
1: κερδίζει το Λεβαδιακό. Που μέχρι εκείνη την ώρα πέταγε ο Λεβαδιακός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τον κερδίζει δύο φορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι. Είμαστε δύο μισή οπαδοί. Όχι όλοι, δεν τους βαλιάζω όλους, αλλά είναι κάποιοι οι οποίοι δεν δέχονται ότι μπορούν να χάσει από μια καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι.
0: Ήταν καλύτερη ομάδα σήμερα Όφη. το πήρε δίκαια. Ήταν καλύτερο ομάδα να ημέγαινε σε δύο παιχνίδια. Δεν πάει να πει ότι να ημέγαινε είναι καλύτερο ομάδα το Ολυμπιακό γενικώ. Αλλά από την εποχή κάνει... τώρα παίξανε, ήταν καλύτερο ομάδα. Να κάνουμε τώρα.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση επίση στον Όφη. Στον Όφη ψάχνει αριστερό μπακ ο Ολυμπιακό και η παρουσία του Αθανασίου στον Όφη βγάζει μάτια.
0: Έχω μιλήσει και με παιδιά από τον σταθμό ακροατές για τον Αθανασίου. Έχω πει την γνώμη ότι ο Αθανασίου.
1: Εγώ δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Έπρεπε να πάρει μια ευκαιρία ακόμα στον Ολυμπιακό φέτος.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό που αποφάσισε να μείνει ποιος. Ο Αθανασίου για άλλο ένα χρόνο στον Όφη.
0: Βέβαια, δεν έμεινε καλό δεν για ένα χρόνο. Πήρε μεταγραφή στον Όφη.
1: Όχι, νομίζω είναι ιδανικό.
0: Κάπου άκουσα ότι είναι μεταγραφή. Για μένα μεταγραφή είναι μεγάλο έγκλημα.
1: Είναι ιδανικό. Και
0: πάντων, ένα χρόνο ακόμα γιατί αφού.
1: Το κακό είναι ότι παίζουν τρει πρώην Ολυμπιακοί. Που διακρίνονται κιόλας.
0: Και ο Κοστούλας ήταν καλός σήμερα.
1: Κοστούλας, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος και Αθανασίου. Ο Παναθηναϊκός έψαχνε, τερματοφύλακα. Δεν θα μπορούσε, δεν είχε θέση τερματοφύλακα.
0: Το Χριστογιώργο
1: τον Μητσιρικά. Που βγήκε και από τον Παναθηναϊκό.
0: Και για μένα το λάθος του
1: δηλαδή,
0: Νίκολης.
1: Δηλαδή πόσα λάθη. Δεύτερο, ο Νίκολης, γιατί να βγάλει τον μικρό.
0: Αυτό πήγα να σου πω.
1: Γιατί να τον βγάλει. Άσος τα πέναλτι.
0: Ας τον βάλει.
1: Δηλαδή δείχνεις. Δείχνεις
0: τον έβαλε και έβγαλε 90 λεπτά.
1: Έβγαλε στα πέρατε. Δύσκολα τώρα, κάτσε τώρα γιατί εδώ δεν τα μπορείς παραπέρα.
0: Γιατί αυτές τα για μένα, άμα, που έκανε αλλαγή του Πιτσιρικά, για μένα πρέπει να βάλει τον Πρινιόλι.
1: Ναι, πέρα από τον Πρινιόλι.
0: Είναι πιο καλό απέναντι.
1: Ναι, πέρα από τον Πρινιόλι. Δεν τον βγάζει τον Πιτσιρικά, άστονε. Ναι. Είναι
0: ναι,
1: ευκαιρία του.
0: Αν δώσει μια ευκαιρία του.
1: Αν στο πάρει, απέκτησε ένα τερματοφύλακα ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για άλλα πόσα
0: χρόνια. Δεν ήταν κακό σήμερα.
1: Όχι, γιατί δεν ήταν κακό. Και τα γκολ που έβαγε, γιατί.
0: Εγώ δεν διαόντουσα, ήταν ωραία γκολ.
1: Τι να κάνει.
0: Αλλά θέλω να σου πω πρέπει λίγο να εμείνει το παδί των ομάδων γιατί διαβάζω σχόλια από όλη την
1: Παναθηναϊκή.
0: Εν πάση περιπτώσει, κοίτα,
1: οι οπαδοί αυτοί είναι. Δυστυχώς οι οπαδοί.
0: Δεν είναι όμως έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, να πούμε τώρα χάνει Πάρις ζεμένα από την Άστον Βίλα, χάνει σε Super Cup. Η Champions League η Παρί, το Europa η άλλη. Καμία σχέση με ομάδα.
1: Η Παρί ζεμένα είναι και σε μπάτζετ και σε ομάδα είναι δύο κλάσει πιο πάνω.
0: Ναι, μα τώρα είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ. Ήταν πρώτα επίσημα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Πρώτα επίσημα παιχνίδια του δεύτερου παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Δεν ξέρω,
0: να δεις όχι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Μπορεί αύριο μεθαύριο να έχουν άλλους παίκτες. Να πάρουν και άλλους παίκτες.
1: Η ΑΕΚ έβγαλε μια αραθυμία.
0: Ναι, νόμιζε
1: ότι θα κατέβει.
0: Θα το πάρει εύκολα.
1: Και θα το πάρει εύκολα. Όπως το ίδιο που έπαθε και ο Ολυμπιακός στον Αϊμέγεν.
0: Ναι,
1: 11 εναντίον 11 παίζουν. Και μάλιστα όταν παίζει 10 μετά εναντίον 11, όλα αλλάζουν. Μπας περιπτώσει. Αυτά είναι. Πώς περνάς?
0: Καλά, καλά. Είσαι ωραία μπανάκια.
1: Κάνε τα μπάνια σου γιατί έχουμε μεγάλα πράγματα από τον.
0: Ετοιμάζονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Μεγάλα πράγματα στο σταθμό.
0: Να είμαστε φέτος δυνατοί, να έχουμε βήματα, να μας αγαπάει. Θα το έχουμε και πολλά δώρα και πολλά πράγματα.
1: Θα γίνουμε πολύ καλύτεροι. Θα γίνουμε πολύ πιο. Έγκυροι, πιο έγκαιροι, αναδεικνύουμε παιδιά σε μεταδόσεις αγώνων, καινούρια παιδιά που
0: νέα παιδιά,
1: όπως
0: νέα
1: ο
0: παιδιά.
1: Νίκος ο Κατσάτσος, όπως
0: να μας στηρίξει.
1: Ο Γιώργος ο Ιωάννου,
0: ο Κατσάτσος, τα παιδιά όλα αυτά είναι
1: ο Σαμοθράκης έχει αναγεννηθεί
0: και αγαπάνε αυτό που κάνουν αυτό
1: έχει αναγεννηθεί από τότε που ξανασυμφώνησε μαζί μας να συνεχίσει.
0: Α, αυτό είναι πολύ καλό. Έχουμε και άλλα, μαθαίνω. Δήμο, μην τα λέμε τώρα.
1: Έρχονται
0: και άλλα πολύ ωραία, πολύ ωραία πράγματα. Το TV.
1: Το TV που ξεκινάει. Η μεγάλη συνεργασία με το αθλητικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και, και με την επάνωδο του Στέλιου Στεργιάδη για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, με ο οποίος θα τον ακούσουμε αύριο.
1: Ναι, θα τον ακούσουμε αύριο να μεταδίδει τον αγώνα και ευχόμαστε στον ΠΑΟΚ να περάσει.
0: Δύσκολο μάτι για τον ΠΑΟΚ.
1: Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ναι, είναι δύσκολα, αλλά τι να κάνουμε.
0: Κωνσταντέλια, τώρα δεν ξέρω ότι έχει γίνει κάποιο θέμα με το παιδάκι γεννήθηκε. Πρέπει να είναι εκεί, σαράντησε ή πρέπει να.
1: Κάτι,
0: να πάει
1: κοίτα, στο... ό,τι και κάτι. Αν είναι, αν είναι θέμα υγείας, ευχόμαστε περαστικά.
0: Δεν είναι θέμα υγείας, είναι που το έχουν πολλοί γονείς να είναι εκεί στα 40 του παιδιού του.
1: Ναι.
0: Αν είναι αυτό. Και όσο αν είναι, παίζει το ρόλο του παιδιού αυτό.
1: Ο Κωνσταντέλια είπε αυτό είμαι. Με θέλετε, με κρατάτε. Δεν με θέλετε, σταματάω το ποδόσφαιρο.
0: Αν θα δέλει αυτή για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα έχει μεγάλο.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, Δήμο μου.
1: Να μου φιλήσεις τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.

0: Περνάμε σε έναν επόμενο συνεργάτη, το Μάνο το Σαραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές στο 943 Τερπέτες Sports.
0: Πώς είδες σήμερα τον αγώνα, πώς είδες την ΑΕΚ, πώς είδες τον Όφη?
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε ήταν ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Πρέπει να άφησε ενθουσιασμένους στους 15.000 φιλάθλους που ήταν στο Παγκρίτιο.
0: Πολύ κόσμο για, τέτοιο, για μήνα Αύγουστο και με τέτοια ζέστη.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Αφαινόταν εδώ και 6-7 μέρες ότι ειδικά οι οπαδοί του Όφη έχουν φροντίσει να πάρουν το μερίδιο που τους αναλογούσε στα εστήρια. Και βεβαίως πήγανε κι άλλοι από εδώ, από την ΑΕΚ, που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι η φετινή πρωταθλήτρια. Και οπότε πήγε και ο κόσμος, και αυτοί που ήταν εκεί σε διακοπές, να την ενισχύσουν. Οπότε κερδισμένο βγήκε σήμερα το ποδόσφαιρο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση. Εντάξει, είδαμε έναν Όφη πάρα πολύ καλό, δυνατό. Βεβαίως η ΑΕΚ άλλαξε το παιχνίδι από την ώρα που μπήκε ο Ζήνη, τον οποίον θεωρώ ότι κάποια στιγμή αυτό θα τον πουλήσει ακριβά. Είναι ένας πολύ καλός επιθετικός. Είδαμε και στο 90 που έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα τύχης, ψυχραιμίας. Ο Ανδρούτσος που είχε πετύχει ένα εκπληκτικό γκολ στο 2-1, ο αρχηγός της κριτικής ομάδας, ήταν αυτός που έδωσε και το τρόπαιο το πρώτο της νέας χρονιάς του υπερπροταλητή στην ομάδα του Όφη. Και ελπίζουμε το ελληνικό, το φετινό πρωτάθλημα της Super League να είναι ακόμη καλύτερο από το περσινό.
0: Είναι η πρώτη χρονιά που η διοίκηση στηρίζεται από τους φιλάθλους του Όφη. Είναι η πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια.
1: Ναι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι τον Νοέμβριο η ομάδα δεν πήγαινε καλά.
0: Ναι, τι έχει περάσει.
1: Κατάφερε μετά, πήρε τον Χρήστο τον Κόντι, του ανέθεσε την τεχνική ηγεσία και όλα λειτουργήσαν άψογα.
0: Δηλαδή
1: είναι σε καλό δρόμο Όφη και τώρα ευελπιστούμε να το δούμε να πάει καλά και στα play-off του Europa League και μακάρι να μπει και στο league phase του Europa League, και από την καλύτερα τα χρήματα.
0: Λίγο να ακούσουμε τις δηλώσεις του Προέδρου του Μπούση, κάτι στη γραμμή σου.
2: Τέσσερις τελική για τον Όφη, δύο τρόπαια. Ποιο το νούμερό σας? Ποια είναι τα συναισθήματά σας?
3: Είναι ένα unbelievable feeling που έχω και είμαι so proud για αυτή την ομάδα και για όλες τις ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο που προσπαθούμε να δείξουμε το καλύτερό μας αυτό και να κάνουμε τον κόσμο περήφανο που είναι Όφη και especially που κερδίσαμε εδώ στο σπίτι μας.
2: Ένα τρόπο το οποίο έγινε εδώ, όπως είπατε, στο Παγκρίτιο, μπροστά στον κόσμο του Όφη, που ανεβάζει τις προσδοκίες δείχνοντας τη δυναμική της ομάδας, που πλέον έχει αποκτήσει μια μεγάλη δυναμική. Έχει και το τρόπο πλέον στα χέρια του πρόεδρας.
3: Κοιτάξτε, ήταν ένα όνειρο όταν ήρθα εδώ πέρα να πάρουμε μια ομάδα που δεν πάταγε τόσο καλά τότε και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό εδώ, ένα different mentality, και να δείξουμε ότι αξίζουμε περισσότερα σε αυτό το νησί και αυτή η ομάδα. Όλες οι ομάδες της υπαρχίας δικαιούνται να παίξουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι και να έχουν τις πιθανότητες να το πάρουν όπως σήμερα. Και νομίζω δώσαμε όνειρο σε όλους, σε όλες τις ομάδες να παλέψουν, να δείξουν το καλύτερο σε αυτό, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος και κάπου μας δίνει και μας κάτι.
2: Και πλέον η επόμενη στόχη που έχετε και σαν διοκτήτης της ομάδας πλέον έχει γίνει ένα σημείο αναφοράς στο ελληνικό πρωτάθλημα Όφη. Ήταν πάντα ιστορικά, αλλά πλέον και με την κατάξη τίτλων.
3: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια ομάδα που το έχω ξαναπεί, μπορεί να κερδίσουμε οποιονδήποτε και να χάσουμε σε οποιονδήποτε. Αλλά παίζουμε όλα τα παιχνίδια στα ίσα, με μια αξιοπρέπεια και αυτό που ζητάω από τους παίκτες και την ομάδα μου είναι να δώσουν το καλύτερο τους αυτό σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσανε μια μεγάλη joy, happiness, μια χαρά, ευτυχία σε αυτό το νησί.
2: Ήταν από τους αγώνες που εσείς έχετε πει πολλές φορές για τη φιλοσοφία που έχετε για το ποδόσφαιρο, με φιλάθλους και των δύο ομάδων, με παρουσία προέδρων, παραγόντων μαζί. Είδαμε να έχετε μια θερμή συνομιλία και με τον κύριο Λιόπουλο που ήταν κοντά, χειροκρότησε την ομάδα όπως και εσείς την ΑΕΚ. Η ατμόσφαιρα έτσι όπως φαντάζεστε, έτσι όπως θέλετε.
3: Ναι, ήταν συγχαρητήρια και στον κύριο Λιόπουλο με αυτά που έχει κάνει στην ΑΕΚ. Ήσατε πρωταθλητές πέρσι. Τους άξιζε το πρωτάθλημα. Εύχομαι μια καλή πορεία στην Ευρώπη να κάνουν και αυτοί. να σηκώσουν και αυτοί ένα τίτλο όπως σήκωσε και ο Ολυμπιακός στο Conference Cup. Έχω μια μεγάλη εκτίμηση και στον Ολυμπιακό και στον κύριο Σαββίδη και στον κύριο Λαφούζο, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι βάζουν πολλά χρήματα στις ομάδες τους να έχουν μια αξιοπρεπής εικόνα στην Ευρώπη, και αυτό θέλω να έχουμε κι εμείς. Και θέλω να κάνω τους Έλληνες περήφανους.
4: Μανώ,
2: ναι.
4: Υπάρχει κάτι που του είπε πέρα από το προφανές και το συγχαρητήρια?
2: Σας είπε κάτι ξεχωριστό το ερώτηση από τον Βάνο, ο κύριος Ηλιόπουλος, εκτός από τα συγχαρητήρια?
3: Όχι, συγχαρητήρια και την αγάπη. Έτσι.
2: Θέλω και ένα σχόλιο από τους νεότερους. Πώς είδατε αυτή την χρονιά για τον Όφη? Δημήτρη, θα ξεκινήσουμε ξένα. Κύπελλο στο Βόλο, κύπελλο σήμερα, 4 τελικούς, 2 κατακτήσεις.
3: How did you see it this year? He says, four finals,
0: ακούμε τα παιδιά Μπούση, τα οποία δεν μιλάνε και ελληνικά.
5: It's a great feeling. Every game we play, we believe we can win. It's a dream. And most of all, we're happy for our dad because he deserves it. He's a winner. He's raised us to be winners. And we feel great. I mean, words can't describe how proud I am of the team, my father, and everyone here. I mean, we came a long way, we've worked hard, the team's worked hard, and like we said, we're so proud and can't believe it, so.
4: Μάνο, να μεταφράσουμε λίγο τα όσα δήλωσαν η γη του κύριου Μιχάλη Μπούση. Είπε συγκεκριμένα ότι όπου και να παίζουμε είναι σπουδαία τα συναισθήματα που νιώθουμε. Όπου και να παίζουμε, με όποια ομάδα και να παίζουμε, νιώθουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Είναι ένα όνειρο που ζούμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος για τον παπά μου. Είναι γεννημένος νικητής και μας μεγάλωσε και εμάς με αυτή την οτροπία του νικητή. Νομίζω και ο έτερος το ίδιο είπε.
0: Πάμε λοιπόν. Αυτό ήταν ο κύριος Μπούση. Μπούσης, ο πρόεδρος του Όφη και ο γιος του. Μάνο, λοιπόν, επανερχόμαστε.
1: Ναι, και πρέπει να εξάρουμε και την πολύ καλή κίνηση που έκανε ο πρόεδρος ΑΕΚ, ο κ. Ηλιόπουλος, που κατέβηκε στα ποδητήρια στον αγωνιστικό χώρο και συνεχάρη τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι. Τέτοιες ενέργειες ανεβάζουν πολύ το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Όφη στην 11 είχε 9 Ελληνόπουλα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πρέπει να το.
0: Μάνο, πώς σχολιάζεις εσύ τώρα τον κύριο Κόντι, τον Χρήστο Κόντι, όταν ήταν στον Παναθηναϊκό, τη φυγή του και αυτό που κατόρθωσε στον Όφη?
1: Ναι, εντάξει, γιατί άλλοι τώρα, όπως και να είναι, είναι διαφορετική η πίεση σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Διαφορετικά στον Όφη. Βεβαίως βρήκε έναν Όφη σε πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά δεν μπορούσε κανένα εκείνη ώρα τι να του πει. Θα προσπαθήσει για το δυνατό καλύτερο, πέτυχε αυτό που πέτυχε. Το θέμα είναι να εμφανιστεί ακόμα καλύτερα και με το ωραίο ξεκίνημα που πραγματοποίησε σήμερα στο νέο πρωτάθλημα. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι, τουλάχιστον οι ομάδες που οι επενδυτές δεν είναι του Βεληνικού, ενός Αλαφούζου, ενός Μαρινάκη, ενός Σαββίδη ή του κ. Ηλιόπουλου, ότι θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στα Ελληνόπουλα. Γιατί αυτό θα βοηθήσει και την εθνική ομάδα. Και τις ίδιες ομάδες θα γλιτώσουν κάποια έξοδα, γιατί βλέπουμε πολλές φορές σε ομάδες μικρομεσαίες που έχουν ξένους αμφιβόλου αξίας.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Εκεί ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει, έτσι. Οπότε νομίζω ότι ο Όφη δίνει το παράδειγμα. Δώστε προτεραιότητα στα Ελληνόπουλα, κερδισμένοι θα βγείτε.
0: Και θα φτιάξουμε και εθνική ομάδα. Δεν γίνεται χωρίς να δίνεις ευκαιρίες. Πρέπει να δίνεις ευκαιρίες. Αφού έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα μας είναι αρκετά πίσω σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τουλάχιστον ξεκινήστε να κάνουμε ένα πρωτάθλημα ελληνικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ από πέρσι, ειδικά ο Ανδρούτσος, που δεν βρήκε θέση στη βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού, το καταλαβαίνουμε όλοι, το πόσο έχει ανεβάσει την απόδοσή του και πόσο θα μας πάει στον Όφη, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν,
1: έχει βρει τη θέση του εκεί που το αρμόζει. Ούτε δεξιός μπακ που το χρησιμοποιούσαν, ούτε επιτελικός μέσος. Κεντρικός και αμυντικός κάποιον άνθρωπος. Έτσι είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο.
1: Και εγώ.
0: Καλή σε καλά, καλό βράδυ.
6: Interveten. Ελλάδα Sports.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε αυτή την τελευταία ώρα μέχρι τις 12. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Κώστας Σαμοθράκης, άρτη αφιχθής από Ολλανδία. Μετέδωσε τον αγώνα του Ολυμπιακού στο Νοημέγγεν. Γεια σου Κώστα, καλώς όρισες.
1: Γεια σου Δήμο μου, καλησπέρα σε όλους. Την καλησπέρα μου σε όλους. Πριν πάμε στο Ολυμπιακό, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για τον Όφη.
0: Ναι, να πεις για ό,τι θέλεις.
1: Νομίζω ότι είναι η νέα ανερχόμενη δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μου θυμίζει κάτι από τον περσινό Λεβαδιακό. Μια τέτοια πορεία φαντάζομαι. Δεν τη φαντάζομαι απλώς, τη διαβλέπω. Γιατί έχει πολλά στοιχεία από αυτά που χρειάζεται μια επαρχιακή ομάδα. Δηλαδή και μόνο ότι έχει έναν Έλληνα προπονητή, ο οποίος είναι απόλυτα πετυχημένος. Και 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μήνυμα για όσους θέλουν να δημιουργήσουν μια ομάδα με ελληνικό στοιχείο που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Και δυστυχώς λείπει από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί νομίζεις ότι οι μεγάλες ομάδες δεν εμπιστεύονται Έλληνες ποδοσφαιριστές?
1: Το είπες μόνος. Οι μεγάλες ομάδες δυσκολεύονται ρεσιδήμο να εμπιστεύουν. Δηλαδή ο Ανδρούτσος, εγώ, όχι γιατί τώρα έχει βγάλει βελτίωση τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έτσι έχει κάνει μεγάλη βελτίωση στον Όφη.
0: Ναι.
1: Όταν ήταν στον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι ότι δεν το πίστευε. Ενώ είναι καλός ποδοσφαιριστής, είναι εξαιρετικός χαρακτήρας ο Θανάσης, επειδή τον ξέρω και από καλή οικογένεια κτλ. Στον Όφη είναι βαριά η φανέλα του Ολυμπιακού. Είναι βαριά η φανέλα της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ. Ενώ όταν πάνε σε μια ομάδα σαν το Λεβαδιακό, ας πούμε, ή τον Όφη, είδαμε και πέρσι παίκτες του Λεβαδιακού, οι οποίοι έπεσαν στο Παναθηναϊκό, πώς αναγεννήθηκαν.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν παίζεις σε μεγάλο σύλλογο, οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Ξέρεις ότι με το παραμικρό θα φας τη γιούχα σου, τις αποδοκιμασίες κτλ. Στις μικρές ομάδες δεν συμβαίνει αυτό, ρε Δημό. Είναι ο πιο άνετος ο ποδοσφαιριστής και νομίζω ότι αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Ύστερα υπάρχει μια διοίκηση. Βλέπω τον Μπουρσανίδη, ας πούμε, που κάνει δηλώσεις τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει πλαισιωθεί από σωστούς ποδοσφαιράνθρωπους.
0: Ξέρουν.
1: Γνωρίζουν το αντικείμενο.
0: Ναι, το ξέρουν.
1: Έτσι. Δηλαδή, ο Μπουρσανίδης, ας πούμε, που τον γνωρίζω τόσα χρόνια από τον Ολυμπιακό, είναι ένα αξιόλογο παιδί με πολλές γνώσεις.
0: Κάτι τέτοιοι ποδοσφαιριστές που πέρασαν τον Ολυμπιακό δεν είχαν χώρο στο Ολυμπιακού. Δεν είχαν χώρο. Εντάξει, κάποιοι ξένοι ποδοσφαιριστές, μεγάλοι ποδοσφαιριστές που πέρασαν, να υπάρχουν. Δεν λέμε, Καραμπέ δεν μπορεί.
1: Άκουσα τη συζήτηση με τον Βασίλη Γιασίμ προηγουμένως, ναι. Σχετικά με τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου καταρχάς έχει πάει με τη μορφή δανεισμού στον Όφη.
0: Ναι, το ξέρω, με δανεισμό.
1: Ο Κώστας ο Κοστούλας δόθηκε με μεταγραφή για 3 χρόνια και στην περίπτωση που ο Ολυμπιακός θελήσει να τον πάρει θα έχει προτεραιότητα. Αυτό είναι. Τώρα, για τον Αθανασίου, ο Μαντιλίμπαρ δεν τον ενέκρινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Εσύ τι νομίζεις ότι έφταιγε και δεν τον ενέκρινε? Τι ήταν αυτό που δεν άρεσε στο Μαντιλίμπαρ, αν το γνωρίζεις?
1: Ο Μαντιλίμπαρ επέμενε στον Ορτέγκα και στον Μπρούνο. Ναι. Αυτό είναι.
0: Δηλαδή, ο Μπρούνο, ας τον Ορτέγκα. Για τον Ορτέγκα τον είχε προτεραιότητα. Ο Μπρούνο είναι καλύτερος από τον Αθανασίου, κατά τη γνώμη σου?
1: Κοίτα φίλε, στα μάτια του Μεντιλίμπαρ είναι.
0: Όχι,
1: στα μάτια τα δικά μας, τα δικά μου και τα δικά σου, μπορεί να μην είναι. Και εγώ, αν θέλεις την άποψή μου, ο Αθανασίου θα μπορούσε να πάρει μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό.
0: Δηλαδή, έχω καιρό να δω μπακ αριστερό ή δεξί. Καλό μπακ στον Ολυμπιακό. Παλιά.
1: Ύστερα, για να σου πω και ένα παρασκήνιο, η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό περίμεναν μέχρι και την τελευταία στιγμή, μήπως γίνει κάτι με τον Γιαννούλη, αν και ήξεραν ότι ο ΠΑΟΚ έχει την προτεραιότητα και ότι σχεδόν σίγουρα θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ, ήλπιζαν μέχρι να γίνει αυτό το επεισόδιο που έγινε στην Κατερίνη. Όταν φαινόταν ότι είχε υπογράψει, ότι ήταν κοντά στον Ολυμπιακό και πήγαν κάποιοι παδί του ΠΑΟΚ στην αδερφή του και στη γυναίκα του σε μια επιχείρηση που έχουν στην Κατερίνη και απείλησαν με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν θέλουν να πάει στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι κάπου εκεί χάλασε η δουλειά και ο Γιαννούλης άλλαξε κάποια πράγματα στο μυαλό του. Αυτή είναι η αλήθεια. Και περίμενα να σου πω και λίγο την αλήθεια και την περίπτωση του Τσιμίκα. έτσι, που φαινόταν ας πούμε ότι δεν έχει θέση στη Λίβερπουλ, αλλά ο Τσιμίκας είναι η δεύτερη χρονιά, γιατί και πέρσι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, νομίζω ότι ο Τσιμίκας είναι για επάνωδο στον Ολυμπιακό. Εγώ
1: νομίζω κάποια στιγμή
0: δεν θεωρώ, ότι θα μπορέσει. Μετά, είναι πάρα πολλά τα χρόνια της απομάκρυνσής του και ξέρεις κάτι, όταν φεύγεις στο εξωτερικό και κάθεσαι τόσα πολλά χρόνια, ναι, αρχίζεις και αλλάζεις,
1: νοοτροπία
0: σου, αλλάζουν τα πάντα.
1: Και,
0: για φαντάσου να γυρίσει ο Τσιμίκας και να κάνει μια στραβή όπως έκανε στη Λίβερπουλ, τι θα γινότανε?
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, είναι όλα δηλαδή, σχετικά. Πρέπει να σου εξηγώ.
0: Τα μετράνε γιατί... όλα οι ποδοσφαιριστές και οι μάνατζερ, ναι, βέβαια, και αυτοί που τους κουμαντάρουν από κοντά, που τους έχουν από κοντά.
1: Το εξηγώ, ας πούμε, για ό,τι αφορά τη θέση του αριστερού μπακ, γιατί υπήρξε μια καθυστέρηση.
0: Ναι. Έτσι, και στο δεξί μπακ, οι επιλογές και στο δεξί μπακ. Πάλι δεν.
1: Κοίταξε, με το Σάλιακα, ο Σάλιακας είναι καλός παίκτης.
0: Ωραία.
1: Αλλά θα έλεγα, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να βρει κάτι καλύτερο. Αλλά ήθελε ένα Έλληνα από το σφαιριστή.
0: Ναι, ναι. Ο πρώτος ποιος είναι? Το πρώτο δεξί μπακ ποιος είναι?
1: Το?
0: Ο πρώτος δεξί, η προτεραιότητα στο δεξί μπακ, ποιος παίζει?
1: Αυτή τη στιγμή, χθες το βράδυ αποδείχθηκε ότι δεν είναι κανένας.
0: Δεν υπάρχει, άρα λοιπόν.
1: Γιατί όταν παίρνεις δύο δεξιά μπακ και τελικά παίζει ο Ροντινέη δεξί μπακ, έτσι, νομίζω ότι εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγχυση.
0: Παίρνεις ένα μαφαίο, μπορεί να βγει το παιδί, μπορεί, αλλά τα πρώτα του δείγματα δεν είναι τόσο ενδεικτικά.
1: Για μένα και στο χθεσινό μάτς, να πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό, καταρχάς θέλω να διευκρινίσω.
0: Καταρχάς πες μας, εκτός από αυτά που ξέρουμε και τα λοιπά, πες μας παρασκήνιο, πες μας λίγο τα από πίσω, όχι τα...
1: Ναι, ναι, πριν πάω σε αυτά θέλω να πω, γιατί αφορά τη μετάδοση, ναι, ήταν η πρώτη φορά στα 3 χρόνια που είμαι στο σταθμό εμπασχολητώσει και πριν στο Νόβερ, ότι έκανα τη μετάδοση νομίζω καλά, για τον απλούστατο λόγο ότι με τη νέα τεχνολογία που έχει φέρει και τα μηχανήματα σε βοηθάει πολύ στο να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και από ψυχολογικής πλευράς.
0: Το μάστορα τα εργαλεία τον κάνουν. Αυτή ήταν η πάντοτε η φιλοσοφία.
1: Όλα παίζουν.
0: Αν δεν έχεις εργαλεία, δεν μπορείς να κάνεις. Όπως τις ομάδες τις κάνουν οι παίχτες.
1: Ναι, όχι, αλλά παίζουν ρόλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή είχα μια σιγουριά μέσα μου ότι δεν θα γίνει λάθος, ότι θα ακούγομαι καλά. Όλα αυτά σου δημιουργούν.
0: Σου ανεβάζουν και το ηθικό.
1: Ακριβώς.
0: Όπως σήμερα η μετάδοση από τον Νίκο τον Κατσάτσο ήταν
1: τρομερή. Ακριβώς. Όλα πέσουν.
0: Και σε ποιότητα και σε πάθος και.
1: Ένα αυτό. Δεύτερο.
0: Και θα γίνουν ακόμα καλύτερα αυτά. Θα γίνουν ακόμα καλύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα τα μηχανήματα δοκιμάζονται. Τώρα δοκιμάζονται.
1: Ναι. Πάντως είναι ένα στοιχείο.
0: Για πες μας τώρα.
1: Για
0: πες μας παρακάμερα.
1: Κοίταξε να δεις η παρακάμερα ποια είναι. Τώρα δεν θα ανακαλύψω την Αμερική, αλλά σου πω ότι κατά την επιστροφή γενικά το κλίμα ήταν πολύ βαρύ, και αν θέλω να το συνδυάσω με την επιστροφή από τη Βαρκελόνη πέρσι μετά το 6-1, μετά το 6-1 με την Μπαρτσελόνα που θα περίμενε κανείς να είναι πολύ, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στον Ολυμπιακό, εχθές υπήρχε μεγαλύτερη απογοήτευση. Από αυτό,
0: ναι,
1: από τη
0: με τη Βαρκελόνη έπαιξε μπαλάρα ο Ολυμπιακός.
1: Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός στη Βαρκελόνη στάθηκε καλά. Και αν δεν γινόταν αυτή η φάση με την αποβολή του ΕΣΕ, την άδικη αποβολή του ΕΣΕ, όπως αποδείχθηκε και το παραδέχτηκε και η UEFA, ο Ολυμπιακός είχε σταθεί καλά και είχε παίξει καλά απέναντι στην Βαρκελόνη. Ενώ εχθές μόνο κάποια μικρά διαστήματα είχε καλά. Που μπορείς... Βέβαια ήταν μια βελτίωση. Ήταν πολύ καλύτερος από το πρώτο παιχνίδι. Και γιατί είδα αυτή τη βελτίωση? Γιατί ο Ολυμπιακός νομίζω, αν και δεν θέλω να βιάζομαι σε εκτιμήσεις μου, βρήκε ένα παίκτη, βρήκε ένα αντικοστούλα, ο οποίος μόλις προσαρμοστεί,
0: λες για,
1: για τον Γκουστάβο Σά, καταρχάς τον βλέπω και νομίζω ότι είναι ο Κοστούλας ο ίδιος.
0: Είναι θηρίο πάντως, είναι θηρίο άμα τον δεις.
1: Και δηλαδή, στο στυλ και στον τρόπο παιχνιδιού και στον τρόπο σκέψης.
0: Ναι, και μπαίνει. Είναι θηρίο, ψηλό, παιδί.
1: Ναι, δηλαδή και είδα μια φάση την οποία είχα καιρό να δω. Την μπάλα κάτω, δηλαδή στον γκολ του Ολυμπιακού που πέτυχε ο Ελκαμπή, από δεξιά έχουν συνδυαστεί υπέροχα ο Φορτούνης με το ΣΑ. Δύο μπαλαδόροι. Και φαίνεται, εκεί βγάζει το συμπέρασμα πολύ απλά, ότι κοίτα, ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω. Δεν μπορεί να παίζει συνέχεια με σέντρες. Έβαλαν την μπάλα κάτω, συνδυάστηκαν, βγήκε η φάση, έγινε τον γκολ.
0: Αυτό το παράξενο, ο Πόποβιτς, κάθε μπαλιά που του ερχόταν στα πόδια να σηκώνει και να γεμίζει. Ποιος το δίδαξε?
1: Γι' αυτό ο Ολυμπιακός Δήμο ψάχνει να βρει ένα οχτάρι καλό, ένα χαφ καλό και ένα εξάρι καλό, ο οποίος θα παίρνει, έχει την υποδοχή της μπάλας, γιατί όλες οι ομάδες ξεκινάνε από το...
0: Πώς το λέγανε αυτόν το εξάρι, το οχτάρι του, της Ναϊμέγεν Μπίσκοφ.
1: Μαζί
0: με τον άλλο, το εξάρι και το οχτάρι.
1: Νομίζω θα βρει κάτι καλύτερο.
0: Το εξάρι και το οχτάρι τους. Βλέπεις ξαφνικά γινόντουσαν εξτρέμ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και μόλις γυρίζει η ομάδα πίσω.
1: Η αλήθεια είναι ότι με τον Ντάνι Γκαρσία δεν μπορεί να φτάσει αυτό το επίπεδο.
0: Να μην τον βάλει. Να μην τον βάλει. Απεδείχθη δηλαδή.
1: Όλα σχετικά είναι τώρα να μην τον βάλει. Δεν έχει άλλο ένα δεσίδημο.
0: Ποιο
1: να έβαζε δηλαδή αμυντικό χαφ.
0: Να σου πω, αυτά είναι προβλήματα που έπρεπε να τα έχει λύσει ο Ολυμπιακός.
1: Προφανώς.
0: Δεν μπορείς αυτά τα προβλήματα να τα λύσεις τέλος Αυγούστου.
1: Προφανώς. Δεν θέλω να ρίξω τις ευθύνες στο Μεντιλίμπαρ γιατί δεν έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα και να αρχίσω να λέω ότι έχει πει, ας πούμε, να φύγουν παίκτες και να έρθουν. Δεν θέλω πάνω από 25-26. Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά, έτσι.
0: Ναι, αν έχει πει αυτό το πράγμα, θέλω 25 παίκτες και θέλω 26, θα πρέπει.
1: Όχι, είναι,
0: δώσ' μας και τη λίστα σου. Ποιους θέλεις?
1: Είναι γνωστό αυτό ότι δεν θέλει,
0: λίστα
1: να
0: σου θέλεις, ναι.
1: Δεν θέλει να έχει πολλούς παίκτες στο ready.
0: Ωραία, δώσ' μου όμως τη λίστα σου. Ποιους θέλεις? Γιατί νομίζω ότι ο πρόεδρος του είπε. Ποιους θέλεις, πες μας ποιους θέλεις. Αυτόν σου φέραμε δεν τον θέλεις. Τον άλλο σου φέραμε δεν τον θέλεις. Πες μας ποιον θέλεις.
1: Μην φανεί τώρα ότι τα ρίχνουμε όλα στο Μεντιλίμπαρ. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα λυθεί και πολύ σύντομα, όπως και πολλά άλλα θέματα θα λυθούν. Προσεχώς.
0: Και εγώ ετούμε και απαιτώ κάποια στιγμή να μάθουμε να μιλήσει και ο Μεντιλίμπαρ, να μιλήσει και ο πρόεδρος. Τι πήγε λάθος? Γιατί δεν έχει πάει λάθος μόνο αυτή την μεταγραφική περίοδο.
1: Πήγε
0: το
1: και
0: λάθος
1: πέρυσι.
0: Και πέρυσι είναι το λάθος.
1: Γι' αυτό και έκανε κινήσεις ο Μαρινάκης.
0: Ποιοι ήταν αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί που εισηγούνται αυτούς τους παίχτες που σήμερα έρχονται και σε 6 μήνες ή σε 3 μήνες είναι τελειωμένοι και φεύγουν? Ποιος έφερε τον Στρεφέτσα?
1: Ποιος έφερε τον... Ότι και τον Στρεφέτσα ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε.
0: Ναι. Αν τον ήθελε έτσι, λοιπόν είναι ήττα του.
1: Ναι.
0: Τον Ασημέτο, ποιος τον έφερε?
1: Έφυγε ο Μαρινάκης και πήγε στο Κόμο. Ακούγομαι διπλά, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι. Σ' ακούω.
1: Αν μπορούμε να διορθώσουμε, ακούγομαι.
0: Έλα, τώρα,
1: γι' αυτό και ο Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Πήρε δύο ανθρώπους, τον Γάλλο και τον Πορτογάλο, δύο ανθρώπους ποδοσφαιράνθρωπους, οι οποίοι προφανώς θα κινηθούν διαφορετικά σε άλλο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, ώστε να γίνουν αυτές οι κινήσεις που πρέπει.
0: Αληθεύει ότι του ζήτησε 5 πρωτοκλασσά τους παίχτες?
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι 5. Δεν ξέρω αν θα είναι 5, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό μπακ, ένα οχτάρι, ένα εξάρι και ένα σέντερφορ.
0: Ναι.
1: Τώρα, σέντερφορ Ολυμπιακός για μένα έχει.
0: Η δεξί εξτρέμ ποιον υπολογίζει?
1: Δεν σ' ακούσα.
0: Για δεξί εξτρέμ ποιον υπολογίζει?
1: Δεξί εξτρέμ είναι ο Φορτούνης, ο Ροντινέ και ο Ζέλσον.
0: Εσύ νομίζεις ότι μπορεί ο Φορτούνης να τα απεξέλθει σαν εξτρέμ?
1: Πώς δεν μπορεί, γιατί να μην μπορεί?
0: Γιατί...
1: Εγώ το πιστεύω το Φορτούνη.
0: Άλλο λέω. Μπορεί να βγάλει ένα 90 λεπτό
1: όχι,
0: άνετα.
1: 90 λεπτό δεν μπορεί να βγάλει κανείς, όπως αποδείχθηκε χθες.
0: Άρα λοιπόν.
1: Ούτε η Εξτρέμ, ούτε ο Σωσά που ζήτησε να γίνει αλλαγή.
0: Εγώ βάζω μια υπόθεση, μια ερώτηση. Μήπως είναι απροπόνητοι οι παίχτες?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι
0: γιατί άλλοι λένε ότι είναι πιασμένοι από την προπόνηση. Εγώ που έχω παίξει και μπάλα,
1: αυτό
0: που
1: πάλι...
0: έχω φάει τα γήπεδα να παρακολουθώ, κάποτε πήγαινα στις προπονήσεις κάθε μέρα σχεδόν. Ακόμα και όταν δεν προπονήθηκα την ομάδα, πήγαινα να δω το γήπεδο.
1: Λοιπόν, ρωτάω,
0: εμένα μου δείχνει ότι κάτι λάθος συμβαίνει στην προπόνηση.
1: Κοίταξε, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Έχω πάει σε 27 προετοιμασίες. Άλλη προπόνηση έκανε ο Σόλιτ, άλλοι ο Μπάνοβιτς, άλλοι κάνουν οι Ισπανοί τα τελευταία 5-6 χρόνια. έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ποια προπόνηση έκανε.
1: Με τον Μπάγκερ, ας πούμε, έτρεχα στο Σέπερ στα βουνά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα δεν γίνεται αυτό. Τώρα γίνονται προπονήσεις όλες με μπάλα.
0: Ναι, και φυσική κατάσταση.
1: Είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά για να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν στην προετοιμασία φέτος για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό.
0: Μα ό,τι είδε στην προηγούμενη χρονιά, δεν αλλάζουν τα χούγια.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να αλλάζουν. Γιατί μπορεί να. Φέτος να άλλαξε φιλοσοφία ο Μεντιλίμπα.
0: Μα αν είχε αλλάξει φιλοσοφία, θα είχε αλλάξει και πλάνα.
1: Αλλά σου λέω ένα παράδειγμα. Αν ο Γκουστάβο Σα. Ακούγομαι διπλός γάμο, δεν μπερδεύομαι. Αν ο Γκουστάβο Σα είχε έρθει πιο νωρίς και είχε μπει στην ομάδα πιο γρήγορα, εχθές θα το βλέπαμε ακόμα καλύτερο.
0: Ναι, αλλά και κοίταξε να δεις, απεδείχθη ότι ο Γκουστάβο Σα μήπως μπήκε νωρίς. Μήπως
1: μπορεί και αναγκαστικά να το έκανε. Μπορεί και αναγκαστικά, ρε Δήμο, να το έκανε. Γιατί ήξερε ότι είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι, ήξερε ότι θέλει ένα παίχτη εκεί για να ευνηδιάσει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα τα παίξει ο Σα. Έλεγα ότι θα ξεκινήσει ο Φορτούνης μαζί με τον Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτό που είχε δοκιμάσει δηλαδή.
0: Μα βλέπεις και ο Ζώτα Σίλβα που είναι, έκανε προετοιμασία. Δεν έκανε
1: και αυτό από την αρχή προετοιμασία.
0: Όχι με τον Ολυμπιακό, έκανε εκεί που ήταν.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν έκανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ, τη αίσθησή μου είναι ότι οι ποδοσφαιριστές δεν είναι πιασμένοι και θα ξεπιαστούν, θα περάσει και θα ξεπιαστούν. Η αίσθησή μου είναι ότι οι ποδοσφαιριστές είναι απροπονητοί.
1: Έχει λογική να είναι πιασμένοι. Εγώ συμφωνώ με το
0: Γιάννη.
1: Προηγουμένως ότι ακόμα είναι νωρίς για τις ελληνικές ομάδες.
0: Ο Παναγιώτης Ωραίτσος έκανε ένα κατοστάρι, ένα ογδοντάρι και από εκεί και πέρα τελείωσε στον
1: προηγούμενο.
0: Ο Ωραίτσος.
1: Εντάξει, ο Ωραίτσος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελε να χαλάσει το δίδυμο Πιρόλα Ρέτσου που ήταν απόλυτα πετυχημένο πέρσι, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο Κάρμου ακόμα δεν είναι έτοιμο.
0: Απεδείχθη όμως ότι η Πυρόλα εχθές ένα γκολ το οφείλεται σε αυτόν.
1: Ναι, αλλά τώρα ρε Δήμο το συζητάμε εκ των υστέρων αυτό.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Εκ του αποτελέσματος γίνεται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εκ του αποτελέσματος γίνεται. Λοιπόν, πες μας καμιά παρακάμερα αυτό που συζητάμε. Τι έγινε στο γήπεδο,
1: κοίταξε
0: τι
1: άκουσες, να δεις. Χωρίς να φανεί.
0: Γιατί δεν έκανε ο Ολυμπιακός προπόνηση στην Ολλανδία.
1: Αποφάσισε ο προπονητής να μην γίνει. Κοίταξε, δεν γίνεται είναι προπόνηση, είναι ένα ξεμούδιασμα.
0: Ξεμούδιασμα, αυτό γιατί.
1: Δεν ξέρω, αποφάσισε ο προπονητής να μην γίνει το ξεμούδιασμα και να γυρίσει πιο γρήγορα η αποστολή.
0: Οι
1: αναχώρησης ήταν προγραμματισμένοι για τις 2 και τελικά φύγαμε στις 12.
0: Ναι, μήπως το επιβλήθηκε, έλα γρήγορα να τελειώνουμε.
1: Όχι.
0: Εγώ είμαι ο συνήγορος του διαβόλου.
1: Μήπως
0: ο πρόεδρος του είπε όσο πιο γρήγορα έρθεις έλα να τελειώνουμε γιατί δεν τραβάει άλλο.
1: Όχι, δεν έχω τέτοια αίσθηση.
0: Ρωτάω, δεν έχω τέτοια εγώ.
1: Δηλαδή το πρόβλημα ήταν 2 ώρες.
0: Άκου, όταν θες να κάνεις κάτι και είσαι επιχειρηματίας και το λεπτό σε τρελαίνει. Στο λέω εκ πείρας. Όταν
1: δεν
0: ένας επιχειρηματίας θέλει
1: να κάνει... Δεν ήταν το πρόβλημα 2 ώρες, τι να γυρίσεις στις 4, τι να γυρίσεις στις 6.
0: Ναι.
1: Και δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις απόψε.
0: Εγώ έχω την άποψη ότι οι εξελίξεις έχουν ήδη επέλθει.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχω την άποψη. Δεν έχω πληροφορία. Έχω την άποψη.
1: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Εγώ αν είναι και η διοίκηση δεν είναι ευχαριστημένη με τον Μεντιλίμπαρ. Γιατί αν έδειχνε ευχαριστημένη. Μετά από αυτό τη σκόνη που έχει σηκωθεί από τους φιλάθλους, από τις...
1: Καλά, μην νομίζεις τώρα ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού θα πάρει αποφάσεις με το τι λένε
0: κάποιοι φιλάθλοι. Αν είναι να τον στηρίξει, τώρα πρέπει να βγει να τον στηρίξει. Να βγει και να πει εμείς στηρίζουμε τον προπονητή μας. Ο προπονητής μας αυτός είναι, με αυτόν θα πάμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Για να μπορέσουμε να φέρουμε την ομάδα εκεί που πρέπει να είναι. Ο Ολυμπιακός είναι καταδικασμένος να κερδίζει. Αυτό είναι το,
1: αυτό, το κακό. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει.
0: Είναι καταδικασμένος και ξέρει γιατί είναι καταδικασμένος. Γιατί έχει, είναι μπολιασμένος με το εμβόλιο του νικητή. Βλέπεις ότι σπουδαίοι προπονητές που πέρασαν από τον Ολυμπιακό, τις είδες δεν τις άντεξαν.
1: Ναι, το θέμα είναι ποιος μπορεί να αντέξει.
0: Θέλει πάρα πολλά ούμπαλα.
1: Καταρχάς να σου πω μια μικρή παρένθεση για τους φίλους ακροατές, ναι, ότι Paris Saint-Germain προηγείται 2-1 της Aston Villa.
0: 2-1, το γύρισε.
1: Έτσι το γύρισε, 2-1. Είχε στο Paris Saint-Germain 1-1, τώρα μόλις έγινε το 2-1. Λοιπόν, αυτά για το τελικό του Super Cup.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Θα δούμε.
0: Περιμένουμε.
1: Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι τώρα αυτή τη στιγμή θα γίνει κάτι. Περιμένουμε. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει, ότι θα υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, θα υπάρχουν.
0: Κοίτα, όταν κάτι έχει, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Αρκετός καπνός έχει σηκωθεί. Δεν μπορεί η διοίκηση να μείνει για πολύ.
1: Ο καπνός δεν έχει σηκωθεί από το τι λέει. Είναι
0: όχι, έχει σηκωθεί. Έχει
1: ο καπνός έχει σηκωθεί από μια αποτυχημένη βραδιά χθες.
0: Δεν είναι μόνο αυτή. Είναι και το προηγούμενο στο Καραϊσκάκι αποτυχημένη. Είναι
1: προφανώς,
0: και,
1: εντάξει,
0: είναι και
1: ναι,
0: τα φιλικά
1: γενικά,
0: αποτυχημένα.
1: Καλά, μην κρίνουμε τώρα.
0: Δεν μετράω το αποτέλεσμα. Μετράω το πώς στηνόταν η ομάδα.
1: Και η ΑΕΚ στα φιλικά πέταγε. Και σήμερα δεν την είδα να πετάει.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, εδώ ο καθένας μιλάει και βλέπει την ομάδα του. Μην του συγκρίνουμε επειδή, δηλαδή, επειδή όλοι είναι τυφλοί, εντάξει, ο μονοθέλμος.
1: Καμία διοίκηση στον κόσμο, καμία σοβαρή διοίκηση, δεν παίρνει αποφάσεις με το τι λέει ο κόσμος.
0: Όχι, δεν παίρνει, αλλά βγαίνει, και, βγαίνει στον κόσμο ο οποίος στηρίζει την ομάδα και κάνει τις προθέσεις του γνωστές γρήγορα. Δεν το αφήνει αυτό να πλατιάσει. Γιατί όσο πλατιάζει, θα βγαίνουν οι προπονητές της εξέδρας, θα βγαίνουν οι μυαλοπολιτές των μεταγραφών.
1: Εγώ δεν υπολογίζω τους προπονητές της εξέδρας.
0: Και το ξέρεις ότι οι περισσότερες ομάδες, τα προβλήματά τους τα περισσότερα ήταν από τους προπονητές της εξέδρας. Όταν ήρθε ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ζητοκράφαγαζαν ότι πήραν τον προπονητή του αιώνα. Το καλύτερο προπονητή με το καλύτερο μπάτσο.
1: Δεν είναι πρώτη φορά αυτό.
0: Και ξαφνικά έψαχναν να βρουν τον τρόπο για να απολυθεί, να φύγει. Και πού κατέληξαν? Σε ένα νέο, σε ένα νέο άνθρωπο.
1: Όλα μετράνε εκ του αποτελέσματος. Γι' αυτό. Έτσι.
0: Εσύ έχεις να μας πεις τίποτα? Έχεις κάτι να βγάλουμε και καμιά είδηση? Έχεις και να μας πεις τίποτα προτινόμενους προπονητές νέους, αν γίνει η αλλαγή προπονητή?
1: Όχι,
0: έχεις κάτι να μου πεις?
1: Σε αυτή τη διαδικασία
0: ξέρεις και άσε, δεν μας λες. Ξέρεις αν υπάρχει, έχει προταθεί κάποιος σε περίπτωση που απομακρυνθεί ο Μεντιλίμπαρ?
1: Γιατί με τσιγκλάς τώρα, επειδή γιατί μιλήσαμε
0: εγώ, όχι, εγώ σε τσιγκλάω όπως θα σε ρωτήσει και θα τσιγκλήσει ένας φίλος του Ολυμπιακού.
1: Δεν θα απαντήσω στο φίλο του.
0: Εσύ έχεις δικαίωμα να πεις
1: εγώ.
0: Δεν απαντώ, ξέρω δεν απαντώ, δεν ξέρω.
1: Στο φίλο του Ολυμπιακού Δήμο δεν θα απαντήσω εγώ. Θα απαντήσει η διοίκηση του Ολυμπιακού με τις αποφάσεις που θα πάρει.
0: Αυτό λέμε, επειδή αργεί η διοίκηση, μήπως η παραδιοίκηση...
1: Επειδή αργεί η διοίκηση, θα πάρω εγώ...
0: Μήπως ξέρεις.
1: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτά είπαμε. Να είσαι καλά, άντε πέσε για ύπνο να ξεκουραστείς.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, τα λέμε.
1: Φιλιά.
0: Γεια.
2: Left old shoes on borrowed floors. We held too much and let it fall.
0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα ανοίξουμε τα μικρόφωνα για την επόμενη μισή ώρα. And I keep hearing someone else. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μπορείτε για μισή ώρα, αλλά θα είστε σύντομοι αυτή τη φορά, να μας πείτε τη γνώμη σας, πώς είδατε το Super Cup. Δεν θα σχολιάσουμε τίποτα άλλο. Ούτε Ολυμπιακό, ούτε Παναθηναϊκό, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε τίποτα άλλο. Θα σχολιάσουμε μόνο το Super Cup. πώς είδατε τους παίκτες, να σχολιάσετε ποιος παίκτης σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι ήταν αυτό που σας έκανε εντύπωση. Πάμε λοιπόν, 2-10-2-20-59-43.

Ο φίλος ο Διαμαντής λέει ότι τα προβλήματα για τα προβλήματα ΤΣΑΕΚ δεν μιλάει κανείς και ότι ο Ριμπάλτα είναι το πρόβλημα ΤΣΑΕΚ. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ριμπάλτα μπορεί να είναι το πρόβλημα ΤΣΑΕΚ, αλλά εσύ έχεις τη γνώμη σου και μπορεί να το λες. Επίσης ότι δίνει συγχαρητήρια για τη μετάδοση του αγώνα από τον Νίκο τον Κατσάτσο. Οι μεταδόσεις από εδώ και στο εξής θα είναι καινούρια παιδιά. Θα αναδειχθούν από εδώ καινούρια παιδιά, τα οποία θα τα χαρούμε και θα τα χαρείτε, πιστεύω, διότι είναι άξια παιδιά, είναι καλά παιδιά, ακούνε και αυτοί που ακούν θα πάνε μπροστά.

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι πονάνε τα μάτια μας σε ένα χρόνο με τον Ολυμπιακό. Καμιά πρόοδος. Η διοίκηση ένα χρόνο κάνει πως δεν βλέπει. Ο Μάνος Θαραμόπουλος μας ενημερώνει, η Νάπολη προηγείται 4-1 σε διεθνές φιλικό αγώνα του Άρη.

0: σήμερα, ξέχασα να το αναφέρω, έφυγε ένας καλός φίλος, ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου, ένας παραγωγός που εδώ και 36 χρόνια τίμησε το λειτουργήμα του ραδιοφωνικού παραγωγού. Είναι ο Κώστας Σωσιτόπουλος, μια γλυκιά φωνή, ένας γαλλικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που τίμησε το χώρο του ραδιοφώνου, ένας άνθρωπος που η φωνή του τέριαξε με πάρα πολλά διαφημιστικά, με πάρα πολλά jingles και spots. Δούλεψε στον Galaxy, δούλεψε στον τον Kiss, δούλεψε σε πάρα πολλούς σταθμούς, πέρασε από πάρα πολλούς σταθμούς μάλλον. Σήμερα το πρωί, μετά από μια μεγάλη προσπάθεια να ξεπεράσει μια ανίατη ασθένεια, έγινε ένικος των Αγγέλων. Στην συνοικία των Αγγέλων, λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας Σωσιτόπουλος, ένα καλό παιδί, ας είναι αιωνία η μνήμη του, ας είναι καλά εκεί που είναι.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Απαντώ στο φίλο το Βασίλη που μου στείλε ένα μήνυμα και μου λέει ότι έχουν φύγει πολλοί και καλοί δημοσιογράφοι από το σταθμό και δεν ξέρει αν θα αναπληρωθεί το κενό αυτό. Βασίλη, δεν έχουν φύγει πολλοί και καλοί. Έχουν φύγει, έχει σταματήσει συνεργασία με δύο συγκεκριμένους κυρίους, διότι όλες οι συνεργασίες έχουν χρόνο λήξης. Το αν είναι καλοί ή κακοί δημοσιογράφοι και αν αυτοί που θα τους αναπληρώσουν είναι καλύτεροι, αυτό θα φανεί στη νέα περίοδο. Η δική μου αίσθηση είναι ότι αυτό που έρχεται είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό που έρχεται είναι αρκετά μεγάλο, για να μην πω πολύ μεγάλο. Έχει ψυχή, έχει αγάπη και οτιδήποτε έχει ψυχή και αγάπη είναι πολύ πιο δυνατό από τον καλύτερο των καλύτερων. Το βλέπεις και το είδες σήμερα με το Super Cup. Έπαιζαν δύο ομάδες, η μία είχε ψυχή, αγάπη, το ήθελε, η άλλη ήταν μια ομάδα καταξιωμένη, μια πρωταθλήτρια, άνευρη όμως, γιατί δεν είχε αυτό το πάθος, δεν είχε την αγάπη. Το καινούργιο πρόγραμμα του σταθμού έχει πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ πάθος και πάρα πολύ θέληση για δουλειά. Θα το δείτε, θα το αγαπήσετε και εδώ είμαστε. Εμείς εδώ προσπαθούμε το καλύτερο. Οι αποχωρήσεις μερικές φορές είναι αναγκαίες για να επέλθει η τάξη, να επέλθει το καλό αποτέλεσμα που δεν ήρθε με την παρουσία του. Δυστυχώς δεν πετυχαίνουν όλοι παντού. Κάποιοι που είναι πολύ πετυχημένοι αλλού έρχονται εδώ και αποτυγχάνουν. Και κάποιοι που είναι άσημοι κάπου αλλού έρχονται εδώ και πετυχαίνουν. Εδώ έχουμε συνεργάτες, ανθρώπους που αγαπάνε αυτό που κάνουν. Πάνος Πουρναράς, Γιώργος Γεωργιάδης, Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, Ευάγγελος Μίχος, Θέμης Παλιούρας. Έχουμε ανθρώπους που τιμούν το λειτουργήμα αυτό, γιατί ο δημοσιογράφος για μένα είναι λειτουργήμα. Η ενημέρωση είναι λειτουργήμα. Καλά ενημερωμένος πολίτης είναι καλός πολίτης. Και δεν έχει σημασία αν είναι στο αθλητικό κομμάτι ή στο πολιτικό. Ο πολίτης πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος. Συνεχίζω λοιπόν. Σάκης Μπουζδούνης, Ζαφυράκης, Δημήτρης Οστρατάκης, ο Βασίλης ο Γερασίμου, η Βασιλική Πολύζου, ο Νίκος ο Κατσάτσος, ο Γιώργος ο Ιωάννου, ο Γιώργος ο Τσουράκης, ο Φώτης ο Κατσούφης, ο Πάνος ο Βολάνιος και 2-3 ονόματα ακόμα που δεν είναι ανακοινώσιμα ακόμα, εγγυώνται αυτό το αποτέλεσμα που όλοι επιδιώκουμε, το καλό αποτέλεσμα. Εμάς το θέλω μας είναι να περνάμε και να περνάτε καλά. Δεν είναι το θέλω μας να περνάμε εμείς καλά και εσείς χάλια. Θέλουμε όλοι να περνάμε καλά, να είμαστε μια ομάδα, να είμαστε μια παρέα, να ξυπνάμε το πρωί και να λέμε βάλτο το ραδιόφωνο 943 να ακούσω τα παιδιά, τους φίλους μου τι λένε. Να είμαστε φίλοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, 210-220-5943, όποιος φίλος θέλει να βγει στον αέρα, 210-220-5943, 215-215-5943 ή 693-69-39-943-943. Εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω Viber, αλλά και στο email onair@ellada.sports943.gr.

0: Πάμε λοιπόν στο φίλο το Βασίλη που πήρε τηλέφωνο να μας πει. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καταρχάς πάνω σε αυτό που
0: είπατε... σε κάτι που μου είπες εκτός αέρα, και γιατί εγώ εδώ, επειδή θεωρώ τα πάντα ότι πρέπει να είναι στο φως, μου είπες ότι μπορώ να βγω γιατί ξαναβγήκα. Εδώ δεν βάζει, εγώ δεν βάζω όρια ποιος θα βγει και πόσες φορές θα βγει. Βγαίνει όποιος και όποτε θέλει, αρκεί να είναι εγκρατής, συνεπής λόγων και έργων. Δεν μπορεί να λέει σήμερα αυτά και αύριο να λέει άλλα, να μην εκθέτει, να μην βρίζει και γενικώς να μην μας κάνει χάλια.
1: Ακριβώς.
0: Σε ακούω λοιπόν.
1: Εν ολίγης να έχει σεβασμό.
0: Ναι, είναι απαραίτητο.
1: Απαραίτητο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ακούω πολλά χρόνια ραδιόφωνο και καλώς σε εκπομπές έτσι, ομιλίας, επικοινωνίας. Αλλά θα πω και τους σταθμούς, περισσότερο με το Real και λίγο με το Sky.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, με σας εδώ πέρα τώρα, από τότε που άρχισε τις εκπομπές, ο Γρηγορόπουλος νομίζω ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, είμαι συνέχεια, σχεδόν έχω παρατήσει τα πολιτικά που λέει ο λόγος. Έχω χάσει και την ειδησιογραφία για την πολιτική.
0: Και πριν το Γρηγορόπουλο ήταν ο Γιώργος ο Γεωργίου, ήταν ο φίλος ο Κώστας ο Γκότζος, ήταν κι άλλοι πριν.
1: Ναι.
0: Εμείς επειδή δεν κάναμε διαφήμιση.
1: Και με τον Κώστα έτσι πολύ καλή σχέση είχα, εντάξει, στα παραπολιτικά που ήταν τώρα με τον Βερβελέ. Και με τον Διογιονή στον Βερβελέ, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ειδικά το τελευταίο
0: και
1: καιρό.
0: Δηλαδή, Ζούτος.
1: Και με τον Παλιούρα, έτσι.
0: Ναι, Παλιούρα.
1: Και μάλιστα είμαι από τους πρώτους που του είχα πει ότι το θαύμασα για τις γνώσεις του.
0: Ναι.
1: 24 ετών παιδί. Mm-hmm. Το λέμε εμείς που είμαστε μεγάλοι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σπάνια βρίσκεις να έχει έτσι, τέτοιο εύρος γνώσεων.
0: Και ωριμότητα.
1: Και ωριμότητα, έτσι. Να ξέρει αντιμετωπίσει με ωραίο τρόπο την κάθε κατάσταση, τον κάθε ακροατή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι. Εγώ είδα ένα Όφι πολύ καλά συγκροτημένη σαν ομάδα,
0: mm-hmm,
1: απέναντι σε μία ΑΕΚ η οποία ΑΕΚ από ό,τι διαπίστωσα ψάχνεται. Δηλαδή το κέντρο της, αυτός ο καινούργιος ο Φιλανδός, καλός, αλλά δεν ξέρω, δεν μου πολύ γέμισε το μάτι. Ο άλλος ο Κροάτης που μπήκε, κόλλησα τώρα πως λέγεται, που ήρθε από τη Γερμανία.
0: Ναι, ο Μάγερ.
1: Ο Μάγερ, λοιπόν. Αυτός μου δίνει καλύτερος παίκτης. Δηλαδή έβγαζε πολύ ωραίες, πονηρές μπαλιές.
0: Δεν ξέρω, εμένα δεν μου γέμισε το μάτι. Να σου...
1: Δηλαδή με τις μπαλιές που έβγαζε.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά είναι στον καθένα τι αρέσει.
1: Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει ένα βαρβάτο εξάρι.
0: Αυτό δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, είναι όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες πάσχουν εκεί. Το δυσκολότερο πράγμα μετά από πολλά χρόνια ήταν το center back. Τώρα είναι το εξάρι. Το εξάρι δυστυχώς είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Εγώ σαν εξάρι,
0: εξάρι είναι κομβικός παίχτης.
1: Εγώ σαν εξάρι, δηλαδή και σήμερα, εντάξει, θα μου πεις, έχουν υπάρξει πάρα πολύ καλύτεροι παίκτες. Εγώ θέλω το εξάρι να είναι στυλ Βαγγέλη Κουσουλάκης.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες να κουβαλάνε την μπάλα. Δεν υπάρχουν.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν υπάρχουν. Δεν είναι δύσκολα. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι παίκτες τώρα έχουν στο μυαλό τους, μάλλον τους βουσκώνουν τα μυαλά από μικροί, να είναι οι εκτελεστές, να είναι.

0: Ναι, να μην είναι οι νεροκουβαλητές.
1: Ναι,
0: ο νεροκουβαλητής δεν παίρνει ποτέ τα εύσημα.
1: Ακριβώς.
0: Ο εκτελεστής παίρνει τα ένσημα. Ή ο κόφτης, αυτός που είναι ο κόφτης, που τον έχεις πίσω και θα σου πάρει το παιχνίδι γιατί δεν μπόρεσε το σεντερφόρ, το έσβησε. Δυστυχώς.
1: Ακριβώς.
0: Οι νεροκουβαλητές δεν θα ξαναυπάρξουν. Δύσκολα θα υπάρξουν.
1: Και παρατήρησα το εξής. Έτσι, να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Παρατήρησα το εξής. Μπήκε ο Αντρέας ο Μπουχαλάκης. Πόσο είναι, 34 ετών, πόσο είναι.
0: 34, στα 34.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Και του πήρε το κέντρο. Το παρατήρησες.
0: Ναι, είναι. Κοίτα, ο Μπουχαλάκης είναι γνωσμένης αξίας. Και στον Ολυμπιακό που ήταν, παρότι γκρίνιαζαν οι Ολυμπιακοί για τον Μπουχαλάκη, ο Μπουχαλάκης ήταν πάρα πολύ καλός. Το ίδιο ήταν και στην περίπτωση του Σιώπη, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Και ο Σιώπης σχεδόν έφυγε κυνηγημένος.
1: Το ξέρω.
0: Ο Σιώπης.
1: Κοίταξε, ο Σιώπης μετά
0: και έκανε καριέρα.
1: Και ήθελε να παίζει ισόν και καλά βασικός. Να ναι. του πει ο Ολυμπιακός ότι θα είσαι βασικός. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει βασικός.
0: Σε καμιά ομάδα, δεν πρέπει να υπάρχει είμαι βασικός. Με το έτσι θέλω. Βασικός γίνεσαι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν επιβάλλεσαι.
1: Ακριβώς. Πάντως σε γενικές γραμμές ο Όφη μου άρεσε, δείχνει δυνατή ομάδα και έχει φτιάξει και το τις ρεζέρβες, το backup του δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Οι παίκτες που έρχονται από τον πάκο είναι και αυτοί πολύ καλοί.
0: Ναι, μα και ο Νους, αν τον είδες, τον Νους, πολύ καλός παίκτης.
1: Καλά, τον έχουμε δει από πέρσι τον Νους, σαν βασικό. Αλλά λέω παράδειγμα ο Νικολάου, πιστεύω, ναι. Όπως και ο Ιταλός που μπήκε μέσα, δείχνει δυνατό παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές πάντως η ΑΕΚ πιστεύω ψάχνεται ακόμα και δεν ξέρω, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα με την Λεύσκη.
0: Κοίταξε να δεις, είναι δύσκολη ομάδα η Λεύσκη. Όποιος δεν έχει παρακολουθήσει...
1: Δεν την γνωρίζω, δεν είναι δύσκολη, αλλά σαν όνομα.
0: Δεν
1: σαν,
0: είναι η ΤΣΣΚΑ, δεν είναι η ΤΣΣΚΑ. Είναι δύσκολη ομάδα. Είναι στρωμένη ομάδα, είναι ομάδα πολλά χρόνια και καλή ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ και κάθε ΑΕΚ πρέπει να παίξει για να κερδίσει.
1: Ακριβώς.
0: Άμα δεν παίξεις, τι να πούμε, τι να λέμε.
1: Λοιπόν,
0: εν πάση περιπτώσει,
1: θα δούμε την άλλη
0: θα δούμε. Ευχόμαστε και η ΑΕΚ και ο Όφη να πάνε καλά.
1: Να ρωτήσω κάτι, αν το γνωρίζετε.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Ολυμπιακός, εάν περνούσε την Αϊμέκεν και έπεσε με την Body Cream και αποκλειόταν.
0: Ναι, θα συνέχιζε.
1: Τι γινόταν εκεί.
0: Θα συνέχιζε πάλι στο Europa.
1: Οπότε θα ήταν δωρο-άδωρο, έτσι.
0: Ναι, το ίδιο, το ένα και το αυτό.
1: Και μία άλλη ερώτηση. Εάν ο Μαθαίο που έχουν φέρει τώρα
0: ναι.
1: ήρθε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, μπορεί να φύγει μεταγραφή παράδειγμα στον Όφη.
0: Μπορεί να φύγει οπουδήποτε να πάει.
1: Δηλαδή έχει το δικαίωμα,
0: μπορεί
1: επειδή έκανε τη μεταγραφή τώρα, λέω.
0: Μπορεί να τον δανείσει αμέσως, άμεσα.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Πάμε στον άλλο φίλο, σε ακούμε. Τον χάσαμε. Αν θέλεις ξαναπάρει ο φίλος. 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Το τηλέφωνο είναι κενό. Μπορεί να πάρετε τηλέφωνο.

0: Παρακαλώ, σα ακούω.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαμπαγιάρη.
0: Καλησπέρα.
1: Να μπορώ να σα ρωτήσω κάτι, αν θέλετε να μου απαντάτε, αν θέλετε μου απαντάτε.
0: Ναι, δεν έχω πρόβλημα, να απαντώ στα πάντα.
1: Ναι. Θα επανέλθει στο σταθμό ο κύριος Γκότζος με τον κύριο Βερβελέ. Επειδή είπατε 2-3 άτομα θα έρθουν.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Βερβελές δεν ήταν ποτέ στο σταθμό.
1: Α, δεν ήταν,
0: δεν ήταν σε εμάς ποτέ στο σταθμό. Ο κύριος Γκότζος ήταν στο σταθμό.
1: Ναι. Με τον θα επανέλθει.
0: Με τον κύριο Γρηγορόπουλο.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Δεν ξέρω αν ήταν με τον κύριο Γρηγορόπουλο. Εν πάση περιπτώσει, είναι δύο χειρές μεταγραφές που ετοιμάζουμε για το Σεπτέμβριο. Θα τις ακούσετε, αλλά δώστε μας λίγο χρόνο. Δώστε μας λίγο χρόνο, γιατί όλα είναι. Τώρα φτιάχνονται όλα.
1: Εντάξει,
0: τώρα φτιάχνονται όλα. Πάντως, σίγουρα δεν θα έχει το καινούριο πρόγραμμα τον κύριο Χελάκη. Αυτό είναι. Σίγουρα δεν θα
1: και
0: είναι.
1: Καλά θα, και καλά θα κάνετε.
0: Το καλό το λέτε εσείς, θα το δούμε. Θα το δούμε. Εύχομαι
1: να φανεί.
0: Όλα φαίνονται και το αποτελέσματο.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που πήρατε. Σας ευχαριστώ. Έχετε ακόμα 12-13 λεπτά.

Απαντώ στο Διαμαντή. Όχι, Διαμαντή, τα ονόματα που μου αναφέρεις δεν πρόκειται να συνεργαστεί ο σταθμός μαζί τους, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον.

δεν ταιριάζουν με τη νέα φιλοσοφία, οπότε ευτυχώς ή δυστυχώς προχωράμε καινούργια πράγματα.

Σήμερα είναι μια μέρα ιδιαίτερη. Σήμερα είναι ολική έκλειψη ηλίου. Είναι η έκλειψη του Αυγούστου, που είναι ορατή από πιο βόρεια. Αρκετοί φίλοι έχουν στείλει μηνύματα με φωτογραφίες από την ολική έκλειψη που έχει, από την ολική έκλειψη που έχει ξεκινήσει. Είναι η έκλειψη του Αυγούστου. Πάμε λοιπόν ακόμα για 5-6 λεπτά. 2-10-2-20-59-43, 6-93-69-39-943-943. Δεν μπορώ ρε γαμώτο να συνηθίσω ακόμα αυτό το τηλέφωνο.

Αύριο στις 10 μην χάσετε τον Γιώργο Ιωάννου με όλες τις τελευταίες ειδήσεις, με την ανάλυση του σημερινού αγώνα, με τα τελευταία νέα από τον ΠΑΟΚ. Θα ακολουθήσει ο Νίκος ο Κατσάτσος, εξαιρετικός με αθλήματα εκτός ποδοσφαίρου. Και μετά τις 4 η αφεντιά μου. Τέσσερις με 7. Και στις 9:30 θα ξεκινήσει η μετάδοση του αγώνα Άντερλεχτ ΠΑΟΚ.

Η άλλη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα επιστροφών. Σιγά σιγά η παραγωγή θα επιστρέψουν μετά από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ευκαιρία να φύγουμε κι εμείς.

Από τις αρχές του Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει και το τηλεοπτικό κανάλι του το Ελλάδα TV. Just the kind of thing they like to do. She's the perfect... Με σκοπό να καθιερωθεί σαν ένα καθαρό αθλητικό κανάλι που μεταφέρει το ραδιόφωνο στην τηλεόραση. Το αθλητικό ραδιόφωνο.

Αυτό ήταν λοιπόn για σήμερα. Χάρηκα που είσαστε μαζί μας. Σας δώσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε τη μετάδοση του Super Cup. Υπενθυμίζω σε όλους αυτούς που δεν άκουσαν ότι ο Όφη είναι ο μεγάλος νικητής με 5-4 στα πέναλτι, έγινε τροπεούχος του Super Cup 2026. Ξεκίνησε η αγωνιστική περίοδος με την πρώτη κούπα. Ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Με πολύ ηρεμία, αγάπη. Αγάπη για τον συνάνθρωπο. Γιατί όταν δίνεις αγάπη, εισπράττεις αγάπη. Καλό σας βράδυ.